για μια καλή χριστιανική συντροφιά. Ψαλμός 100, μέρος 2. Κύριε, εσύ που καταδέχθηκες να γίνεις άνθρωπος και να ζήσεις ανάμεσά μας για τη σωτηρία μας, εσύ που δημιούργησες και ευλόγησες τη συντροφιά των μαθητών σου, εσύ που μας έκανες όλους μια οικογένεια και μας ονόμασες παιδιά σου, σε παρακαλούμε, άκουσε την προσευχή μας και ευλόγησε αυτήν την όμορφη χριστιανική συντροφιά. Έλα Κύριε να κατοικήσεις και να μείνεις μαζί μας. Επιθυμούμε και σε παρακαλούμε να γίνεις ο πατέρας μας και ο σύντροφός μας, ο καλός σύμβουλος και οδηγός μας, ο σοφός διδάσκαλος και συνετός παιδαγωγός μας, ο παντοδύναμος προστάτης και βοηθός μας. Ενήργησε Κύριε ώστε να βασιλεύει στην πνευματική μας αυτή συντροφιά το Άγιο θέλημά σου. Το Πνεύμα σου το Άγιο να μας χαρίζει φώτιση, ειρήνη, ομόνοια, αγάπη, μακροθυμία, ενότητα, υπομονή και κάθε αρετή. Χάρισέ μας τα αγαθά σου, τα πνευματικά και τα υλικά. Δίδαξέ μας Κύριε και βοήθησέ μας να κάνουμε πράξη τα λόγια σου και να μην αναπαυόμαστε μόνο στο να διδασκόμαστε το θέλημά σου, ώστε μέρα και νύχτα να σε δοξάζουμε και να σε ευλογούμε μέσα από την καρδιά μας. Αμήν.

ιερών ψαλτήριων. Ψαλμός εκατοστός, βασιλικός, μεσιανικός ψαλμός. Οι υποσχέσεις του βασιλιά στον Θεό. Έλεος και κρίσιν ασωμέση Κύριε, ψαλώ και συνήσω εν οδό αμόμο. Πότε ήξεις πρόσμε, διεπορευόμην εν ακακία καρδίας μου, εν μέσω του οίκου μου. Ου προεθέμην προοφθαλμών μου πράγμα παράνομον, ποιούντας παραβάσεις εμίσησα.

ουκ εκολύθιμη καρδία σκαμβή. Εκλίνοντος απ' εμού του πονηρού ουκ εγίνοσκον. Τον καταλαλούντα λάθρα των πλησίων αυτού τούτων εξεδίωκον. Υπερηφάνω οφθαλμό και απλίστο καρδία τούτο ου συνίστιον. Η οφθαλμή μου επί τους πιστούς της γης του συγκαθίσε αυτούς με τεμού. Πορευόμενος εν οδό αμόμο ούτως μη ελιτούργη. Ου κατόκι εν μέσω της οικίας μου ποιόν υπερηφανίαν. Λαλών άδικα ου κατεύθυνεν ενώπιον των οφθαλμών μου. Εις τας πρωίας απέκτηνον πάντα στους αμαρτωλούς της γης. Του εξολοθρεύσε εκ πόλεως Κυρίου πάντας τους εργαζομένους την ανομίαν.

0: Ορθόδοξη αυτογνωσία. Η Εκκλησία υπεύθυνα απαντά στα παιδιά της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο κύριο Ιερώνυμο. Ποια μυστήρια τελούνται εφάπαξ?
1: Όμως έχουμε μερικά τέτοια περιστατικά στα οποία η Εκκλησία αναγνωρίζει μυστήρια, ποια μυστήρια, εκείνα που τελούνται εφάπαξ και δεν επιτρέπεται να τελεστούν δεύτερη φορά. Υπάρχουν τα μυστήρια, ας πούμε, όπως το βάπτισμα, το χρίσμα και το μυστήριο της ιεροσύνης που τελούνται μόνο μια φορά. Δεν μπορεί να βαπτιστεί δεύτερη φορά άνθρωπος, δεν μπορεί να χρηστεί εκτός αν έχει υποπέσει σε φοβερό αμάρτημα και υπό όρους και με επισκοπική άδεια. Δεν μπορεί να χειροτονηθεί δύο φορές ο ίδιος άνθρωπος στον ίδιο βαθμό. Αν λοιπόν για λόγους προστασίας των μυστηρίων που τελούνται μόνο μία φορά κάποιος καλεί την πίστη να γνωρίσει τέτοιο βάπτισμα, το κάνει μόνο και μόνο για να αναγνωριστεί και να αναδειχθεί η αξία αυτού του ενός βαπτίσματος. Έτσι ερμηνεύονται τα περιστατικά στο βίο ορισμένων πατέρων.
0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Εμείς ασχολούμαστε με το ωραίο.

0: στον αγρό του θερισμού, προσεγγίζοντας την αλήθεια της σημερινής κοινωνίας, με τον κύριο Μόσχο Λαγκουβάρδο και την κυρία Δέσποινα Παντούλη.
1: Δηλαδή, αν προσέξεις, το πιο δύσκολο πράγμα είναι σήμερα να χαρίσεις το χρόνο σου.
2: Ναι. Ένα μεγάλο
1: νησί. Ναι. Γι' αυτό δεν βγάζουν το γέρο έξω και βγάζουν το σκυλάκι. Γιατί το σκυλάκι δεν δίνουν χρόνο στο σκυλάκι. Ενώ στο γέρο πρέπει να έχει την προσοχή, να μη σκοντάψει. Τι θέλει, έχει λαλιά, να μιλήσει. Είναι άνθρωπος. Δεν είναι ρομπότ. Πρέπει λοιπόν να αντισταθούμε στο να μας μετατρέψουν σε ρομπότ, μόνο και μόνο για το κέρδος. Είναι τρομερό. Αυτή η γενιά τώρα είναι τόσο πλούσια σε θέματα εργασίας που εάν είχε ανθρώπους να την κατευθύνουν και μάλιστα ανθρώπους που έχουν βιώσει μερικά πράγματα, όχι από τα βιβλία. Εμείς είμαστε ένας λαός που έχει το χάρισμα να μην μαθαίνει από τα βιβλία. Εμείς μαθαίνουμε από τη ζωή, από τους Αγίους. Οι βίοι των Αγίων έδωσαν μόρφωση σε όσους έχουν μόρφωση Έλληνες σήμερα. Όλοι οι άλλοι που πήραν τις γνώσεις από τα βιβλία δεν λέγονται μορφωμένοι, δεν είναι μόρφωση αυτό το πράγμα. Δηλαδή να έχουμε γιατρούς που να σε κοιτάζουν μόνο για τα χρήματα και δεν σε κοιτάζουν σαν άνθρωπο, και όχι μόνο γιατρούς, όλες οι επιστήμες έχουν καταντήσει. Δηλαδή άμα γίνεται ένας επιστήμον περιμένει να γίνει και πλούσιος. Όχι, δεν θα γίνεις πλούσιος. Για να γίνεις πλούσιος πρέπει να εκμεταλλευτείς, να γίνεις περήφανος. Εμείς θέλουμε να διατηρήσουμε την ταπείνωση, γιατί η ταπείνωση θα μας σώσει. Είναι το πρώτο βήμα να προσεγγίσουμε στη σωτηρία μας. Να είμαστε ταπεινοί.

μικρά εωθηνά. Μικρές καθημερινές καταγραφές πίστης και ευλάβειας. Αφορμές πνευματικής εγρήγορσης για κάθε μέρα του χρόνου. Μνήμη θανάτου. Ο Αββάς Ισόης, ο μεγάλος ασκητής, στεκόταν ενώπιον του τάφου του μεγάλου Αλεξάνδρου και έβλεπε τα λείψανα κάποιου που κάποτε φορούσε τα λαμπρότερα ενδύματα. Εμβρόντιτος, ο Άγιος πενθούσε για τις ανθρώπινες μεταπτώσεις και για το πρόσκαιρο της δόξας και θρηνητικά έλεγε «Και μόνο η θέα σου τάφε με αποθαρρύνει και κάνει την καρδιά μου να χύνει δάκρυα καθώς σκέπτομαι το χρέος που έχουμε όλοι να πληρώσουμε, δηλαδή τον θάνατο. Πώς μπορώ άραγε να το αντέξω? Ο θάνατε, ποιος μπορεί να σε αποφύγει?» Ένας ιερέας, ως εφημέριος της αστυνομίας και της πυροσβεστικής τα τελευταία χρόνια, παρακολουθούσε περισσότερες κηδείες από ό,τι σε όλη την προηγούμενη ζωή του. Πολλοί από τους αξιωματικούς αυτούς σκοτώθηκαν πάνω στο καθήκον, συχνά από εγκληματίες που έζησαν με αφροσύνη, και το τέλος τους θα είναι εξίσου τραγικό αν σκεφτούμε τις αιώνιες συνέπειες των πράξεών τους. Τα τελευταία αυτά χρόνια είχε χάσει κάποιους παλιούς φίλους και δεδομένης της ηλικίας του, μάλλον θα έχανε κι άλλους με την πάροδο του χρόνου. Ο θάνατος θα έρθει για όλους μας και είναι καλό για μας να μην αποφεύγουμε να τον θυμόμαστε, γιατί ποτέ δεν ξέρουμε πότε θα μας ζητηθεί να δώσουμε λόγο για τη ζωή μας. Ας συμπληρώσουμε την νηστεία μας με μνήμη θανάτου και ας σκεφτούμε πώς να χρησιμοποιήσουμε τον όποιο χρόνο μας δώσει ο Θεός για να μετανοήσουμε και να διακονήσουμε τους άλλους. Ο θάνατος δεν είναι φόβητρο για τον χριστιανό, γιατί ο Χριστός μας χάρισε και την Ανάσταση. Ωστόσο όμως ξέρουμε ότι για να το συναντήσουμε στη Βασιλεία Του πρέπει να μεταμορφωθούμε, ώστε το πυρ του Θεού να είναι φως για μας και όχι φλόγα που κατακαίει.

Από το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης, ευχόμαστε σε όλους το φως της Αναστάσεως να γεμίσει τις καρδιές σας με ελπίδα και ειρήνη. Χριστός Ανέστη.

Αχιλλείου Φωνή, 96 και 3. Στο πρόγραμμά μας σήμερα, η παράδοση συναντά τη νέα γενιά. Παραδοσιακά τραγούδια, μέσα από τη φωνή νέων καλλιτεχνών και μαζί τους, νέοι άνθρωποι που τα κρατούν ζωντανά. Γιατί η μουσική μας δεν ανήκει στο παρελθόν. Συνεχίζει να αναπνέει.

Ηρακλείου Φωνή 96 και 3. Στο πρόγραμμά μας σήμερα, η παράδοση συναντά τη νέα γενιά. Παραδοσιακά τραγούδια μέσα από τη φωνή νέων καλλιτεχνών και μαζί τους νέοι άνθρωποι που τα κρατούν ζωντανά. Γιατί η μουσική μας δεν ανήκει στο παρελθόν. Συνεχίζει

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό Αχιλλείου Φωνή, στους 96 και 3 στην περιοχή της Θεσσαλίας.
1: Παράξενοι διάλογοι στο σημερινό Ευαγγέλιο, αγαπητοί μου αδελφοί. Ο Χριστός πορεύεται προς έναν τόπο που είναι γνωστός για τις θεραπευτικές του ιδιότητες στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Εκεί, όχι σε τακτά χρονικά διαστήματα, ευνηδιαστικά, κατέβαινε άγγελος εξ ουρανού και τάρασε το ίδρο. Και όποιος έμπαινε πρώτος μετά την ταραχή του ύδατος, αυτός γινόταν καλά, θεραπευόταν από όποιο νόσημα κι αν διακατεχόταν. Ήταν ένας άνθρωπος στη Στοά εκεί δίπλα στην κολυμβήθρα, παραλυτικός, 38 χρόνια. 38 χρόνια. 38 χρόνια να υπομένει την ασθένεια, να ζει ζητιανεύοντας, να προσπαθεί να μπει μέσα στην κολυμβήθρα μόλις διαπίστωνε ταραχή ύδατος, και πάντα κάποιος άλλος να έμπαινε μέσα πριν από αυτόν. Και αυτός πάλι να έμενε, να ξέμενε. Και πίσω, εκεί που είχε στρώσει την ψάθα του και έμενε και περίμενε 38 χρόνια, πίσω να περιμένει την επόμενη φορά. Μήπως σταθεί πιο τυχερός, μήπως κάποιος φιλοτιμηθεί και τον βοηθήσει και φύγει από εκεί που είναι. Και έρχεται ο Χριστός και σε έναν άνθρωπο που είναι 38 χρόνια παράλυτος και είναι στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ, που σημαίνει ότι περιμένει πώς και πώς να γίνει καλά, κάνει μια παράξενη ερώτηση. «Θέλεις να γίνεις υγιής, θέλεις να γιατρευτείς?» Χρειαζόταν να το ρωτήσει. Δεν ήταν αυτονόητο. Κι όμως ο Χριστός το ρωτάει. Πού είναι το παράξενο? Όχι ότι ρωτάει τον παράλυτο αν θέλει να γίνει καλά. Το πιο παράξενο είναι ότι συνήθως πριν κάνει ο Χριστός κάποιο θαύμα, ρωτούσε αν έχεις πίστη, αν πιστεύεις ότι μπορώ να σε κάνω καλά. Εδώ δεν ζητάει πίστη. Εδώ ρωτάει κάτι το οποίο είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, ακόμη και αφελές. Σαν να ήθελε να πιάσει κουβέντα και δεν ήξερε από πού να ξεκινήσει. Θέλεις να γίνεις καλά? Για να είναι στην κολυβήθρα του Σιλοάμ, τι άλλο θα ήθελε? Για να είναι 38 χρόνια και να περιμένει εκεί, τι άλλο θα ήθελε? Δεν υπήρχε άλλη ελπίδα, οι γιατροί του τα είχαν αποκλείσει όλα. Δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει καλά παρά μόνο με θαύμα. Λέτε ο Χριστός να μην ήξερε τι έλεγε? Λέτε ο Χριστός να μην ήθελε να αναδείξει το πρόβλημα εξαιτίας του οποίου ο άλλος ήταν 38 χρόνια εκεί και περίμενε? Και το πρόβλημα αναδεικνύεται από την απάντηση. Τι ρώτησε ο Χριστός τον παραλυτικό? Θέλεις να γίνεις καλά? Ποια θα ήταν η αναμενόμενη απάντηση? Ένα ναι ή ένα απίθανο όχι? Όχι, μ' αρέσει εδώ να είμαι παραλυτικός, να κάθομαι και να περιμένω. Το φυσιολογικό θα ήταν να του πει ο άλλος, ναι, θέλω να γίνω καλά. Και τι γυρίζει και του απαντάει? Άνθρωπο νουκ έχω. Βγαίνει το πρόβλημα. Δεν έχω κανέναν, ώστε όταν ταραχθεί το είδωρ να με ρίξει μέσα πρώτο και να γίνω καλά. Θα μου πείτε, τι σκληρή εποχή, κανείς δεν τον λυπόταν. Αυτό είναι το εύκολο να το πούμε. Το δύσκολο είναι να κατανοήσουμε τα πράγματα σε βάθος, διότι όσο σκληρή και αν είναι μια εποχή, 38 χρόνια, δεν θα έκανες κανέναν φίλο, δεν θα σε

Λυπόταν κάποιος, αφού έριχνε το συγγενή του μέσα και γινόταν καλά, να ερχόταν να σου κάνει παρέα, να περιμένει και για σένα πότε θα ταραχθεί το ίδρυμα να σε ρίξει μέσα. Δεν είχε άνθρωπο. Δεν είχε άνθρωπο. Και βέβαια ο παραλυτικός του έλεγε αυτό στην προοπτική του ότι ο μόνος τρόπος να γίνω καλά είναι να πέσω στην κολυμβήθρα. Και δεν έχω άνθρωπο να με ρίξει. Οπότε τι μου λες εσύ, ό,τι και να μου λες, από τη στιγμή που δεν έχω άνθρωπο, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνω καλά. Ήταν σαν να ξέκοβε και στον Χριστό ότι από τη στιγμή που δεν έχω άνθρωπο να με ρίξει στην κολυμβήθρα, εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να γίνω καλά. Ούτε εσύ που μου μιλάς μπορείς να με κάνεις καλά, ούτε από σένα περιμένω τίποτα. Το πολύ μόνο μήπως με λυπηθείς και τώρα που μιλάμε ταραχθεί το ίδωρ και εσύ με ρίξεις μέσα. Μέχρι εκεί. Το σπουδαιότερο όμως είναι ότι φάνηκε η αλήθεια. Δεν είχε άνθρωπο. Δεν είναι δυνατόν, επαναλαμβάνω, 38 χρόνια να μην έχει κανέναν. Να μην τον λυπήθηκε κανείς. Να μην είπε ένα καλό λόγο, να μην παρακάλεσε. Πώς επετούσε και ζητιάνευε και του δίναν λεφτά. Δεν είναι δυνατόν να μην είπε έναν καλό λόγο, να προσετεριζόταν κάποιον, να τον έκανε φίλο και να τον βοηθούσε αυτός ο φίλος μόλις ταρασόταν το ίδωρο. Το πρόβλημα του παραλυτικού δεν ήταν ότι ήταν παράλυτος. Το πρόβλημα του παραλυτικού ήταν ότι δεν μπορούσε να αντέξει τους ανθρώπους, δεν μπορούσε να δημιουργήσει σχέσεις, δεν μπορούσε να ζήσει ανάμεσα στους ανθρώπους με αυτό που λέμε με ευπρέπεια, με ευγένεια, με αγάπη. Γι' αυτό και ο Χριστός τον ρωτάει, θέλεις να γίνεις καλά, για να φανεί το πρόβλημα. Ότι δεν είσαι μέχρι τώρα καλά, δεν γίνεσαι μέχρι τώρα καλά, όχι γιατί δεν πιστεύεις στη θαυματουργική ιδιότητα αυτού του νερού όταν κατεβαίνει ο άγγελος. Πίστευε ο παραλυτικός, είχε πίστη. Απλά είχε πίστη εγωιστική. Είχε πίστη όπως την ήθελε. Είχε πίστη τέτοια που δεν τον διευκόλυνε να πορευτεί στον νόμο της αγάπης και να γνωρίσει τον Θεό. Τηρούσε τα εξωτερικά σχήματα της πίστεως. Είχε διαπιστώσει τη θαυματουργική δύναμη του Θεού, όμως ενώ ο Θεός είναι αγάπη και αυτό το ήξερε ήδη από την Παλαιά Διαθήκη, πορευόταν στους ανθρώπους αποθώντας τους. Άρα αφού αποθεί τα πλάσματα του Θεού, γιατί ο Θεός της αγάπης να τον αγαπήσει? Ο Θεός της αγάπης τον αγαπούσε, απλά αυτός δεν ανταποκρινόταν. Το πρόβλημα λοιπόν του παραλυτικού έρχεται να αναδείξει το πρόβλημα των ημερών μας. Γιατί και στις ημέρες μας, το πρόβλημα της κοινωνίας μας είναι πρόβλημα ανθρωπίνων σχέσεων. Τι μαθαίνουμε τα παιδιά μας από νωρίς, ακόμα και μέσα από το διαδίκτυο, την τηλεόραση, τα διάφορα έργα που παρακολουθούν, τα μαθαίνουμε να έχουν ως στόχο τον πλούτο ή την κοινωνική ανάδειξη ή την εξουσία. Στα παιδιά μας δεν τους βάζουμε να διεκδικήσουν το γεγονός της αγιότητας. Δεν λέμε σε κανέναν να γίνεις άγιος. Λέμε πολλές φορές στο παιδί να γίνεις καλό παιδί, εννοώντας τι? Κοίτα να δεις, να είσαι ευγενικός για να μην με ντροπιάζεις με τα λόγια. Η εξασφάλιση του γονιού είναι αυτό το καλό παιδί. Να είσαι καλό παιδί, να μην χτυπάς τους άλλους και τρέχω στο διευθυντή του σχολείου κάθε τρεις και λίγο. Να είσαι καλό παιδί, δηλαδή να κοιτάξεις, να το πάρεις απόφαση να με γυροκομίσεις όταν μεγαλώσω. Δηλαδή, πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με το δικό μας θέλημα, με τη δική μας ιδιοτέλεια. Γι' αυτά και τα παιδιά δεν βγαίνουν καλά, δεν ακούνε. Γιατί? Διότι σου λέει, θα κάνω εγώ αυτό που θες εσύ, το δικό σου θέλημα. Αν όμως δουν ότι πάμε να τους εμπνεύσουμε ένα θέλημα που δεν είναι δικό μας, που είναι θέλημα του Θεού, τότε τα παιδιά υπερβαίνουν και τον ίδιο τους τον εαυτό και συγκινούνται και όντως ακολουθούν. Και κυρίως ακολουθούν όταν βλέπουν παράδειγμα. Γιατί να οικοδομήσουν υγιείς σχέσεις, γιατί να στηριχθούν στον νόμο της αγάπης, όταν βλέπουν τον πατέρα τους και τη μάνα τους μέσα στο σπίτι να ξεμαλιάζονται στην κυριολεξία, να φωνάζουν, να αντιδικούν? Πού είναι τα ήρεμα σπιτικά μέσα στα οποία εμείς μεγαλώσαμε? Περισσεύουν οι φωνές, περισσεύουν οι καυγάδες, περισσεύουν οι αντιπαλότητες, ποιος θα επιβληθεί στον άλλον. Και μετά η χαρά των δικηγόρων, τα διαζύγια. Τι είναι αυτά? Και αυτό το λέμε πολιτισμό, αυτό το λέμε πρόοδο, αυτό το λέμε 21ο αιώνα με τα επιτεύγματά του? Ποια είναι τα επιτεύγματά του? Το να μην αντέχει ο άνθρωπος τον άλλον άνθρωπο, ούτε καν τον δικό του άνθρωπο. Να διαλύονται οι οικογενειακές σχέσεις, να μην υπάρχουν φιλικές σχέσεις, να υπάρχει απέραντη μοναξιά. Για δείτε τι γίνεται. Πού είναι τα παλιά που οι γυναίκες έστω βγαίναν το απόγευμα και έστω κουτσομπόλευαν, πάντως είχαν μια επικοινωνία. Μάθαιναν η μία τα νέα της άλλης, έσπευδαν να βοηθήσουν η μία την άλλη. Πού είναι αυτά τα παλιά που σημασιοδοτούσαν την παράδοσή μας και σφυριλατούσαν τον νόμο της αγάπης?
Σήμερα έχουμε κλειστεί μέσα, μην χάσουμε τα σύριαλ. Σήμερα δεν δίνουμε σημασία αν πεθαίνει ο γείτονας ή όχι. Σήμερα κοιτάμε μόνο τον εαυτό μας και κοιτάμε να κρυφτούμε, γιατί ξέρουμε ότι αν οι άλλοι μάθουν κάτι για μας, θα μας κουτσομπολεύσουν, δεν θα σπεύσουν να μας βοηθήσουν. Ενώ παλιά ο γείτονας όταν μάθαινε κάτι έτρεχε να βοηθήσει, γι' αυτό και υπάρχει παροιμία «μετά τον Θεό ο γείτονας». Ισχύει αυτή η παροιμία σήμερα? Ή πάλι τα έχουμε κάνει τόσο μαντάρα, ώστε ούτε με το γείτονα δεν τα πάμε καλά? Μοναξιά παντού. Γυρίζω τα χωριά και βλέπω ανθρώπους 50-60 ετών που δεν έχουν παντρευτεί. Δεν ξέρω για ποιους λόγους. Ξέρω όμως ότι ενδεχομένως αν και αυτοί θέλαν λίγο να ξεβολευτούν και απιέζονταν λίγο παραπάνω, θα ήταν παντρεμένοι και θα είχαν αναλάβει τον όμορφο αγώνα της οικογένειας. Το πρόβλημά μας είναι ότι εμείς, αδερφοί μου, δεν μπορούμε να ενταχθούμε μέσα στο πλέγμα των σχέσεων των ανθρωπίνων. Είμαστε, αν θέλετε, ανώριμοι σε πολλά. Γι' αυτό και όταν επιχειρούμε να συναναστραφούμε με ανθρώπους, πολλές φορές φτάνουμε ακόμη και στον καυγά, μετά πληγωνόμαστε και λέμε «καλύτερα μόνος, καλύτερα να κλειστώ στο σπίτι μου, να μην ανακατεύουμε, να μην πικραίνομαι, να μην». Και έτσι περνάνε τα χρόνια, 38 του παραλυτικού, χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Περιμένοντας μόνο, χωρίς να δημιουργεί, χωρίς προκοπή, με την απογοήτευση να συσσωρεύεται. Και η απογοήτευση όταν συσσωρεύεται δημιουργεί απελπισία, δημιουργεί ακόμη και απιστία, δεν περιμένεις πια τίποτα. Και εκεί έρχεται ο Χριστός και το σπάει όλο αυτό, καταργώντας του τις προκαταλήψεις. Πώς? Ο παραλυτικός πίστευε πως μόνο αν μπει μέσα στην κολυμβήτρα του Σιλοάμ πρώτος, μετά την ταραχή του νερού θα γίνει καλά. Και έρχεται ο Χριστός και του λέει «σήκω, μάζεψε το κρεβάτι σου και περπάτα». Ούτε κολυμπήθρα, ούτε νερό, τα έχεις κάνει μουσκεμα μόνος σου. Δεν χρειάζεται να σε κάνω κι εγώ να σε ρίξω μέσα στο νερό. Τα έχεις κάνει μουσκεμα σε αυτή τη ζωή μόνος σου. Τουλάχιστον επειδή ξέρω ότι έχεις πίστη, άντε σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και ξεκίνα να περπατάς. Και ο παραλυτικός, έχοντάς τα μισοχαμένα, σηκώνεται, θαυμάζει που μπορεί και σηκώνεται, παίρνει το κρεβάτι του και αρχίζει να περπατάει. Και εκεί τον πετυχαίνουν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι. Πού πας, του λένε. Σήμερα είναι Σάββατο. Γιατί κουβαλάς το κρεβάτι σου? Τον ξέραν ότι ήταν παράλυτος, ήταν διάσημος. Και όμως του κάνουν παρατήρηση, γιατί έγινε καλά σε ημέρα Σαββάτου και κουβαλούσε το κρεβάτι του. Και γυρίζει και τους λέει «αυτός που με έκανε καλά, αυτός μου είπε». Δεν τους το είπε για καλό. Με μαλώνετε, δεν φταίω εγώ. Αυτός που με έκανε καλά, αυτός μου είπε. Αυτόν πιάστε. Αμέσως πέφτει να ανταποδώσει την ευεργεσία με αχαριστία. Μη μαλώνετε εμένα, όχι εγώ, αυτός που με έκανε καλά. Δεν φέρω εγώ ευθύνη. Σαν τον Αδάμ και την Εύα, το προπατορικό αμάρτημα, Γιατί η Αδάμ έφαγε στον απαγορευμένο καρπό? Όχι εγώ, η γυναίκα που εσύ μου έδωσες. Εύα, γιατί έφαγε στο απαγορευμένο καρπό? Όχι εγώ, το φίδι που εσύ έπλασες, άρα εσύ φταίσαι. Φοβερή στο να μεταθέτουμε τις ευθύνες μας. Εμείς δεν φταίμε ποτέ. Είμαστε οι τέλειοι, είμαστε οι άμεμπτοι. Συγγνώμη δεν ζητάμε ποτέ. Δεν προβληματιζόμαστε καν μήπως τυχόν φταίμε. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να αναπτύξουμε ουσιαστικές σχέσεις. Και βέβαια συναντά τον Χριστό αργότερα ο παραλυτικός. Εκεί που τον συναντά δεν περιγράφει το Ευαγγέλιο να λέει ευχαριστώ. Απλά μια προειδοποίηση από τον Χριστό. Πορεύου και μικέτη αμάρτανε. Κοίτα να δεις, συνέχισε τη ζωή σου, χωρίς όμως να αμαρτάνεις. Τι πάει να πει χωρίς να αμαρτάνεις? Χωρίς να προδίδει τον Θεό. Γιατί ο παραλυτικός είχε προδώσει τον Θεό και είχε προδώσει και τον άνθρωπο. Δεν είχε ανθρώπους τριγύρω του, γιατί δεν είχε ουσιαστική σχέση αγάπης με τον Θεό. Πίστευε στον Θεό, το είπαμε, αλλά δεν τον αγαπούσε. Να το πω απλά πως το λέμε καμιά φορά στη λαϊκή γλώσσα. Αυτή η ξυνήλα είχε μία αποθητικότητα. Και ο Χριστός του λέει πρόσεχε. Και αυτός δεν ακούει. Και στη συνέχεια κάνει τα χειρότερα. Διότι από τον φόβο του να μην τον κυνηγήσουν οι Ιουδαίοι, πάει και τους λέει ότι «Ιησούσες την οποία σας με υγιή, με έκανε καλά ο Χριστός». Δεν πάει να τους το πει για να τους προκαλέσει. Δεν πάει να τους το πει για να τους πληροφορήσει. Πάει να τους το πει για να κυνηγήσουν τον Χριστό και όχι αυτόν. Μη με κυνηγάτε εμένα που κουβαλούσα κρεβάτι ημέρα Σαββάτου. Χριστός λέγεται, Ιησούς είναι αυτός ο οποίος με έκανε καλά. Αυτόν πηγαίνετε και κυνηγήστε τον.
Και με τέτοιο φρόνημα, να ξέρετε, ήταν βέβαια πολύ χρήσιμος στους γραμματείς και τους φαρισαίους, γι' αυτό και τον προσέλαβαν ως υπηρέτη στον αρχιερέα. Ήταν αυτός που όταν τον ρώτησε ο αρχιερέας, ο Καϊάφας, τον Χριστό, «Πες μας αν πραγματικά είσαι ο Υιός του Θεού», και ο Χριστός του απαντά «Σύ είπας», ο υπηρέτης αυτός που ο Χριστός έκανε καλά, του έσκασε το πρώτο χαστούκι στα μούτρα. Και γύρισε ο Χριστός και του λέει «Αν είπα κάτι κακό, πες μου τι κακό είπα. Αν όμως είπα κάτι καλό, γιατί με χτυπάς». Τον είχε προειδοποιήσει ο Χριστός. Πρόσεχε με τον τρόπο που δεν μπορείς να κάνεις σχέσεις. Με τον τρόπο που επιμένεις να εξαρτάσαι από τους ανθρώπους. Και όχι να πορεύεσαι αγαπητικά προς αυτούς, θα αμαρτήσεις ξανά. Και να η αμαρτία. Όχι μόνο παραδίδεται στο θέλημα των γραμματέων και των φαρισαίων, αλλά για να φανεί καλός, φτάνει να χαστουκίσει, να υβρίσει, να προσβάλλει το τίμιο πρόσωπο του Χριστού μας. Δεν είναι απλώς αχαριστία, είναι βλασφημία. Αδελφοί μου, στο σημερινό Ευαγγέλιο ο Χριστός έρχεται να μας διδάξει και να μας πει ότι αν δεν τα πηγαίνουμε καλά με τους ανθρώπους, ούτε με τον Θεό θα τα πάμε καλά. Είναι αυτό που λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης σε μία από τις καθολικές του επιστολές: «Αν λέω ότι αγαπώ τον Θεό και μισώ τον άνθρωπο, είμαι ψεύτης, γιατί αν δεν αγαπώ τον άνθρωπο που βλέπω, πώς θα αγαπήσω τον Θεό που δεν βλέπω». Γι' αυτό είναι που θέλει να μας πει το σημερινό Ευαγγέλιο. Προσέξτε πώς συναναστρέφεστε ο ένας τον άλλον, πώς πορεύεστε ο ένας προς τον άλλον. Θεωρητικά και με τα λόγια μπορούμε να πούμε πολλά. Μπορούμε να πούμε ότι έχουμε πίστη, ότι έχουμε αγάπη, ότι. Στην πράξη τι κάνουμε? Στην πράξη τι γίνεται? Αν δεν λέω καλημέρα στο γείτονα, αν ξυπνάω και τα μούτρα κατεβαίνουν μέχρι το πάτωμα με το που βλέπω τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου, αν τους θεωρώ μπελά και βάρος στη ζωή μου και δεν τους θεωρώ το σκοπό της ζωής μου, τι σχέσεις να οικοδομήσω, πώς να πορευτώ? Όταν προδίδω την φιλία, όταν δεν στέκομαι σε αυτόν που θεωρώ κοντινό μου, όταν ο άλλος είναι και τον θεωρώ εχθρό, τότε τι σωή άνθρωπος είμαι και γιατί ο Χριστός να με θεωρήσει δικό του? Προσέξτε, αδελφοί μου, προσέξτε. Ο παραλυτικός 38 χρόνια τα έχασε από τη ζωή του γιατί δεν μπορούσε να δημιουργήσει ανθρώπινη σχέση. Γιατί δεν μπορούσε να σταθεί σωστά, δεν μπορούσε να ανταποκριθεί με ευπρέπεια στους ανθρώπους, με ευγένεια, και δεν μπορούσε να τους αγαπήσει. Το σημερινό Ευαγγέλιο είναι ένα παράδειγμα προς αποφυγή. Προσέξτε πώς πορεύεστε στη ζωή σας. Προσέξτε πώς συμπεριφέρεστε ιδίως στους δικούς σας ανθρώπους. Προσέξτε τι διεκδικείτε από τη ζωή σας. Γιατί ο Κύριος της αγάπης είναι εκεί για να σας στηρίξει. Αν όμως δεν θέλετε εσείς να στηριχτείτε, δεν φταίει ο Θεός. Σήμερα λοιπόν, Κυριακή του Παραλίτου, που η Εκκλησία επίτηδες βάζει αυτό το Ευαγγέλιο, μέσα στη χαρά της Αναστάσεως, για να μας προβληματίσει και να μας διδάξει πως ο πανστενουργός, δηλαδή ο παντοδύναμος Θεός, όχι μόνο αναστήθηκε μόνος του, αλλά κάνει και θαύματα, σηκώνει τον παράλυτο. Έρχεται συνάμα να μας προβληματίσει και να μας πει ότι όλα αυτά γίνονται για μας. Γίνονται γιατί ο Θεός μας αγαπά και πορεύεται προς εμάς. Ανταποκρινόμαστε εμείς σε αυτήν την αγάπη? Πρακτικά. Ανταποκρινόμαστε πρώτα αγαπώντας τους συνανθρώπους μας, για να φτάσουμε να αγαπήσουμε και τον Θεό. Εύχομαι ο Αναστάς Χριστός να γεμίζει πάντα χαρά και αγάπη τις καρδιές μας, για να μπορούμε να προχωρούμε προς Αυτόν μέσα από τους ανθρώπους, για να μπορούμε να στηρίζουμε την κοινωνία και να την κάνουμε όντως ανθρώπινη. Να ξέρετε, ο καθένας μας μόνος του δημιουργεί τη δυστυχία του με τα μυαλά που κουβαλάει. Προσέξτε τα μυαλά μας να γεμίσουν σύνεση και σοφροσύνη, ώστε να μην δημιουργούν δυστυχία, αλλά να δημιουργούν αγαθότητα, καλοσύνη. Γενικά να είμαστε παράγοντες σταθερότητας σε αυτόν τον τόπο και έτσι να προχωρήσουμε μέχρι ότου κληθούμε στην επουράνια βασιλεία και εκεί να αναγνωριστούμε ως πραγματικά τέκνα του Θεού του Υψίστου. Αμήν.

Ανέστη Χριστός και χαίρουσιν άγγελοι. Ανέστη Χριστός και ζωή πολιτεύεται. Ανέστη Χριστός και νεκρός ουδής επιμνήματος.

τα πιο δυνατά πράγματα είναι και τα πιο ήρεμα. Τόσο στον θόρυβο όσο και στην ηρεμία ο Θεός εξακολουθεί να εργάζεται για τη σωτηρία ψυχών. Οι αληθινοί ήρωες ένα πράγμα δεν τολμούν ποτέ να κάνουν, να αυτοεγκομιαστούν. Οι μεγάλες ευκαιρίες και οι κρίσιμες στιγμές δεν δημιουργούν τους ήρωες ή τους δειλούς, απλώς τους αποκαλύπτουν. Όλοι οι ήρωες δεν είναι άγιοι. Όλοι οι άγιοι όμως είναι ήρωες. Ο φόβος του Θεού κάνει τον άνθρωπο ήρωα. Ο φόβος των ανθρώπων κάνει τον άνθρωπο δειλό. Οι ευγενέστεροι από τους ήρωες είναι εκείνοι που δέχτηκαν να θυσιαστούν για να σώσουν άλλους. Εάν αγαπήσεις την ησυχία, θα διασχίσεις το ταξίδι σου στο πέλαγος της ζωής σου μεγαλύνει. Και εάν δεν βάλει προηγουμένως ο άνθρωπος τις αμαρτίες του μπροστά στα μάτια του, δεν είναι δυνατόν να ησυχάσει σε κανέναν τόπο. Δεν θα λείψουν τα κύματα από τη θάλασσα, ούτε από τον φυλάργυρο η οργή και η λύπη. Η θάλασσα έχει μια δύναμη που επιδρά πάνω στους ανθρώπους σαν χαλίβδινη θέληση. Όποιος θέλει να μάθει να προσεύχεται πρέπει να πάει στη θάλασσα. Το βουνό μας πηγαίνει πιο ψηλά στον ουρανό. Η θάλασσα μας φέρνει τον ουρανό χαμηλότερα. Η θάλασσα είναι το ίδιο βαθιά και στη γαλήνη και στη φορτούνα. Το τέλος της τωρινής ζωής νομίζω ότι δεν είναι σωστό να το ονομάζουμε θάνατο. Θα έπρεπε να λέμε γλίτωμα από τη φθορά, γαλήνη μετά την ταραχή, σκόρπισμα του σκοταδιού, ανάπαυση από τους κόπους, με έναν λόγο ο θάνατος είναι σβήσιμο όλων των κακών. Από τον πλησίον εξαρτάται η ζωή και ο θάνατος. Διότι εάν κερδίσουμε τον αδερφό, κερδίζουμε τον Θεό. Και εάν σκανδαλίσουμε τον αδερφό, αμαρτάνουμε στον Χριστό. Πνευματικά πεθαίνει η ψυχή εκείνου που κατακρίνει τον συνάνθρωπό του. Και ο θάνατος αυτός γεννέται από το δηλητήριο που λέγεται μίσος και χερεκακία. Θεωρώ ότι τους πεθαμένους λίγο τους νοιάζει αν θα έχουν πλούσια κηδεία. Αυτό είναι ματαιοδοξία μόνο των ζωντανών.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Έλαμψον εν τες καρδίες ημών, φιλάνθρωπε δέσποτα, το της εις θεογνωσίας ακύρατον φως, και τους της διανοίας ημών οφθαλμούς διάνοιξον, εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Ένθεση μην και των μακαρίων σου εντολών φόβων, ή να τα σαρκικάς επιθυμίας πάσας καταπατήσαντες, πνευματικήν πολιτείαν μετέλθομεν. Πάντα τα προσεβαρέστησιν την σύν και φρονούντες και πράττοντες. Σιγάρι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Είδαμε την καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Σήμερα θα δούμε την καταστροφή του κόσμου και τη Δευτέρα Παρουσία. Ματθαίος 24,29-31, Μάρκος 13,24-27 και Λουκάς 21,25-28. Κατά τον Ευαγγελιστή Λουκά θα συμβούν φυσικές αναστατώσεις. Έσονται σημεία εν ηλίο και σελήνη και άστρης, και επί της γης συνοχή εθνών εν απορία, ηχούς εις θαλάσσης και σάλου από ψυχών των ανθρώπων από φόβου και προσδοκίας των επερχομένων τη οικουμένη. Οι φυσικές αυτές αναστατώσεις, όπως φαίνεται, είναι πρόδρομες φυσικές αναστατώσεις, οι οποίες, λόγω των θαυμαστών φαινομένων, στα ουράνια σώματα, ήλιο, σελήνη και άστρα, και του θαλάσσιου σάλου, θα έχουν σε μεγάλη συνοχή εν απορία, σε μεγάλη στεναχώρια τους ανθρώπους, οι οποίοι από τον φόβο των μελλοντικών κινδύνων θα βρίσκονται σε απορία, σε αμηχανία, και από το φόβο τους θα ξεψυχούν. Ευθέως δε, μετά την θλίψη των ημερών εκείνων, ο ήλιος σκοτιστήσεται και η σελήνη ουδώσει το φέγγος αυτής, και οι αστέρες πεσούνται από του ουρανού και οι δυνάμεις των ουρανών σαλευθίσονται. Η θλίψη των ημερών εκείνων είναι η θλίψη των άπιστων από τις πιο πάνω φυσικές πρόδρομες αναστατώσεις, και η θλίψη των πιστών των τελευταίων ημερών του κόσμου επί του Αντιχρίστου. Ο ήλιος και η σελήνη θα σκοτιστούν από την υπερβολική λάμψη της εμφάνισης του Χριστού κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, ή διότι θα ανακαινιστεί κατά την Αγία Γραφή ολόκληρη η φύση ουρανού και γης. Θα πέσουν τα αστέρια, διότι θα έχουν καινούριους ουρανούς και καινούρια γη. Τα ουράνια αυτά φαινόμενα θα συμβούν, διότι εδυνάμεις των ουρανών σαλευθίσονται. Η ισορροπία δηλαδή των ουρανίων σωμάτων θα καταστραφεί. Τότε φανίσεται το σημείο του Υιού του ανθρώπου εν το ουρανό. Σημείο του Υιού του ανθρώπου, κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, είναι η σημαία, ο σταυρός του Χριστού. Ή η βασιλεία του Χριστού πάνω στα έθνη. Καθώς θα έρχεται πάνω σε νεφέλες του ουρανού, κατά τον προφήτη Δανιήλ 7,13 και 14. Και όπως φαίνεται στη συνέχεια, όψονται των ιών. Μετά από το σημείο αυτό, όψονται των ιών του ανθρώπου, θα δουν τον Χριστό, ερχόμενον επί των νεφελών του ουρανού, μεταδυνάμεως και δόξης πολλής. Η δευτέρα αυτή παρουσία του Χριστού, συνοδευόμενη από αγγελική δύναμη και θεία δόξα, δεν θα είναι όπως η πρώτη παρουσία του ταπεινή και άδοξη. Τότε πάσε φυλέ της γης κόψονται. Τότε οι φυλές της γης που δεν θα πιστέψουν θα κοπούν από τους θρήνους, διότι δεν πίστευσαν σε Αυτόν. Ενώ τέτοιο κοπετό και θρήνο θα έχουν οι άπιστοι, ο Κύριος αποστελεί τους αγγέλους Αυτού με τα σάλπιγγος φωνής μεγάλης και επί συνάξουση τους εκλεκτούς Αυτού εκ των τεσσάρων ανέμων, απ' άκρων ουρανών έως άκρων Αυτών. Κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, η φωνή της σάλπιγγας τότε, καθώς θα καλεί τους ανθρώπους για την κρίση, εκφράζει τη μεγάλη ευφροσύνη των πιστών και την οδύνη των άπιστων. Η σάλπιγγα θα αναστήσει τους νεκρούς και αναστάντας επί συνάξουσιν οι άγγελοι, συναχθέντας αρπάσουσιν εν εφέλε, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Ο Κύριος τέλος συστήνει στους πιστούς που υποφέρουν: αρχομένων δε τούτων γίνεστε, ανακύψατε και επάρατε τα σκεφαλά σημών, διότι εγγίζει η απολύτρωσης ημών. Όταν αρχίζουν να γίνονται τα πιο πάνω που είπαμε, οι πιστοί που έχουν καταδυναστευτεί, ας σηκώσουν το κεφάλι τους προς τα πάνω, το οποίο πίεζαν οι θλίψεις προς τα κάτω, και ας δουν ότι έφτασε η απαλλαγή τους από τις θλίψεις και η αιώνια μακαριότητα. Το κυριότερο σημείο από την καταστροφή του κόσμου και την δεύτερη παρουσία είναι η Ανάσταση των νεκρών. Ας μιλήσουμε για αυτήν, για την Ανάσταση των νεκρών. Για την Ανάσταση αυτή καθ' αυτή και την δική μας Ανάσταση. Τι είναι λοιπόν η Ανάσταση? Όταν το σπίτι στο οποίο κατοικούμε και το οποίο ταυτόχρονα είμαστε νοικοκυρέοι πάθει από κάποια αιτία σεισμόλογου χάρη ή προσβληθεί από άλλη βλάβη, μικρή, καλούμε ειδικούς τεχνίτες για να το επιδιορθώσουμε. Εάν παραδείγματος χάρη σπάσουν τα τζάμια, σπάσουν οι δοκοί, φθαρεί το δάπεδο κλπ, καλούμε τους ανάλογους τεχνίτες, μαραγκούς, πατωματζίδες κλπ, για να το επιδιορθώσουν. Εάν όμως έγινε σεισμός και βομβαρδισμός στην πόλη όπου μένουμε και το σπίτι πρόκειται να καταρρεύσει, βγαίνουμε από αυτό, παραμένουμε σε άλλο σπίτι και όταν ετοιμαστεί, αν οικοδομηθεί αυτό που έχει ερυπωθεί, μπαίνουμε και πάλι στο καινούριο πλέον σπίτι. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με το σώμα μας και την Ανάσταση των νεκρών. Σπίτι είναι το σώμα μας, νοικοκύρης η ψυχή. Όταν το σώμα μας πάθει μικρή βλάβη, αρρωστήσουν δηλαδή τα μάτια μας, η ακοή μας, πηγαίνουμε στους ειδικούς γιατρούς, οφθαλμίατρους, οδοντιάτρους κλπ. Όταν όμως η βόμβα και ο σεισμός των γυρατιών ή κάποιας ασθένειας είναι μεγάλα και το σώμα γκρεμιστεί, πεθάνουμε. Βγαίνει η ψυχή από το σώμα, πηγαίνει στους ουρανούς και όταν ανοικοδομηθεί το σώμα σε νέο και καινούριο σπίτι, θα ξαναμπεί και πάλι ο νοικοκύρης η ψυχή. Να, τι είναι ανάσταση των νεκρών. Είσοδος της ψυχής μας στο καινούριο σπίτι μας, το σώμα. Το καινούριο σώμα το οποίο θα πάρουμε τότε δεν θα είναι διαφορετικό από εκείνο το οποίο έχουμε τώρα. Είναι το ίδιο, αλλά καινούριο, ωραιότερο, άφθαρτο. Όπως ο οικοδόμος θα πάρει από τα ίδια υλικά του σπιτιού που γκρεμίστηκε να κτίσει το καινούριο σπίτι, έτσι και ο Θεός, με τα ελάχιστα υπολείμματα αυτού που πέθανε του σώματος, θα κτίσει το καινούριο σώμα μας. Το σώμα εκείνο θα είναι άφθαρτο. Δεν θα έχει ανάγκη να πιει, να φάγει, να ντυθεί για να ζήσει και να καλύψει την γύμνια του. Όχι, θα αντέχει σε πολύ χαρά και σε πολύ λύπη. Δεν θα λιγώνεται από την άπειρη χαρά του παραδείσου, ώστε να γίνεται ανέσθητος στην ευτυχία του, ούτε θα λιποθυμά από την άπειρη θλίψη της θείας τιμωρίας στην κόλαση, ώστε να πεθάνει όπως συμβαίνει στο ήδη υπάρχον σώμα, το οποίο και η πολλή χαρά και η πολλή θλίψη το βαραίνουν. Θα διατηρηθεί μεν και εκεί η διαφορά του φύλου, διότι κατά τον Ιερώνυμο, εφόσον θα έχουμε το ίδιο σώμα μας, κατά ανάγκη πρέπει να παραδεχθούμε και την διάκριση του φύλου. Κανένας σκανδαλισμός σαρκικός δεν θα υπάρχει εκεί, λόγω του ότι θα είμαστε γυμνοί, όπως δεν υπήρχε και στους πρωτόπλαστους πριν από την πτώση, αν και ήσαν γυμνοί και ουκ ισχύνοντο, όπως τα παιδιά κάτω από 5 χρονών. Δεν ντρέπονται. Θα λάβουμε το ίδιο σώμα για να αμυφθεί ή να τιμωρηθεί κατά την άλλη ζωή αυτό το σώμα ως όργανο της ψυχής κατά την επίγεια ζωή. Θα τιμωρηθεί ή θα αμυφθεί στην άλλη ζωή μαζί με την ψυχή. Ποια θα είναι η δόξα του αναστημένου δίκαιου σώματος κατά την ημέρα εκείνη, δεν μπορεί γλώσσα ανθρώπου να το διηγηθεί. Αρκεί να σκεφτεί κάποιος ότι το αναστημένο σώμα του Κυρίου, το οποίο είναι από τη δική μας τη φύση, προσκυνείται από τα Σεραφείμ και τα Χερουβείμ, από τους Αρχαγγέλους κλπ. Η δόξα του είναι και δόξα μας. Τόση δε θα είναι η λαμπρότητα του δίκαιου, ώστε το μικρότερο δαχτυλάκι του μικρότερου δίκαιου θα μπορεί, όταν σκοτιστεί ο ήλιος, να φωτίζει όχι μόνο τη γη, αλλά το σύμπαν, σαν 1000 ήλιους. Η δοξασμένη αυτή ανάσταση του σώματός μας στηρίζεται στη δικαιοσύνη του Θεού, η οποία δικαιοσύνη δεν φαίνεται όταν μόνο τιμωρεί για μια αμαρτία του Αδάμ τόσο σκληρά τον γιο του με σταυρικό θάνατο, αλλά και όταν αμείβει όχι μόνο την ψυχή μας, αλλά το σώμα το οποίο συνεργάστηκε μαζί του στην αρετή. Αλλά όλα αυτά δεν μας τα δίνει ο Θεός αν δεν θέλουμε και εμείς. Πώς? Πρέπει και εμείς να αναστηθούμε. Να δούμε λοιπόν την Ανάσταση σε σχέση με μας. Ο χριστιανισμός δεν είναι ένα στατικό φαινόμενο, αλλά είναι δυναμικό φαινόμενο. Ο Παράδεισος, η Βασιλεία του Θεού, δεν είναι μόνο εδώ, ούτε μόνο εκεί στην άλλη ζωή, αλλά αρχίζει από εδώ και τελειώνει εκεί. Επίσης και ο θάνατος και η κόλαση αρχίζει από εδώ και τελειώνει μετά από τον τάφο. Έτσι και η Ανάσταση δεν είναι μόνο στην άλλη ζωή και στη μέλουσα κρίση. Η Ανάσταση αρχίζει από εδώ και τελειώνει εκεί. Η εδώ Ανάσταση λέγεται πρώτη Ανάσταση, η εκεί δεύτερη. Έγειρε ο καθέβδον και ανάστα εκ των νεκρών, φωνάζει η Αγία Γραφή. Εσύ ο οποίος κοιμάσαι μέσα στην αμαρτία και έχεις πεθάνει σε αυτήν, σήκω, αναστήσου. Θα έχεις τη λαμπρά εκείνη Ανάσταση εάν από εδώ αρχίσεις. Να η πρώτη Ανάσταση. Είπαμε ότι η δικαιοσύνη του Θεού θα φτάσει να αμείβει τον άνθρωπο λαμπρύνοντας όλα τα μέλη του ανθρώπινου σώματος. Μάτια τα οποία είδαν με αγνή καρδιά, αυτιά τα οποία άκουσαν τα λόγια του Κυρίου και γλώσσα η οποία ελάλησε ορθά, θα έχουν τέτοια δόξα εκεί, ώστε τα μεν μάτια θα βλέπουν το Θεό καθώς έστι. Τα αυτιά θα ακούν τις ψαλμωδίες των αγγέλων και αρχαγγέλων. Η δε γλώσσα θα συμψάλλει μαζί με τις ουράνιες εκείνες χοροδίες. Η δε καρδιά θα γεμίζει, διότι θα ζει τον ημφίον της, τον Χριστό. Πόδια και χέρια, τα οποία εδώ βάδισαν και εργάστηκαν το θέλημα του Κυρίου, εκεί θα αμυφθούν, διότι θα λάβουν την αμοιβή και όπως λέγει ο Χριστός στην Αποκάλυψη, περιπατήσουσι με τεμού ότι άξιοι συν. Αποκάλυψης 3,4. Θα κάνουν τους περιπάτους τους μαζί μου, λέει, διότι τους αξίζει. Σώματα τα οποία ήσαν εδώ ασθενικά, αλλά οι ψυχές ήσαν υπομονετικές. Σώματα τα οποία ήταν άσχημα, καχεκτικά, και με αυτά οι ψυχές έγιναν ταπεινές και όχι νευρικές. Εκεί θα χορεύουν με αγγέλους. Αφού έτσι έχουν τα πράγματα κατά το Ευαγγέλιο, πώς χρησιμοποιείς, ακροατά μου, το σώμα σου? Πού κατευθύνεις το βλέμμα σου, τα λόγια σου, τις ακοές σου, τα χέρια σου, τα πόδια σου, την καρδιά σου? Δεν σε γοητεύει μεγάλη αυτή η δικαιοσύνη του Θεού, η οποία προς τιμήν σου φθάνει μέχρι και στις λεπτομέρειες ακόμη της αμοιβής, ώστε να αμύψει τα ανθρώπινα μέλη σου? Η δικαιοσύνη του όμως δικαιούται να φτάσει και δικαίως στο άλλο άκρον της, την τιμωρία, όχι μόνο στην ψυχή αλλά και στο σώμα και για κάθε ένα μέλος χωριστά. Μας το λέει, για τα χέρια και τα πόδια δύσατε χείρας και πόδας, για τα μάτια, τη γλώσσα και τα αυτιά. Εκεί έστε ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων. Θα ακούς τους βρυγμούς σου για ολόκληρο το σώμα. Ως κόλιξ ούτε λεφτά και το πυρ ουσβαίνεται. Εκεί όπου το σκουλίκι δεν πεθαίνει και η φωτιά δεν σβήνει ποτέ. Να η Ανάσταση αυτή καθ' αυτή και η Ανάσταση η δική μας. Ας εργαστούμε τα έργα της αρετής, ας εξομολογούμαστε και ας κοινωνούμε άξια, διότι η Θεία Κοινωνία είναι το φάρμακο της αθανασίας. Και Αναστάσεώς μας, κατά την διαβεβαίωση του Κυρίου, Ας προσέξουμε, αγαπητοί μου ακροατές. Ας έχουμε την Παναγιά μαζί μας. Χαίρετε. Αγαπητοί μου ακροατές,

ανέβει ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, επί τη προβατική κολυμβήθρα, τη λεγωμένη κατά Ιουδαίους Βηθεσδά, πέντε στοάς εχούσι. Εν ταύτες γάρ κατέκει το πλήθος των ασθενούντων, άγγελος γάρ του Θεού κατά καιρών επιφυτών, διετάρατεν αυτήν, καιρός είναι χαρίζετο της προσιούσιν εν πίστη. Και ειδών ο Κύριος χρονιούντα άνθρωπον λέγει προς αυτόν, θέλεις υγιείς γενέστε, ο ασθενών απεκρίνατο. Κύριε, άνθρωπον ούκ έχω, ή να όταν ταραχθεί το είδωρ βάλει με εις την κολυμβήθραν. Ιατρής κατηνάλωσα τον άπαντά μου βίον και ελαίους τυχήν ουκ ηξιώθην. Αλλο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων λέγει προς αυτόν, άρον σου τον κράβατον και περιπάτη, κηρύττον μου την δύναμην και το μέγα έλεος εν της πέρασης. Άταφος νεκρός, υπάρχον ο παράλυτος, ειδών σε ευώησεν. Ελέησον με, Κύριε, ότι η κλίνη μου τύμβος μη εγένετο, τι μη κέρδος ζωής, ου χρήζω της προβατικής κολυμβήθρας, ου γαρεστήμη της ο εμβάλλον με, ταρατωμένων των υδάτων, αλλά σύ τη πηγή προσέρχομαι των ιαμάτων, ή να καγώ με τα πάντων κράζω, παντοδύναμε Κύριε δόξαση.

η θαυματουργός ιερά εικόνα της Παναγίας Άξιον Εστί από το Άγιον Όρος στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου. Η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας, στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την ιστορική και ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου, υποδέχεται μια μεγάλη και ανεκτίμητη πνευματική ευλογία. Από την 5η 30 Απριλίου έως το Σάββατο 9 Μαΐου, η θαυματουργή εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου, η αποθησαυρισμένη στο πρωτάτο του Αγίου Όρους Παναγία Άξιον Εστί, θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου. Το Ιερό Σέβασμα θα υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός. Ο ναός θα παραμένει ανοιχτός όλο το 24ωρο με πλούσιο πρόγραμμα λατρευτικών εκδηλώσεων. Ας σταθούμε σιωπηλά μπροστά στο εικόνισμα της Παναγίας και ας αφήσουμε την καρδιά μας να προσευχηθεί. 30 Απριλίου με 9 Μαΐου, η Παναγία Άξιον Εστί στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου.

Μακαριστός πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός. Το φως της Αλαστάσεως. Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουνίου του 2016 στον Ιερό Ναό Αγίου Αντίπα στην Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών.

0: ραδιοφωνική προσαρμογή Αχιλλείου Φωνή 96 και 3. Μακαριστός πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός. Το φως της Αλαστάσεως.
1: Ζούμε λοιπόν μέσα στο φως της Αλαστάσεως και ηχεί συνεχώς στα αυτιά μας ο θριαμβευτικός εκείνος Πεάνας που μάλλον ανήκει στον πρώτον αιώνα π.Χ., το Χριστός Ανέστη. Μέσα σε λίγους στίχους και σε μικρό αριθμό λέξεων περιγράφεται το μυστήριο και το θαύμα της Αναστάσεως του Χριστού μας. Θα ήθελα λοιπόν να σταθούμε λίγο σε αυτό το θέμα, να μην περάσει και στην απόψινή μας σύναξη της Πέμπτης. Όταν μιλούμε για Ανάσταση, προϋποτίθεται κάποιος θάνατος. Υπάρχει ένας θάνατος και εν συνεχεία ανίσταται κάποιος που έχει πέσει, που έχει κοιμηθεί, που έχει πεθάνει. Σημασία έχει ότι ο νεκρός, ο αποθανόν, αυτός που πέθανε, ναι, μεν είναι και ο Χριστός που εδέχθη τα πάντα για την ημάς, για την ημετέρα σωτηρία, αλλά είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Ο νεκρός, τον οποίον κυδέψαμε τη Μεγάλη Παρασκευή, το βράδυ, στον Επιτάφιο, είναι ο άνθρωπος, τη θέση του οποίου την παίρνει ο Ιησούς Χριστός, ο σωτήρας του κόσμου. Και αυτό είναι το μυστήριο του Χριστού, του Θεανθρώπου. Κάποτε στα νιάτα μου εκήρυτα για το θέμα του θανάτου, της θυσίας του Ιησού Χριστού και κάποιος, κατά κάποιο τρόπο επίσημος, αιωνία του Ιουνίμη τώρα, σκέφτηκε να κάνει ένα σχόλιο και μου λέει, «Κύριε Μεταλλινέ», ήμουν ακόμη λαϊκός, «Κύριε Μεταλλινέ, γιατί τονίζουμε τόσο πολύ τη θυσία του Ιησού Χριστού και ο Σωκράτης πέθανε. Γιατί δεν τιμάμε τόσο τον Σωκράτη όσο τον Ιησού Χριστό?» Βέβαια, απλοϊκή σκέψη, αλλά δεν περίμενα περισσότερα θεολογικά στοιχεία στη σκέψη του συγκεκριμένου προσώπου. Αιωνία του Ιουνίμη, επαναλαμβάνω. Και του είπα ότι ο Σωκράτης δεν έπαβε να είναι ένας άνθρωπος. Και το λέμε όλοι ότι και ο Σωκράτης ή και το Κόνιο, υπερπατρίδος, δεν θέλησε να προδώσει τους νόμους της πατρίδος, αλλά ο κάθε Σωκράτης δεν πάβει να είναι αμαρτωλός άνθρωπος. Εκείνος ο οποίος έπαθε για να σώσει τον κόσμο και έπαθε εκουσίως με τη θέλησή του, τα πάντα προσύεται, λέμε, ή να σώσει τον άνθρωπο. Δέχεται τα πάντα, τα παίρνει πάνω ο Ιησούς Χριστός για να σώσει τον άνθρωπο. Αυτό λοιπόν είναι Θεός και ως άνθρωπος αναμάρτητος. Αυτό διαφοροποιεί ουσιαστικά την θυσία του Θεανθρώπου από κάθε άλλη ανθρώπινη θυσία. Ο Σωκράτης βρίσκεται, όπως και άλλοι που θυσιάζουν για τα ιδανικά τους, για την πατρίδα τους, για την ιδεολογία τους κλπ, βρίσκονται οριζόντια, κινούνται σε ένα οριζόντιο χώρο. Είμαστε άνθρωποι με τις αμαρτίες μας και θα έλεγα είμαστε ήδη με τις αμαρτίες μας καταδικασμένοι σε θάνατο. Άρα, κατά κάποιο τρόπο, καλώς πάσχομαι. Όσο σεμνός και μεγαλεπίβολος και αν είναι ο θάνατος ενός ανθρώπου, ενός μεγάλου πατριώτη, επί παραδείγματος, ο Χριστός όμως είναι ο αναμάρτητος, ο μόνος αναμάρτητος. Αμαρτία μου και ποιήσε ουδέ ευρέθη δόλος εν το σώματι αυτού. Χρόνια πολλά σας τα λέγω τώρα σε αυτό το ναό με τη χάρη του Θεού και θα επαναλάβω και τώρα ότι εάν δεν είναι αυτός ο Χριστός, πρώτον Θεός και άνθρωπος και δεύτερον αναμάρτητος άνθρωπος, τότε δεν μας χρειάζεται. Έχει ανάγκη και αυτός από σωτηρία. Εκεί καταλήγουν αιρέσεις όπως οι Αριανοί. Τον 4ο αιώνα οι Αριανοί παρουσίαζαν ένα αξιολύπητο, αξιοθρήνητο Χριστό που έχει ανάγκη και αυτός να σωθεί. Ενώ ο Χριστός πραγματοποιεί τη μεγαλύτερη θυσία που δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να την ανταγωνιστεί, διότι είναι εκείνος που δεν έχει τίποτε, ούτε σκιά αμαρτίας. Και όμως φορτώνεται την ανθρώπινη αμαρτία όλων των ανθρώπων, από τον Αδάμ και την Εύα μέχρι του τέλους των αιώνων, μέχρι του τέλους της ιστορίας. Φορτώνεται την αμαρτία όλων των ανθρώπων. Αυτό εκφράζει ακριβώς εις την Γεθσημανή, όχι Γεθσημανή που λέμε, Γεθσημανή, εκφράζει η προσευχή του Χριστού. Οι μαθητές, οι τρεις που πήρε μαζί του, ήσαν μεταξύ ύπνου και ξύπνιου, διότι είχαν κουραστεί και ταλαιπωρηθεί, και ο Χριστός μας πηγαίνει λίγο μακρύτερα, γονατίζει και προσήλθετο, σε τρόπο που άκουγαν και οι μαθητές και γι' αυτό τα κατέγραψαν στα Ευαγγέλια. Λέγει ο Χριστός, γνωρίζοντας τι θα ακολουθήσει, «Πάτερ», γιατί ως άνθρωπος προσεύχεται στο Θεό. Ήταν ενωμένος με την Θεία Πίση, με το Θεό, αλλά δεν καταλύεται το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Αυτό είναι το μυστήριο του Χριστού. Πατήρ, Υιός, Άγιο Πνεύμα. Και λέει στον Θεό Πατέρα, προς τον οποίο απευθύνεται κάθε αναφορά μας, κάθε προσευχητική αναφορά μας, δεν μας έμαθε να προσευχόμεθα με το Πάτερ ημών. Όλοι λοιπόν προσευχόμεθα στον Πατέρα. Και του λέει, «Πάτερ, ή δυνατόν παρελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο». Δεν λέει «απελθέτω» που λένε κάποιοι, αλλά «παρελθέτω», παρέρχομαι. Ξέρετε, στα ελληνικά κάνω μία γλωσσική παρένθεση. Λέμε συνήθως, παρακαλείται ο πατήρ Νικόλαος που θα κάνει την ομιλία να παρέλθει εις το βήμα. Σημαίνει να περάσει, είναι το νεοελληνικό «περάσει», να περάσει εις το βήμα. Παρελθέτω γιατί ένας ρωμαιοκαθολικός θεολόγος, αλλά ο οποίος συνέλαβε, θα ήταν αγνή καρδιά, συνέλαβε το μυστήριο του Χριστού, ήταν παλαιά και δεν το λέγω κομματικά, ήταν κομμουνιστής, ο Τζοβάνι Παπίνι, δικηγόρος στα μέσα του 19ου αιώνα, του 20ου αιώνα, με συγχωρείτε. Εκεί έδρασε, στο Μεσοπόλεμο. Ο Τζοβάνι Παπίνι λοιπόν έχει γράψει ένα σπουδαίο βιβλίο που το συνιστώ, διότι στηρίζεται στην πατερική παράδοση. Και όπου υπάρχουν πατέρες υπάρχει ορθοδοξία. Δεν ήταν ορθόδοξος, αλλά πόσοι ορθόδοξοι μπορούν να σκεφτούν για τον Χριστό και να γράψουν όπως ο Τζοβάνι Παπίνι. Λέει ο Άγιος Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και μάρτης, «Όσα παραπάσιν καλός ήρηται ημών των χριστιανών εστί». Ό,τι καλό έχει λεχθεί ή λέγεται μέσα στον κόσμο είναι χριστιανικό, ανεξάρτητα ποιος το είπε. Και ένας άθεος, γνωστός άθεος, να πει υπάρχει Θεός, να του πούμε επειδή είσαι άθεος δεν υπάρχει Θεός. Προσπαθώ να τα κάνω καταληπτά τα πράγματα για να συνεννοούμε τα. Επομένως, ο Τζοβάνι Παπίνι λέγει ότι δεν πρόκειται για μια απλή θυσία και το αναλαμβάνει Χρυσόστομο και άλλους πατέρες της Εκκλησίας. Όποιος μιλεί πατερικά ορθοδοξεί, όχι με τα πατερικά, αλλά πατερικά. Και λέει λοιπόν, ο Χριστός ήξερε ότι φορτώνεται την αμαρτία όλου του κόσμου. Κάθε άνθρωπο, ποιος άνθρωπος είναι χωρίς αμαρτία. Βρώμα και ακαθαρσία είμαστε όλοι και το έχει περιγράψει θαυμάσια στην Παλαιά Διαθήκη 8 αιώνες πριν ο προφήτης Ισαΐας. Όλοι λέει πάσα η αρετή ημών ως ράκος αποκαθημένης. Τι θα πει ράκος αποκαθημένης? Είναι το ματωμένο ύφασμα το οποίο έχει κάθε γυναίκα στην περίοδο της ακμής. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, της εμήν ουρήσεως. Οπότε όπως είναι βρώμα και ακαθαρσία και απελευθερώνεται τη γυναίκα, αν το καταφύσιν φίλων τη φύση, λέει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσιος. Ό,τι είναι φυσικό δεν είναι αμαρτωλό. Καθε αυτό γίνεται αμαρτία, όταν το χρησιμοποιούμε για την ειδονή μας, για τον εγωισμό μας, για την απόλαυσή μας. Επανέρχομαι λοιπόν, έτσι είναι λέει η ανθρώπινη αρετή. Τι θα πει αρετή? Η αγιότητα. Προσέξτε, όλη η αγιότητά μας είναι βρώμα και καθαρσία. Λέει ο προφήτης Ισαΐας που είναι χριστιανός προ Χριστού, εν Χριστώ, έζησε εν Χριστώ, έφτασε στη θέωση και έζησε τα όσα θα ήρχονται με τον Χριστό από τη σάρκωση και πέρα. Ο Χριστός λοιπόν, επανέρχομαι στον Τζοβάνι Παπίνι, σημείωσε, ο Τζοβάνι Παπίνι έγραψε και ένα σπουδαίο βιβλίο για τον διάβολο. Έχει ένα πατερικό του. Έχει ένα βιβλίο για τον Χριστό, ο Χριστός, και έχει και ένα βιβλίο για τον διάβολο. Παίρνει λοιπόν τα δύο ουσιαστικά άκρα. Οπότε γι' αυτό λέει ο Χριστός, ή δυνατόν, αν είναι δυνατόν, προσέξτε, δεν ζητεί τίποτα για τον εαυτό του, παρελθέτου. Το πρόβλημα, όπως θα μπορούσαμε να το καταλάβουμε, είναι αυτό που σκέπτεται ο Χριστός εκεί, είναι ανάγκη να φορτωθώ εγώ όλη την αμαρτία του κόσμου και να γίνω πανθαμαρτωλός. Τον όρον πανθαμαρτωλός, δηλαδή με κάθε αμαρτία φορτωμένο. Το χρησιμοποιεί ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Αγιός μας. Και συχνά τον επανελάμβανε ένας νεότερος Άγιος της εποχής μας, ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς. Πανθαμαρτωλός. Γι' αυτό και όταν κατέρχεται ο Χριστός εις τον Άδη, το ζούμε με τον κατηχητικό λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στο τέλος της λειτουργίας, της Αναστάσιμης λειτουργίας, το Πάσχα ή της Ευσεβής και Φιλόθεως. Όταν λοιπόν κατήλθε στον Άδη, ήταν φορτωμένος όλη την ανθρώπινη αμαρτία. Έγινε κατάρα, Απόστολος Παύλος, για να γίνουμε εμείς δίκαιοι, δηλαδή να αγιαστούμε εμείς. Αυτός έγινε κατάρα, πήρε την κατάρα μας στο σώμα. Ο Άδης, ξέρετε, στην Αγία Γραφή, κυρίως στην Παλαιά Διαθήκη, ταυτίζεται ο Άδης με τον θάνατο και τον διάβολο. Είναι κάτι από τα τρία αυτά. Ο Άδης προσωποποιείται. Τι λέει ο Χρυσόστομος? Ο Άδης φυσήν, λέγει ο προφήτης Ισαΐας, επικράνθη συναντήσασι κάτω. Επικράνθη και γάρ εν επέξη τον κορόιδεσο. Είδατε που έχουμε την περίπτωση του Ηρώδου. Στον ακάθιστο ύμνο και σ' άλλα τροπάρια της Εκκλησίας βλέπουμε διάλυς οδού να φεύγουν οι μάγοι και δεν ξαναγύρισαν στον Ηρώδη. Δεινών παιδοκτώνων εγκατέλειπων πεζόμενων ψάλλουμε. Διότι ο Ηρώδης έδινε την υπόσχεση ότι θα πάει να προσκυνήσει τον Χριστό, αλλά ο σκοπός ήταν να δει ποιος είναι ο βασιλιά που κινδύνευε να του πάρει το θρόνο. Σκεφτείτε τώρα από ένα νεογέννητο παιδί που έπρεπε να πάει πάνω από 18-20 για να του πάρει το θρόνο. Και μετά από λίγο πέθανε ο Ηρώδης, σκολικόβρωτος, γεμάτος κουλίκια. Τέστε, η εξουσία είναι πάντα βλακώδης. Κάθε μορφή εξουσίας. Όχι μόνο που έχουν την εξουσία, νομίζει ότι την έχει. Λέγει ο Χριστός, οι δοκούντες άρχιν των εθνών. Μάρκος, οι δοκούντες, ευαγγελιστής, οι δοκούντες άρχιν, σημαίνει αυτοί που νομίζουν ότι έχουν εξουσία και κυβερνούν. Ο διάβολος κυβερνάει στην ουσία. Και σήμερα με τη νέα τάξη πραγμάτων και τα εγκλήματα που διαπράττονται και στους άλλους χώρους, αλλά και στον δικό μας, ο ένας αντιγράφει τον άλλον, ο ένας διάβολος μιμείται τον άλλον διάβολο, η εξουσία λοιπόν αυτή είναι τρελή, ανισόρροπη. Που έχουν την εξουσία, νομίζω ότι θα είναι αιώνια. Έρχεται ένας δικτάτορ και ζει και κινείται, μπορεί να είναι και κοινοβουλευτικός και να είναι δικτάτορ στην ουσία. Αλλά η δικτατορία, η κυρίως δικτατορία, διαφέρει κάτι περισσότερο, γιατί έχουμε και σχετικές νομοθεσίες κλπ. Οπότε ένας δικτάτορ νομίζει ότι 100 χρόνια και παραπάνω, αιώνια, θα κυβερνάει σε αυτόν τον κόσμο. Και μετά εξευτελίζεται. Θυμηθείτε τον Μουσολίνι στο Κόμο. Πώς τον εξετέλεσαν, πώς ταπεινώθηκε και τον κρέμασαν με την Κλάρα Πετάτσι ανάποδα στην Ρώμη ή στο Μιλάνο. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο βλακώδης είναι οποιαδήποτε εξουσία. Έτσι λοιπόν οι μάγοι τον εγκατέλειψαν, δεινών παιδοκτώνων εγκατέλειπων πεζόμενων, τον κορόιδεψαν. Το ίδιο λοιπόν γίνεται και εδώ, ότι ο διάβολος, ο Άδης, ο θάνατος εμπέζονται. Έλεγε ένας γνωστός θεολόγος, πιστεύω ότι ήταν ο πατήρ Μυτιληναίος, αιωνία τη μνήμη, καλός ιεροκήρυκας και θεολόγος καλός, την ευχή του να έχουμε, έχει τιμηθεί. Λοιπόν, αυτός ο θεολόγος μπορεί να κάνω λάθος ως προς τον πατέρα Αθανάσιο Μυτιληναίο, έλεγε το εξής, ότι έβλεπε ο θάνατος, ο Άδης, έβλεπαν και λεπούρι, διότι τότε υπήρχε Άδης ακόμα. Κατήρχοντο οι ψυχές εις τον Άδη και περίμεναν την εν Χριστώ απελευθέρωσή τους. Σήμερα δεν κατερχόμεθα στον Άδη, από την Ανάσταση του Χριστού πέθανε ο Άδης. Περιμένουμε εκεί δίπλα, εις το μνήμα περιμένει η ψυχή δίπλα, τρόπος του λέγει. Κοντά στο σώμα και περιμένει την Ανάσταση να ενωθεί και πάλι με το σώμα, ώστε να συναπολαύσει είτε τον Παράδεισο είτε την κόλαση, ψυχή και σώμα μαζί. Η ψυχή είναι εκείνη που αμαρτάνει, το σώμα είναι ένα όργανο. Και ο Πλάτων ακόμη το είχε συλλάβει όταν έλεγε ότι η νίωπος του σώματος στον άνθρωπο είναι η ψυχή, όπως ο νίωπος είναι πάνω στο άλλο. Έτσι λοιπόν, είδε και λεπούριο Άδης, σου λέει ο μεγαλύτερος αμαρτωλός, αλληλούια, το Θεό το δικό του βέβαια, δόξα. Μας ήρθε ο μεγαλύτερος αμαρτωλός, που είναι φορτωμένος όλη την αμαρτία του κόσμου. Και ο Χριστός τον ενέπαιξε, και γάρ ενεπέκτη, τον ενέπαιξε, του άφησε την αμαρτία και έφυγε ο Χριστός, όπως ήταν Θεός Ανέστη, ο εν Χριστώ Θεός ανέστησε τον εν Χριστώ άνθρωπο και δεν τον άφησε εχμάλωτο του άλλου. Άφησε την αμαρτία και ανέστη ο Χριστός, δεν κλείστηκε στον Άδη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ποιο είναι το μυστήριο του θανάτου, της καθόδου εις τον Άδη και της Αναστάσεως του Χριστού μας. Ο Άδης επικράνθη και γάρ ενεπέκθη, και κάτι άλλο, επικράνθη και γάρ κατηργήθη. Καταργήθηκε, σας είπα, δεν υπάρχει Άδης μετά την Ανάσταση του Χριστού μας. Θα σας πω εδώ για να σας ξεκουράσω λίγο μια εμπειρία που την είχα στην Κινέζησα, στην Γερμανία, και ξέρετε, εμείς που έχουμε με τη χάρη του Θεού, ποιος είναι άξιος? Πρώτος εγώ είμαι ανάξιος. Και άγγελος να είμαι, δεν είμαι άξιος να πάρω την ιεροσύνη. Καμιά φορά, Πατέρ Νικόλαε, θα του ζείτε κι εσείς, μου λένε και σανότερα, και σανότερα. Τι θα πει και σανότερα? Υπάρχει ανώτερα να είσαι ιερεύς. Ο επίσκοπος είναι ένας πρεσβύτερος που πρέπει να υπάρχει ένα στο κέντρο να υποπτεύει, να επισκοπεί το εκκλησιαστικό σώμα. Τιμάμε τον επίσκοπο, αλλά ο επίσκοπος δεν είναι αντιστράτηγος, στρατηγέ μου, και εμείς είμαστε ταγματάρχες και λογό ή λογαγή. Δεν υπάρχουν τέτοιες διακρίσεις. Είναι ο εις των πρεσβυτέρων, συμπρεσβύτερος, που χειροτονείται επίσκοπος. Αν τα καταλαβαίναμε αυτά τα πράγματα, δεν θα είχαμε αυτή την ακαταστασία που υπάρχει σε πολλές περιπτώσεις στο εκκλησιαστικό σώμα, όπου βλέπουμε τα πάντα παπικά, ως εξουσία. Ξέρεις τι θα πει, είναι δεσπότης, και οι όροι αυτοί που είναι κοσμικοί και δαιμονικοί, επιτρέψτε. Κάποτε τους χρειαστήκαμε, δεν είχαμε αυτοκράτορα και πήγαμε, πήραμε και κάποια ενδύματα τα αυτοκράτορος, τα βάλαμε πάνω μας, αλλά αυτό, εάν δεν καταλάβουμε ότι έχει προσωρινό χαρακτήρα και γίνεται κατά ανάγκη για να έχει ηγεσία ο λαός μας και το δεχτούμε ότι είναι μια έξαρση υπεράνω όλων των άλλων, γινόμαστε δικτάτορες. Ο δεσποτισμός είναι η ενσάρκωση της δικτατορίας, και δεσποτισμός δεν είναι μόνο εκκλησιαστικός, είναι και ο κρατικός, είναι και ο οικογενειακός. Εξαρτάται πώς φέρομαι εγώ στην οικογένειά μου. Πολλές φορές κατηγορούμε τους επιτροπολίτες και μπορεί να είναι άγιοι άνθρωποι. Ξέρω μητροπολίτες και σήμερα που είναι άγιοι. Άγιοι με την έννοια του είναι πιστοί στο έργο τους. Λοιπόν, και όμως, εγώ να είμαι δεσποτικότερος ενός λεγόμενου δεσπότη, επειδή είναι μητροπολίτης. Επανέρχομαι λοιπόν. Μπορεί να είμαστε εμείς λοιπόν δεσποτικοί, οπότε εκεί εμφανίζεται στην πράξη ο δεσποτισμός. Υπάρχει ανώτερα λοιπόν από το να είσαι πιστός με την χάρη του Θεού και να ανταποκρίνεσαι στην κλίση της ιεροσύνης την οποία έχεις. Υπάρχει μεγαλύτερο να είμαστε μπροστά στην Αγία Τράπεζα και σε κάποια στιγμή να τεμαχίζουμε, να σπάζουμε το Χριστό. Το σπάζουμε τρόπος που λέγει, το λέω κάπως ηχηρά, να τεμαχίζουμε τον Χριστό στα Άγια της Αγίας, τεμαχίζουμε σε τέσσερα μέρη όπως έχουμε χαράξει τον Αμνό, τον Άγιο Νάρτο και μετά υπάρχουν κάποιοι επίσκοποι και καλά και κληρικοί που παίρνουν τη λόγχη και κόβουν κλπ. Κλπ. Οπότε σπάζουμε τον Ιησού Χριστό, η ιεροσύνη μας. Μας έχει δώσει το δικαίωμα να παίρνουμε στα χέρια μας τον Χριστό και να τον τεμαχίζουμε για να κοινωνήσει όλο το πλήρωμα όσοι θα κοινωνήσουν. Υπάρχει μεγαλύτερη τιμή, σας βεβαιώ, είναι η φρικτότερη στιγμή στην ζωή ενός κληρικού. Ή πιστεύεις και διαλύεσαι ολόκληρος και λες τι κρατάω τώρα στα χέρια μου, τον Ιησού Χριστό, ότι Νικόλαος και εγώ και τον τεμαχίζουμε λόγω της ιεροσύνης. Δεν μπορεί ο καθένας να το κάνει στην Αγία Τράπεζα, η ιεροσύνη είναι Χριστός, επομένως διημών ενεργεί ο ίδιος ο Χριστός. Ή αυτό λοιπόν είναι αλήθεια ή δεν είναι. Οπότε, σας βεβαιώ, αυτός ο Χριστός είναι άχριστος. Αν αυτά δεν είναι αλήθεια, είναι άχριστος, με ήττα. Είναι Χριστός, άχριστος. Αλλά είναι ευχριστός και η πηγή της σωτηρίας μας, ο πραγματοποιών της σωτηρίας μας. Αυτά ήταν μια λειτουργική παρένθεση για να σας εισαγάγω σε αυτό το πνεύμα. Και έρχομαι τώρα στην εμπειρία που έζησα στη Γερμανία. Λόγω της ιεροσύνης θα έχει τέτοιες εμπειρίες και ο Παππούλης, όπως και κάθε συναδελφός ιερεύς, και ο Παπαγιώργης έχει τις δικές του. Ήμουνα περίπου, ότι χειροτονήθηκα Μάιο και αυτό έγινε τον Ιούνιο, κάνα μήνα λοιπόν κληρικός. Και έζησα απανωτές εμπειρίες όπου διαλύθηκα κυριολεκτικά. Με πήρε μου έγραψε ένα γράμμα ο καθηγητής μου και προϊστάμενός μου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο Κωνσταντίνος Ομπόνης. Και μου έγραψε, είμαστε πολλοί φίλοι με τον Μπόνη και με αγαπούσε σαν γιο του. Ήτανε Γιώργιος και ο γιος του και αγαπούσε και εμένα το ίδιο. Και εν πάση περιπτώσει με τα λύπης μου επέτρεψε μετά από τέσσερα χρόνια υπηρεσίας στην έδρα της πατρολογίας να φύγω στη Γερμανία για να σπουδάσω μεταπτυχιακές σπουδές. Ο Μπόνης λοιπόν μου στέλνει ένα γράμμα, σε παρακαλώ Πάτερ Γεώργιε, ήμουν κληρικός ήδη, το 53, το 73 αυτό είναι, να κάνεις την Umbetu, που λένε οι Γερμανοί, την ανακομιδή, την εκταφή και ανακομιδή της συζύγου του, η οποία το 53 είχε κοιμηθεί μετά από εγχείρηση καρκίνου στον εγκέφαλο. Ο γιος της, καθηγητής και αυτός, Γεώργιος Μπόνης, πήγε στη Γερμανία στο Πανεπιστήμιο της Κολονίας, εκεί ήμουν και εγώ κληρικός, και εσπούδασε χειρουργική του εγκεφάλου για να μελετήσει από το πώς πέθανε η μητέρα. Ήταν πολύ αποσιωμένος η μητέρα. Είχε και μία κόρη που έχει να ζήσουν και τα δύο παιδιά. Έγινε φοιτητή στη Γερμανία μετά από μερικά χρόνια και μετά πήγε στο Σικάγο και έγινε καθηγητής σε ένα ιατρική σχολή στο Σικάγο. Και ζουν να είναι καλά και ευλογημένοι. Διατηρούμε κάποια ανάμνηση της φιλίας και από καιρού εις καιρόν επικοινωνούμε. Οπότε μου λέει να κάνει την εκταφή. Κληρικός εγώ, πήγα λοιπόν στο κημητήριο της Κολονίας. Είναι, αν πάρουμε το δικό μας το νεκροταφείο, όπως το λέει ο κόσμος, 5 φορές μεγαλύτερο. Και έχει 2 τέτοια κημητήρια η Κολονία. Μαζεύεται όλος ο κόσμος από τα γύρω μέρη. Πήγα λοιπόν και τους είπα, σας παρακαλώ να πληρώσουμε τα σχετικά και λοιπά, να γίνει η Umbetu, δηλαδή η εκταφή. Μου λέει ο διευθυντής εκεί, λέει, ξέρετε, χερ παστόρ, κύριε παπά, όπως λένε αυτοί, δεν θα γίνει απόψε σήμερα, ήταν απόγευμα. αλλά θα γίνει αύριο το πρωί στις 5 με 6. Του λέγω, συγγνώμη, δεν μπορώ να έλθω 5 ή 6. Τότε δώστε μου το σημείο που είναι ο τάφος για να πάω να διαβάσω ένα τρισάγιο, πώς θα γινόταν η εκταφή. Οπότε λοιπόν πήρα ένα σχεδιάγραμμα που το πρόχειρα μου το σχεδίασε και βάλισα σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα. Έβλεπα τάφους Βαλκανίων, Ιουγκοσλάβων, Ρουμάνων, κάποιους ελληνικούς τάφους πουθενά Μαρία Μπόνη. Και τι γίνεται τώρα. Οπότε ξανά έκανα τον δρόμο, τον ξανά έκανα, κοίταζα πάντα στο δεξιό μέρος και σε μία στιγμή λέγω το εξής. Συγχωρήστε με, όσο μου κόβε, αυτό έκανα. Αλλά το έκανα με καρδιά ανοιχτή. Λέω, Χριστέ μου, η υπόθεση είναι στα χέρια τα δικά σου. Και εγώ φορώ την ιεροσύνη σου που είχαν οι Απόστολοι και όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας. Άλλο αν είμαι άξιος σαν για αυτούς ή ανάξιος. Σε παρακαλώ λοιπόν, εγώ θα διαβάσω εδώ το Τρισάγιο και εσύ το δέχεσαι όπου και να το διαβάσουμε. Αλλά βοήθησέ με να ικανοποιηθεί η επιθυμία μου να πάω στον τάφο, πάνω στο μνήμα της. Λοιπόν, βάλω το πετραχύρι και αρχίζω με τα πνευμάτων δικαίωται τελειωμένα και την ώρα που άρχισα με τα πνευμάτων ακούω στο απέναντι μέρος μία 18 πουλί. Έχουν πολλές στη Γερμανία, γεμίζουν τον τόπο. Και άρχισε να ουρλιάζει η 18. Δεν έδωσα προσοχή, λέω, το πουλί κράζει. Οπότε όσο προχωρούσα εγώ, ανάπαυσον την ψυχή της δούλης του Μαρίας και λοιπά, τόσο φώναζε η 18. Οπότε αμέσως ήρθε μια σκέψη και λέω, μπας και είναι έτσι. Ο Θεός θα μου λεμάθω και πάση σαρκός, το έλεγα βαδίζοντας και πάω απέναντι. Ήταν ένα δέντρο από πάνω η 18 και όταν έφτασα εκεί εξαφανίζεται, πέταξε. Τραβάω τα αγκάθια και λοιπά και βλέπω την ταφόπετρα Μαρία Μπόνης. 6 Αυγούστου 1953. Λοιπόν, γονάτισα, έκανα το σταυρό μου και λέω δόξα σε Κύριε δόξα. Λοιπόν, τι θα πει, επειδή αυτό σας το είπα, τι θα πει και σαν ανώτερο. Για εμάς τους παπάδες, να το ξέρετε, λέμε καλή ψυχή. Το λέμε και εμείς εσάς. Αλλά αν το πει σε κάποιον, φύγεται, σου λέει θέλει να πεθάνει. Όχι. Καλή ψυχή. Και εδώ, για να έχουμε καλή ψυχή στους αιώνες των αιώνων και να είμαστε στη μνήμη, δηλαδή στην αγκαλιά του Θεού. Αυτό θα πει αιωνία η μνήμη. Και το άλλο θα σας πω, μια και έθιξα το θέμα. Για θάνατο μιλούμε και ανάσταση. Ξέρετε πόσο γελίο είναι να λέμε να ζήσετε, να τον θυμάστε. Αυτά είναι κοσμικά και να μην πω και δαιμονικά. Λέγω, για σκέψου να είμαι στο φέρετρο που θα έρθει η ώρα μου και ενάρχονται να ακούω στην παπαδιά, στα παιδιά μου, να ζήσετε, να τον θυμάστε. Τότε λέω, πρέπει να σηκωθώ πάνω και να τους πω, θέλετε να ζήσω εγώ να σας θυμάμαι εσάς και να είστε εσείς στο φέρετρο. Είμα, καταλαβαίνετε πώς διαστρέφουμε τα πράγματα. Αιωνία η μνήμη σημαίνει να μείνει ο άνθρωπος αιώνια στην χάρη του Θεού. Διότι η μνήμη του Θεού είναι η χάρη σου. Λοιπόν, είναι ένα θάνατος, πεθαίνει κάποιος άνθρωπος. Ο πρώτος που πεθαίνει για μας και τη σωτηρία μας είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, φορτωμένος όλη την ανθρώπινη αμαρτία. Γι' αυτό ο Χριστός μας, καθώς βαδίζει προς το μαρτύριο, δεν είχαμε καιρό να τα πούμε τη Μεγάλη Εβδομάδα και επιτρέψτε μου κάποιες σκέψεις, δεν θα αργήσω, να τα πω. Ο Χριστός μας υφίσταται μαρτύρια τα οποία ξεπερνάνε κάθε μαρτύριο. Όποιο μαρτύριο και να σκεφτείς, όχι μόνο επειδή ήταν αναμάρτητος και ήξερε ότι φορτώνεται τις αμαρτίες άλλων, αυτό είναι συνειδησιακό θέμα, μεγάλο πρόβλημα. Αν μου πούνε ή αν σας πούνε κάποιος να φορτωθείς όλες τις αμαρτίες που είναι εδώ και να έχεις και τις ανάλογες συνέπειες, θα το κάνουμε, δεν το κάνουμε. Το άλλο είναι με τον Χριστό μας, ότι αφού τον εφραγγέλωσαν, φραγγέλιο είναι 50 νήματα δερμάτινα και στο τέλος έχει ή κόκαλο ή μέταλλο. Οπότε 40 παραμία, κάθε χτύπημα του αποσπά και σάρκες και στο τέλος μένει ματοβαμμένο το σώμα με βυθίσματα, λακκούβες θα λέγαμε, διότι έχει αποσπαστεί μαζί με τη σάρκα, έχει αποσπαστεί και το κρέας. Και τότε του φορούν τον χιτώνα για να τον εξευτελίσουν, να ο βασιλιάς των Ιουδαίων, του δίνουν το σκύπτρο, το καλάμι και του φορούν και το χιτώνα. Και ο Χριστός μας λοιπόν φοράει τον χιτώνα που κολλάει πάνω. Και όταν ανεβαίνει στο Γολγοθά και του αποσπούν τον χιτώνα για να τον σταυρώσουν, να τον καρφώσουν στο σταυρό, του αποσπούν και το τελευταίο, την τελευταία σάρκα που είχε απομείνει. Βάλτε το στο νου σας, είχε γράψει ο πατήρ Αυγουστίνος ο Καντιώτης ένα σπουδαίο βιβλίο για τα πάθη του Χριστού και το συνιστώ σε όποιον το βρει, γιατί το υπάρχει, να το διαβάσει. Γι' αυτό ο Χριστός μας ήταν σε πλήρη εξάντληση, διότι δεν ήταν και κάποιος καλοζωισμένος να τρώει, να πίνει, να εφραίνεται, ήταν άνθρωπος ασκήσεως, νηστείας κλπ. Το πρότυπο σε όλα αυτά για να μας χαράξει δρόμο να βαδίσουμε. Όπως ανέβαινα λοιπόν το βουνό, είδατε ότι μετά από λίγο θα αγκαρέψουν τον Άγιο Σίμωνα τον Κυριναίο να φορτωθεί τον Σταυρό του Χριστού. Όπως ανεβαίνει λοιπόν ο Χριστός μας, ήταν κάποιες γυναίκες στον δρόμο, ευσυγκίνητον το γένος των γυναικών. Έχω και εγώ γυναίκα, έχω θυγατέρα, έχω νύφες και ζω μέσα στην οικογένειά μου τον ιδιαίτερο χαρακτήρα που έχει μια γυναίκα. Εμείς αλλιώς σκεφτόμαστε και αλλιώς ενεργούμε. Οι γυναίκες είσαστε ευλογημένες, διότι έχετε αυτή την αγάπη για ανθρωπιά που τη δείχνετε σε κάθε κρίσιμη περίπτωση, όσο σκληρές και αν φαίνεστε. Οι γυναίκες έκλαιγαν και τότε ο Χριστός που είχε γονατίσει από το βάρος του Σταυρού γυρίζει και τους λέει «Γυναίκες της Ιερουσαλήμ, κυράδες μου, κυρίες των Ιεροσολύμων, μη κλαίετε επ' εμάς, κλαίετε επ' εμάς και επί τα τέκνα ημών, για εσάς και τα παιδιά σας να κλαίτε». Λίγο πριν οι Εβραίοι τι είχα πει, «Το αίμα αυτού επ' εμάς και επί τα τέκνα ημών, ουκ έχομεν βασιλέα ημί Κέσαρα». Το ημί Κέσαρα ήταν η άρνηση του Χριστού, γιατί δεν ήταν ευχριστός στον σιωνισμό των Φαρισαίων να συνεργήσει για να κατακτήσουν τον κόσμο αυτό που κάνουν σήμερα. Οπότε λοιπόν αυτά τα περί του θανάτου μας, τον οποίο σηκώνει εις τους Άγιους ώμους του ο Ιησούς Χριστός. Έτσι λοιπόν θεραπεύει την ανθρώπινη αμαρτία, διότι έκτοτε είναι αυτός ο οποίος φορτώνεται την αμαρτία τη δική μας. Τι είναι το μυστήριο της εξομολογήσεως? Υπάρχει σημαντικότερο μυστήριο? Πάνε μαζί με τη Θεία Ευχαριστία. Αν μου επιτρέψετε ταπεινά να πω ότι είναι σπουδαιότερο, σημαντικότερο το μυστήριο της εξομολογήσεως, διότι χωρίς κάθαρση της καρδιάς δεν μπορεί να υπάρξει Θεία Ευχαριστία. Εάν κοινωνήσουμε με ακάθαρτη την καρδιά μας, αντί να παίρνουμε Χριστό, παίρνουμε δαίμονα, παίρνουμε διάβολο. Και εμείς οι κληρικοί και εσείς οι λαϊκοί. Επομένως πρέπει να καθαριστεί η καρδιά. Η πνευματική ζωή κορυφώνεται εις το μυστήριο της εξομολογήσεως. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, ο Χριστός μας με το μυστήριο της εξομολογήσεως μας δίνει την δυνατότητα της καθάρσεως για να μπορούμε να δεχτούμε μέσα μας τον Χριστό. Γι' αυτό τι λέμε, δεύτε λάβετε φως εκ του ανεσπέρου φωτός και από το άκτιστο φως και δοξάσατε Χριστόν τον αναστάντα εκ νεκρών. Φανερώστε, δοξάζω ελληνικά σημαίνει φανερώνω, αποκαλύπτω αυτό που έχω μέσα μου. Αν έχουμε Χριστό θα βγάζουμε Χριστό σε κάθε στιγμή. Αν έχουμε διάβολο θα βγάζουμε διάβολο σε κάθε στιγμή. Οπότε εδώ φαίνονται και κρίνονται τα έργα του ανθρώπου. Αν είναι του Χριστού έργα ή αν είναι του διαβόλου έργα. Βέβαια ο διάβολος δεν είναι Θεός. Αλλά μέχρι τέλους της ιστορίας είναι εκείνος ο οποίος θέλει να καταστρέψει τον άνθρωπο. Εμείς τι λέμε όμως, θανάτω θάνατον πατήσας, όταν θάνατον καταπατήσα, τον διάβολον καταπατήσας και τον θάνατον καταργήσας. Καταργεί τον θάνατον ο Χριστός και καταπατεί τον διάβολο, τον διάβολο. Εμείς οι κληρικοί καμιά φορά τα αλλάζουμε, μας φαίνονται περίεργα. Δεν ήταν χωρίς μυαλό εκείνοι που συνέταξαν το ευχολόγιο της Εκκλησίας που είναι όλα πατερικά, όταν θάνατον καταπατήσας, θανάτω θάνατον πατήσας και τον διάβολο καταργήσας. Αλλά ζει ο διάβολος νομίζοντας ότι έχει εξουσία, αλλά όπως οι Άγιοι μας αποδεικνύουν ότι ουδεμία εξουσία έχει ο διάβολος. Ουδεμία εξουσία. Είναι το πιο γελίο πρόσωπο Διότι δεν έχει εξουσία και καυχάται ότι έχει εξουσία. Είδατε, όταν πειράζει τον Χριστό τέτοιο θράσος και ο διάβολος και τα όργανα του, οι τύρανοι έχουν θράσος. Και πάει και του λέει του Χριστού, δες τα βασίλεια του κόσμου. Ταύτα πάντα σου δώσω, εάν πεσόν προσκυνήσεις. Με πρέπει από πού τα βρήκες, από τον παππού σου, λέμε στον διάβολο. Τα στα δώσω αν με προσκυνήσεις. Και ο Χριστός του λέει, Κύριον των Θεών σου προσκυνήσεις και αυτό μόνο λατρεύσεις. Και καταλήγει, είπα γιο πίσω μου Σατανάς. Θα έρθει η ώρα που θα συντριβεί το κεφάλι σου. Πού συντρίβεται? Με τον σταυρό, τον θάνατο του Χριστού και με την Ανάστασή του. Ο διάβολος είναι ένα φίδι που δεν έχει δηλητήριο. Ποιος φοβάται ένα φιδάκι που δεν έχει δηλητήριο? Κανένας. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο ηλίθιοι είμαστε, εγώ πρώτος, όταν υπολογίζουμε τον διάβολο και του παραδεινόμεθα με κάθε αμαρτία που διαπράττουμε και του δίνουμε εξουσία εκεί που δεν είναι. Ο διάβολος αποκτά εξουσία από εμάς, τους ηλίθιους. Διότι του δίνουμε με την αμαρτία μας, του παραχωρούμε την εξουσία να μας πειράζει και να καπάται. Ταύτα πάντα σιδώσω, εάν πεσόν προσκυνήσεις. Οπότε, γιατί λέμε, δε στελάβεται φως εκ του ανεσπέρου φωτός, από το άκτιστο φως. Και αυτό έχει μια εξήγηση. Ξέρετε, παίρνουμε το φως των Ιεροσολύμων από τον Πανάγιο Τάφο, ευλογημένο, μεγάλη πράξη σε αυτή. Οι άλλοι που δεν καταλαβαίνουν, λέει, με τη μέσα αρχηγού κράτους. Αυτό, πάτε Νικόλα, με σκανδαλίζει λίγο, δεν θα έπρεπε, τι θα πει με τη μέσα αρχηγού κράτους. Βέβαια δεν βρίσκουμε άλλο τρόπο για να τον χαρακτηρίσουμε. Τίποτα. Έρχεται το Άγιο Φως, μεταφέρεται από τον τάφο του Χριστού μας. Και όταν αρχίζουν άλλοι, το δέχομαι, δεν το δέχομαι, την απάντηση την έχει δώσει τον 19ο αιώνα στον Κωνσταντίνο Καραθεοδωρή, τον γιατρό του Σουλτάνου, παππού του μαθηματικού του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή. Την έχει δώσει την απάντηση ο μεγάλος, ο μεγαλύτερος θεολόγος και φιλόλογος του 19ου αιώνα, ο Κωνσταντίνος Οικονόμος, ο οποίος του λέει, φίλε τέκνον, αγαπητό μου παιδί, του γράφει, τα έχω δημοσιεύσει αυτά σε έναν τόμο, λέει, αγαπητό τέκνον, του λέει του Καραθεοδωρή, μη πολυπραγμονείς, γιατί ο Κοραής κατηγορούσε το άκτιστο φως, θα βλέπει όλα παραμύθια, μαθητής του Βολτέρ, τι περιμένει. Βολτέρος και ο Κοραής. Εμείς λέμε μεγάλος Κοραής. Δεν θα το συγχωρήσει, δεν κάνω εγώ δίκη. Αλλά δεν είναι ο οδηγός μας ο Κοραής. Είναι ο Νικόδημος ο Αγιορείτης, είναι ο Άγιος Νεκτάριος, ο Άγιος Νικόδημος, οι Άγιοι μας. Ο Κοσμάς, ο Άγιος Κοσμάς, ο Εσολός και όχι ο Κοραής. Ο οδηγός μας και δάσκαλός μας. Και του λέει, φίλε τέκνον, και μόνον ότι προέρχεται το φως από τον τάφο του Χριστού είναι σεβαστόν και προσκυνηταίον. Και μόνο ότι προέρχεται από τον τάφο του Χριστού. Όταν το 2000 γιορταζόταν το Ιουβιλαίο, έτσι μας μάθαν οι Φράγκοι, το 2001 άρχισε η νέα χιλιετία, δεν λέμε 0-1-2, λέμε 1-2-3 κλπ. Αλλά οι Φράγκοι τα ανατρέπουν όλα, έχουν το στόχο. Οπότε στην λειτουργήσα, είχα την ευλογία, 26, αν θυμάμαι καλά, επίσκοποι λειτουργούσαν, και 7 πρεσβύτεροι, ένας εκ των οποίων ήμουνα και εγώ εξ Ελλάδος, δηλαδή είχαμε συνέδριο, και έρχεται ο Θεσσαρίας, ο οποίος λειτουργούσε ως προεξάρχων, διότι ο Διόδωρος ήταν παράλυτος στο καροτσάκι. Και μου λέει ο Θεσσαρίας, αιωνία του η μνήμη, Παπαγιώργη, πήγαινε στον Πανάγιο Τάφο να κάνεις η προσκομιδή. Διαλύθηκα. Πήγα στον Πανάγιο Τάφο, γονάτισα και ετοίμασα την προσκομιδή, την πρόθεση, όπως λέμε, ανεπανάληπτη στιγμή. Σας βεβαιώ, δεν θα ξανάρθει ποτέ στη ζωή μου, παρά μόνο έρχεται όταν λειτουργούμε με τον πατέρα Νικόλαο στην Αγία Τράπεζα και με άλλους λειτουργούς. Οπότε λέει, ο Οικονόμος είναι από τον Πανάγιο Τάφο. Και τα μνημεία αυτά είναι απολύτως γνήσια, υπάρχουν άθεοι και πιστοί αρχαιολόγοι που έχουν κάνει έρευνα, έχει αποδειχθεί ότι είναι αυτά ακριβώς όπως ήταν στην εποχή του Χριστού, μόνο που εντύπηκαν και λοιπά από την Αγία Ελένη, μετά από τον Ιουστινιανό, ενώ αν πας από το πίσω μέρος, εκεί που είναι ο Γολγοθάς, αν πας από το πίσω μέρος βλέπεις τον βράχο όπως ήταν, το αφήσαν ελεύθερο, όπως ήταν στην εποχή του Χριστού. Καταλαβαίνετε. Τι νιώθεις λοιπόν να κάνεις προσκομιδή ή πρόθεση πάνω εις τον τάφο του Ιησού Χριστού? Έτσι λοιπόν έρχεται το πώς και το παίρνουμε όλοι και βγαίνουμε και λέμε εμείς οι κληρικοί, δεύτε λάβετε πώς. Συμβαίνει κάτι που συμβαίνει όταν ανάβουμε ένα κεράκι στην εικόνα του Αγίου μας, εδώ, του Αγίου Αντίπα και του Αγίου Ορέστης. Τι σημαίνει λοιπόν δεύτε λάβετε πώς. Ελάτε να πάρετε φως κτιστόν για μας και άκτιστο από την προέλευσή του. Και λέμε στο Θεό, τώρα εγώ έχω στο κερί μου κτιστό, γίνεται κτιστό γιατί σβήνει. Το άκτιστο φως δεν σβήνει. Επομένως παίρνω το φως του Παναγίου Τάφου που γίνεται κτιστό μετά από λίγο και πάλι ξαναγίνεται άκτιστο όταν έχω την καρδιά να το δεχτώ μέσα μου, καθαρή την καρδιά. Και λέμε οι παπάδες, πάρτε το κτιστό φως ώστε κάποια στιγμή να λάμψει το άκτιστο, το αιώνιο, το ανέσπερο φως του Χριστού μέσα στην καρδιά σας. Αυτό είναι σύμβολο λοιπόν πλέον του ακτίστου φωτός. Να λάμψει το άκτιστο φως. Αυτό πάμε και στον Άγιο. Πολλά χρόνια από μικρό παιδί στην Εκκλησία και έλεγα τώρα γιατί ανάβουμε. Θέλουμε να βοηθήσουμε τον ναό, είναι ανάγκη να ανάβουμε κερί. Δίνουμε μια δραχμή τότε, ένα ευρώ, ένα μάρκο, ξέρω εγώ, και τελείωσε. Όχι. Πάω στον Άγιο Αντίπα και εσείς και εγώ και ανάβω το κερί και του λέω μέσα μου, Άγιο Αντίπα, υψώνω για να σε τιμήσω το κτιστό φως που ανάβει και σβήνει. Αξίωσέ με, με τις προσευχές σου αυτό το φως να γίνει άκτιστο μέσα στην καρδιά μου. Αυτός είναι ο συμβολισμός. Τα δίδασκα, όταν δίδασκα κατανάτευση, ιστορία και θεολογία της λατρείας, αυτό ακριβώς τους έλεγα στα παιδιά. Είναι έκφραση του πόθου να έλθει το άκτιστο φως μέσα στην καρδιά μας. Οπότε αγιαζόμεθα. Τότε γίνεται κανείς Άγιος. Τότε γίνεται κανείς πραγματικός χριστιανός. Οπότε για να τα συμμαζέψουμε, ο Χριστός μας μέσα από όλη αυτή την πορεία επιστρατεύεται και ο Σίμωρο Κανανίτης, αφήστε, αυτή είναι η ευλογία, ε. Θα μπορούσε να καταλάβει την ίδια στιγμή ο άνθρωπος, έγινε μαθητής του Χριστού μετά, μετά την Πεντηκοστή. Θα μπορούσε να καταλάβει τι κάνει, πως τον αγκάρεψαν. Εγκάρεψαν κάποιον που ερχόταν από το χωράφι και ήταν γνωστός. Πιο γνωστά ήταν τα παιδιά του. Γιατί λέει ο Ευαγγελιστής τον πατέρα Ρούφου, πέστε και το άλλο, Αλεξάνδρου.

σώσεως στις αμαρτίες, στο σκοτάδι του θανάτου. Αυτό χρειάζεται λοιπόν να γίνει. Το λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λίγο παρακάτω στον κανόνα. Αναστάσεως ημέρα να μπριθώνει και δείτε λοιπά. Και έχει σημασία αυτός ο κανόνας, το ξέρετε ο περισσότερο ο πατήρ Νικόλαος, ο κανόνας αυτός έχει την ιστορία του. Κανόνας λέγεται ένα μακροσκελές σύνολων προπαρίων που χειριστούν, αποτελούν μια ενότητα. Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε πρέματος και όλα τα άλλα είναι μια ενότητα. Και εδώ έχουμε Αναστάσεως ημέρα λαμβληθώμεν λαοί. Συναντήθηκαν και συνεβίωσαν και συνασκήθηκαν εις το αυστηρότερο μοναστήρι όλων των αιώνων, στον Άγιο Σάββα των Ιεροσολύμων. Και τώρα που πάτε, δίπλα σε ένα κύμαρο, είναι το μοναστήρι, την Άβατο, αισθάνεσαι αγωνία που πας. Διατηρείς, ας πούμε, διατηρεί το μεγαλείο του, το μοναστήρι αυτό του Αγίου Σάββα. Οπότε λοιπόν βρεθήκαμε και ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, γιος του διοικητού της περιοχής, ο οποίος τα εγκατέλειψε όλα, άριστος ελληνιστής, προσέξτε. Μην τους κάνουμε όλους Έλληνες ξέματος. Το αίμα αποδεικνύεται δευτερεύον. Ο ελληνισμός σώζεται εδώ, στην καρδιά. Ένας Έλληνας πολιτικός ή λαϊκός προδότης δεν είναι Έλληνας. Για να το κάνω. Ένας ολόμαυρος που έρχεται και θυσιάζεται για την Ελλάδα, αυτός είναι Έλληνας. Να τα δούμε διαφορετικά τα πράγματα. Ποιος είναι ο Άγιος Ιωάννης? Για κοιτάξτε κάποιον με τουρμπάνι εκεί πέρα. Σύρος. Οπότε λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης πήγε στο μοναστήρι και εγκαταβίωσε και πήγε και ο θετός γιος του πατέρα του, αδελφός του, ετεροθαλής, ο Άγιος Κοσμάς που έγινε επίσκοπος Μαϊουμά. Ο Ιωάννης δεν έγινε επίσκοπος, ένας παπάς ήταν. Αλλά κράτησε την εκκλησία ως πρεσβύτερος στην περίοδο της οικονομαχίας. Όπως ο Μάξιμος ομολογητής, καλόγερο, όχι παπά, καλόγερος έναν αιώνα πριν. Δεν στηρίζεται σε αξιώματα η πίστη. Στηρίζεται στα αξιώματα της καρδιάς, στον αγιασμό, στον αγιασμένον άνθρωπο. Και αυτός ο αγιασμένος άνθρωπος σώζει την πίστη. Όποιος αρχίζει να σκέφτεται αξιώματα στην Εκκλησία γίνεται πάπας. Γίνεται παπικός. Εχθές ήμουνα στην Πάτρα για ομιλία, μιλώ ανωνύμως και ήρθε κάποιος μασόνος δικηγόρος, του το είπα, λέω είστε μασόνος. Λέει ναι, όλοι μαζί και οι μασόνοι και οι χριστιανοί κλπ. Να γίνουμε μία ποιμνή σποινή. Λέω και ο διάβολος παρέα. Μου λέει ο πάπας είναι διάβολος, λέω χειρότερο. Όχι ως πρόσωπο, ο παπισμός. Είναι ανατροπή όλου του χριστιανισμού. Όποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό, κάτι δεν πάει καλά. Αλλά δεν θα κρίνω εγώ κανένα. Οπότε λοιπόν, ο Ιωάννης και ο Κοσμάς σκέφτηκαν να γράψουν ένα κοντάκι, ένα κανόνα, με συγχωρείτε, ήταν η εποχή των κανόνων και τους ψάλλουμε μέχρι σήμερα, για την Ανάσταση. Και είπα, ο καθένας θα γράψει χωριστά και μετά θα τα διαβάσουμε τα κείμενα. Και όποιο μας φαίνεται εν αγάπη, όποιος μας φαίνεται θεολογικά πιο άψογο κλπ, αυτό θα το δώσουμε στον γέροντα και από εκεί θα πάει σε όλη την Ορθοδοξία. Λοιπόν, αρχίσανε να διαβάζουν πρώτος ο Ιωάννης. Αναστάσεως ημέρα λαπληθώμεν λαοί Πάσχα Κυρίου Πάσχα. Προχώρησε. Ο Κοσμάς τον άκουγε. Μεγάλος υμνογράφος. Η Μεγάλη Εβδομάδα είναι γεμάτη με κανόνες του Αγίου Κοσμά. Οπότε λοιπόν φτάνει ο Ιωάννης σε ένα τροπάδιο. Νυν πάντα πεπλήρωτε φωτός, ουρανώστε και γη και τα κατακόνια. Και αμέσως ο Κοσμάς πήγε να σκίσει τον κανόνα. Μόνο αυτό το τροπάριο λέει αρκεί. Νυν πάντα πεπλήρωτε φωτός, ουρανώστε και γη και τα κατακόνια. Εορταζέ το γουν πάσα κτίση κλπ. Η νέγευση του Χριστού ενία στερεότητα. Έμεινε, είναι δημοσιευμένο, σώζεται και σε χειρόγραφα πολλά ο κανόνας του Αγίου Κοσμά. Αλλά επικράτησε να ψάλλεται ο κανόνας του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Τι λέει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, πιο κάτω, δεύτε πόμα ποιόμεν κενών. Λέει, καθαρθώμεν τα αισθήσεις και τότε οψόμεθα το απροσίτο φωτί της Αναστάσεως Χριστόν εξαστράφνοντα και χαίρεται πάντοτε. Ας καθαρίσουμε τις αισθήσεις μας. Διαβάστε του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου το συμβουλευτικό εγχειρίδιο. Πώς καθαρίζεται η αίσθηση

της οράσεως. Πώς καθαρίζεται η αίσθηση της ακοής, της γεύσεως, της αφής, της αφησανία, της οσφήσεως. Όλες οι αισθήσεις αγιάζουν και μας τα περιγράφει θεολογικότατα μέσα από την πατερική παράδοση, αυτό είναι ορθοδοξία. Ο ένας στηρίζει τους άλλους, ο ένας άγιος δηλαδή τους άλλους. Και λέει λοιπόν να καθαριστούμε, να καθαρίσουμε τις αισθήσεις, καθαρθόμεν τας αισθήσεις, ως προς τας αισθήσεις να καθαριστούμε και να τις κάνουμε θεϊκές αισθήσεις. Και τότε οψόμεθα θα δούμε στο απρόσιτο φως της Αναστάσεως, στο άκτιστο φως της Αναστάσεως, να λάμπει ο Χριστός. Θα δούμε τον Χριστό και να μας λέγει χαίρετε και χαίρετε Πάσχομαι. Εδώ πρέπει να σας πω, κάθε μέρα και κάθε στιγμή, εμείς οι Έλληνες, αλλά το πήραν και άλλοι, οι Γερμανίες, οι παραδείγματοι, οι Βαβαροί, οι παλαιά, και έμεινε μέχρι σήμερα χωρίς να καταλαβαίνουν οι άνθρωποι τι λένε, λένε «Grüß Gott». «Grüß Gott» σημαίνει «χαιρετώ τον Θεό», «χαιρέτα τον Θεό» κλπ. Εμείς το έχουμε όμως πιο σαφέ. «Σάλβε» λέγανε οι Ρωμαίοι, επεκράτησε στη Δύση, αλλά το «γνήσιο» είναι του Χριστού όταν συναντάει τις μυροφόρες. Είναι τα πρώτα πρόσωπα που συναντά, και όχι ένα πρόσωπο, πολλά, διότι εμφανίστηκε σε 500 ο Αναστάς Χριστός. Εδώ είναι κάποιοι οι οποίοι λένε, μα πού το ξέρουμε κλπ. Μπορεί να πάθει ένας, πώς το λένε, ηλουζιόν, πώς τη λέμε, ψευδέστηση, παρέστηση, ένας. Να πάθουν δύο, να πάθουν πέντε, να πάθουν δέκα, αλλά όχι και 500. Γι' αυτό ενεμφανίστη όχι μόνο στους μαθητές συνηγμένους και μπορεί όλοι να πάθουν παράκρουση, αλλά και σε 500 αδελφούς. Ξέρετε, έχουν γραφεί σπουδαία βιβλία, αλλά για να το μάθει κανείς πρέπει να τα διαβάσει. Εμείς κάνουμε το εξής, διαβάζουμε όλα τα διαβολικά, τα δαιμονικά και εγώ μαζί και δεν μελετάμε τα ίδια τα γνήσια και τις πηγές. Οπότε θα μπορέσουμε να κατατοπιστούμε στην αλήθεια. Οπότε, ο Χριστός όταν συναντά τις μυροφόρες, τι τους λέει, χαίρετε, ελληνικότατα. Οι νεοειδωλολάτρες, έχω ακούσει σε πολλά χρόνια τώρα, λένε χαίρεστε. Το ρήμα είναι χαίρο και όχι χαίρομαι. Νεοελληνικό είναι χαίρομαι. Χαίρο. Χαίρετε λοιπόν. Γεμίστε από χαρά. Το χαίρετε που λέμε εμείς κάθε στιγμή που συναντώμεθα σημαίνει Χριστός Ανέστη. Είναι η χαρά της Αναστάσεως. Δεν τους είπε Ανέστη, ο Χριστός Ανέστη, αλλά του λέει χαίρετε. Και αυτό επαναλαμβάνεται συνεχώς. Κάθε στιγμή λοιπόν με τη γλώσσα την ελληνική λέμε όλοι χαίρετε. Χαίρετε, γεμίστε από τη χαρά της Αναστάσεως. Ανέστη ο Χριστός ενίκησε το θάνατο. Γι' αυτό ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρος, όταν πήγαινε ένα πνευματικό του παιδί, λέει Χριστός Ανέστη η χαρά μου, διότι είναι η μεγάλη χαρά. Γι' αυτό λέμε στους ειδωλολάτρες, στους αρνουμένους στην πίστη. Προσέξτε, μπορεί κανείς εκ πλάνης να νίκει οπουδήποτε. Δεν τον καταδικάζει κανείς. Αλλά αν εφαρμόζει το ούμε πίσης, κάνουμε πίσης, τότε γίνεται δαίμονας. Ούμε πίσης, κάνουμε πίσης. Ο Θωμάς είπε, δεν πιστεύω αν δεν τον δω. Και όταν τον είδε, γονατίζει και του λέει ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Είσαι ο Κύριος μου, Ντόμνους Μέους, και αυτοκράτορες, λέγονται ντόμινοι. Ο αυτοκράτορος Ρωμαίος ετοιμάζει ο Θεός. Ντόμινος, ο Κύριος μου είναι πάνω, δεν είμαι ο αυτοκράτορας πλέον, ο Θεός μου είσαι εσύ. Και ο Θεός μου, Γιαχβέ, όπως το έλεγαν και στην Παλαιά Διαθήκη. Καλύπτει και τους Εβραίους που απιστούσαν στον Χριστό και τους Ρωμαίους. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το χαίρετε είναι ανάσταση και όχι χαίρεστε. Μετά επεκράτησε το Χριστός Ανέστη, οι χριστιανοί μεταξύ μας, αυτό λέμε σε όλο τον κόσμο και ο Πάπας όταν το Πάσχα, το δικό του μπορεί για πολλακία να το πει και στο δικό μας Πάσχα, βγαίνει από το παράθυρο εκεί του Βατικανού και λέει το Χριστός Ανέστη σε όλες τις γλώσσες. Χριστός μος κρέσε και λοιπά, Γέζουν ρεζουρέξε, Χριστός ενδιάτη. Ρωμανικά. Λοιπόν, δεν ξέρω πολλά, αλλά τα θυμάμαι αυτά που λέγονται. Οπότε Χριστός Ανέστη είναι ο χαιρετισμός του. Κάθε φορά που τελούμε την Θεία Λειτουργία, όχι την προηγιασμένη, που έχει ήδη
έχουν ήδη αγιαστεί τα τίμια τώρα, κάθε φορά κάνουμε Ανάσταση. Είναι Ανάσταση. Κάθε Κυριακή είναι επέτειος της Αναστάσεως. Κάθε Κυριακή. Γι' αυτό λέμε Αναστάσεις εκ νεκρών κλπ. Όλη αυτή την περίοδο μέχρι το Πεντηκοστή, τι λέμε, ο Αναστάσεις εκ νεκρών. Χριστός Ανέστη είναι ο χαιρετισμός μας. Και τώρα τους λυπάμαι. Κάποιοι πολιτικοί που δεν έχουν ιδέα, δεν έχουν μπει σε εκκλησία οι άνθρωποι αυτοί. Φοβούνται τα κατήλια, μην πέσει κανένα. Λοιπόν, οι πολιτικοί, το έλεγε ένα, σας εύχομαι χρόνια πολλά, Πρωθυπουργό. Τι θα πει, μωρέ, σας εύχομαι χρόνια πολλά. Αυτό είναι χαιρετισμό. Χριστός Ανέστη. Και σας εύχομαι, όχι Χριστός Ανέστη, συγγνώμη, έλεγε, σας εύχομαι Χριστός Ανέστη. Δεν ευχόμεθα Χριστός Ανέστη, ομολογούμε την Ανάσταση του Χριστού. Και ο άλλος λέει αληθώς Ανέστη. Καταλαβαίνετε ότι για να τα ζήσει αυτά πρέπει να ζει μέσα στο κλίμα το εκκλησιαστικό. Μην απαιτούμε λοιπόν να πατήσουμε ένα κουμπί και όλοι να γίνουν χριστιανοί. Θέλει δουλειά. Η Αγία Μόνικα, η μητέρα του Αγίου Αυγουστίνου, 15 χρόνια γονιπετής προσήφιετο και ο γιος της που δεν ήταν κακό, αλλά ήταν φιλόσοφο. Ο ελληνισμός, η φιλοσοφία, δεν έπαιρνε να διαβάσει ένα ιερό κείμενο, γιατί νόμιζε ότι όλα είναι χαμηλής υποστάθμης και αυτός ήταν διδάσκαλος της ρητορικής κλπ, φιλόσοφος δηλαδή, σπουδασμένος, αυτή είναι η αρρώστια των σπουδασμένων και τα δάκρυα της μάνας του, της Αγίας Μόνικας, έκαναν τον Αυγουστίνο να γίνει ο μεγάλος ομολογητής της πίστεως της Δύση. Ποτέ δεν πλησίασε βέβαια την Ορθοδοξία όπως οι Ανατολικοί Πατέρες. Βασίλειος, Γρηγόρη, Χρυσόστομος. Αλλά έχει και αυτό το ύψος του και έγινε ο πατέρας του δυτικού χριστιανισμού με τις παρερμηνίες που έκανε ο παπισμός. Στο Φιλιόκβε και στο Πρεντεστινάτσιο, τον προορισμό των απόλυτων. Αλλά δεν ευθύνεται γι' αυτό ο Αυγουστίνος. Για να καταλάβετε τι σημαίνει ευφυΐα σωστή. Με την παπαδιά μου χρόνια ασχολούμεθα και έχουμε τώρα εκδώσει, βγαίνει ο δεύτερος τόμος της μεγάλης δογματικής του Βικεντίου Δαμολού. Ήταν ένας κεφαλονίτης 18ου αιώνος, εκοιμήθη το 1754, είχε την αριστοτελική σοφία, συνέδεσε όλες τις σοφίες του κόσμου, σαν τον Αριστοτέλη. Αλλά είχε, ήταν ορθόδοξος και μας έδωσε μία δογματική, ενώ ήταν μέσα στην καρδιά της Δύσεως, σπούδασε στη Μπολόνια κλπ. Πάτερ Νικόλαε, λέει, όλοι αυτοί έχουν λάθος, ο Γρηγόριος Παλαμάς έχει δίκιο. Και δικαιώνει κάποιοι. Σήμερα δεν ξέρουμε οι θεολόγοι ποιος είναι ο Γρηγόριος ο Παλαμάς. Όταν σπουδάζαμε με την Παπαδιά μου, είμαστε πρωτοετής μαζί, το ίδιο έτος. Άλλο που μετά σκεφτήκαμε να παντρευτούμε, δηλαδή γνωρίσαμε ο ένας τον άλλον σε έναν αγώνα. Αλλά ζούσαμε Δεσποινής Καλογεροπούλου, κύριε Μεταλληνέ, έλεγε, τι έτσι μιλούσαμε. Είχαμε 30 κοπέλες και τις προστατεύαμε σαν αδελφές μας. Οπότε όταν τις είπα μια μέρα, ήταν και άλλος κόσμος, λέγω, ο Γρηγόριος Παλαμάς μου λέει, λάθος κάνεις, ο Κωστής Παλαμάς. Δεν ήξερα ποιος είναι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Και έρχεται ο Δαμοδός και λέει, αυτός είναι ο κανονικός συνεχιστής της αγιοσπατελικής παραδόσης. Τι άλλο να πει ο άνθρωπος. Ένας κεφαλονίτης, επτανήσιος δηλαδή, που ήταν συνεχώς υπό την επίρρεια των Φράγκων. Οπότε λέει για τον Αυγουστίνο, θα μου επιτρέψει ο μεγάλος αυτός σοφός πατέρας της Δύσεως να του πω ότι και στο θέμα του Φιλιόφε και στο θέμα της Πρεντεστινάτσιο, του προορισμού, κάνει λάθος. Είναι αιρέσεις αυτά που λέει. Συνεχίζει, αλλού κιν αιρετικός ο Αυγουστίνος, γράφει, ότι ούκαν δε μάχεται την καθολική εκκλησία. Δεν είναι αιρετικός γιατί δεν τάπε όπως ο Άριος για να πολεμήσει το σώμα στην εκκλησία του Χριστού. Και δικαιολογεί τον Αυγουστίνο με αυτόν, αλλά λέει είναι αιρέσεις αυτά. Αυτά είναι πρωτοστατούν στον παπισμό σήμερα και στον Προτεσταντισμό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω για να κλείσουμε. Οπότε, Χριστός Ανέστη, φως του Χριστού, φως Χριστού φαίνει πάση, άκτιστο φως, το ανέσπερο φως της Αναστάσεως. Αυτή είναι η πορεία από τον θάνατο στη ζωή και από την μαυρίλα της πλάνης εις το φως της αλήθειας, το φως του Χριστού.
Για να πιάσουν αυτά τα πράγματα, να βρουν, έχουν αποτελεσματικότητα, πρέπει να ενταχθεί σε αυτά κάθε άνθρωπος, ολόκληρος. Χριστιανισμός σημαίνει μετά το βάπτισμα να ενταχθεί ο άνθρωπος σε έναν τρόπο υπάρχειο, σε έναν τρόπο ζωής, που προσδιορίζεται από την πίστη, από την εν Χριστώ ζωή, από την μετάνοια την συνεχή, από τα μυστήρια, από την άσκηση, νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, όλος αυτός ο κύκλος είναι το κλίμα μέσα στο οποίο εντάσσεται τον χριστιανό. Διαφορετικά, είμαστε ο λίγων του εγκεφάλου χριστιανοί και δεν ξέρουμε τίποτα, ούτε ζούμε τίποτα. Και εδώ είναι το πρόβλημα σε εμάς που λεγόμαστε Ορθόδοξοι στην Ελλάδα. Η Ορθοδοξία μας είναι εγκεφαλική. Αυτός ο μασόνος στην Πάτρα μου έλεγε: Είμαι Ορθόδοξος χριστιανός, και βλασφημούσε με αυτά που έλεγε. Ο Θεός να τον φωτίσει. Αγωνίστηκα, προσπάθησα, αλλά δεν. Μετά μπήκα να κάνω την ομιλία. Μου έλεγε: Είμαι Ορθόδοξος χριστιανός, αλλά και μασόνος. Και όλα αυτά γίνονται. Γιατί αυτός δεν μου παίρνει μασόνος, του λέω: Αυτά που λέτε είναι μασονικά. Λέει: Ναι, όλοι μαζί ενωμένοι. Λοιπόν, και ήταν υπέρ της συνόδου που θα γίνει, οι απάντες εν όση. Και μια και το είπαμε, προσέξτε, οι απάντες εν όση, να γίνουν όλοι ένα, προσέπτε το Χριστό στον Πατέρα, το λέει τρεις φορές. Στο 17ο κεφάλαιο που είναι η αρχιερατική προσευχή του Χριστού. Ο αρχιερεύς Χριστός προσεύχεται για την ενότητα του σώματός του. Και αφού το λέει, δίνει και την εξήγηση ο Χριστός παρακάτω. Λέει, ή να θεωρώσει την δόξα την εμήν. Να θεωρούν, να βλέπουν το άκτιστο φως. Δόξα του Θεού, του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος είναι το άκτιστο φως. Τότε είμαστε ενωμένοι. Όταν βλέπουμε κανείς με την θέωση το άκτιστο φως, είμαστε του Χριστού. Γινόμαστε Χριστοί κατά χάρη. Διαφορετικά, δεν είναι μια κοινωνιολογική και πολιτική έννοια η ενότητα. Και τους έλεγα, το έχω πει σε εσάς πολλές φορές, κοιτάξτε να δείτε. Λέγει ο Χριστός και γάρι αμαρτωλοί, τους αγαπώντας αυτούς αγαπώστε. Οι ένοχοι εγκληματίες αγαπούν ο ένας τον άλλον. Και λένε να αγαπιόμαστε για να μην πολεμούμεθα. Αυτό ξέρετε ποιος το οποίος έλεγε. Ο Αλ Καπόνε με τον Ντίλιντζερ, ή Ντίλιντζερ, ήταν εκ Γερμανίας ο Ντίλιντζερ, στο Σικάγο. Τι κάνανε λοιπόν αυτοί. Είχαν ο καθένας τη συμμορία και έπρεπε να οριοθετήσουν τον τόπο που θα δρούσαν. Αν λοιπόν ο ένας έμπαινε στα πόδια του άλλου, θα σκοτωνόταν συνεχώς. Κάμανε μια συμφωνία. Δεν θα μου πειράξει τους δικούς μου και δεν θα πειράξω εγώ τους δικούς. Αυτή είναι η συμφωνία εγκληματιών. Οι αμαρτωλοί λοιπόν, τους αγαπώντας αυτούς αγαπώς. Λέω, του λέω του Κυρίου, να είναι καλά. Λέω, τέτοια ενότητα θέλετε. Λοιπόν, πάση περιπτώσει, δεν πάω παρακάτω. Πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος να ενταχθεί στο σώμα του Χριστού. Και έτσι δημιουργήθηκε εν κόσμο, παρουσιάστηκε από την Πεντηκοστή η Εκκλησία, ο σώμα Χριστού και εν Χριστώ κοινωνία. Για να μην σας ταλαιπωρήσω περισσότερο, πώς εμφανίστηκε το σώμα του Χριστού σε κάθε έναν χριστιανό. Τέταρτο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων. Του δε πλήθους των πιστεψάντων, είναι η καρδία και η ψυχή μία. Είχαν μια καρδιά και μια ψυχή. Αυτό που λέμε στη λειτουργία είναι ενή στόματι και μια καρδία. Είναι το ίδιο ήθος, το ίδιο φρόνημα. Αυτό που χάσαμε στις ημέρες μας. Δεν έχουμε ομοφροσύνη οι Έλληνες. Οι ποδοσφαιρικές ομάδες πρώτα. Είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα που κατάντησαν τα χρήματα. Διότι οι ποδοσφαιρικές ομάδες, το αθλητισμός μάλλον δεν είναι αθλητισμός. Στοιχήματα και όλα αυτά είναι ποιος θα κερδίσει. Άρα τον σκοτώνεις αν δεν κερδίσει η ομάδα. Και όλες οι ατιμίες και οι ματσαραγγές που λέμε στην Κέρκυρα που γίνονται έχουν αυτό το στόχο. Πώς θα νικήσει μία για να συμπληρώσει αυτός και να πάρει το μέρος. Έπειτα πολιτικά, τα κόμματα. Ακούω αυτούς τους χριστιανούς. Ο Θεός να τους φωτίσει. Δεν θα γίνω εγώ πρωθυπουργός, δεν με ενδιαφέρει. Αλλά πονώ για την Ελλάδα. Λένε φύγετε εσείς να έρθουμε εμείς που θα κάνουμε το έγκλημα καλύτερα από εσάς. Αυτό είναι το θέμα. Θα κάνουμε το έγκλημα καλύτερα από εσάς. Μα και τι να σώσω. Το λέγω συνήθως ότι από τον ανιψιό της Μέρκελ, της κυρίας Μέρκελ, πηγαίνουμε στον γιο της Μέρκελ.
Λοιπόν, ο ένας ανιφιός, ο άλλος γιος. Τι περιμένεις? Τα ονόματα κρατήστε τα για τον εαυτό σας. Οπότε λοιπόν, αγαπητοί μου, η ψυχή μία. Τι άλλο? Ουδέ εις τι των υπαρχόντων αυτό έλεγε ίδιον ίδιο. Καθένας είχε τα μικροϋπάρχοντά του. Είχε ένα πτήμα, είχε κάποια χρήματα από τη δουλειά του. Κανείς δεν έλεγε ότι κάτι είναι δικό του. Αλλήν αυτοί σάπαν τα κοινά. Να ο κομμουνισμός του Χριστού. Κομμουνισμός σημαίνει κοινωνία. Κομμούνα σημαίνει κοινωνία. Και ο Μάρξ, το λέω χρόνια για τους νεοτέρους, το λέω, διάβαζε λατινικά γιατί ήταν επιφανειακά χριστιανός και ο Μάρξ. Και σπούδαζε, πήγαινε σε λύκειο, λατινόγλωσσο. Και έλεγε, «Erant εις omnia communia». Είναι αυτής άπαντα κοινά. Όσοι θυμάστε λατινικά, «communis, communis, communis». Πληθυντικός «communia». Από εκεί έφτιαξαν με τον Engels τον όρο «κομμουνίστου». Δηλαδή κλεμμένο είναι γι' αυτό. Και μακάρι να το εφαρμόζανε. Αλλά είδαμε που έφτασε. Ο Μπερντιάγεφ έλεγε, ένας μεγάλος Ρώσος φιλόσοφος και θεολόγος, ο οποίος ήταν στην Επανάσταση του 17 και μετά δραπέτεψε γιατί είδε που πήγαινε ο Μπολσεβικισμός, και έλεγε ο Μπερντιάγεφ, τι είναι ο κομμουνισμός του Μάρξ που ήρθε στη Ρωσία, μας τον έφεραν στη Ρωσία, παρηλαγμένος καπιταλισμός. Μην εκπλήσεστε, ξέρετε, εμείς που, εγώ επαγγελματικά ασχολούμαι με την ιστορία, με την κοινωνιολογία. Βγάζω το ψωμί μου 50 χρόνια, ερευνώ και διδάσκω, και ίσως και περισσότερο. Επομένως, δεν κάνω τον έξυπνο, αλλά ξέρω τα πράγματα. Ακούτε κάποιον που τα βλέπει μέσα στις ίδιες τις πηγές. Ειν αυτής άπαντα κοινά, πήγε να το μιμηθεί ο καημένος, να το μιμηθεί ο καημένος ο Μάρξ, ο Έγκελς, και γλιστρήσανε και πάγαν τα μούτρα τους. Ήταν όλα κοινά. Τι σημαίνει κοινά τώρα? Εγώ έχω αυτό το ρολογάκι που δεν ξέρω αν κάνει 10 ευρώ. Μου το χαρίσανε κάπου. Και με βοηθήσανε πολύ. Οπότε έρχεται μία γνωστή μου στην πολυκατοικία, μία κυρία εκεί, μάνα, γι' αυτό λέω κυρία, και μου λέει, Παπαγιώργη, κάθε όλο το βράδυ πρέπει κάθε 2 ώρες να δίνω φάρμακο στο παιδί μου. Που είναι άρρωστο. Δεν έχω ρολόι. Για δώσ' μου το ρολόι σου. Πάρ' το. Αυτό θα πει κοινό. Το παίρνει, κάνει τη δουλειά της και μου το ξαναφέρνει πίσω για να το έχω και εγώ και όποιος άλλος το χρειαστεί. Αν δεν είναι αυτός ο κομμουνισμός του Μάρξ και των άλλων, του Μάο, του Μπένιαμιν Τζίλας και όλων των άλλων. Ο προλετάριος, το λέγω συχνά, ο χριστιανός σκέπτεται ως εξής. Ο έχουν 2 κοιτώνας, αυτός έχει 2 πουκάμισα, μεταδότο, ελεύθερα, όχι διδότο, μεταδότο το μη έχουν. Δεν μπορώ εγώ να έχω 2 πουκάμισα για άλλο να κρυώνει, λέει πάρτε, ένα εσύ και ένα εγώ. Δεν λέει γυμνοθείτε, αυτό είναι υπέρβαση, ευλογημένη. Αλλά λέει, μείνουμε, μένουμε σε αυτό. 2, το λέει ο πρόδρομος αυτά και όχι ο Χριστός, αλλά είναι του Χριστού λόγο. Ας δώσεις αυτόν που δεν έχει. Ο προλετάριος του Μαρξισμού λέει το εξής. Ο μη έχων χιτώνα αρπασάτω από του έχουν. Καταλαβαίνετε, αρπασάτω, ας αρπάξει και ας ληστεύσει. Όχι. Παπαγιώργη, τελείωσα. Πάρ' το ρολόι σου πίσω. Αυτή είναι η Ορθοδοξία και ο κομμουνισμός της Ορθοδοξίας. Τώρα, όταν λέγω κομμουνισμός, κάποιοι μένουν στον κομμουνισμό και σκανδαλίζουν. Βρε του Χριστού, τον Αγίου. Κοινωνικότητα θα πει κομμουνισμό. Του Χριστού και όχι του Μάρξ ή του καπιταλισμού. Καλά, δεν μιλώ για τους καπιταλιστές, γιατί είναι του διαβόλου ολόκληρη. Δεν υπάρχει. Οι άλλοι λένε ότι είναι σαν τους χριστιανούς, αλλά είναι ακόμη χειρότεροι. Επομένως, άρπα τον ένα, χτύπα τον άλλο. Κάποιος δημοσιογράφος είχε πάει στον πατέρα Παΐσιο, στον Άγιο Παΐσιο. Το είδα το κείμενο του δημοσιογράφου πριν από χρόνια, μερικά χρόνια. Και έλεγε, ο πατήρ Παΐσιος γράφει, είναι εναντίον των κομμουνιστών. Ξέρετε, παίρνει την απάντηση ανάλογα με το τι ερωτάς, είναι επιστημονικό αυτό. Οι Γερμανοί πάλι λένε, dumme Frage, dumme Antwort. Κουτί ερώτηση, κουτί απάντηση. Αν μου πει κάποιος αν έχει 5 πόδια ή καρέκλα, είναι κουτί ερώτηση. Η απάντησή μου θα είναι κουτί. Οπότε λοιπόν λέγει, το ρωτήσανε τον Άγιο Παΐσιο, του λέει τι γνώμη έχεις, του λέει ο δημοσιογράφος,
για τον κομμουνισμό και λέει αυτός παιδί του διαβόλου. Αλλά το άλλο είναι χειρότερο και μιλούσε για τον καπιταλισμό. Πατήρ Παΐσιος, ένας Άγιος, δεν κλείνεται σε ένα καλούπι κομματικό, αλλά σου λέει παιδί και αυτός του διαβόλου και ο άλλος χειρότερος. Ο δημοσιογράφος λοιπόν λέει τον λόγο αυτόν, ήταν καλοπροαίρετος. Αλλά από πάνω γράφει η επικεφαλίδα ο πατήρ Παΐσιος κατά του κομμουνισμού. Μα δεν είναι έτσι το θέμα. Όσοι ξέρετε επιστήμη εδώ μέσα καταλαβαίνετε, ο άνθρωπος δεν είχε πτυχία και τίτλους, δοκτορά κλπ. Και είμαστε συγκαταβατικοί απέναντι. Έτσι λοιπόν, ήταν όλα κοινά. Και η χάρη του Θεού μεγάλη ήταν επί πάντας. Χωρίς τη χάρη του Θεού, την ενέργεια, την άκτιστη του Θεού δεν γίνεται τίποτα. Χάρη και Θεού ημί, ο ημί, Παύλος. Αποτέλεσμα, ουδέ γαρ εν δε ίστις υπήρχεν εν αυτής. Δεν υπήρχε κάποιος ανάμεσα στους χριστιανούς που να είχε ανάγκη. Άλλο πτωχός που ταπεινώνεται, πτήσει, μαζεύεται, διότι δεν έχει δύναμη κλπ. Και ταπεινώνεται, γι' αυτό λέει, φτωχή το πνεύμα είναι αυτοί που ταπεινώνονται ενώπιον του Θεού. Και δεν είναι οι βλάκες. Τότε θα έπρεπε όλοι οι βλάκες, να γίνουμε όλοι οι βλάκες για να σωθούμε. Αν δεν είναι έτσι. Ο Μέγας Βασίλειος μπορεί να γίνει βλάκα. Ο Χρυσόστομος, ο Παλαμάς, οι μεγαλύτερες μεγαλοποιίες του κόσμου. Αλλά λέγει λοιπόν ότι ενδεείς δεν υπήρχε. Εν και δέον. Άνθρωπος που να έχει ανάγκη. Ποια είναι η ανάγκη. Απόστολος Παύλος. Έχοντες τροφάς και σκεπάσματα τούτης αρκεστιζόμενη. Θέλουμε να συντηρηθούμε και να προστατευτούμε. Στο δεν θέλουμε. Δεν μας είπε φτιάξτε κοτολέτες, σουβλάκια κλπ. Για να αποκτάτε καρκίνο, πρωτεΐνες. Όσοι είναι γιατροί ανάμεσά μας, ξέρουν. Μου έλεγε ο Παπαγιάννης ο Ρωμανίδης ότι οι Ευρωπαίοι γιατί έχουν και οι Αμερικανοί φυσικά που είναι προέκταση της Ευρώπης, γιατί έχουν τόσο καρκίνο αυξημένο. Διότι τρώνε συνεχώς κρέας. Ερχόταν οι Ορθόδοξοι να εξομολογηθούν, πάτερ δεν μπορούμε να αντισέψουμε. 8 φορές την ημέρα τρώμε κρέας. Από λουκάνικο σε λουκάνικο και από κοτόπουλο σε κοτόπουλο. Πώς θα κάνει νηστεί αυτός ο άνθρωπος. Και τους μαθαίναμε τον τρόπο να μην τρώνε 8 φορές την ημέρα κρέας. Καταλαβαίνετε, δεν υπήρχε ενδεής. Κάποιος που να έχει να στερείται τα αναγκαία στη ζωή. Το μοναστήρι. Ποιος πεθαίνει της πείνασης στο μοναστήρι. Και κυρίως ο Άγιον Όρος. Αυτή είναι η Ορθοδοξία της Πεντηκοστής. Της πρώτης Εκκλησίας. Τους λέω στους μοναχούς, εγώ δάσκαλος είμαι, μελετώ δηλαδή. Με πολύ σεβασμό τους λέω, ούτε σουβλίζετε όλη μέρα, ούτε φτιάχνετε κοτολέτες, δεν ξέρω εγώ, τούρτες κλπ. Αλλά κανείς δεν πεθαίνει τη σπίτι. Ο καθένας έχει το φαγητό του. Και κάτι ωραίες μικρές ντομάτες σε κάποια μονή και λοιπά, λέω θα ξαναπάω τώρα τον Ιούνιο γιατί έχουν και ωραίες ντοματούλες. Αυτές είναι. Συγγνώμη, άνθρωποι είμαστε. Αν γίνει λεμαργία είναι άλλο θέμα. Επομένως λέω στους καλογύρους, προσέξτε, μην τα βάζετε με τον άνθρωπο του κόσμου, με τον κοσμάκι, στις ημέρες μας κυρίως. Διότι εσείς δεν πεθαίνετε τις πείνες. Κάτι έχετε λίγες φαγές, θα φάει. Το σκέπτεστε, λέω, ότι ο άλλος ξυπνάει το πρωί και δεν έχει γάλα στο παιδί του και αυτοκτονεί. 50.000 πόσοι φτάσανε οι αυτοκτονίες τώρα. Και κατεβάζουν το κεφάλι οι σεβαστοί που βάζουν μετάνια μπροστά τους και μου λένε τώρα το βλέπουμε διαφορετικά το πράγμα. Διότι λένε ο κόσμος δική. Ναι, εσείς έχετε ό,τι σας χρειάζεται. Και το τελευταίο, αν είναι το τελευταίο, διεδίδε το εκάστο καθότι αν τις χρίαν είχεν. Δινόντανε στο καθένα ανάλογα με την ανάγκη του. Χριστιανισμός είναι να παίρνει ο καθένας με τον ιδρώτα του τις χρίες μου και τις ούσι με τεμού διεικόνησαν εκεί δε σάπτε λέει ο Πάπα. Όχι και μπαίνει. Ο μη θέλουν να εργαστεί ή της ου θέλει εργάζεται μηδέ εσύ έτω. Λες πήγαινε έξω, δεν σε χρειαζόμαστε. Ούτε εσύ εμάς. Ξέρετε στη Ρωσία επί σοβιετικού καθεστώτος το 10ο άρθρο της εργατικής νομοθεσίας του κομμουνιστικής σοβιετικής ενώσεως το 10ο άρθρο έλεγε ο μη εργαζόμενος να μην τρώει
Και όταν ήμουν σε ένα συνέδριο, με συγχωρείτε, ως και εδώ οι κομμουνιστές τα μπέρδεψαν. Τα ανακάτωσαν. Δεν λέει ο Παύλος αυτός που δεν εργάζεται να μην τρώει. Ήτης ουθένει εργάζεται, ότε μέλης. Αφού δεν θέλει να συνεργαστεί με όλους τους άλλους, του λες πάνω στο χωράφι. Όταν ο Παύλος πήγαινε σε μια πόλη να κηρύξει, τους έλεγε παιδιά, ποιος είναι εδώ σκηνοποιός. Η δουλειά του ήταν να φτιάχνει σκηνές. Ποιος είναι εδώ σκηνοποιός. Και του λέγανε ο Μαστρογιώργης, ο καπετάνος, ο Μάστορας του Γιώργης. Και πήγαινε και δούλευε. Και γι' αυτό τολμούσε να πει ότι τα χέρια μου δούλεψαν και δουλεύουν και συντηρώ και τον εαυτό μου και όλους τους άλλους. Αυτός είναι ο κομμουνισμός του Χριστού. Εάν δεν μπει κανείς λοιπόν μέσα στο σώμα του Χριστού, δεν μπορεί να φτάσει στον τρόπο ζωής. Τον έχουμε τον τρόπο ζωής. Είναι τα κοινόβια. Τα μοναστήρια, τα κοινόβια. Ποιος όμως σέβεται αυτά τα μοναστήρια και έχει σκοπό να τα κάνει πρότυπο του. Ποιος πολιτικός κλπ. Τα πρότυπά μας είναι όλα φράγκικα. Αντιγράφουμε δυστυχώς την Γαλλική Επανάσταση για τη συνέχεια του και γι' αυτό είμαστε στην καρδιομηρία που είμαστε. Λοιπόν, αυτή δεν θέλει. Λοιπόν, καταλάβατε τι σημαίνει το φως του Χριστού. Τι σημαίνει το φως της Αναστάσεως. Οδηγεί σε έναν τρόπο ζωής που προϋποθέτει ομοψυχία, φρόνημα Χριστού και κοινή ενέργεια. Αν δεν υπάρχει αυτή η ομοψυχία, την οποία χάσαμε από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, διότι μας διήρασαν και μας διαιρούν συνεχώς τα κόμματα και όποιες άλλες παρατάξεις, θα είμαστε συνέχεια σε αυτό το κακό που ζούμε. Άρα, εάν πολιτικοί και διάφοροι κομματικοί παράγοντες κλπ. Τα θεωρούν αστεία και θέλουν να ματώνουμε συνεχώς, να πληγωνόμεθα συνεχώς και ο ένας να υποφθαλμιά ή να κυνηγά τον άλλον, ας το κάνουμε. Εμείς έχουμε έναν τρόπο ζωής, τον οποίο μοναστήρι και ενορία πρέπει να επικοινωνούμε. Ξέρετε, αν δεν φτάσουμε εκεί θα πεθάνουμε όλοι. Θα ψοφίζουμε, να το πω έτσι. Εάν δεν μάθουμε να ζούμε με αυτόν τον τρόπο, κυριολεκτικά θα ψοφίζουμε. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται η ενότητα μέσα στην ενορία. Και δεν είναι με μία φορά. Πρέπει να είναι οι παπάδες που έχουν τη διάθεση να κατηγήσουν. Και εσείς και όποιος άλλος να έχει τη διάθεση να ακούσει και να διαβάζει. Διότι δεν είναι τάπα εγώ και τελείωσε το πράγμα. Αυτά που λέω εγώ αυτή τη στιγμή δεν είναι δικά μου, είναι όλα κλοπημαία από τους Αγίους. Όποιος λοιπόν μου ζητήσει θα του πω αυτό, αυτό και αυτό θα διαβάσει για να θεμελιωθεί.

Μακαριστός πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός. Το φως της Αλαστάσεως. Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουνίου του 2016 στον Ιερό Ναό Αγίου Αντίπα στην Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών.

0: Αναβάσεις μαζί με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος.
1: Αναβάσεις ζωής.
0: Αναβάσεις
2: χαράς και ελπίδος. Αναβάσεις για όλους.
0: Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.

Κάθε χρόνο, αγαπητοί μου ακροατέ, η Εκκλησία μας, πλησιάζοντας προς την Μεγάλη Τεσσαρακοστή, πλησιάζοντας προς την περίοδο εκείνη του σταδίου της ασκήσεως του κάθε χριστιανού, ευκαιρία άσκησης του καθενός μας μέσα στον πνευματικό χώρο, έρχεται η Εκκλησία μας και μας την προαναγγέλει. Και μάλιστα, όπως πολύ απλά λέγει ο λαός, ανοίγει το τριώδιο. Ήρθε η εποχή, ήρθε ο καιρός που το Σάββατο, την Κυριακή, ανοίγει το τριώδιο, λέγει ο λαός του Θεού. Ναι αγαπητοί, λίγο πριν την Μεγάλη Τεσσαρακοστή έρχεται αυτήν η σάλπιγγα να μας αλπίσει το άνοιγμα της εισόδου του σταδίου μέσα στον οποίο αν θέλει ο καθένας μας θα εισέλθει, θα εγγραφεί αν το θέλετε για να ασκηθεί στα πνευματικά παλέσματα. Όχι ότι τον άλλον καιρό είμαστε χαλαροί και διάφοροι, αλλά εκείνη την περίοδο μας καλεί για πιο μελετημένη, πιο προσεκτική άσκηση μέσα στον χώρο αυτό για να ζωηρέψει η ψυχή μας, να αναζωογονηθεί πνευματικά η ψυχή μας για να μπορέσει πάλι να συνεχίσει τον αγώνα της τον υπόλοιπο χρόνο. Ανοίγει λοιπόν το τριώδιο μας λέγει η Εκκλησία πριν από κάθε Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Ανοίγει το βιβλίο που λέγεται τριώδιο. Αυτό ακριβώς εννοούμε. Και εννοεί η Εκκλησία όταν λέγει ότι ανοίγει το τριώδιο. Είναι το βιβλίο εκείνο το οποίο χρησιμοποιεί η Εκκλησία, οι ψάλτες, κατά την περίοδο αυτήν. Βέβαια, αυτό λέγει η Εκκλησία. Αυτό εννοούν και καταλαβαίνουν οι άνθρωποι της Εκκλησίας. Οι άλλοι όμως, οι κοσμικοί άνθρωποι πάλι, αυτοί πάλι λένε ότι ανοίγει το τριώδιο, που για αυτούς σημαίνει ότι αρχίζει κάθε ασχημία, αρχίζει κάθε σαρκολατρία θα λέγαμε αγαπητοί. Από τη μία πλευρά η Εκκλησία καλεί σε αγώνα πνευματικό και από την άλλη ο διάβολος ο οποίος δεν μένει, δεν κοιμάται, δεν μένει άπραγος αγαπητοί, παίρνει και διαστρέφει αυτήν την προτροπή της Εκκλησίας προς πνευματικό αγώνα, την προτροπή της Εκκλησίας για έναν αγώνα καλό, για μια κατευθυντήρια γραμμή που οδηγεί στη σωτηρία. Και εκείνος καλεί τους ανθρώπους, αν το θέλετε σπρώχνει τους ανθρώπους προς κάθε διαστροφή, να το πω καλύτερα, προς την καταστροφή. Λατρεία του διαβόλου λοιπόν αγαπητοί, ξενύχτια, γλέντια, χόροι, βομολογίες, ανηθικότητες, όσο ποτέ δεν μετήλθαν οι άνθρωποι όλη τη διάρκεια του έτους. Ναι, σε αυτό καλεί ο διάβολος. Από τη μία πλευρά η Εκκλησία καλεί τους ανθρώπους να γεμίσουν πνευμάγιο, να ασκηθούν μέσα στον χώρο το πνευματικό για να γεμίσουν από την χάρη και τις δωρεές του Θεού. Και από την άλλη ο διάβολος σπρώχνει τους ανθρώπους το να γεμίσουν, να βουτυχτούν μέσα στην λάσπη. Να βουτυχτούν στην λάσπη και να πνιγούν μέσα σε αυτήν, οδηγούμενοι στην τελική καταστροφή. Δυστυχώς αγαπητοί, αυτά μετέρχονται, σκέπτονται οι άνθρωποι εκτός Εκκλησίας. Βαπτισμένοι χριστιανοί βέβαια, αλλά δεν έχουν πνεύμα Θεού, έχουν αλλού στραμμένη την προσοχή τους. Εμείς όμως δεν πρέπει έτσι να ακολουθούμε αγαπητοί, ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο και γενικότερα. Εμείς πρέπει να κάνουμε προγυμνασία και παρατήρηση αγαπητοί. Γι' αυτό μας καλεί η Εκκλησία. Θα επιστρατεύσουμε ό,τι είναι δυνατόν για να επανέλθουμε στον δρόμο του Θεού αγαπητοί, αλλά και για να αυξήσουμε ό,τι αρετή έχουμε και να εξαφανίσουμε το όποιο πάθος έχουμε και αμαρτωλότητα. Όσο είναι δυνατόν θα αγωνιστούμε, θα τρίψουμε με κόπο, με πόνο να φύγει η βρωμιά από μέσα μας.

Εν τούτης όμως αγαπητοί, κάποιος από μας θα πει ναι, εφόσον ζούμε στον κόσμο δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι κάνει ο κόσμος, αλλά θα κάνουμε κι εμείς, αφού έτσι είναι το γενικό πνεύμα, θα ζήσουμε κι εμείς μια κάποια χαρά, θα διασκεδάσουμε αν το θέλετε, θα χορέψουμε, θα με έναν τρόπο σεμνό, με ένα απλό τρόπο και με έναν ακόμα περισσότερο συντηρητικό τρόπο, θα πει κανείς. Αφού όλοι έτσι κάνουν, εμείς θα κάνουμε, αλλά όχι έτσι ακριβώς, αλλά κάτι πιο ήπιο. Δηλαδή αν ο κόσμος ξεκυλιάζεται από το πολύ φαγητό, εμείς θα φάμε, αλλά δεν θα φτάσουμε να σκάσουμε από το φαγητό. Αν ο κόσμος λέει, θα μας πει κάποιος χορεύει διάφορους αμαρτωλούς χορούς, εμείς θα χορέψουμε, θα πει πάλι, αλλά όχι αμαρτωλούς χορούς. Και ο κόσμος αν θα ξενυχτήσει βομολοχώντας, εμείς θα γελάσουμε, αλλά με ωραία, καθαρά αστεία. Διότι όλοι έτσι κάνουν, αλλά εμείς θα το κάνουμε με καλό τρόπο, με συντηρητικό, με σεμνό, με απλό τρόπο, θα πει ένας άνθρωπος της Εκκλησίας, αγαπητοί μου. Εν τούτης, αγαπητοί μου, όχι, δεν πρέπει να κάνουμε έτσι. Εμείς θα δημιουργήσουμε αντίβαρο να μην μας παρασύρει το ρεύμα των ημερών. Μα είναι κακό, θα πει κανείς. Θα έρθω και θα ρωτήσω. Δηλαδή, τον άλλον καιρό τι κάναμε? Διότι θα έρθει ο άλλος και θα μας πει, θα κλειστούμε στο καβούκι, θα κλειστούμε στα σπίτια μας. Φυσικά, δεν σημαίνει ότι ο χριστιανός θα κλειστεί μέσα στο καβούκι του, ούτε ότι θα βρεθεί στην απομόνωση, αγαπητοί. Θα κάνει ό,τι ακριβώς έκανε όλο το έτος. Όλο το έτος δεν έτρωγε? Τώρα δηλαδή ποια η διαφορά? Δηλαδή το κρέας, γιατί έχουμε τσικροπρέμπτη επί παραδείγματι, τι διαφορετικό θα είναι από ό,τι ήταν την άλλη φορά? Αυτό έτρωγα ψητό, με οποιαδήποτε μορφή, να μην αναφέρομαι τώρα σε λεπτομέρειες, αυτό πάλι θα φάγω και τώρα. Όχι γιατί είναι τσικνοπέμπτη, απλώς γιατί η Εκκλησία μου λέγει ότι σήμερα έχεις τη δυνατότητα, αφού δεν πρόκειται να κοινωνήσεις αύριο, μπορείς να φας κρέας, απλά και όμορφα. Τον άλλον καιρό δηλαδή δεν ζούσα απλά, δεν χαιρόμουνα. Έτσι θα ζω και τώρα. Τώρα γιατί πρέπει κάτι ξεχωριστό να κάνω? Επειδή το κάνουν και οι άλλοι? Εκεί είναι το λάθος. Αυτό σημαίνει ότι αρχίζω να παρασέρνομαι. Ακόμα ο χριστιανός δεν γελά. Τι είναι, κατσούφης? Είναι, να το πω έτσι, σοβαρός, μονίμος, και γίνεται αφορμή οι άλλοι να τον αποστρέφονται? Ποτέ, αγαπητοί. Ο χριστιανός είναι χαρούμενος. Ο χριστιανός είναι παιδί του Θεού. Είναι βασιλόπουλο, αγαπητοί, ο χριστιανός. Δεν είναι κατηφής. Δεν είναι μουτρωμένος. Αν είναι μουτρωμένος ένας χριστιανός, σημαίνει ότι ο διαβολάκος τον έχει καβαλήσει. Ο χριστιανός είναι πάντα γεμάτος χαρά και λάμπει από χαρά. Τώρα τι διαφορετικό πρέπει να κάνει? Αστεία όμορφα έλεγε και τον άλλον καιρό. Τώρα πρέπει να πει κάτι περισσότερα αστεία, γιατί λένε και οι άλλοι, και ότι εγώ θα πρέπει να πω σοβαρά αστεία για να μην πω βομολοχίες και σόκινγκ και ανήθικα ανέκδοτα, πως λένε οι κοσμικοί. Αυτός που ήμουν όλο το χρόνο, αυτός θα είμαι και τώρα. Δεν υπάρχει καμία διαφορά στην ζωή του χριστιανού. Δεν υπάρχει κάποτε το μη και το πρέπει. Δεν υπάρχει κάποτε εμπόδιο και κάποτε ελευθερία. Όλα μου επιτρέπονται, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Απλώς δεν με συμφέρουν όλα. Και αυτό δεν ισχύει για κάποια περίοδο του χρόνου, αλλά σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Απλά τώρα που ανοίγει το Τριώδιο, ο χριστιανός πάλι δεν πάβει να χαίρεται, δεν πάβει να γελά, δεν πάβει να τρώει όπως έτρωγε, αλλά προετοιμάζεται, να το πω έτσι απλά, ρεαλιστικά, ετοιμάζει τα σπορτέκ, ετοιμάζει τη φόρμα του, ετοιμάζει το σακίδιό του για να πάει στο γήπεδο
των αρετών, το στάδιο των αρετών, τον πνευματικό χώρο, για να αγωνιστεί, για να αποκτήσει αρετές, για να αποκτήσει ζωντάνια η ψυχή του και να λάμψει ακόμα περισσότερο από χαρά το πρόσωπό του και η ύπαρξή του.

Έτσι λοιπόν ο χριστιανός θα κάνει και αυτές τις μέρες ό,τι έκανε όλο τον χρόνο, αλλά αυτή την περίοδο θα επιδιορθώσει, θα λέγαμε, από τυχόν φθορές το αντίβαρό του αγαπητή. Ναι, για να μην τον παρασέρνει ο άνεμος της αμαρτίας. Αντίβαρο, για θυμηθείτε, για να έρθει στη μνήμη μας λίγο η πραγματικότητα που λέγεται αερόστατο. Όλοι γνωρίζουμε το αερόστατο που έρχεται κανένας και προσπαθεί να μετακινηθεί μέσω ενός οχήματος. Αλλά πάνω σε αυτό όμως έχουμε κάποια βαρύδια τα οποία τα χρησιμοποιούμε μόνο και μόνο για να μην μας παρασύρει ο άνεμος και βρεθούμε με το αερόστατό μας, με αυτό το όχημα που προσπαθούμε να ανέλθουμε και να μεταβούμε κάπου, να μην έρθει ο άνεμος, μην έρθει η καταιγίδα και μας παρασύρει προς άλλη κατεύθυνση. Και χρησιμοποιούν κάποια βαρύδια, κάποια αντίβαρα αγαπητοί, κάποιους σάκους που γεμίζουν άμμο, γεμίζουν διάφορα τέτοια αντικείμενα για να συγκρατεί το αερόστατο από τους ανέμους. Ένα τέτοιο βαρύδιο, αντίβαρο, θα χρησιμοποιήσουμε και εμείς σαν χριστιανοί αγαπητοί. Αυτό το αντίβαρο θα προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε από τις φθορές, αν έχει φύγει δηλαδή η άμμος από το σακίδιο, να προσθέσουμε λίγη άμμος για να μην παρασυρθούμε, για να μπορούμε έτσι με αυτό το αντίβαρο όλο το έτος να έχουμε σωστή κατευθυντήρια γραμμή, η άνοδός μας να είναι σταθερή προς τον Θεό. Αυτό το σημαντικό αγαπητοί και ισχυρό αντίβαρο προτείνει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος στον έκτο του λόγο. Εξάλλου, σκάλα δεν ανεβαίνουμε, ψηλά δεν πάμε να ανεβούμε. Πρέπει να έχουμε κάποιο αντίβαρο για να μας συγκρατήσει πάνω στα σκαλοπάτια που θα αρχίσει ο άνεμος του διαβόλου του κόσμου τούτου να πνέει και να μας παρασύρει, να μας κατακρεμνήσει από τη σκάλα. Έτσι λοιπόν λέγει ο Άγιος Ιωάννης, για οργανωθείτε, για μπαλώστε τα αντίβαρά σας και δημιουργήστε αντίβαρα ότως ώστε να μένετε σταθεροί, γαντζωμένοι πάνω σε αυτήν την σκάλα των αρετών, την κλίμακα του Ιωάννου. Το αντίβαρο λοιπόν, το οποίο και είναι και σημαντικότερο, μας λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, είναι τι άλλο, η μνήμη του θανάτου. Η μνήμη του θανάτου είναι εκείνη που μας συγκρατεί αγαπητοί στο σωστό δρόμο, τον δρόμο του Χριστού, τον δρόμο της μνήμης.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτου, θανάτων πατήσας και

0: Κύριε Τρία, ελέησον ημάς, Κύριε, η λάστη της αμαρτίας ημών, δέσποτα, συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ανήκε το όνοματό σου. Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και ήγης, όνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημώνος και ημείς αφίε με τις οφειλέτες ημών, και μη εισεν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, μην και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Σώσον, Κύριε, το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκα στις βασιλεύσει κατά βαρβάρων δωρούμενος και των σών φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι. Ο ύψωθήσεν το Σταυρό οικουσίωστη επωνύμου σου και είναι η πολιτεία του εκτριμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων. Τη συμμαχίαν έχει εν τη συν όπλων ειρήνης αήτη των τρόπεων. Και νυν και αή και εσώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και αγκατέσχεται, μη παρήδης αγαθήτας ηγεσίας ημών πανύμνητε Θεοτόκε. Στήριξε ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ουσε κέλυψας βασιλεύειν και χορήγει αυτής ουρανώθεν την νίκην, διότι έτεκε στον Θεόν μόνοι ευλογημένοι.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου δομεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Γιατί δόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Γιατί δόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών ιερωνήμου.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: Ζωπιό και αδιαιρέτω Τριάδη, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θρυβοντές με, πολλοί επανίστανται πεμέ. Πολλοί λέγουσι την ψυχή μου, και σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε, αντιλήπτουν μου η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνε και άκραξε και επικούσε με εξορούς Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθείς μου από μυριάδων λαοτών κύκλος είναι επιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσο μου Θεός μου, ότι Σύ επάταξας πάντας εκθενοντάς ματέως, οδόντας αμαρτωρών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί το λαό Σου η ευλογία Σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε μη το θυμός ελέξ με, μη δε τη οργή Σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη Σου ενεπάγησαν μου και επιστήριξες επί με την χείρα Σου. Ουκ έστην ίεση εν της αρκή μου προσώπου της οργής Σου, ουκ έστην ειρήνη της οστέης μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι ανομία μου υπερήναν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζησαν και εσάψαν οι μολοπέσμα προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε ως τέλους, όλην την ημέρα σκητροπάς νεπορευόμεν. Ότι εψώοι μου επλήσαν εμπεγμάτων και ουκ έστην ίεση εν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμουν από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάση η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου που σου ουκ απεκρύβω. Η καρδία με ταράχθη, εγκατέλειπε μη ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό που εστιμέται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαναντίες μήγησαν και έστησαν και οι εγκυστά μου μακροθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε ως κοφός σου κρίκων και ως άλλαλος σου κανήγων το στόμα αυτού. Και γενόμενε σε άνθρωπου σου κακούν και ουκ έχουν εντό στόμα τι αυτοελέγμου. Ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα, σύ εισακούσει, Κύριε ο Θεό μου. Ότι είπαν, μη ποτέ επιχαρώσει μια εχθρή μου, και εντό αλευθύνε πότα με πεμέ μεγαλοριμώνησαν. Ότι εγώ εισμάστηγα έτοιμο και αλγίδαμε ενώπιον με στη διαπαντό. Ότι την ενομία μου εγώ αναγγελώ και μερμήσει υπέρ τη αμαρτία μου. Η δε εχθρή μου ζώση και κρατέονται παρέμε και πληθύνησαν οι μισούντε με αδίκω. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών εν διεβαλών.

0: Επί κατά δίωκον αγαθοσύνην, μη εγκαταλείπεις με, Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσε στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσε στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσεόρθρίζω, έδειψεις εσύ ψυχή μου, πως θα προσυσάξουμε γερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν του Αγίου όφθηνση του ειδήν τη δύναμήν σου και την δόξαν σου, ότι κρίσον το ελαιός υπερ ζωάς, τα χείλη μου επενέσως είσαι, ούτως ευλογήσεν τη ζωή μου και το όνομα της ορατάς χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπλιστεί η ψυχή μου και χίλια γαλλιάσεν στο στόμα μου, ή εμνημονευώς επ' της τρομνής μεν της όρθρης εμελέτων είσαι, ότι γεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλλιάσομαι, εκολλήθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβω τη δεξιά σου. Αυτή δε εισμάτινε ζήτησε την ψυχή μου, εισελεύσονται στα κατώτατα τη γη, παραδοθεί τη σειρά ρομφαία, μερίδε αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύσε, φρανθίσεται επί το Θεό, επενεθίστε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι ενεφράγει στο μαλαλούντον άδικα. Εν τη όρθρη σε μελέτων είσαι, ότι γεννήθη βοηθό μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολλήθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και οίκη αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και οίκη αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισέλθε τον οποίον σου προσευχή μου, κλείνω το ούσο εις την δέησή μου, ότι επλήστηκα κόνη ψυχή μου και η ζωή μου το αδιήγγισε. Προσελογίστη μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθην ως άνθρωπος αβοήθητος, εν νεκρής ελεύθερος. Ως οι τραυματίε καθεύδοντες εν τάφων ουκαμνήσεις έτη και αυτοί εκτισιρώς απόστησαν, εθεντώ με λάκ κατ' τάτω εν σκοτεινής και σκιά θανάτου. Επέ με επιστρίχθω θυμό σου και πάντας ματηρισμούς επήγαγες επέ με. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απέ μου εθέντω με ευδέλιγμα για αυτής. Παρεδόθην κι ου και ξεπρευόμη, οι οφθαλμοί μη στένησαν από πτωχίες. Εκεί έκραξα προς ε, Κύριε, όλη την ημέρα διέπετασα προς ε, τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιής θαυμάσια η αιτρία να στήσουσι και εξομολογήσονται εσύ. Μη διήσε τέτησε το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήστε το σκότα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν γεπλελισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, εκεί έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ινατί, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Το έχω σημεί εγώ και εν κόψει ο κροτητός μου. Υψωτίζεται, ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επέ με δήλθον οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου ξεταραξάν με. Εκύκλωσα μου ως ίδωρο όλη την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νύχτη εναντίον σου. Εισέλθε τον οποίον σου η προσευχή μου, κλείνω το ούσου στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα σανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα σαν ομοία σου, τον ιόμενον πάσα νόσου σου. Τον λυτρούμουν εκτορά στη ζωή σου, το στεφανούντα σε ελεϊκή κτιρμή. Τον εμπιπλώντα να αγαθεί στην επιθυμία σου, ανακαινιστή στο σαΐ του η νεότη σου. Ποιόν ελεήμος είναι ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Ουκ εις τέλος οργιστήσεται, ουδέ εις τον αιώνα μηνύει. Ου κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέθηκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από τη γη ακρατέωσε Κύριος το έλεος αυτό επί της φοβουμένους αυτών. Καθώς αναπέξουν ένα το λέω αποδεισμόν εμάκρυνα φημών τας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατηριούς οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών. Ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ως η χόρτος ημέρα αυτού ως η άνθος του αγρού ούτως εξανθήσει. Ότι πνεύμα διήλθεν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσει των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως το αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επίησιον της φυλάς την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν του ουρανό ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατή ισχύ, ποιούντας τον λόγον αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσα δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, οι ποιούντας το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή με τη αληθεία σου, εισακουσό με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησες κρίση μετά του δούλου σου, ότι ουδικαιωθεί στενοποιών σου πάσα ζών, ότι κατεδίωξε ο νέκρος την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, είναι μεταραχθή καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάσης έργης σου, εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου γιάννη δρόση. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθεί σου με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσων το πρωί το ελαιός ότι επί σοι ήλπισα. Γνωρισών μη Κύριε οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου ότι σοι ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγείς με γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις εχθρούς μου. Και απολύς πάντας τους θρύβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου είμαι. Εισάκουσον μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγείς με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και ει και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι. Κύριε ελέησον.
1: Κόνιμον, Κυρίου δεηθούμεν.
0: Κύριε ελέησο.
1: Περ της ειρήνης του σήμαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθούμεν.
0: Κύριε ελέησο.
1: Περ του Αγίου οίκου τούτου και το μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εις αιώνων εν αυτό του Κυρίου δεηθούμεν.
0: Κύριε ελέησο.
1: Περ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθούμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Πέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθούμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Πέρ του ευσεβούσιμων έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθούμεν.
0: Κύριε ελέησον.
2: Η θαυματουργός ιερά εικόνα της Παναγίας Άξιον Εστί από το Άγιον Όρος στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου. Η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας και Ακαρνανίας, στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την ιστορική και ηρωική έξοδο του
1: Μεσολογγίου.
0: Κύριε ελέησον.
1: Περευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών εις γης και καιρών ειρηνικών, Κύριε δεηθούμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπερτουρίστηνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθούμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
0: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας.
0: Υπεραγία Θεοτόκαι σώσον ημάς.
1: Και πάσαν η ζωή ημών Χριστό του Θεού παραθούμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Ότι πρέπει συ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης. Και Πατρί και το Υιό και το

0: Κυρίου. Ψηφίστε το Κύριο ότι αγαθό ότι στον αιώνα το έλεο αυτού. Θεό Κύριο και επεφανεν ημίν ευλογημένο ο ερχόμενο εν ονόματι
1: Κυρίου. Πάντα τα έθνη γλωσσάμι και το όνομα την Κυρίου μην άμυνα αυτού. Θεό Κύριο και επεφανεν ημίν ευλογημένο ο ερχόμενο εν ονόματι Κυρίου.
2: Παρακυρίου γεντάφθηκε στη θαυμαστή εν οφθαλμίσιμων.

0: Τον πρωτότοκο στο νεκρό γενετό, εκκυλία σάδου ερίσε το ήμας και παρέσχε το κόσμο το μέγα έλεος.
1: Και Υιό και Υιό Πνεύμα δικαινήν και εκεί στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε τη μεσητεύσασα τη σωτηρία του γένους ημών, ανυμνούμε Θεότο και Παρθένε. Εν της αρχήγαρτη εξού προσληθήσει ο Υιός σου και Θεός ημών, το Δία Σταυρού καταδεξάμενος πάθος, ελυτρώσα το ημάς εκ θωράσος φιλάνθρωπο.

0: Θεός και Αλλήλος, και πάσαν την ζωή ημών Χριστού του Θεού παραθούμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, ο Πατρός και του Υιού

δόξαν τη γη ψυχή μου μετανόησον, χους εν τάφου οι κνύπτεσμάτων ούλοι τρούτευο, ίσον Χριστό το Θεό, καρδιόγνωστα γήμαρτον, πριν κατά

0: Ανάσταση Χριστού Θεέ άμνη, προσκυνήσουμε τον Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων εν αμάρτητων. Το Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγία σου Ανάσταση ημνούμε και δοξάζουμε. Σίγαρη Θεός ημών εκτός σου αλλού που είδε μεν το όνομά σου ονομάζουμε. Δεύτε πάντης σε πιστή προσκυνήσουμε την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Η δούγαρη ήρθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον ημνούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρό γάρι πομένες διημάς θανάτου θάνατον όλεσαι. Ελεήσον μου ο Θεός κατά το μέγα ελεός και κατά το πλήθος εκτιμός εξάλειψον τα νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενώπιον με στη δία παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σε ποιήσα πως αν δικαιώθησαν τις λόγες κοινικής ενδοκρίνες θέσαι. Η δούγαρα εν ανομίες είναι λήφθην και αμαρτίες εκεί σε με η μήτρη μου. Η δούγαρα λήθεια είναι η γάψα στάδυλα και τα κρύφη έτσι σοφίας ο εδήλος άσμη. Ραντιείς με ισόπα και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχειον αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίες και φροσύνα αγαλιάς το στέτε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα νομίας με εξάλειψον. Καρδία εγκαθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μία απορρίψον από του προσώπου και το πνεύμα στο Άγιον μία αντανέλησα απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως τα σωδούς και ασεβείς σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιά στη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέληση αστησία νέδο κάνω ολοκαυτώματα που καυδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεό σου που εξουδενώσει. Αγάθινον κύριε, αντιευδοκία θυσιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκεί θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχου.
1: Θαυμαστός εν δόξος ποιον τέρατα εσύ Θεός, ο άβυσσον γιός σας και άρματα καλύψας και λαόν διασώσας, άδοντάνσιος λυτρωτήμων Θεοδόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε.
0: Ενεργών σημεία ποιον τέρατα μόνε βασιλεύς σταυρών εθελουσίους υπέστης, ως εκτήρμο και θάνατον θανάτο θάνατό σας εζωοποίησας εμάς. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε. Τη Χριστού η Αγέρση λαεί σήμερον χορεύσουμεν πιστός εσχύλευτε ο Άδης, δεσμίου σου κατήχε απέδωκεν σπουδαίος, ανυμνούντας τα μεγαλεία του Θεού. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε. Ο δυνάμει Θεία ποτέ παράλλη τον λόγο σου Χριστέ, συσφίξας και προστάξας, αυτό την κλίν άρε χρονίως ασθενούντι, την ψυχή μου νοσούσαν ίασε δεινός. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε. Εν την κολυμβήθρα ποτέ άγγελος την προβατική κατήρχετο, και ένα ιά το κατά χρόνο βαπτίσμα τη δεθείων καθέρι άπειρα πλήθη ο Χριστός. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε. Αρχηγία αγγέλων αρχιστράτη και των άνω λειτουργών, τους συναθριζομένους εντός επτό ναό σου και των Θεών ανυμνούντας σκέπε φρούρι από παντίων πειρασμών. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Εν τρίση προσώπης μία φύση δε άναρχον Θεών υμνήσουμε ένα πάυστος μετά των ασωμάτων. Πατέρα, λόγων, πνεύμα, βασιλείαν έχουσαν και κράτους αμερές. Υπεραγία Θεοτόκια σώσον ημάς. Την τιμώσαν ταύτην αγνή πόλη σου πάντοτε πιστός. Περίζωσε κινδύνων αλώσεως βαρβάρων, πολέμου εμφυλίου και μαχαίρας και πάσης άλλης απειλής. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Πελάγη των σωθαυμάτων πλέον τη άβραν του πνεύματος νήμη παράσκου μάρτης του Χριστού, πελαγία πανέφημε και προσδημένα εύδιον τόσων επένων καθοδήγησον. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Εκβρέφους προγνωστικός το κτίστη σου ανατεθήσα σε μνή, την το φθάρτων απέρριψα στοργήν. Πελαγία πανένδοξε, αρενό πως τα πάθη δε θεία δυνάμει κατεπάτησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι. Λούτρον με επιθυμούσα δέξαστε του του βαπτίσματος ιεργών ευρούσα δε Χριστού. Πελαγία προσέδραμες και μετασκούσα γέγονας φωτός εν Θεού μάρτης έμπλεως. Και νυν και αίκησο αν στον αιώνων αμήν. Αγίων Αγιώτερα πέφυνας παρθένε άχραντε, τον Αγίων Άγιων Χριστόν εν αγκάλες βαστάσα, τον θεϊκές δυνάμεις υπάσαν δεχτή συμπεριάχοντα.
1: Στήρα ψυχή και άγωνε, κτίσε καρπών ευκλαιή, ευτεκνουμένη ευβοήσων, εστερεώθη καρδία μου και στην Άγιος και ουκ έστι δίκαιος πλην σου Κύριε, δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε.
0: Ορώνησε πάλι ήλιος ξύλο κρεμάμνων, λόγια το φως συνέστηλε και έδωνή το η γη άπασα νεκρή εξανίσταντο νεκρού γενωμένο σου παντοδύναμε. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε. Με τα ψυχής ερθόντος σου εν την κοιλία της γης, ψυχάς άσπερε και έκτο ένα παιδί του άδη σπουδή, γόσα στο κράτη σου οδύν χαραϊστήριον μόνε Κύριε. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε. την επί χρόνους πλείωνας εξασθενούσαν δεινός ψυχή μου υπεράγαθε, ως τον παράλυτον πριν υγείωσον, ως αν βηματίζω σου τα στρίβους, ας έδειξα στις παθούς.
1: Αγία του Θεού Πρέσβε περιμόν, γιος περ της αγαθή, προσικασμένη λογικά σπέρματα μάρτης Χριστού Πάνσου, φετάφτα τα ψηλό σε Γεώργη σας δόξα Πατρικέ Υιό και Υιό Πνεύματι.
0: Προς τον Δεσπότην και Θεόν σπέβδουσα μάρτης Χριστού ένδοξεθή εις ρωνημένη διδάγμαση και νυν και ή και εις ένας των αιώνων αμήν. Ανέσας ως εμνή την πεπτογκίαν μου μορφήν τέξασα τον προφανώς αίτιον της υπερφυούς Αναστάσεως.

0: όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων ημών
1: έψευτε και σώσον ημάς και
0: πάσαν η ζωή ημών Χριστό του Θεού παραθούμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Συγχαρίω βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και στην δόξενα να πέμπομεν του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Την ψυχή μου, Κύριε, εν αμαρτίες παντίες και ατόπις πράξη δεινός παραλληλημένην έγειρον τη θεϊκή σου επιστασία, όσπερ και των παράλυτων ήγειρας πάλι είναι ακράζος σου σασβένος. Ικτήρμον δόξα Χριστέ το κράτη σου.
1: Ικτήρμον δόξα Χριστέ το κράτη σου.
2: Τη Τετάρτη του αυτομηνός μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Πελαγίας της από Ταρσού. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ιλαρίου του Θαυματουργού. Όσιος Πατήρ ημών Νικηφόρος ηγούμενος μονής της Μυδικίου εν ειρήνη τελειούται. Όσιος Νικηφόρος ο ησυχάσας εν της ερημικοτέρης του Άθω ως συγγράψας της σοφήν μέθοδον πυρηνοεράς προσευχής εν ειρήνη τελειούται. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Αθανασίου Επισκόπου Κορίνθου, ως και κοίμεται κατά το 957 επί των βασιλέων βασιλείου του Βουλγαροκτώνου και του αδελφού αυτού Κωνσταντίνου. Τι αυτή η μέρα η ανάμνηση της ανακομιδής των λειψάνων του Αγίου και φίλου του Χριστού Λαζάρου και της μυροφόρου Μαρίας Μαγδαληνής, γενωμένης επιλέοντος του φιλοσόφου κατά το 890. Τελείται δε η αυτόν σύναξη εν τη ευαγεστάτη μονή η παρά του αυτού βασιλείου σε πονόμε του Αγίου Λαζάρου συστάς. Τες αυτών Αγίες πρεσβείς Χριστό Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

και επέβλεψαν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού, η δούγαρα από του νη, μακαριούσι με πάσε γενέ, την τιμιωτέραν το χέρουβιν και ελοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραπίν,

Το χιόνι αυτού διασκόρπισε υπερηφάνους η ανία καρδίας αυτών την τιμιωτέραν το χερουβίμ και ελοξωτέραν ασυγκρίτως τον σεραφίν την αδιαφθόρο στεγόν λόγον τεκούσαν την όνομα.

0: Κυρία φύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κυρία ελέησον.
0: Της Παναγίας εφράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας.
1: Περαγία Θεοτόκου και σωσον ημάς.
0: Και πάσα τη ζωήν ημών Χριστού του Θεού.

Σι δόξα πρέπει, Κύριο Θεός μου, και εσύ τη δόξα να πέμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε Πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σοι μόνος Άγιος, σοι μόνος Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσου και νέσου το όνομά σου τον αιώνα και στον αιώνα του αιώνους. Κύριε καταφυγή, γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε προσέ κατεύχον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι σοι ο Θεός μου, ότι παρά σοι πηγή ζωής αν το φωτίσω ψώμεθα φως, παράτινον το ελαιόσου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, τη ημέρα ταύτη αναμαρτή τους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά του αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός εφ' ημάς κατά περιλυπήσαμεν έπεισε. Ευλογητός η Κύριε, διδαξώ με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησώ με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισώ με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιός εις τον αιώνα τέργα των χειρών σου μη παρήδης. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: Δυνανε πέσχην τα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσου Κύριε.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας.
1: Ρεγία Θεοτόκε σώσον ημών.
0: Και πάσαν η ζωή ημών Χριστό του Θεού παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι Θεός ελέος, τριμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμπωμεν.

0: και το πνευματί σου.
1: Τα σκεφαλά σιγών το Κύριο κλείνομαι.
0: Συ Κύριε.
1: Κύριε Άγιον, υψηλής κατοικών για τα πεθυνά εφορών και το βατεφόρο σώματι, επιβλέπων η πάσα τη κτήση εσύ, εκκλίνομαι τον αυχένα της φύγης και του σώματος και το μεθά σου, Άγιε Αγίου, να έκτινω τη χείρα σου την αόρα των εξαγικών του Κυρίου σου. Και ευλόγησου πάντα σε εμάς και είναι τη μαρτυρία που σου είσαι εκουσίω, ω αγαθού και φιλάνθρωπο Θεό, κόρησον το ρούμενο σημαίνει τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου. Σον γαρεστή το ελεήν και σώζει μα ο Θεό, ημών και σε την δόξα να πέμπομεν.

0: Αγαθόν το εξομολογήστε το Κύριο και ψάλλην το όνοματί σου ύψιστε το αναγγέλιν το πρωί του ελαιό σου και την αληθιά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και ή και σώνος των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστε δίτες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείες ημών ανε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και ή και σώνος των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής. Αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίε με τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού.

0: Χριστό διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό.

0: και πάσαν η ζωή ημών Χριστού του Θεού παραθούμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ισόν το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο

0: τον ημών.
1: Και πάσαν την ζωή ημών Χριστού του Θεού παραθούμεθα.
0: Σι Κύριε.
1: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι. Το Πατρί και το Υιό

Εν τες ημέρες εκείνες, αν ήρθεις εν Καισαρία ονόματι Κορνήλιος εκατοντάρχης, εξπύρης της καλουμένης Ιταλικής, ευσεβής και φοβούμενος των Θεών, συν παντή το οίκο αυτού, ποιόνται ελεημοσύνας πολλά στο λαό, και δεόμενος του Θεού διαπαντός, είδεν εν οράματι φανερός ως η ώρα ενάτην της ημέρας, άγγελον του Θεού, εισελθόντα προς Αυτόν και υπόντα Αυτό. Κορνήλιε, ο δε ατενήσας αυτό και έφαβος γενόμενος είπε, «Τι εστί Κύριε», είπε δε αυτό, «Επροσευχές σου και ελεημοσύνες σου ανέβησαν εις μνημόσυνον ενώπιον του Θεού και νυν πέμψον εις σιώπη άνδρας και μεταπέμψε Σίμωνα των επικαλούμενων Πέτρων. Ούτως ξενίζεται παρά την ησίμονη βυρσή, ο έστιν οικία παραθάλασσα. Ως δε απήλθεν ο άγγελος ο λαλών το Κορνηλίο, φωνή σας δύο των οικετών αυτού και στρατιώτην ευσεβή των προσκαρτερούντων αυτό και εξηγησάμενος αυτής άπαντα, απέστειλεν αυτούς η σιώπην. Τι δε επαύριον οδηπορούντων εκείνων και τη πόλη εγγυζόντων, ανέβη Πέτρος επί το δώμα προσεύξαστε περί ώραν έκτην. Εγένετο δε πρόσπινος και ήθελε γεύσαστε. Παρασκευαζόντων δε εκείνων επέπεσεν επ' αυτών έκστασης και θεωρεί των ουρανών ανεωγμένων και καταβαίνων επ' αυτών σκεύος τι ως οθόνη μεγάλη τέσσερ συναρχές δεδεμένων και καθιέμενων επί της γης ενώ υπήρχε πάντα τα τετράποδα της γης και τα θερία και τα ερπετά και τα πετεινά του ουρανού. Και γένετο φωνή προς Αυτόν, Αναστάς Πέτρε, θύσον και φάγε. Ο δε Πέτρος είπε, μηδαμός Κύριε, ότι ουδέποτε έφαγον παν κοινών ή ακάθαρτον. Και φωνή πάλιν εκ δευτέρου προς Αυτόν,

εις άρξ ουκ ωφελίουδεν, τα ρήματα εγώ λαλοιμήν, πνεύμα εστί και ζωή εστίν.

Μου ημών ιερονίμου και πάστης εν Χριστώ ημών αδερφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, έτι δε της δούλης Θεού Μαρίας, υγείας και σωτηρίας αυτής, των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων και νηστών και αφαιρωτών του ιεροναού τούτου, των υπέρ της πίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και ηρωικώς πεσόντων πατέρων και αδελφών ημών, και όν τα ονόματα εμνημονεύσαμεν εν τη θεία και ερά ημών προθέσει, ζώντον τε και τεθνεώτων,

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ουποιηθέντα, ομοούσιον το Πατριδιού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημέταρεν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα καταγραφάς. Και ανελθόντα στους ουρανούς και καθεζόμενε εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλι ερχόμενο με τα δόξες κρίνες ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

Χριστούμε, Κύριε, και δεόμεθα

0: Ταξίως οριμάς δέσποτα με τα παρησία σε κατακρήτως των μάν επικανείστε σε των επουράνιων θεών πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε με τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: αγάπη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού Μεθού ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Πρόσκεις Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, εξαγίου κατοικηρίους και πιθανόδοξου βασιλείας και ελθέης του Αγιάς ημάς, ο Άνω του Πατρίς υποθήμενος, και ό, δε ημίνα ώρα των συνών και καταξίωσον τη κρατεά σου και ρήμη τα δημήν του αχράντου σώματός σου και του τιμίου αίματος και διημών παντή του λαού.

0: και ζωοποιών φρικτών Χριστου μυστηρίων αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Δόξα Συ Κύριε, δόξα Συ.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη πει.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμεν εαυτούς και αλλήλους. Και πάσαν η ζωή ημών Χριστού το Θεό παραθούμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι Συ ο αγιασμός ημών και Συ την δόξα να αναπέμπομεν

0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε, ευλογήσω.
1: Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επισκεπηθώντας όσων του λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους άγωνας στην ευπρέπεια του οίκου σου. Συ αυτούς ανιδόξουν, θέκη σου ενάμει και μην καταλήψει εμάς τους ελπίζουν τους επισέ. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε της Εκκλησίας σου, της ιερεύσης, της άρχου συνημότος, του στρατό και πατή του λαού σου. Ότι πάσα δόξα αγαθά και πάνω δωρήμα τέλειον, αν αφαιρείς την καταλαβαίνω εξ Πατρός των Φώτων. Και σύν την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό.

0: Ευλογία Κυρίου και Έλεος αυτού ελθεφημάστε αυτού Θεία χάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπισιμών δόξα σοι ο Αναστάς εκ νεκρών. Χριστός ο αληθινός Θεός, ημών τες πρεσβείες της Παναχράνου και Παναμού Αγίας αυτού Μητρός. Δυνάμει του Δημίου και Ζωπιού, Σταύρου προστασίες των Δημίων Απορανίων, δυνάμεων ασωμάτων. Οικεσίες του Δημίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου.

0: Θεούσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατή σας και της ενης μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
1: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
0: Η Αγία Τριάς δε φυλάξει πάντα σε μας. Καλημέρα και χρόνια πολλά.

Κύριε, εις άξον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέρθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου παζών, ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία σεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εμποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως Γιάννη δροσή. Ταχύς άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Άκουστον ποιησόν το πρωί το ελαιό σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόνιν πορεύσομαι την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμαι από τον εχθρόν μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε θλίψη ως ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσου εχθρούς μου. Και απολυσπάντας τους θλίποντας ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχαιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάρτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

δόξαση ο Θεός, η ελπίση μου δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Πανακράτου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Παμεγίστων Ταξιαρχών,

Πάμε 4 του μηνός, έχουμε την Αγία Πελαγία, την Μάρτυρα, 4 Μαΐου. Ήταν από την Ταρσό της Κιλικίας. Διέμενε στη Ρώμη. Είχε ακούσει για τους χριστιανούς και αυτό τη γέμιζε χαρά, χωρίς να ξέρει γιατί. Ήτανε ωραιότατη. Και τη ζήτησε σε γάμο ο γιος του Διοκλητιανού. Είμαστε στα χρόνια του Διοκλητιανού, τέλος 3ου και αρχές 4ου αιώνα. Και είδε στον ύπνο της τον επίσκοπο της Ρώμης της εποχής εκείνης και της λέει: «Έλα στην εκκλησία να σε βαπτίσω αυτός ότο θέλεις». Και πήγε εκείνη, την κατήχησε και την βάπτισε. Η χαρά της ήταν μεγάλη. Το έμαθε ο μνηστήρας της και επειδή δεν τον ήθελε πια, εκείνος αυτοκτόνησε. Έμαθε και ο Διοκλητιανός γιατί αυτοκτόνησε ο γιος του και καταλαβαίνω τώρα, έγινε πυρκεμανία. Και κάλεσε την Αγία, τη ζήτησε να αλλάξει. «Αν λέει θυσιάζει τα είδωλα, θα ξεχάσω πως από σένα αυτοκτόνησε ο γιος μου». Εκείνη του είπε: «Εγώ δεν αλλάζω, εσύ βασιλιά μου να αλλάξεις». Ο γιος σου ήταν καλός και έχει ο Θεός και για εκείνον. Την κοίταζε ο άλλος και διατάσσει να πειραχτώσουν ένα χάλκινο ομοίωμα βοδιού, τη βάλανε μέσα και παρέδωκε την ψυχούλα της στον αθάνατο Χριστό μας, στον Αναστάντα εκ νεκρών. Η Αγία Πελαγία η εκ Ταρσού.

για να λυτρωθεί η ψυχή μου από βαριά αμαρτία. Ψαλμός 101. Κύριε, αμάρτησα βαριά και έχω έντονη κατάθλιψη στην ψυχή μου. Σε παρακαλώ λοιπόν, άκουσε την προσευχή μου και έλα γρήγορα κοντά μου για να με βοηθήσεις. Σε παρακαλώ, μη με αγνοήσεις και μη γυρίσεις αλλού το πρόσωπό

σου εξαιτίας των αμαρτιών μου. Νομίζω ότι περνάω καιρός της ζωής μου άσκοπα, χωρίς να προσφέρω κάποια βοήθεια στον εαυτό μου. Νιώθω μια έντονη εξάντληση να κυριεύει το σώμα μου και κάποια αδυναμία να διαχέεται στην ύπαρξή μου. Δεν μπορώ να σταθώ στα πόδια μου. Νιώθω παγωμένη την καρδιά μου. Στέρεψαν τα δάκρυά μου. Η ακεφιά μου φέρνει ανορεξία. Έγινα πετσί και κόκαλο. Κόλλησε το δέρμα μου πάνω μου. Με βασανίζει η μοναξιά μου. Δεν θέλω να βλέπω ανθρώπους. Απομονώθηκα σαν τον πελαργό στον κάμπο. Νιώθω να φωνάζω στις ερημιές σαν τον νυχτοπούλι. Τις νύχτες δεν κοιμάμαι. Ζω σαν το σπουργίτι που ξέμεινε μόνο του πάνω στις σκεπές. Κανείς δεν μπορεί να με στηρίξει. Όλοι στρέφονται εναντίον μου, επιρρύπτοντας σε μένα όλες τις ευθύνες για την κατάστασή μου εξαιτίας των αμαρτιών μου. Με δάκρυα πίνω το νερό και με στεναγμούς τρώω το ψωμί. Βοήθησέ με, Κύριε, τι πρέπει να κάνω για να λυτρωθώ από τις θλίψεις μου και τις αμαρτίες μου. Κυλούν τα χρόνια της ζωής μου και χάνονται σαν τη σκιά στη δύση του ήλιου, χωρίς να προσφέρω τίποτε. Όμως εσύ, Κύριε, μένεις στους αιώνες των αιώνων και όταν οι άνθρωποι προσεύχονται στο Άγιο όνομά σου, πάντοτε τους βοηθάς. Έλα λοιπόν γρήγορα κοντά μου, σπλαχνίσου και εμένα. Μη με αφήνεις άλλο να ταλαιπωρούμε από τις θλίψεις των αμαρτιών μου. Ακόμη και αν λίγα ψίχουλα παρηγοριάς μου προσφέρεις, θα είναι βάλσαμο για την ψυχή μου. Μόνο η δική σου παρουσία, Κύριε, θα φέρει γαλήνη στην ψυχή μου, εκδιώκοντας την κατάθλιψη που τη βασανίζει. Μόνον εσύ θα μπορέσεις να με επαναφέρεις στην παλιά καλή μου ψυχολογική κατάσταση και να γαλινέψεις την ψυχή μου. Ταπεινώνομαι, Κύριε, ενώπιόν σου και μετανοώ για τις βαριές αμαρτίες που διέπραξα. Έλα, Κύριε, σκύψε από τα άγια ύψη του ουρανού και κοίταξε με βλέμμα στοργικό. Άκουσε τους στεναγμούς της καρδιάς μου, σπάσε τις αλυσίδες της θλίψεως που δεσμεύουν την ψυχή μου και ελεύθερη πλέον θα υμνεί και θα δοξολογεί παντού το Άγιο όνομά σου. Κύριε, με το πλήθος του ελαίου σου βοήθησε με να ζήσω τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής μου με μετάνοια για τις αμαρτίες μου και όχι μέσα στις θλίψεις, αφού η αγάπη σου αποδέχεται και συγχωρεί κάθε αμαρτωλό που προσέρχεται και ζητά με συντριβή και ταπείνωση το ελαιό σου. Παράτηνε, Κύριε, τα χρόνια της ζωής μου για να κλάψω, να πενθήσω και να μετανοήσω για τις αμαρτίες μου. Άλλαξε με, Κύριε, και κάνε με καινούργιο άνθρωπο. Εξάλλου, έργο των παντοδυνάμων χειρών σου είναι η όλη δημιουργία. Εξάλλου, έργο των παντοδυνάμων χεριών σου είναι όλη η δημιουργία, την οποία εσύ, ο αιώνιος Θεός, θα την αλλάξεις και θα την ανακαινήσεις όταν μέσα στο χρόνο θα έχει φθαρεί και θα έχει παλιώσει. Κύριε και αιώνιε Θεέ, μόνο κάτω από την δική σου παντοδύναμη προστασία θα βρει η ψυχή μου ανάπαυση, γιατί μόνο εσύ μπορείς να συγχωρείς τις αμαρτίες μου και να γαλινεύεις την ψυχή μου, ώστε να σε υμνώ και να σε δοξάζω. Αμήν.

ιερών ψαλτήριων. Κάθισμα 14. Ψαλμός 101. Οικετήριος ψαλμός. Απόγνωση και ελπίδα. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου και η κραυγή μου προσέλθετο. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού. Εν ίαν ημέρα θλίβομαι, κλείνον προς με το ούσου. Εν ίαν ημέρα επικαλέσω μέσε ταχύ επάκουσόν μου, ότι εξέλιπον οσύ καπνώσε ημέρε μου και τα οστά μου οσύ φρύγιον συνεφρύγησαν. Επλήγιν οσύ χόρτος και εξηράνθη η καρδία μου, ότι επελαθώμην του φαγήν των άρτων μου, από φωνής του στεναγμού μου εκολύθη το οστούν μου τη σαρκή μου. Ομοιώθην πελεκάνι ερημικό, εγεννήθην ως νυκτικόρα ξενικοπέδο, υγρύπνησα και εγενόμην ως τρουθίον μονάζων επιδόματος. Όλην την ημέραν ονειδιζόν με οι εχθροί μου και οι επενούντες με κατεμού όμνιον. Ότι σποδών ως άρτων έφαγον και το πόμα μου με τα κλαθμού εκείρνων. Από προσώπου της οργής σου και του θυμού σου ότι επάρας κατέραξάς με. Ημέρε μου ωσί σκιά εκλήθησαν, καγώ ωσί χόρτος εξηράνθην. Σύ δε Κύριε εις τον αιώνα μένεις και το μνημόσυνόν σου εις γενεάν και γενεάν. Σύ Αναστάς ικτηρίσεις την Σιών, ότι καιρός του ικτηρίσε αυτήν, ότι οίκη καιρός. Ότι ευδόκησαν οι δούλοι σου τους λίθους αυτής και τον χούν αυτής ικτηρίσουσι και φοβηθήσονται τα έθνη το όνομά σου Κύριε και πάντες οι βασιλείς της γης την δόξαν σου, ότι οικοδομήσει Κύριος την Σιών και οφθήσεται εν τη δόξη αυτού. Επέβλεψεν επί την προσευχήν των ταπεινών και ούκ εξουδένωσε την δέησιν αυτών. Γραφεί το αύτη εις γενεάν ετέραν και ο λαός οκτιζόμενος ενέσι τον Κύριον, ότι εξέκυψεν εξύψους Αγίου αυτού. Κύριος εξ ουρανού επί την γην επέβλεψε, του ακούσε του στεναγμού των πεπεδημένων, του λύσε του ιούς των τεθανατωμένων, του αναγγείλε εν Σιών το όνομα Κυρίου και την ένεσιν αυτού εν Ιερουσαλήμ. Εν το συναχθήνε λαούς επί το αυτό και βασιλείς του δουλεύειν το Κυρίο. Απεκρίθη αυτό εν οδό ισχύος αυτού, την ολιγότητα των ημερών μου ανάγγειλών μη, μη αναγάγεις με εν ημίση ημερών μου. Εν γενεά γενεών τα έτη σου, καταρχάσι Κύριε την γην εθεμελίως σας και έργα των χειρών σου εισήν οι ουρανοί. Αυτοί απολούνται, σύ δε διαμένεις και πάντες ως ημάτιον παλαιωθήσονται και ως υπεριβόλεων ελήξεις αυτούς και αλλαγήσονται. Σύ δε ο αυτός ή και τα έτη σου ουκ εκλείψουσιν, ή των δούλων σου κατασκηνώσουσιν
και το σπέρμα αυτών εις τον αιώνα κατευθυνθήσεται.

0: παράξενη διάλογη στο σημερινό Ευαγγέλιο, αγαπητοί μου αδελφοί. Ο Χριστός πορεύεται προς έναν τόπο που είναι γνωστός για τις θεραπευτικές του ιδιότητες στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Εκεί, όχι σε τακτά χρονικά διαστήματα, ευνηδιαστικά, κατέβαινε άγγελος εξ ουρανού και τάρασε το ύδρο. Και όποιος έμπαινε πρώτος μετά την ταραχή του ύδατος, αυτός γινόταν καλά, θεραπευόταν από όποιο νόσημα κι αν διακατεχόταν. Ήταν ένας άνθρωπος στη Στοά εκεί δίπλα στην κολυμβήθρα, παραλυτικός, 38 χρόνια. 38 χρόνια. 38 χρόνια να υπομένει την ασθένεια, να ζει ζητιανεύοντας, να προσπαθεί να μπει μέσα στην κολυμβήθρα μόλις διαπίστωνε ταραχή ύδατος και πάντα κάποιος άλλος να έμπαινε μέσα πριν από αυτόν. Και αυτός πάλι να έμενε, να ξέμενε. Και πίσω, εκεί που είχε στρώσει την ψάθα του και έμενε και περίμενε 38 χρόνια, πίσω να περιμένει την επόμενη φορά. Μήπως σταθεί πιο τυχερός, μήπως κάποιος φιλοτιμηθεί και τον βοηθήσει και φύγει από εκεί που είναι. Και έρχεται ο Χριστός και σε έναν άνθρωπο που είναι 38 χρόνια παράλυτος και είναι στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ, που σημαίνει ότι περιμένει πώς και πώς να γίνει καλά, κάνει μια παράξενη ερώτηση. Θέλεις να γίνεις υγιής, θέλεις να γιατρευτείς? Χρειαζόταν να το ρωτήσει. Δεν ήταν αυτονόητο? Κι όμως ο Χριστός το ρωτάει. Πού είναι το παράξενο? Όχι ότι ρωτάει τον παράλυτο αν θέλει να γίνει καλά. Το πιο παράξενο είναι ότι συνήθως πριν κάνει ο Χριστός κάποιο θαύμα, ρωτούσε αν έχεις πίστη, αν πιστεύεις ότι μπορώ να σε κάνω καλά. Εδώ δεν ζητάει πίστη. Εδώ ρωτάει κάτι το οποίο είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, ακόμη και αφελές. Σαν να ήθελε να πιάσει κουβέντα και δεν ήξερε από πού να ξεκινήσει. Θέλεις να γίνεις καλά? Για να είναι στην κολυβήθρα του Σιλοάμ, τι άλλο θα ήθελε? Για να είναι 38 χρόνια και να περιμένει εκεί, τι άλλο θα ήθελε? Δεν υπήρχε άλλη ελπίδα, οι γιατροί του τα είχαν αποκλείσει όλα. Δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει καλά παρά μόνο με θαύμα. Λέτε ο Χριστός να μην ήξερε τι έλεγε? Λέτε ο Χριστός να μην ήθελε να αναδείξει το πρόβλημα εξαιτίας του οποίου ο άλλος ήταν 38 χρόνια εκεί και περίμενε? Και το πρόβλημα αναδεικνύεται από την απάντηση. Τι ρώτησε ο Χριστός τον παραλυτικό? Θέλεις να γίνεις καλά? Ποια θα ήταν η αναμενόμενη απάντηση? Ένα ναι ή ένα απίθανο όχι? Όχι, μ' αρέσει εδώ να είμαι παραλυτικός, να κάθομαι και να περιμένω. Το φυσιολογικό θα ήταν να του πει ο άλλος ναι, θέλω να γίνω καλά. Και τι γυρίζει και του απαντάει? Άνθρωπο νουκ έχω. Βγαίνει το πρόβλημα. Δεν έχω κανέναν ώστε όταν ταραχθεί το είδωρ να με ρίξει μέσα πρώτο και να γίνω καλά. Θα μου πείτε, τι σκληρή εποχή, κανείς δεν τον λυπόταν. Αυτό είναι το εύκολο να το πούμε. Το δύσκολο είναι να κατανοήσουμε τα πράγματα σε βάθος, διότι όσο σκληρή και αν είναι μια εποχή, 38 χρόνια, δεν θα έκανες κανέναν φίλο, δεν θα σε λυπόταν κάποιος. Αφού έριχνε το συγγενή του μέσα και γινόταν καλά, να ερχόταν να σου κάνει παρέα, να περιμένει και για σένα πότε θα ταραχθεί το ίδρυμα να σε ρίξει μέσα. Δεν είχε άνθρωπο. Δεν είχε άνθρωπο. Και βέβαια ο παραλυτικός του έλεγε αυτό στην προοπτική του, ότι ο μόνος τρόπος να γίνω καλά είναι να πέσω στην κολυμβήθρα. Και δεν έχω άνθρωπο να με ρίξει. Οπότε τι μου λες εσύ, ό,τι και να μου λες, από τη στιγμή που δεν έχω άνθρωπο, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνω καλά. Ήταν σαν να ξέκοβε και στον Χριστό, ότι από τη στιγμή που δεν έχω άνθρωπο να με ρίξει στην κολυμβήθρα, εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να γίνω καλά. Ούτε εσύ που μου μιλάς μπορείς να με κάνεις καλά, ούτε από σένα περιμένω τίποτα. Το πολύ μόνο μήπως με λυπηθείς και τώρα που μιλάμε ταραχθεί το ίδωρ και εσύ με ρίξεις μέσα. Μέχρι εκεί. Το σπουδαιότερο όμως είναι ότι φάνηκε η αλήθεια. Δεν είχε άνθρωπο. Δεν είναι δυνατόν, επαναλαμβάνω, 38 χρόνια να μην έχει κανέναν. Να μην τον λυπήθηκε κανείς. Να μην είπε ένα καλό λόγο, να μην παρακάλεσε. Πώς επετούσε και ζητιάνευε και του δίναν λεφτά? Δεν είναι δυνατόν να μην είπε έναν καλό λόγο, να προσετεριζόταν κάποιον, να τον έκανε φίλο και να τον βοηθούσε αυτός ο φίλος μόλις ταρασόταν το είδωρ? Το πρόβλημα του παραλυτικού δεν ήταν ότι ήταν παράλυτος. Το πρόβλημα του παραλυτικού ήταν ότι δεν μπορούσε να αντέξει τους ανθρώπους, δεν μπορούσε να δημιουργήσει σχέσεις, δεν μπορούσε να ζήσει ανάμεσα στους ανθρώπους με αυτό που λέμε με ευπρέπεια, με ευγένεια, με αγάπη. Γι' αυτό και ο Χριστός τον ρωτάει, θέλεις να γίνεις καλά? για να φανεί το πρόβλημα. Ότι δεν είσαι μέχρι τώρα καλά, δεν γίνεσαι μέχρι τώρα καλά, όχι γιατί δεν πιστεύεις στη θαυματουργική ιδιότητα αυτού του νερού όταν κατεβαίνει ο άγγελος. Πίστευε ο παραλυτικός, είχε πίστη. Απλά είχε πίστη εγωιστική. Είχε πίστη όπως την ήθελε. Είχε πίστη τέτοια που δεν τον διευκόλυνε να πορευτεί στον νόμο της αγάπης και να γνωρίσει τον Θεό. Τηρούσε τα εξωτερικά σχήματα της πίστεως, είχε διαπιστώσει τη θαυματουργική δύναμη του Θεού, όμως ενώ ο Θεός είναι αγάπη και αυτό το ήξερε ήδη από την Παλαιά Διαθήκη, πορευόταν στους ανθρώπους αποθώντας τους. Άρα αφού αποθεί τα πλάσματα του Θεού, γιατί ο Θεός της αγάπης να τον αγαπήσει? Ο Θεός της αγάπης τον αγαπούσε, απλά αυτός δεν ανταποκρινόταν. Το πρόβλημα λοιπόν του παραλυτικού έρχεται να αναδείξει το πρόβλημα των ημερών μας. Γιατί και στις ημέρες μας, το πρόβλημα της κοινωνίας μας είναι πρόβλημα ανθρωπίνων σχέσεων. Τι μαθαίνουμε τα παιδιά μας από νωρίς, ακόμα και μέσα από το διαδίκτυο, την τηλεόραση, τα διάφορα έργα που παρακολουθούν, τα μαθαίνουμε να έχουν ως στόχο τον πλούτο ή την κοινωνική ανάδειξη ή την εξουσία. Στα παιδιά μας δεν τους βάζουμε να διεκδικήσουν το γεγονός της αγιότητας. Δεν λέμε σε κανέναν να γίνεις άγιος. Λέμε πολλές φορές στο παιδί να γίνεις καλό παιδί, εννοώντας τι? Κοίτα να δεις, να είσαι ευγενικός για να μην με ντροπιάζεις με τα λόγια. Η εξασφάλιση του γονιού είναι αυτό το καλό παιδί. Να είσαι καλό παιδί να μην χτυπάς τους άλλους και τρέχω στο διευθυντή του σχολείου κάθε τρεις και λίγο. Να είσαι καλό παιδί δηλαδή να κοιτάξεις, να πάρεις απόφαση να με γυροκομίσεις όταν μεγαλώσω. Δηλαδή πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με το δικό μας θέλημα, με τη δική μας ιδιοτέλεια. Γι' αυτά και τα παιδιά δεν βγαίνουν καλά, δεν ακούνε. Γιατί? Διότι τους λέει θα κάνω εγώ αυτό που θες εσύ, το δικό σου θέλημα. Αν όμως δουν ότι πάμε να τους εμπνεύσουμε ένα θέλημα που δεν είναι δικό μας, που είναι θέλημα του Θεού, τότε τα παιδιά υπερβαίνουν και τον ίδιο τους τον εαυτό και συγκινούνται και όντως ακολουθούν. Και κυρίως ακολουθούν όταν βλέπουν παράδειγμα. Γιατί να οικοδομήσουν υγιείς σχέσεις? Γιατί να στηριχθούν στον νόμο της αγάπης όταν βλέπουν τον πατέρα τους και τη μάνα τους μέσα στο σπίτι να ξεμαλιάζονται στην κυριολεξία, να φωνάζουν, να αντιδικούν? Πού είναι τα ήρεμα σπιτικά μέσα στα οποία εμείς μεγαλώσαμε? Περισσεύουν οι φωνές, περισσεύουν οι καυγάδες, περισσεύουν οι αντιπαλότητες, ποιος θα επιβληθεί στον άλλον? Και μετά η χαρά των δικηγόρων, τα διαζύγια. Τι είναι αυτά? Και αυτό το λέμε πολιτισμό? Αυτό το λέμε πρόοδο? Αυτό το λέμε 21ο αιώνα με τα επιτεύγματά του? Ποια είναι τα επιτεύγματά του? Το να μην αντέχει ο άνθρωπος τον άλλον άνθρωπο, ούτε καν τον δικό του άνθρωπο, να διαλύονται οι οικογενειακές σχέσεις, να μην υπάρχουν φιλικές σχέσεις, να υπάρχει απέραντη μοναξιά. Για δείτε τι γίνεται. Πού είναι τα παλιά που οι γυναίκες έστω βγαίναν το απόγευμα και έστω κουτσομπόλευαν, πάντως είχαν μια επικοινωνία. Μάθαιναν η μία τα νέα της άλλης, έσπευδαν να βοηθήσουν η μία την άλλη. Πού είναι αυτά τα παλιά που σημασιοδοτούσαν την παράδοσή μας και σφυριλατούσαν τον νόμο της αγάπης? Σήμερα έχουμε κλειστεί μέσα, μην χάσουμε τα σύριαλ. Σήμερα δεν δίνουμε σημασία αν πεθαίνει ο γείτονας ή όχι. Σήμερα κοιτάμε μόνο τον εαυτό μας και κοιτάμε να κρυφτούμε, γιατί ξέρουμε ότι αν οι άλλοι μάθουν κάτι για μας, θα μας κουτσομπολεύσουν, δεν θα σπεύσουν να μας βοηθήσουν. Ενώ παλιά ο γείτονας όταν μάθαινε κάτι έτρεχε να βοηθήσει, γι' αυτό και υπάρχει η παροιμία «μετά τον Θεό ο γείτονας». Ισχύει αυτή η παροιμία σήμερα? Ή πάλι τα έχουμε κάνει τόσο μαντάρα, ώστε ούτε με το γείτονα δεν τα πάμε καλά? Μοναξιά παντού. Γυρίζω τα χωριά και βλέπω ανθρώπους 50-60 ετών που δεν έχουν παντρευτεί. Δεν ξέρω για ποιους λόγους. Ξέρω όμως ότι ενδεχομένως αν και αυτοί θέλαν λίγο να ξεβολευτούν και απιέζονταν λίγο παραπάνω, θα ήταν παντρεμένοι και θα είχαν αναλάβει τον όμορφο αγώνα της οικογένειας. Το πρόβλημά μας είναι ότι εμείς, αδερφοί μου, δεν μπορούμε να ενταχθούμε μέσα στο πλέγμα των σχέσεων των ανθρωπίνων. Είμαστε, αν θέλετε, ανώριμοι σε πολλά. Γι' αυτό και όταν επιχειρούμε να συναναστραφούμε με ανθρώπους, πολλές φορές φτάνουμε ακόμη και στον καυγά, μετά πληγωνόμαστε και λέμε καλύτερα μόνος, καλύτερα να κλειστώ στο σπίτι μου, να μην ανακατεύομαι, να μην πικραίνομαι, να μην. Και έτσι περνάνε τα χρόνια, 38 του παραλυτικού, χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Περιμένοντας μόνο, χωρίς να δημιουργεί, χωρίς προκοπή, με την απογοήτευση να συσσωρεύεται, και η απογοήτευση όταν συσσωρεύεται δημιουργεί απελπισία, δημιουργεί ακόμη και απιστία, δεν περιμένεις πια τίποτα. Και εκεί έρχεται ο Χριστός και το σπάει όλο αυτό καταργώντας του τις προκαταλήψεις. Πώς? Ο παραλυτικός πίστευε πως μόνο αν μπει μέσα στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ πρώτος, μετά την ταραχή του νερού θα γίνει καλά. Και έρχεται ο Χριστός και του λέει: «Σήκω, μάζεψε το κρεβάτι σου και περπάτα. Ούτε κολυμπήθρα, ούτε νερό, τα έχεις κάνει μουσκεμα μόνος σου. Δεν χρειάζεται να σε κάνω κι εγώ να σε ρίξω μέσα στο νερό. Τα έχεις κάνει μουσκεμα σε αυτή τη ζωή μόνος σου. Τουλάχιστον επειδή ξέρω ότι έχεις πίστη, άντε σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και ξεκίνα να περπατάς». Και ο παραλυτικός, έχοντάς τα μισοχαμένα, σηκώνεται, θαυμάζει που μπορεί και σηκώνεται, παίρνει το κρεβάτι του και αρχίζει να περπατάει. Και εκεί τον πετυχαίνουν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι. «Πού πας?» του λένε. «Σήμερα είναι Σάββατο. Γιατί κουβαλάς το κρεβάτι σου?» Τον ξέραν ότι ήταν παράλυτος, ήταν διάσημος. Κι όμως του κάνουν παρατήρηση, γιατί έγινε καλά σε ημέρα Σαββάτου και κουβαλούσε το κρεβάτι του. Και γυρίζει και τους λέει: «Αυτός που με έκανε καλά, αυτός μου είπε». Δεν τους το είπε για καλό. «Με μαλώνετε, δεν φταίω εγώ. Αυτός που με έκανε καλά, αυτός μου είπε. Αυτόν πιάστε». Αμέσως πέφτει να ανταποδώσει την ευεργεσία με αχαριστία. «Μη μαλώνετε εμένα, όχι, όχι εγώ, αυτός που με έκανε καλά. Δεν φέρω εγώ ευθύνη». Σαν τον Αδάμ και την Εύα, το προπατορικό αμάρτημα, ε. Γιατί η Αδάμ έφαγε στον απαγορευμένο καρπό? «Όχι εγώ, η γυναίκα που εσύ μου έδωσες». «Εύα, γιατί έφαγε στο απαγορευμένο καρπό?» «Όχι εγώ, το φίδι που εσύ έπλασες, άρα εσύ φταίστε». Φοβερή στο να μεταθέτουμε τις ευθύνες μας. Εμείς δεν φταίμε ποτέ. Είμαστε οι τέλειοι, είμαστε οι άμεμπτοι. Συγγνώμη δεν ζητάμε ποτέ. Δεν προβληματιζόμαστε καν μήπως τυχόν φταίμε. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να αναπτύξουμε ουσιαστικές σχέσεις. Και βέβαια συναντά τον Χριστό αργότερα ο παραλυτικός. Εκεί που τον συναντά, δεν περιγράφει το Ευαγγέλιο να λέει ευχαριστώ. Απλά μια προειδοποίηση από τον Χριστό. «Πορεύου και μικέτη αμάρτανε. Κοίτα να δεις, συνέχισε τη ζωή σου, χωρίς όμως να αμαρτάνεις». Τι πάει να πει χωρίς να αμαρτάνεις? Χωρίς να προδίδει τον Θεό. Γιατί ο παραλυτικός είχε προδώσει τον Θεό και είχε προδώσει και τον άνθρωπο. Δεν είχε ανθρώπους τριγύρω του, γιατί δεν είχε ουσιαστική σχέση αγάπης με τον Θεό. Πίστευε στον Θεό, το είπαμε, αλλά δεν τον αγαπούσε. Να το πω απλά πως το λέμε καμιά φορά στη λαϊκή γλώσσα. Αυτή η ξυνήλα είχε μία αποθητικότητα. Και ο Χριστός του λέει πρόσεχε. Και αυτός δεν ακούει. Και στη συνέχεια κάνει τα χειρότερα. Διότι από τον φόβο του να μην τον κυνηγήσουν οι Ιουδαίοι, πάει και τους λέει ότι «Ιησούς εστινοποιήσας με υγιή. Με έκανε καλά ο Χριστός». Δεν πάει να τους το πει για να τους προκαλέσει. Δεν πάει να τους το πει για να τους πληροφορήσει. Πάει να τους το πει για να κυνηγήσουν τον Χριστό και όχι αυτόν. «Μη με κυνηγάτε εμένα που κουβαλούσα κρεβάτι η μέρα Σαββάτου. Χριστός λέγεται, Ιησούς είναι αυτός ο οποίος με έκανε καλά. Αυτόν πηγαίνετε και κυνηγήστε τον». Και με τέτοιο φρόνημα, να ξέρετε, ήταν βέβαια πολύ χρήσιμος στους γραμματείς και τους φαρισαίους, γι' αυτό και τον προσέλαβαν ως υπηρέτη στον αρχιερέα. Ήταν αυτός που όταν τον ρώτησε ο αρχιερέας, ο Καϊάφας, τον Χριστό, «Πες μας αν πραγματικά είσαι ο Υιός του Θεού», και ο Χριστός του απαντά «Σύ είπας», ο υπηρέτης αυτός που ο Χριστός έκανε καλά, του έσκασε το πρώτο χαστούκι στα μούτρα. Και γύρισε ο Χριστός και του λέει: «Αν είπα κάτι κακό, πες μου τι κακό είπα. Αν όμως είπα κάτι καλό, γιατί με χτυπάς?» Τον είχε προειδοποιήσει ο Χριστός. Πρόσεχε με τον τρόπο που δεν μπορείς να κάνεις σχέσεις. Με τον τρόπο που επιμένεις να εξαρτάσαι από τους ανθρώπους. Και όχι να πορεύεσαι αγαπητικά προς αυτούς. Θα αμαρτήσεις ξανά. Και να η αμαρτία. Όχι μόνο παραδίδεται στο θέλημα των γραμματέων και των φαρισαίων, αλλά για να φανεί καλός, φτάνει να χαστουκίσει, να υβρίσει, να προσβάλλει το τίμιο πρόσωπο του Χριστού μας. Δεν είναι απλώς αχαριστία, είναι βλασφημία. Αδελφοί μου, στο σημερινό Ευαγγέλιο ο Χριστός έρχεται να μας διδάξει και να μας πει ότι αν δεν τα πηγαίνουμε καλά με τους ανθρώπους, ούτε με τον Θεό θα τα πάμε καλά. Είναι αυτό που λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης σε μία από τις καθολικές του επιστολές: «Αν λέω ότι αγαπώ τον Θεό και μισώ τον άνθρωπο, είμαι ψεύτης, γιατί αν δεν αγαπώ τον άνθρωπο που βλέπω, πώς θα αγαπήσω τον Θεό που δεν βλέπω?» Και αυτό είναι που θέλει να μας πει το σημερινό Ευαγγέλιο. Προσέξτε πώς συναναστρέφεστε ο ένας τον άλλον, πώς πορεύεστε ο ένας προς τον άλλον. Θεωρητικά και με τα λόγια Μπορούμε να πούμε πολλά. Μπορούμε να πούμε ότι έχουμε πίστη, ότι έχουμε αγάπη, ότι. Στην πράξη τι κάνουμε? Στην πράξη τι γίνεται? Αν δεν λέω καλημέρα στο γείτονα, αν ξυπνάω και τα μούτρα κατεβαίνουν μέχρι το πάτωμα με το που βλέπω τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου, αν τους θεωρώ μπελά και βάρος στη ζωή μου και δεν τους θεωρώ το σκοπό της ζωής μου, τι σχέσεις να οικοδομήσω? Πώς να πορευτώ όταν προδίδω την φιλία, όταν δεν στέκομαι σε αυτόν που θεωρώ κοντινό μου, όταν ο άλλος είναι και τον θεωρώ εχθρό? Τότε τι σωή άνθρωπος είμαι και γιατί ο Χριστός να με θεωρήσει δικό του? Προσέξτε αδελφοί μου, προσέξτε. Ο παραλυτικός 38 χρόνια τα έχασε από τη ζωή του γιατί δεν μπορούσε να δημιουργήσει ανθρώπινη σχέση. Γιατί δεν μπορούσε να σταθεί σωστά, δεν μπορούσε να ανταποκριθεί με ευπρέπεια στους ανθρώπους, με ευγένεια, και δεν μπορούσε να τους αγαπήσει. Το σημερινό Ευαγγέλιο είναι ένα παράδειγμα προς αποφυγή. Προσέξτε πώς πορεύεστε στη ζωή σας. Προσέξτε πώς συμπεριφέρεστε ιδίως στους δικούς σας ανθρώπους. Προσέξτε τι διεκδικείτε από τη ζωή σας. Γιατί ο Κύριος της αγάπης είναι εκεί για να σας στηρίξει. Αν όμως δεν θέλετε εσείς να στηριχτείτε, δεν φταίει ο Θεός. Σήμερα λοιπόν, Κυριακή του Παραλίτου, που η Εκκλησία επίτηδες βάζει αυτό το Ευαγγέλιο, μέσα στη χαρά της Αναστάσεως, για να μας προβληματίσει και να μας διδάξει πως ο Πανστενουργός, δηλαδή ο Παντοδύναμος Θεός, όχι μόνο αναστήθηκε μόνος του, αλλά κάνει και θαύματα, σηκώνει τον παράλυτο. Έρχεται συνάμα να μας προβληματίσει και να μας πει ότι όλα αυτά γίνονται για μας. Γίνονται γιατί ο Θεός μας αγαπά και πορεύεται προς εμάς. Ανταποκρινόμαστε εμείς σε αυτήν την αγάπη? Πρακτικά. Ανταποκρινόμαστε πρώτα αγαπώντας τους συνανθρώπους μας, για να φτάσουμε να αγαπήσουμε και τον Θεό. Εύχομαι ο Αναστάς Χριστός να γεμίζει πάντα χαρά και αγάπη τις καρδιές μας, για να μπορούμε να προχωρούμε προς Αυτόν μέσα από τους ανθρώπους, για να μπορούμε να στηρίζουμε την κοινωνία και να την κάνουμε όντως ανθρώπινη. Να ξέρετε, ο καθένας μας μόνος του δημιουργεί τη δυστυχία του με τα μυαλά που κουβαλάει. Προσέξτε τα μυαλά μας να γεμίσουν σύνεση και σοφροσύνη, ώστε να μην δημιουργούν δυστυχία, αλλά να δημιουργούν αγαθότητα, καλοσύνη. Γενικά να είμαστε παράγοντες σταθερότητας σε αυτόν τον τόπο και έτσι να προχωρήσουμε μέχρι ότου κληθούμε στην επουράνια βασιλεία και εκεί να αναγνωριστούμε ως πραγματικά τέκνα του Θεού του Υψίστου. Αμήν.
1: Στον αγρό του θερισμού, προσεγγίζοντας την αλήθεια της σημερινής κοινωνίας, με τον κύριο Μόσχο Λαγκουβάρδο και την κυρία Δέσποινα Παντούλη.
2: Μου άρεσε πολύ αυτό που είχατε γράψει στο τέλος του... από το δοκίμιο αυτό που ήταν με τίτλο «Την ομορφιά», ότι η ομορφιά προστατεύει τη ζωή και την ελευθερία του ανθρώπου. Φίλε για την ομορφιά, εσωτερική και εξωτερική, και η ομορφιά θα σε φυλάει.
3: Ναι, ωραία.
2: Ήταν πολύ στοχευμένο, γιατί πραγματικά στην τέχνη σήμερα και δεν προβάλλεται καθόλου τόσο πολύ η έννοια της ομορφιάς με την έννοια που το είπαμε εμείς τώρα, ειδικά στο μεταμοντέρνο. Και το να διαφυλάξει την ομορφιά που έχει μέσα και ταπείνωση είναι λίγο διαφορετικό.
3: Ναι, ναι. Εγώ την ομορφιά, δεν ξέρω αυτό πώς θα ορίζονταν στην τέχνη, σε ποια τεχνοτροπία θα υπάγονταν. Δηλαδή, δεν αναζητώ την ομορφιά που σου δίνει μια επιφανειακή χαρά. Για μένα, εγώ με την ομορφιά κλαίω, πονάω. Ομορφιά για μένα είναι η νοσταλγία. Έχει ένα πόνο. Δεν ξέρω γιατί υπάρχει αυτό το παράπονο στην ομορφιά. Μία εξήγηση που έδινα παλιά, τώρα το θυμήθηκα, είναι ότι γιατί, Θεέ μου, με λίγη προσπάθεια θα μπορούσε να είναι καλύτερος ο κόσμος. Με λίγη προσπάθεια. Δεν προσπαθούμε, πώς αφήθηκε. Είναι ομορφιά που λίγο ο Θεοδωράκης το πλησιάζει όταν λέει «εμείς δεν γράφουμε για να ξεχάσει ο κόσμος. Εμείς γράφουμε για να θυμηθεί ο κόσμος, να ξυπνήσει, να θυμηθεί, να θυμάται». τι μπορούσε να είναι το καλό και δεν είναι. Νομίζω ότι χάρη στην έμπνευσή σου να κουβεντιάσουμε για την ομορφιά, με την ευκαιρία θα σου πω κάτι που ίσως δεν το ξέρεις. Ξέρεις τι διαφορά υπάρχει μεταξύ συζήτησης και κουβέντας?
2: Όχι.
3: Δεν ξέρεις. Λατινικά δεν ξέρεις?
2: Όχι, ήμουν θετική.
3: Γι' αυτό, ναι. Η λέξη κουβέντα βγαίνει από το cum και ventus. Cum είναι το συν. Ventus είναι η πνοή, ο αέρας. Η κουβέντα είναι σύμπνοια. Δηλαδή κουβεντιάζεις με έναν που βρίσκεσαι σε αυτό το επίπεδο, στο ίδιο επίπεδο. Δηλαδή, εάν έχεις διαφορές, τότε συζητάς, γιατί υποστηρίζει τη δική σου άποψη, εκείνος υποστηρίζει τη δική του άποψη και γίνεται συζήτηση.
2: Ωραία.
3: Ναι. Αλλά στο κουβέντα, στα νησιά κουβεντιάζουν τα απογεύματα, που το λένε αποσπερίζουν. Ελάτε να αποσπερίσουμε, δηλαδή μια πόρτα πάει στην άλλη πιο εκεί και κουβεντιάζουν, γιατί ξέρουν ο ένας τον άλλον, δεν έχουν διαφορετικές πολιτικές πεπιθήσεις ή διαφορετικά πράγματα. Mm-hmm. Ομονούν, δηλαδή υπάρχει ομόνια, σύμπνοια και κουβεντιάζουν.
2: Ωραία. Άρα εμείς σήμερα τι κάνουμε? Κάνουμε και λίγο συζήτηση στο τέλος.
3: Κάνουμε συζήτηση, ναι.
2: Ωραία. Τέλεια.
3: Ναι. Ένα διάβασα, αν θέλεις να...
2: Καλύτερα να διαβάσω κάτι για το τέλος.
3: Ναι, διάβασε... Όποιο θες από εδώ πέρα, διάβασε. Μια τρισερές, να ξέρω, δημορφιά, τι λέμε, πηγάζει.
2: Ωραία. Κλείνοντας τώρα, για να συνδέσουμε και το πώς συνδέουμε την ομορφιά με τη χαρά, έχουμε ότι υπογραμμίζεται στην Κοινή Διαθήκη η λέξη χαρά, αγαλία, σκεφροσύνη, ανιδιοτελής αγάπη και κάθε άλλη αιτή, θα βρούμε ότι η πηγή τους είναι η ομορφιά. Δηλαδή η ομορφιά πηγάζει από την αρετή και δημιουργεί χαρά του πνεύματος. Είναι ουσιαστική χαρά που διαρκεί, όπως αναφέραμε και προηγουμένως. Και όπου υπάρχει ουσιαστική χαρά, εκεί υπάρχει και αρετή, και όπου ουσιαστικά υπάρχει και αρετή, υπάρχει και χαρά. Αυτό συνδέεται πολύ ωραία και με τους αρχαίους Έλληνες, αυτό που λέγατε στην αρχή, ότι η αρετή ήταν συνυφασμένη και με τη χαρά.
3: Ναι.
2: Με την ομορφιά, συγγνώμη, ότι η αρετή ήταν συνυφασμένη και με την ομορφιά.
3: Ναι.

μικρά εωθηνά. Μικρές καθημερινές καταγραφές πίστης και ευλάβειας. Αφορμές πνευματικής εγρήγορσης για κάθε μέρα του χρόνου. Ιερά παράδοση, η μνήμη της Εκκλησίας. Το γεγονός ότι οι Προτεστάντες γενικώς έχουν μετακινηθεί πολύ από την πίστη και τις παραδόσεις της Αποστολικής Εκκλησίας είναι μία απόδειξη του ότι συμβαίνει όταν κάποιος απομακρύνεται από τη μνήμη της Εκκλησίας. Η μνήμη αυτή διατηρείται ζωντανή δια της Ιεράς Παραδόσεως, από την οποία προήλθε και ο ίδιος ο κανόν της Καινής Διαθήκης. Αντίθετα, το γεγονός ότι ορισμένοι χριστιανοί, χωρίς να έχουν οδηγό την Ιερά Παράδοση, θέλησαν να προσδιορίσουν τι πίστευε η πρώτη Εκκλησία και πώς ήταν η λατρεία της, κατέληξε στο φαινόμενο να υπάρχουν πάνω από 41.000 ομολογίες που όλες ξεκίνησαν σε άλλο βαθμό η καθεμία από την Εκκλησία που ίδρυσε ο ίδιος ο Χριστός. Για τους Ορθοδόξους το σημαντικότερο στοιχείο δεν είναι το τελειτουργικό, διότι αυτό είναι κάτι εξωτερικό. Το σημαντικό είναι ότι μετέχουμε στις ιερές ακολουθίες και πρακτικές που κρατούν από την εποχή της αρχαίας Εκκλησίας. Δεν χρειάζεται να επινοούμε κάθε μερικά χρόνια τον τρόπο λατρείας μας σε μια θλιβερή προσπάθεια να μην αποκοπούμε από την κουλτούρα που μας περιβάλλει. Αντίθετα, προσπαθούμε να αντιστεκόμαστε στην ξεπεσμένη αυτή κουλτούρα, την καινή από χριστιανικές αξίες και πιστεύω, εμφυσώντας μέσα της την πνοή της Εκκλησίας. Δεν προσπαθούμε να κατανοήσουμε ένα χωρίο της Γραφής ανεξάρτητα από το νου της Εκκλησίας, γιατί ξέρουμε ότι η Εκκλησία αποφάσιζε πάντοτε για την διδασκαλία, την πρακτική της λατρείας και τον κανόνα της Αγίας Γραφής, τα οποία δεν γίνονται κατανοητά αν χωριστούν από την ιστορική πορεία της Εκκλησίας. Πιστεύουμε στην υπόσχεση του Θεού ότι πύλε άδου ου κατησχίσουσιν. Αυτήν την Εκκλησία, εφόσον αυτή παραμένει πιστή στη συνοδική της φύση, η οποία και την καθοδήγησε επί 2.000 και πλέον χρόνια. Η Ορθοδοξία σε 100 χρόνια από τώρα, αν δεν έχει γίνει η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου, θα είναι ίδια όπως και σήμερα, ως προς την πίστη, τη λατρεία, τη διδασκαλία. Εν τέλει, δεν έχει σημασία τι νομίζω εγώ και πώς ερμηνεύω ένα κείμενο της Αγίας Γραφής. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι καλλιεργώ το νου της Εκκλησίας μέσα μου.

Τον Θεό, όπως και τον άνθρωπο, δεν θα τον μάθεις, το ξαναείπα, εάν δεν σου αποκαλύψει ο ίδιος τον εαυτό του. Καμιά αξία δεν έχει η γνώση του Θεού, εάν δεν συνοδεύεται από αγάπη. Είπε ο Αββάς Αλώνιος, εάν δεν μπει μέσα στην καρδιά του ο άνθρωπος, ότι εγώ μόνος και ο Θεός είμαστε στον κόσμο, δεν θα έχει ανάπαυση. Κανένας δεν είναι τόσο μόνος στον κόσμο από εκείνον που αρνήθηκε τον Θεό. Επίσης, η μοναξιά είναι χρήσιμη αν μας οδηγήσει στην αναζήτηση της συντροφιάς του Κυρίου. Η μοναξιά είναι ο προθάλαμος του Θεού. Ακόμη ένα βήμα και θα είσαι στην άμεση παρουσία. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που τους εγκατέλειψε ο Θεός. Υπάρχουν μονάχα άνθρωποι που εγκαταλείψανε τον Θεό. Ο Θεός κατέρχεται στην ψυχή που προσεύχεται και ο νους ανεβαίνει προς τον Θεό. Αν ο Θεός δεν έχει την πρώτη θέση στις πρωινές σκέψεις μας, θα έχει την τελευταία θέση κατά την υπόλοιπη μέρα. Όσο περισσότερο γνωρίζουμε τον Θεό, τόσο αποτελεσματική γίνεται η προσευχή μας. Ο άνθρωπος δεν θα μπορούσε ποτέ να επινοήσει τον Θεό. Όσο περισσότερο αγαπάτε, τόσο και θα πείθεστε για την ύπαρξη του Θεού και για την αθανασία της ψυχής σας. Η αδυναμία στην οποία βρίσκομαι να αποδείξω ότι δεν υπάρχει Θεός μου αποκαλύπτει την ύπαρξή Του. Είναι τελείως αδύνατο για οποιοδήποτε πρόσωπο να αποδείξει ότι δεν υπάρχει Θεός. Όποιος ψάχνει στον ουρανό με το τηλεσκόπιο για να βρει τον Θεό, είναι σαν να ψάχνει στον εγκέφαλο του ανθρώπου με το μικροσκόπιο για να βρει τον νου του. Μερικοί που τους δυσαρεστεί η λέξη Θεός, την αντικατέστησαν με τη λέξη φύση, εκλαμβάνοντας το μηχανισμό του ρολογιού αντί για τον ορολογοποιό. Συχνά αγαπάμε περισσότερο τα έργα του Θεού ή τη συμμετοχή μας σε αυτά παρά τον ίδιο το Θεό. Πριν από τον ήλιο ο Χριστός είδε σαν φως του κόσμου μας μέσα στην Άγια Νύχτα της Γεννήσεως το πρόσωπο της Παναγίας. Και θα κλείσω μόνο με αυτό, αγαπητοί ακροατές, για τη γυναίκα. Η γυναίκα είναι ένας παρήγορος άγγελος που δεν αφήνει τον άρρωστο, ακόμη και όταν τον αφήσει η ελπίδα της θεραπείας του.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Έλαμψον εν τες καρδίες ημών, φιλάνθρωπε δέσποτα, το της είστε ο γνωσίας ακύρατον φως, και τους της διανοίας ημών οφθαλμούς διάνοιξον, εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Ένθεση μην και των μακαρίων σου εντολών φόβων, ή να τα σαρκικάς επιθυμίας πάσας καταπατήσαντες πνευματικήν πολιτείαν μετέλθομεν. Πάντα τα προσεβαρέστησιν την σύν και φρονούντες και πράττοντες. Σιγάρι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Εδώ ο Κύριός μας δίνει το χρόνο που θα καταστραφεί η Ιερουσαλήμ και ο κόσμος. Ματθαίος 24,32-44, Μάρκος 13,28-37 και Λουκάς 21,29-36. «Πότε τα αυτά έστε? Πότε θα γίνουν αυτά?» ρωτούν οι μαθητές. Ο Κύριος για την άλωση της Ιερουσαλήμ λέγει: «Αμήν λέγω ημίν, ου μη παρέλθει η γενεά αυτή, εωσού πάντα ταύτα γέννητε». Και πράγματι, η καταστροφή της Ιερουσαλήμ έγινε το 70 μετά Χριστόν. Επειδή όμως αυτή προφητεύτηκε από τον Κύριο το 33 μετά Χριστόν, η καταστροφή πέφτει στη γενεά του Χριστού και των Αποστόλων. Για το τέλος δε του κόσμου λέγει τα εξής: «Ως περε η μέρα του Νόε, ότε έγινεν ο κατακλυσμός, ούτως έστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Ότι συνέβη κατά τον κατακλυσμό του Νόε, κατά παρόμοιο τρόπο θα γίνει κατά τη δευτέρα παρουσία του Χριστού. Και συγκεκριμένα: ως περ γάρ ήσαν εν τες ημέρες τες πρώτου κατακλυσμού, όπως δηλαδή ήταν οι άνθρωποι κατά τις ημέρες πριν από τον κατακλυσμό, τρώγοντες και πίνοντες, γαμούντες, νυμφευόμενοι και γαμίζοντες και παντρεύοντας τις κόρες τους, άχρη εις ημέρας εισήλθε Νόε εις την Κιβωτόν, μέχρι ότου μπήκε ο Νόε στην Κιβωτό, κι ουκ έγνωσαν και δεν ενόησαν, δεν πίστευσαν την αλήθεια που κήρυτε ο Νόε, ώστε να μετανιώσουν. Έως ήλθεν ο κατακλυσμός, μέχρι ότου ήρθε ο κατακλυσμός, και ήραν άπαντας και τους έπνιξε όλους. Το ίδιο θα συμβεί και κατά το τέλος του κόσμου. Οι άνθρωποι δηλαδή τότε

ερώτημα. Δεν γνωρίζει ο Υιός του Θεού ο Χριστός, ο οποίος ποίησε τους αιώνες, δεν γνωρίζει τη Δευτέρα παρουσία Του? Απάντηση. Ο Υιός του Θεού, ως Θεός, γνωρίζει. Δεν γνωρίζει όμως ως Υιός του ανθρώπου, ο οποίος στάθηκε στον κόσμο για να ανακοινώσει ορισμένα πράγματα, στα οποία δεν περιλαμβάνεται ο χρόνος της Δευτέρας παρουσίας. Γεννιέται δεύτερο ερώτημα. Πώς χωρίζουμε τη Θεία από την ανθρώπινη γνώση στον Ιησού, ο οποίος είναι ο ίδιος και ο Αυτός? Πώς δηλαδή ο ένας Χριστός μπορεί να έχει και να μην έχει γνώση για το ίδιο πράγμα? Απάντηση. Από εμάς τους ανθρώπους χωρίζεται η γνώση από τη μνήμη, ώστε να μπορούμε να γνωρίζουμε κάτι χωρίς να το θυμόμαστε. Μπορούμε, όπως λέγει ο Ιερός Αυγουστίνος, να έχουμε μνήμη της αμνησίας μας. Εάν λοιπόν από μας γνώση και μνήμη, τα οποία είναι σχετικά, πεπερασμένα, χωρίζονται, πώς δεν είναι δυνατόν να χωρίζονται η Θεία και η ανθρώπινη γνώση από τον Χριστό, όπου η μεν Θεία γνώση είναι άπειρη, η δε ανθρώπινη πεπερασμένη? Εάν εμείς μαθαίνουμε περισσότερα και θυμούμαστε λιγότερα, γιατί μας σκανδαλίζει το φαινόμενο από τον Ιησού, όπου η πεπερασμένη ανθρώπινη φύση γνωρίζει λιγότερα από τη Θεία φύση? Συμπέρασμα. Ο Χριστός ως άνθρωπος δεν γνωρίζει την ημέρα της μέλουσας κρίσης, διότι η Θεία φύση δεν αποκάλυψε στην ανθρώπινη φύση αυτό το πράγμα. Και συνεχίζουμε τώρα στο κείμενό μας. Τόσο άγνωστη θα είναι η ημέρα της δεύτερης παρουσίας, ώστε θα είναι ευνίδια ξαφνική. Τόσο ευνίδια, ώστε έσονται θα είναι δύο άνδρες εν το αγρό. Δύο άνδρες θα εργάζονται στον ίδιο αγρό. Ο Ις, ο ένας, ο οποίος θα είναι πιστός και ενάρετος, παραλαμβάνεται από τους αγγέλους, οι οποίοι θα σταλούν να συλλέξουν τους πιστούς. Και ο Ις, ο άλλος, ο οποίος θα είναι άπιστος, θα αφύεται, θα αφαιθεί στη γη που θα καίγεται. Επίσης, θα είναι δύο γυναίκες, αλήθουσε, που θα αλέθουν στον ίδιο χειρόμηλο. Η μία, η οποία θα είναι ευσεβής, θα παραλαμβάνεται από τους ίδιους αγγέλους. Η μία, η άλλη, η οποία θα είναι ασεβής, αφύεται, θα αφαιθεί στη γη, η οποία θα καταστρέφεται. Επειδή λοιπόν είναι άγνωστη η ώρα και η ημέρα της Δευτέρας παρουσίας, πρέπει να την περιμένουμε πάντοτε. Γι' αυτό ο Κύριος συστήνει να είμαστε πάντοτε έτοιμοι. Προσέχετε δε εαυτής, μήποτε βαρυνθώσιν ημών εκαρδίε, εν κρεπάλι και μέθη και με ρήμνες βιωτικές και ευνίδιος εφημάς επιστή. Έλθει η ημέρα εκείνη. Κρεπάλι είναι όταν πονάει το κεφάλι κάποιου επειδή έχει πιει κρασί την προηγούμενη. Ως παγής γάρα επελεύσετε. Ευνίδια θα έρθει όπως η παγίδα στα ζώα και επί πάντα στους καθημένους επιπρόσωπων πάσης της γης και σε όλους τους ανθρώπους όλου του κόσμου. Αγρυπνείτε ουν. Αγρυπνείτε

Λοιπόν, να είστε άγρυπνοι, εμπαντή και αραωδεόμενοι, πάντοτε να προσεύχεστε ή να καταξιωθείτε για να είστε άξιοι μέσα από τη μετάνοια, εκφυγήν πάντα τα μέλλοντα γίνεστε, για να ξεφύγετε την καταδίκη από τις κακές συνέπειες της έλλειψης της απροετοιμασίας. Και σταθήνε και όρθιοι να σταθείτε με θάρρος έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου μπροστά στο Χριστό. Κατά δε τον Ευαγγελιστή Μάρκο, ο Κύριος συστήνει να αγρυπνούμε για το ξαφνικό της δεύτερης παρουσίας και λέει το εξής: «Βλέπετε, να προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε, ουκ είδατε γάρ πότε ο καιρός έστιν. Δεν γνωρίζετε πότε θα είναι η μέλουσα κρίση». Γι' αυτό παρουσιάζει μία παραβολή. Ως άνθρωπος απόδημος, αφείς την οικίαν αυτού και δους της δούλης αυτού την εξουσίαν και εκάστο το έργον αυτού και το θυρωρώ ενετήλατο, είναι γρηγορή. Απόδημος, δηλαδή κάποιος κύριος αποδημεί. Αυτός είναι ο Χριστός, ο οποίος θα αναχωρήσει από τη γη ως άνθρωπος για τους ουρανούς και ως Θεός θα μακροθυμεί για να μετανοήσουμε μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Οικία αυτού είναι ο κόσμος, δούλοι αυτού οι άνθρωποι και η εξουσία είναι η ελευθερία την οποία έδωσε στους ανθρώπους να εργάζονται την αρετή. Έργον είναι η ιδιαίτερη εργασία, ικανότητα την οποία έδωσε σε κάθε έναν άνθρωπο για να είναι άγρυπνος θυρωρός ο καθένας εκεί όπου τάχθηκε. Γρηγορείτε ουν, να είστε έτοιμοι λοιπόν. Ουκ είδατε γάρ πότε ο Κύριος της οικίας έρχεται, διότι δεν γνωρίζετε πότε θα επιστρέψει ο Κύριος στην οικία του. Ο ψε ή μεσονικτίου ή ηλεκτροφωνίας ή πρωί. Μη ελθόν εξέφνης εύρη ημάς καθεύδοντας. Μήπως καθώς θα έρχεται ξαφνικά σας βρει να κοιμόσαστε. Επάνωδος του Κυρίου είναι η Δευτέρα Παρουσία. Ο ψε είναι το βράδυ 6 μετά μεσημβρία. Μεσονύκτιον είναι 12 το βράδυ, τα μεσάνυχτα. Αλεκτροφωνία είναι 3 το πρωί και πρωί 6 πρωινή, κατά γράμμα. Το άγνωστο της επανόδου του Κυρίου που αποδήμησε είναι μία από αυτές τις χρονολογίες που αναφέραμε πιο πάνω. Είναι άγνωστη δηλαδή. Δεν ξέρουμε πότε θα έρθει. Επειδή όμως η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου θα βρει τους νεκρούς, όπως ήταν την ώρα που πέθαναν, γι' αυτό ο θάνατός μας είναι η Δευτέρα Παρουσία για μας. «Α δε ημίν λέγω, πάση λέγω, γρηγορείτε, ότι λέγω σε εσάς, το λέγω προς όλους σας». Προσέχετε, να είστε άγρυπνοι. Και για τα δύο τέλη, το τέλος της Ιερουσαλήμ και το τέλος του κόσμου, ο Κύριος φέρνει την εξής παραβολή για να γίνει σύγκριση και λέει: «Από δε της οικής μάθετε την παραβολήν». Πάρτε τη σύγκριση, πάρτε μια ιδέα. Όταν αυτής ο κλάδος ήδη γέννηται απαλός και εκφύει τα φύλλα, γινώσκεται ότι εγγύς το θέρος εστίν. Ούτω και εμείς, όταν ήδη τε ταύτα γινόμενα, γινώσκεται
ότι η Βασιλεία του Θεού εγγύς έστιν επιθύρες. Όπως μετά που θα γίνουν απαλά τα κλαδιά και θα αρχίσουν να βγαίνουν τα φύλλα στη σικιά και σε κάθε δέντρο, έρχεται κατά ανάγκη η καρποφορία, την οποία περιμένει κανείς με ευχαρίστηση, τη συλλογή των καρπών. Έτσι κατά παρόμοιο τρόπο, όταν δείτε, λέγει ο Κύριος, τα πρόδρομα εκείνα γεγονότα της άλωσης της Ιερουσαλήμ και της μέλουσας κρίσης, φυσικές και ηθικές αναστατώσεις, πρέπει να περιμένετε κατά ανάγκη και ευχαρίστως την απολύτρωσή σας, διότι εγγύς έστι πλησιάζει η Δευτέρα Παρουσία. Ο Κύριος, για να τονίσει περισσότερο τη σημασία των λόγων του και να τα προσέξουμε αυτά, λέγει: «Ο ουρανός και η γη παρελεύσονται, οι δε λόγοι μου ουμοι παρέλθωση». Τα πιο στέρεα, τα οποία βρίσκονται πάνω στη γη, και ο ουρανός θα κλονιστούν. Οι λόγοι μου όμως δεν θα σπάσουν. Είναι αιώνιοι. Ο Κύριος συστήνει εγρήγορση και έντονη προσοχή. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς σημειώνει: «Ειν δε τες ημέρες εκείνες εν το ιερό διδάσκον, τας δε νύχτας εξερχόμενος ιβλίζετο, διανυκτέρευε εις το όρος το καλούμενον ελαιών, για να προσεύχεται και να διδάσκει τους μαθητές του. Και πας ο λαός όρθριζε προς αυτόν», πολύ πρωί πήγαινε σε αυτόν, όταν είχε επιστρέψει από το όρος των ελαιών και τον έβρισκαν εν το ιερό, στο ιερό περίβολο του ναού, ακούειν αυτού. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές, ας έχουμε την Παναγιά μαζί μας.

«Επέστη ο φιλάνθρωπος και πανικτήρμων κύριος προβατική κολυμβήθρα, του θεραπεύσε τα γνώσους, έβρε δε κατακείμενον άνθρωπον πλήστης έτεση, και προς αυτόν εβόησεν, άρων των κράβατων ήθη προς τα σοδούς τα σευθείας». Επί τη προβατική κολυμβήθρα άνθρωπος κατέκει το εν ασθενία, και ειδών σε Κύριε εβώα, άνθρωπον ουκ έχω, ή να όταν ταραχθεί το είδωρ βάλει με εν αυτό, ενώ δε πορεύομαι, άλλος προλαμβάνει με και λαμβάνει την ίασιν, εγώ δε ασθενών κατάκιμε, και ευθύς σπλαχνιστής ο σωτήρ λέγει προς αυτόν, «Δια σε άνθρωπος γέγονα, δια σε σάρκα περιβεύλιμε, και λέγεις άνθρωπον ουκ έχω, άρων σου των κράβατων και περιπάτη, πάντα σύ δυνατά, πάντα υπακούει, πάντα υποτέτακτε, πάντων ημών μνήστητη, ελέησον Άγιε ως φιλάνθρωπος».

0: η θαυματουργός ιερά εικόνα της Παναγίας Άξιον Εστί από το Άγιον Όρος στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου. Η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας και Ακαρνανίας, στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την ιστορική και ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου, υποδέχεται μια μεγάλη και ανεκτίμητη πνευματική ευλογία. Από την 5η 30 Απριλίου έως το Σάββατο 9 Μαΐου, η θαυματουργή εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου, η αποθησαυρισμένη στο πρωτάτο του Αγίου Όρους Παναγία Άξιον Εστί, θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου. Το Ιερό Σέβασμα θα υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ετωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός. Ο ναός θα παραμένει ανοιχτός όλο το 24ωρο με πλούσιο πρόγραμμα λατρευτικών εκδηλώσεων. Ας σταθούμε σιωπηλά μπροστά στο εικόνισμα της Παναγίας και ας αφήσουμε την καρδιά μας να προσευχηθεί. 30 Απριλίου με 9 Μαΐου, η Παναγία Άξιον Εστί στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου.
1: Χριστός Ανέστη, από το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης, ευχόμαστε σε όλους το φως της Αναστάσεως να γεμίσει τις καρδιές σας με ελπίδα και ειρήνη. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη.
2: Φωτεινές διαδρομές. Μία εκπομπή στο διαδίκτυο με ομιλίες του μακαριστού Μητροπολίτου Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως κυρίου Ιερεμίου. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ.
3: Αγαπητοί μου, χαίρετε. Κυριακή των Μυροφόρων. Όλες αυτές οι Κυριακές μετά από το Πάσχα συνδέονται με το Πάσχα. Μιλούν για τα πρόσωπα που έλαβαν μέρος αυτές τις φοβερές ώρες Σταύρωσης, της Ταφής και της Ανάστασης του Χριστού. Και ο λόγος του μακαριστού Μητροπολίτου μας κύριου Ιερεμίου αναφέρεται στο Ιουδαϊκό Πάσχα και στο δικό μας Χριστιανικό Πάσχα, και βλέπουμε από την έρευνά του πόσες ομοιότητες ή διαφορές έχει βρει. Δεν μπορούσε κάποιος να μετέχει στο Ιουδαϊκό Πάσχα αν δεν είχε κάνει περιτομή. Στην Καινή Διαθήκη η περιτομή δεν είναι απαραίτητη, αλλά αυτό που εισάγει τον άνθρωπο στην Εκκλησία είναι το βάπτισμα. Πάρα πολλές παρατηρήσεις, πολύ σημαντικές, που αποδεικνύουν έναν ερευνητή πραγματικό της Βίβλου και έναν άνθρωπο ο οποίος αγάπησε ιδιαίτερα τη Βίβλο, έναν άνθρωπο που ό,τι έβρισκε, ό,τι ερευνούσε και κατέγραφε μέσα στη σκέψη του, στο μυαλό του και στην καρδιά του, ήθελε να το μοιραστεί μαζί μας. Και αυτό γίνεται και σε αυτή την εκπομπή. Ευχόμαστε σε όλους να ζούμε χαρές αναστάσιμες, να παρατείνεται η χαρά του Αναστάσιμου Χριστός Ανέστη, του ύμνου αυτού του ύμνου του σημαντικού στην καθημερινότητά μας, και να μην μυρίζουμε θάνατο. Η όλη μας η ζωή, η στάση, να μην μυρίζει θάνατο, αλλά να ανθίζει ο παράδεισος και να ανθίζει η Ανάσταση. Ευχαριστούμε που είστε και σήμερα μαζί μας.
4: Αγαπητοί μου ακροατές, Χριστός Ανέστη. Η σημερινή μου εκπομπή θα είναι συνέχεια της προηγουμένης μου εκπομπής. Αν ενθυμίστε, στην προηγούμενη μου εκπομπή μιλούσα για το Ιουδαϊκό Πάσχα και έλεγα ότι το Ιουδαϊκό Πάσχα προτύπωνε το δικό μας Πάσχα. Το Πάσχα των Ιουδαίων ήταν να σφάξουν ένα ενιάσιο αμνό, άρενα και τέλειο καθόλου, και να λείψουν με το αίμα του αμνού τις παραστάτες και το ανώφλιο των οικειών τους Ιουδαίοι. Και αυτό το έκαναν για να θυμηθούν την έξοδό τους από την Αίγυπτο και να θυμηθούν ακόμη ότι σώθηκαν τα πρωτότοκά τους παιδιά από τον εξολοθρευτή άγγελο που φώνευε τα πρωτότακα των Αιγυπτίων. Αλλά εδώ θα πω κάτι που είναι σπουδαίο για να πω στο θέμα μου. Θα ρωτήσει κανείς, τι σχέση έχει το σφάξιμο του αμνού με το πέρασμα, με την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο? Το Πάσχα των Ιουδαίων υπενθύμιζε την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο και γι' αυτό έπρεπε να σφάξουν ένα αρνί. Και ρωτώ, τι σχέση έχει το αρνί με την έξοδο από την Αίγυπτο? Δεν σχετίζεται σε τίποτε. Και τι σχέση έχει το άλλο, το να βάψουν με το αίμα του αμνού το ανώφλιο των οικειών του Ιουδαίοι, για να βλέπει ο εξολοθρευτής άγγελος αυτό και να προσπερνά τα σπίτια των Ιουδαίων που έχουν τα ανώφλια τους βαμμένα με κόκκινο? Δηλαδή ο Θεός δεν ήξερε ποια σπίτια είναι των Ιουδαίων και έπρεπε να δοθεί αυτό το σήμα, αυτό το σημείο, ώστε να προσπερνά ο άγγελος, ο εξολοθρευτής τα σοικία των Ιουδαίων? Δεν φαίνεται λοιπόν να έχει καμία σχέση ούτε ο αμνός προς την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο, ούτε το βάψιμο των οικειών των Ιουδαίων ήταν αναγκαίο. Τότε γιατί δόθηκαν αυτά? Ακριβώς επειδή δεν έχουν σχέση με το Ιουδαϊκό Πάσχα, έχουν σχέση με εμάς, με το δικό μας Πάσχα, το Χριστιανικό Πάσχα. Εκείνες οι εντολές και το σφάξιμο του αμνού κατά το Πάσχα των Ιουδαίων και το βάψιμο με το αίμα του αμνού των ανοφλίων των οικειών των Ιουδαίων, αυτά τα δύο λέγω που ήταν ουσιαστικά για το Ιουδαϊκό Πάσχα αλλά δεν είχαν σχέση με το δικό τους Πάσχα, προτύπωναν το δικό μας Πάσχα και έχουν ακριβώς σχέση με το ειδικό μας Πάσχα. Ο αμνός του Ιουδαϊκού Πάσχα, αγαπητοί μου ακροατές, προτύπωνε τη θυσία του ειδικού μας αμνού, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και αυτή τη θυσία που είναι το δικό μας Πάσχα, τη ζούμε σε κάθε Θεία Λειτουργία μαζί με το γλυκό της καρπό, τη Θεία Κοινωνία. Καρπός της Θείας Λειτουργίας είναι η Θεία Κοινωνία. Και με τη Θεία Κοινωνία βάφουμε τα χείλη μας με κόκκινο, με το αίμα του Χριστού. Αυτό προτύπωνε, τη δική μας Θεία Κοινωνία προτύπωνε το βάψιμο των Ιουδαϊκών οικειών με το αίμα του αμνού. Αγαπητοί μου, κατά τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου, σαν απολογία μας, μη έχοντες να πούμε τίποτε άλλο, θα δείξουμε τα χείλη μας στο Χριστό που είναι βαμμένα με κόκκινο. Χριστέ μου, είμαι αμαρτωλός, είμαι πολύ αμαρτωλός, όλα τα αμαρτήματα τα έχω κάνει, αλλά κοίτα τα χείλη μου, είναι βαμμένα με κόκκινο. Σώσε με, είμαι δικό σου, σε κοινωνούσα. Ό,τι πραγματικά, αγαπητοί μου ακροατές, έτσι έχει το πράγμα. Ό,τι δηλαδή όσα λέγονται στην Παλαιά Διαθήκη για το Ιουδαϊκό Πάσχα αναφέρονται ακριβώς στο δικό μας Πάσχα, φαίνεται καλύτερα και από το άλλο, από τις οδηγίες που έδωσε ο Θεός πώς να τρώγουν οι Ιουδαίοι το Πάσχα τους. Οι οδηγίες αυτές αρμόζουν σε μας πώς να κοινωνούμε τα άχρατα μυστήρια, το σώμα και το αίμα του Χριστού μας. Σε αυτό θα αναφέρω τη σημερινή μου εκπομπή. Λοιπόν, απαραίτητη προϋπόθεση για να μετέχει κανείς στο Ιουδαϊκό Πάσχα ήταν να είναι περιτιμημένος. Απαγορευόταν ο απερίτιμητος να μετέχει στο Πάσχα. Ξέρουμε όμως από τον Απόστολο Παύλο, από τις επιστολές του και μάλιστα από την προς Κολοσσαείς επιστολή του, ότι η περιτομή της Παλαιάς Διαθήκης προεικονίζει το δικό μας βάπτισμα. Επομένως, όπως προϋπόθεση για τους Ιουδαίους να φάνε το Πάσχα ήταν να είναι περιτιμημένοι, έτσι για μας προϋπόθεση για να κοινωνήσει κανείς το σώμα και το αίμα του Χριστού είναι να είναι βαπτισμένος. Και βέβαια εδώ εννοώ το ορθόδοξο βάπτισμα, γιατί μόνο αυτό είναι βάπτισμα. Ο Άγιος Χρυσόστομος λέγει κάπου: «Μη δεις κοινωνήτω των μη μαθητών». Μαθητές λέγονται οι βαπτισμένοι χριστιανοί, και ας θυμηθούμε το λόγο του Κυρίου μας που είπε στους Αποστόλους: «Πορεθέντες μαθητεύσατε, πάντα τα έθνη βαπτίζονται σε αυτούς». Αλλά βαθύτερα, η εντολή του Θεού να είναι περιτιμημένοι όσοι θα έτρωγαν το Πάσχα για τους Ιουδαίους εσήμαινε ότι αυτοί έπρεπε να είναι καθαροί στη ψυχή, και αυτό βεβαίως είναι για μας. Οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη, αγαπητοί μου ακροατές, όταν μιλούν για περιτομή την νοούν ως αποβολή της κακίας από την ψυχή και όχι απλά σαν αποβολή ενός στεμαχίου από τη σάρκα. Γι' αυτό και οι προφήτες πάλι, ελέγχοντας τους Ιουδαίους για την κακία τους, τους ονομάζουν απεριτιμήτους στην καρδιά, ενώ ήταν περιτιμημένοι σωματικά. Έτσι λοιπόν, οι περιτιμημένοι σωματικά Ιουδαίοι, αλλά απερίτιμητοι στην καρδιά, γιατί είχαν ένα σωρό πάθη και κακίες, εξισώνονται με τα άλλα έθνη, τα απερίτμητα. Γι' αυτό και λέγει ο προφήτης Ιερεμίας: «Όπως πάντα τα έθνη απερίτμητα σαρκεί, έτσι και πας Ισραήλ απερίτμητος καρδίας αυτού». Γι' αυτό και ο προφήτης Ιερεμίας πάλι μιλάει στους Ιουδαίους για περιτομή της κληροκαρδίας τους. Ιερεμίου 4:4. Τώρα θα πω και κάτι άλλο που το βρήκα στους πατέρες. Ακόμη βαθύτερα, επειδή η περιτομή γινόταν στο γεννητικό όργανο, εσήμαινε ότι πρέπει να αποβάλουν οι Ιουδαίοι, οι περιτμημένοι, τη σαρκική ορμή. Δηλαδή η περιτομή βαθιά εσήμαινε την αγνότητα. Και αυτό για μας, πως πρέπει να κοινωνούμε τα άχρηστα μυστήρια. Η εντολή ήταν περιτιμημένοι μόνο να κοινωνούν. Και είπαμε τι σημαίνει περιτομή: αποβολή της καρδίας, αποβολή της σαρκικότητας. Επομένως, για να κοινωνούμε πρέπει να αποβάλουμε το σαρκικό φρόνημα. Τότε μόνο είμαστε περιτιμημένοι πνευματικά. Τότε, αφού αυτό δεν έχει γίνει, αγαπητοί μου ακροατές, και προσερχόμεθα στο Άγιο Ποτήριο και κοινωνούμε με τα πάθη μας και με τη σαρκικότητά μας, τότε γιατί κοινωνούμε? Ας μας συγχωρέσει ο Θεός γι' αυτό, ας μην μας καταδικάσει ο Χριστός μας, αλλά λέμε ότι κοινωνούμε εις άφεσή μας αμαρτιών. Κοινωνούμε για να δυναμωθούμε στον αγώνα μας να αποβάλουμε τη σαρκικότητα και τα συνοδεύοντα τη σαρκικότητα πάθη. Πάντως, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας λέει καθαρά, σε μία του περικοπή τη διαβάζω: «Ουδείς μη περιτεμνόμενος των σαρκικών τρόπων επί την κοινωνίαν αφήξετε Χριστού». Κανένας που δεν έχει αποκόψει τη σαρκικότητά του να μην έρχεται να κοινωνήσει. Έως ουν ουκ αποτίθεσε το σαρκικόν ήθος αλλογενήσει και ξένος. Μέχρι σότου δεν απέκοψες το σαρκικό σου φρόνημα, είσαι αλλογενής και ξένος. Και οι ξένοι και οι αλλογενείς στην Παλαιά Διαθήκη δεν έπρεπε να μετέχουν του Πάσχα. Δεν έπρεπε να τρώγουν το Πασχάλιο αμνό. Και άρα, λέγει ο Χρυσόστομος, σε αυτόν που δεν έχει αποβάλει τη σαρκικότητα, άρα αμέ το χάσει και ακοινώνητα προς τον Άγιον εξ ουρανού παρόντα Χριστόν. Βέβαια, δεν μπορεί να προσέρχεσαι. Τα Άγια της Αγίης, ουράνιον γαργενέστε δι τον το ουρανίο προσελευσόμενον. Αυτός που προσέρχεται να πάρει τον ουράνιον πρέπει να είναι και αυτός ουράνιος. Ουράνιος δε ουδείς ανγέννητο, μη τα γήινα περιελών. Και για να γίνουμε ουράνιοι πρέπει να παρνηθούμε τα γήινα. Ώστε λοιπόν, αγαπητοί μου ακροατές, για να κοινωνούμε εμείς οι χριστιανοί τα άχρηστα μυστήρια, δεν φτάνει μόνο το να είμαστε βαπτισμένοι, αλλά κοινωνούντες πρέπει να κάνουμε συνεχή αγώνα για να αποβάλουμε τα πάθη από την καρδιά μας. Για να γινόμαστε συνεχή αγώνα, να γινόμαστε ολοέν και περισσότερο αγνοί και καθαροί. Αυτή είναι η περιτομή, η περιτομή του Χριστού για την οποία μιλάει ο Απόστολος Παύλος, που είναι, όπως λέει, η απέκδυση του σώματος των αμαρτιών της σαρκός. Κολασαΐς, δεύτερο κεφάλαιο, 11ο στίχος. Οι Ιουδαίοι έπειτα στο Πάσχα τους έπρεπε να τρώνε άζυμο ψωμί και πικρά χόρτα. Εξόδου 12,8 είναι η εντολή αυτή. Τι εσήμαινε αυτό για μας? Τα άζυμα δήλωναν ότι ο άνθρωπος του Χριστού δεν πρέπει να ζυμώνεται, δεν πρέπει να μυγνύεται δηλαδή με την παλαιά κακία και ζύμη, γιατί δεν μπορεί να υπάρχει μίξη, δεν μπορεί να υπάρχει κοινωνία αρετής και κακίας. Να διαβάσω ένα χωρίο του Χρυσοστόμου. «Η γάρ του παλαιού ανθρώπου κακία, ολέθριος και ουδαμός αναμίγνης θε, δυναμένη τη του νέου ανθρώπου δικαιοσύνη και οσιότητη». Να παραθέσω, να διαβάσω και μια άλλη ωραία περικοπή από τα γλαφυρά του Κυρίλου. Να κάνω μια παρέκβαση και να πω, δεν ξέρω αν είναι ανάγκη να το πω, αλλά ας το πω, αυτές οι περικοπές του Χρυσοστόμου που διαβάζω είναι από τα σπούρια του Χρυσοστόμου, δηλαδή τα αμφιβαλόμενα, αλλά είναι πάρα πολύ νόστιμες οι ομιλίες αυτές. Οι πατρολόγοι τα σπούρια τα ονομάζουν ψεύδο Χρυσόστομος. Αναγκάστηκα να το πω τώρα αυτό, γιατί τα σπούρια, τα αμφιβαλόμενα δηλαδή αυτά του Χρυσοστόμου, τα ψεύδο Χρυσόστομος, όπως λέγονται επιστημονικά, συγγενεύουν πολύ με τα του Κυρίλου Αλεξανδρίας, έτσι, αναγωγικά ωραία, που λέγει. Λοιπόν, λέγει, διαβάζω μία περικοπή από τα γλαφυρά του Κυρίλου Αλεξανδρίας. Η Παλαιά Διαθήκη λέγει, προδιαγράφει για τους Ιουδαίους να τρώνε τους άζυμους άρτους, εννοώντας εικονικά πως όσοι κοινώνησαν του Χριστού οφείλουν να τρέφουν τις ψυχές τους με επιθυμίες χωρίς προζύμι και να τις τηρούν καθαρές, εξοικειούμενοι με ένα τρόπο ζωής αθώο και χωρίς μείγμα κακίας. Μια παρόμοια ιδέα υπάρχει και στον Ιουστίνο, στο διάλογο του Ιουστίνου. Λοιπόν, με αυτά που ακούσαμε από τον Χρυσόστομο και από τον Κύριλο Αλεξανδρίας, βρισκόμαστε, αγαπητοί μου ακροατές, κοντά στη γραμμή του Αποστόλου Παύλου, στα λόγια του Αποστόλου Παύλου, με αναφορά μάλιστα για τη Θεία Ευχαριστία, για τη Θεία Κοινωνία. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, στο 5ο κεφάλαιο, 7ο στίχο. Ακούστε. «Ουκ είδατε, δεν ξέρετε», λέει ο Απόστολος Παύλος, «ότι μικρά ζύμη όλον το φύραμα ζυμή, εκαθάρατε ουν την παλαιά ζύμη, διώχτε την παλαιά ζύμη», να φάτε άζυμα δηλαδή, «εκαθάρατε ουν την παλαιά ζύμη, ή να είτε νέον φύραμα, καθώς έστε άζυμοι. Και γαρ το Πάσχα ημών», το Πάσχα μας είναι η Θεία Κοινωνία, «υπερ ημών ετήθη Χριστός». Πάσχα μας είναι το ότι ο Χριστός πέθανε για μας και τρώμε τον αμνόν και νονούμε τα άχραντα μυστήρια. «Ώστε λοιπόν», λέγει ο Απόστολος Παύλος, «εορτάζομεν μη εν ζύμη παλαιά, μη δεν ζύμη κακίας και πονηρίας, αλλά εν ζύμης ειλικρινίας και αληθείας». Δήλωνα λοιπόν, αγαπητοί μου ακροατές, τα άζημα των Ιουδαίων, την ειλικρίνεια της πνευματικής ζωής, την καθαρότητα της πνευματικής ζωής. Και μάλιστα η εντολή στους Ιουδαίους ήταν να τρώγουν άζυμα 7 ημέρες. Το 7 δηλώνει όλη την επίγεια ζωή, διότι δια των 7 ημερών κυκλώνεται, πολλαπλασιάζεται όλος ο χρόνος. Άρα η εντολή στους Ιουδαίους να τρώγουν τα άζυμα για 7 ημέρες εσήμενε για μας που κοινωνούμε με το δικό μας Πάσχα τα άχραντα μυστήρια, εσήμενε για μας, λέγω, ότι σε όλη μας τη ζωή, σε όλη μας τη ζωή πρέπει να ζούμε προσεκτικά και να μην μιγούμε με την αμαρτία, για να μπορούμε να κοινωνούμε τη Θεία Κοινωνία σε όλη μας τη ζωή. Η Θεία μας Κοινωνία πρέπει να μας είναι συνεχής τροφή για 7 ημέρες, έλεγε το Πάσχα των Ιουδαίων, αλλά το 7 σημαίνει όλη τη ζωή, σε όλη μας τη ζωή να τρεφόμεθα με τη Θεία Κοινωνία και να μας αξιώσει ο Θεός να πεθάνουμε με τη Θεία Κοινωνία. Τι καλύτερος θάνατος από του Πατριάρχου Γρηγορίου του Πέμπτου, του Απαγχωνισθέντος, υπερπίστος και πατρίδος. Τον ενθυμούμε γιατί προημερών το Σάββατο 10 Απριλίου. Η μέρα που δεν πρέπει να την ξεχνάμε και σαν χριστιανοί και σαν Έλληνες, η μέρα κατά την οποία απαγχώνησαν οι Τούρκοι, κρέμασαν οι Τούρκοι στην πύλη του Πατριαρχείου, τον Πατριάρχη, η μέρα του Πάσχα. Μαρτύρησε, κλωτσήθηκε, ποδοπατήθηκε από τα άγρια σκυλιά τους Τούρκους και μετά κρεμάστηκε μετά τη Θεία Λειτουργία, δηλαδή μετά τη Θεία Κοινωνία. Πέθανε μετά τη Θεία Κοινωνία, μαρτύρησε μετά τη Θεία Κοινωνία. Τι ωραίο μαρτύριο! Και μόνο αυτό το ενδεικτικό και η αντοχή του στο φοβερό του μαρτύριο, αλλά και το ότι ο Θεός τον αξίωσε να μαρτυρήσει μετά τη Θεία Κοινωνία, είναι τρανό ενδεικτικό της αγιότητός του. Εμείς στη Δημητσάνα, 10 Απριλίου, χτυπήσαμε τις καμπάνες και κάναμε έτσι με θέρμη καρδιάς τη Θεία Λειτουργία. Γιορτάσαμε τον Πατριάρχη μας. Περνούμε συχνά έξω από το σπίτι του. Το Επισκοπείο είναι ακριβώς απέναντι από το σπίτι του. Σπίτι του, ένα υπόγειο, είναι βέβαια μεγάλο σπίτι, το έχουν κάνει μουσείο. Αυτά είναι πρόσθετα τα μετά. Το πραγματικό του σπίτι, το μαρτυρημένο, ιστορικά, αρχαιολογικά, την οικία του, είναι ένα υπόγειο που το έχουμε ναό. Και τη γλυκιά που αξιώθηκα να το εγκοινιάσω αυτό το ναό, τη γλυκιά που είναι η Θεία Λειτουργία σε αυτό το ναό, ή να πηγαίνεις μόνος σου να προσεύχεις σε αυτόν. Όσοι επισκεφθείτε τη Δημητσάνα, μη λησμονήσετε να επισκεφθείτε την οικία του Πατριάρχου, το υπόγειο, αυτό ήταν η οικία του που είναι τώρα ναός. Λοιπόν, αγαπητοί μου ακροατές, έπρεπε λοιπόν οι Ιουδαίοι να τρώνε κατά το Πάσχα τους, να τρώνε άζυμο ψωμί και πικρά χόρτα. Οι πικρίδες σήμαιναν τις θλίψες της παρούσης ζωής, με τις οποίες όμως θλίψεις γινόμαστε μέτοχοι των παθημάτων του Χριστού. Ή μπορούμε να πούμε ότι τα πικρά χόρτα που έτρωγαν οι Ιουδαίοι εστίοντες το Πάσχα τους υποδήλωναν την άσκηση και τη θλίψη μετανοίας και νηστείας με την οποία εμείς οι χριστιανοί πρέπει να προετοιμαζόμεθα για τη μετάληψη του σώματος και αίματος του Χριστού. Δεν είναι καθόλου σωστό αυτό που κάνουν μερικοί, τρώνε την παραμονή και αρταίνονται και με καταλύουν, δηλαδή τρώνε αρτήσιμα φαγητά και μετά την άλλη μέρα πάνε και κοινωνούν. Προετοιμασία, νηστεία, και λένε κανένας κανόνας του πιδαλίου δεν λέει για νηστεία πριν από τη Θεία Κοινωνία. Τι λέει, πρέπει να έχουμε να κάνουμε άσκηση, αλλά πρέπει να δίνουμε και εμείς οι κληρικοί το παράδειγμα, το καλό αυτό παράδειγμα για τους λαϊκούς. Δεν επιτρέπεται να τρώμε την προηγούμενη μέρα, τουλάχιστον το προηγούμενο βράδυ, αφού θα κοινωνήσουμε, αφού θα λειτουργήσουμε την άλλη μέρα. Εδώ έτρωγαν, ο κανόν, η εντολή του Θεού ήταν με πικρίες να τρώνε το Πάσχα, και οι πικρίες αυτές, κατά την ερμηνεία την πατερική παρακαλώ, εικονίζουν τη θλίψη μετανοίας, την ετοιμασία για τη Θεία Κοινωνία, την νηστεία πριν από τη Θεία Κοινωνία. Μία άλλη εντολή του Θεού στους Ιουδαίους ήταν να τρώγουν το Πάσχα τους με ζωσμένες τις οσφίες τους, με σανδάλια στα πόδια τους και με ράβδο στα χέρια τους. Κρατήστε αυτά τα τρία, να τρώγουν το Πάσχα τους με ζωσμένες τις οσφίες τους, με σανδάλια στα πόδια τους και με ράβδο στα χέρια τους. Έπρεπε δε να τρώγουν με σπουδή τον αμνό. Με σπουδή, με γρηγοράδα. Όλα αυτά δηλώνουν για μας την εξωτερική ευλάβεια αλλά και την εσωτερική θέρμη που πρέπει να έχουμε όταν κοινωνούμε τα άχρατα μυστήρια. Όλο αυτό το σχήμα των Ιουδαίων όταν έτρωγαν τον Πασχάλινο αμνό, δηλαδή ζωσμένη η μέση, σανδάλια στα πόδια, ράδο στα χέρια και με σπουδή να τρώνε τον αμνό, όλο λέγω αυτό το σχήμα των Ιουδαίων ήταν οδηπορικό, δηλαδή σαν να επήγονται να φύγουν, και υπενθύμιζε αυτό πραγματικά ότι τη νύχτα της φυγής από την Αίγυπτο προς τη γη των πατέρων τους, τη γη των Χαναάν, τη γη της Χαναάν. Έτσι και εμείς, κοινωνούνται στα άχρατα μυστήρια, πρέπει να επιθυμούμε τη φυγή μας από τη χώρα της αμαρτίας. Να έχουμε δε σπουδή και επιθυμία και ζήλο για τη Θεία Κοινωνία και να μην το κάνουμε αυτό με ραθυμία, να μην κοινωνούμε δηλαδή έτσι ασυνείδητα, ραθυμία, γιατί με σπουδή και με εζωσμένη την οσφή έπρεπε και οι Ιουδαίοι να τρώγουν το Πάσχα τους. Το να έχουν οι Ιουδαίοι ζωσμένη την οσφή τους σήμαινε ότι πρέπει να είναι έτοιμοι. Παραπέμπω στο χωρίο του προφήτου, στο βιβλίο του προφήτου Ιερεμίου, που ο Θεός λέγει στον προφήτη που δίσταζε στην αρχή να αναλάβει το προφητικό του έργο, του λέει ο Θεός, περίζωσε την οσφή σου, δηλαδή άντε άσε την αντίρρηση και ετοιμάσου, προς πάντα σους εάν εξ αποστήλος υπορεύσει και κατά πάντα όσα αν εντελομέσει λαλήσεις, περίζωσε την οσφή σου, τη ζώνη σου. Και η ζώνη των μοναχών σημαίνει αυτό, να είμαι θα έτοιμη. Πολύ παλαιά μοναχοί κοιμούνταν και με τη ζώνη τους έτοιμοι για την ακολουθία της νυχτός στο μεσονύχτιο. Λοιπόν, η ράβδος στα χέρια των Ιουδαίων όταν έτρωγαν το Πάσχα σήμαινε και αυτή το ίδιο, ότι πρέπει να είναι έτοιμοι για αναχώρηση από την Αίγυπτο στη γη Χαναάν. Σε εμάς τους χριστιανούς αυτά δηλώνουν γενικά την ετοιμότητα που πρέπει να έχει η ψυχή μας και το στήριγμό μας στην πίστη. Αυτή είναι η ράβδος που πρέπει να κρατάμε. Να στηριζόμεθα στην πίστη και να είμεθα στολισμένοι με αρετές για να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού μας. Γενικά αυτά τα τρία που είπα, ότι οι Ιουδαίοι έπρεπε να τρώγουν το Πάσχα τους με ζωσμένη την οσφή τους, με σανδάλια στα πόδια τους και με ράδο στα χέρια τους, γενικά λέγω, σημαίνει την ετοιμότητα που πρέπει να έχει η ψυχή μας για να κοινωνούμε, το στολισμό των αρετών που πρέπει να έχει η ψυχή μας όταν προσερχόμεθα στη Θεία Κοινωνία. Είναι γενικά αυτό που ακούμε από τον ιερέα όταν βγαίνει με το Άγιο Ποτήριο έξω, λέγοντας με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Για τη ράβδο στα χέρια θα έλεγα και το άλλο, ότι η ράβδο στην Παλαιά Διαθήκη προεικονίζει το σταυρό. Ας θυμηθούμε ότι με τη ράβδο το Μωυσής εκτύπησε την Ερυθρά Θάλασσα και πέρασαν οι Ιουδαίοι και την εκτύπησε σταυροειδός. Άκουσε ένα θεολόγο να λέγει ότι αυτό το σταυροειδός λέγεται ποιητικός. Όχι,

έκτινο τη χείρα σου, έκταση. Το άλλο χέρι σχηματίζει το σημείο σταυρού. Γι' αυτό οι πολύ καλοί ερμηνευτές, οι υμνογράφοι, το έγραψαν πολύ καλά, σταυρών χαράξας Μωσής. Πραγματικά ο σταυρός, ο Μωυσής χάραξε σταυρό στην ηλθά θάλασσα. Λοιπόν, η Ράβδος στην Παλαιά Διαθήκη εκφράζει το σταυρό. Θα το δούμε αυτό και στη Ράβδο του Ιακώβ. Αυτό λοιπόν, αυτή η εντολή του Θεού, ότι οι Ιουδαίοι έπρεπε να κρατούν Ράβδο όταν έτρωγαν το Πάσχα τους, σήμαινε μαζί με τα άλλα που είπα, σήμαινε ακόμη για μας, ότι όταν πάμε να κοινωνήσουμε, να κάνουμε το σταυρό μας. Προσερχόμεθα με προσοχή και όταν έρχεται η σειρά μας να κοινωνήσουμε, να κάνουμε το σταυρό μας εκεί την ώρα. Αυτή είναι η Ράβδος μας, ο σταυρός στον οποίο στηριζόμεθα, η πίστη μας, η ελπίδα μας στον Χριστό. Οι εζωσμένοι ως φύση και τα σανδάλια στα πόδια εικονίζουν ότι πρέπει, σημαίνουν ότι πρέπει να είμαστε εύζωνοι και ευπρεπείς κατά πάντα για το δρόμο τον καλό, τον αγαθό, το δρόμο που πάει για τον ουρανό. Όπως μας λέγει ο Απόστολος, διυπομονής τρέχομεν των προκείμενων ημίν αγώνα. Αλλά και ο ίδιος Απόστολος λέγει για τον εαυτό του, ούτω τρέχω ή να καταλάβω. Οι Ιουδαίοι όταν έτρωγαν το Πάσχα, επαναλαμβάνω, είχαν σχήμα οδηπορικό, και οι χριστιανοί που πάντα κοινωνούμε το δικό μας Πάσχα, το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας, πρέπει να νιώθουμε ότι είμαι οδηπόροι. Οι παλαιοί χριστιανοί λέγονται οι επί της οδού. Η έκφραση αυτή είναι στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων. Όλο να προχωράμε, αρχίσαμε ένα δρόμο από εδώ προς τον ουρανό. Μερικοί καλοκάθισαν στο δρόμο και άλλοι ξεκίνησαν μετά από αυτούς και τους πέρασαν, γιατί κάπου μπερδεύτηκαν με πειρασμούς και καλοκάθισαν στο δρόμο και ξεχάσαμε το τέρμα, τον ουρανό. Ο Απόστολος Παύλος λέγει, ούτω τρέχω, τρέχω ή να καταλάβω. Πιο καλά, πιο παραστατικά, πιο εκφραστικά μας τα λέγει αυτά η πρώτη επιστολή του Πέτρου, που απευθύνεται παρακαλώ σε νεοβαπτισμένους κατά το Πάσχα χριστιανούς, και φαίνεται ότι αυτά που θα διαβάσω τώρα, φαίνεται ότι ο Απόστολος Πέτρος τα λέγει εξαρτώμενος από το τυπικό της εορτής του Ιουδαϊκού Πάσχα. Λέγει λοιπόν ο Απόστολος στην πρώτη του επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, ο Απόστολος Πέτρος, «Δυο αναζωσάμενοι τα σοσφίας της διανοίας ημών, νύφοντες, γρηγορούντες δηλαδή, τελείως ελπίσατε επί την φερωμένη ημίν χάριν εν αποκαλύψει Ιησού Χριστού». Για όσα είπα παραπάνω, αγαπητοί μου ακροατές, θα τα ανακεφαλαιώσω με αυτό το σχόλιο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Λέγει ο Ιερός Πατήρ, «Σχήμα δε των αισθιόντων το Πάσχα», δηλαδή το σχήμα των Ιουδαίων όταν έτρωγαν το Πάσχα, ήταν «Ως φύς εζωσμένη», ζωσμένη ή ως φύς, «Υποδήματα εν ποσί», και τρίτον «Εν χερσί βακτηρία».

τα ερμηνεύει ο Ιερός Πατήρ αυτά, ο διπορικόν άπαντο σχήμα. Παρασκευασμένον εις οδηπορία, έτοιμη για οδηπορία. Ημίν δε, για μας δε, αρμόζουν αυτά, για το δικό μας Πάσχα, ψυχής η πρόθεσης οδηπορική προς αποδημίαν του κόσμου στελωμένη. Για μας το οδηπορικό αυτό σχήμα των Ιουδαίων ήταν ότι πρέπει να νιώθουμε ότι είμεθα οδηπόροι εκ του κόσμου τούτου της αμαρτίας προς τον ουρανό. Δια του το λέγει ο Χρυσόστομος, ευσταλής, έτσι δυναμική όρθι, ευσταλής και περιεσφυγμένε πανταχώθεν εψυχέ, τα του βίου μερίμνας αποφεύγουσε, προς δε την θείαν έτοιμη πορείαν, ώστε τρέχειν εις ουρανών. Ημών γαρτοπολίτευμα εν ουρανής φυσί. Ράβδον δε, ή στηριζόμεθα, ράβδον που πρέπει να έχουμε και να στηριζόμεθα, όπως είχαν οι Ιουδαίοι όταν έτρωγαν το Πάσχα τους, πίστην και ελπίδα την εις Χριστόν. Να στηριζόμαστε με ράβδο, να στηριζόμαστε στην πίστη και στην ελπίδα μας στο Χριστό. Θα αναφέρω ακόμη, όσο με παίρνει ο χρόνος βέβαια, αγαπητοί μου ακροατές, θα αναφέρω λέγω και δύο άλλες εντολές σχετικές με τη βρώση του αμνού του Ιουδαϊκού Πάσχα. Και οι εντολές αυτές είναι υπόδειξη σε μας πώς πρέπει να κοινωνούμε εμείς οι χριστιανοί το δικό μας Πάσχα, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Ο νόμος έλεγε να μην τρώγουν οι Ιουδαίοι τον αμνό ομό αλλά ψητό, και έλεγε ότι πρέπει να τρώγουν και το κεφάλι και τα πόδια και τα εντόστια του αμνού. Τώρα δεν ήταν ανάγκη να δοθεί εντολή να μην τρώγουν τον αμνό ομό, ποιος τρώει ομό κρέας. Άρα, για να δοθεί αυτή η εντολή να μην τρώνε ομό το κρέας του αμνού, του Πασχαλίου αμνού Ιουδαίοι, που δεν ήταν ανάγκη να δοθεί, γιατί κανείς δεν τρώει, επαναλαμβάνω, ομό κρέας, άρα κάπου αλλού πάει η εντολή αυτή, πάει σε εμάς. Αφορούσε εμάς η εντολή αυτή. Και σημαίνει ότι δεν πρέπει να προσερχόμαστε ομά, δηλαδή ασυνείδητα προς τη Θεία Κοινωνία. Όπως το λέγει ο Χρυσόστομος, τον μην αργός προσιένε τη του Θείου Σώματος μεταλήψη. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται προετοιμασία για τη Θεία Κοινωνία και να μην προσερχόμαστε ομά, δηλαδή έτσι ασυνείδητα, αργός, απροετοίμαστα. Αλλά πολύ σπουδαία είναι ακόμη και η άλλη εντολή του Θεού στους Ιουδαίους, ότι δηλαδή έπρεπε οι Ιουδαίοι να τρώνε το κεφάλι και τα πόδια και τα εντόστια του αμνού. Αυτό για μας, με απλά λόγια, σημαίνει ότι όταν κοινωνάμε δεν πρέπει να μένουμε σε αυτό που βλέπουμε, αλλά με τα μάτια της ψυχής μας να πηγαίνουμε βαθιά, να πηγαίνουμε στα εντόστια. Δηλαδή, όταν κοινωνάμε, να μην βλέπουμε κρασάκι και ψωμάκι που λένε μερικοί ακατήχητοι, αλλά να νιώθουμε ότι ενούμεθα με το Θεό. Πρέπει να εισέλθουμε με τη Θεία Κοινωνία στα ένδων. Η εντολή του Θεού ήταν να τρώνε τα εντόστια. Πρέπει να πάμε βαθιά
με τη Θεία Κοινωνία πρέπει να εισερχόμεθα στα ένδων του Θεού, να γευόμεθα δηλαδή αυτό που λέμε εν Χριστώση, να αποκτήσουμε νουν Χριστού, όπως μας λέγει ο Απόστολος Παύλος, 1 Κορινθίους 2 κεφάλαιο 16 στίχο. Το βαθύ νόημα της εντολής αυτής να τρώνε οι Ιουδαίοι και το κεφάλι και τα πόδια και τα εντόστια, το βαθύ νόημα λέγω, το εκφράζει ο Άγιος Κύριλλος ο Αλεξανδρίας σε μία του περικοπή που τη διαβάζω και τελειώνουμε αυτή την περικοπή. Λέγει ο Άγιος Κύριλλος, το γεγονός ότι όποιος μετέχει του Χριστού με την κοινωνία της Αγίας του Σάρκας και του αίματος του πρέπει να έχει επίσης και το πνεύμα του και να επιθυμεί να εισέλθει στο χώρο των πιο βαθιών διαθέσεών του, κοινωνώντας αυτό που είναι μέσα του. Η Παλαιά Διαθήκη μας το λέγει ότι πρέπει να φάμε την κεφαλή με τα πόδια και τα εντόστια. Μήπως η κεφαλή δεν είναι αληθινά τύπος του πνεύματος? Μήπως τα πόδια δεν είναι η πορεία των έργων, να έχουμε καλά έργα, και τα εντόστια του θύματος δεν είναι ο τύπος της εσωτερικής μας ζωής? Με άλλα λόγια δηλαδή, η εντολή του Θεού στους Ιουδαίους να τρώνε το Πάσχα τους, όταν τρώνε τον αμνό, να τρώνε την κεφαλή και τα πόδια και τα εντόστια, σήμαινε, κατά την περικοπή αυτή του Κυρίλλου που διάβασα, ότι πρέπει να έχουν νουν καθαρόν, καλά έργα, αυτό σημαίνει τα πόδια, και να ζουν την εσωτερική, τη μυστική πνευματική ζωή. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε, αγαπητοί μου ακροατές. Σας εύχομαι πλούσια τα δώρα του Αναστάντος Κυρίου μας στην οικογένειά σας. Χριστός Ανέστη.

ότι παλάμητι αχράντο πλαστουργήσα στον άνθρωπον, ήλθες εύσπλαχνε, τους νοσούντας η άσαστε Χριστέ, τον παράλυτον εν τη προβατική κολυμβήθρα, δια του λόγου σου ανέστησας, εμόρου δε το άλγο σε θεράπευσας. Της Χαναναίας την πέδα ενοχλουμένην ηλέη σας και την αίτησιν του εκατοντάρχου ουπαρίδες. Δια τούτο κράζομεν παντοδύναμε Κύριε, δόξαση. Τον παράλυτον ούχι κολυμβήθρα εθεράπευσεν, αλλοσός λόγος ανεκένησε. Και ουδέι πολυχρόνιος αυτό ενεπόδισε νόσος, ότι της φωνής σου οξυτέρα η ενέργεια εδείχθη και το δυσβάστακτον βάρος απέρριψε και το φορτίο της κλίνης εβάστασεν εις μαρτύριον του πλήθους των ικτυρμών σου. Δόξα σοι.

Από το Εκκλησιαστικό Ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης ευχόμαστε σε όλους το φως της Αναστάσεως να γεμίσει τις καρδιές σας με ελπίδα και ειρήνη. Χριστός Ανέστη!

0: Αναβάσεις μαζί με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος.
1: Αναβάσεις ζωής.
0: Αναβάσεις
2: χαράς και ελπίδος. Αναβάσεις για όλους.
0: Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.

ό,τι υπάρχει μέσα στην φαντασία, με την βοήθεια του νου, γίνεται μια διαδικασία, κάτι που ούτε θα λέγαμε ο υπολογιστής, ούτε η φωτομηχανίδα μπορεί να κάνει. Ο νους είναι, κάνει, θα λέγαμε καλύτερα, μια ανάπλαση του υλικού, το οποίο έχει προσλάβει, το οποίο υπάρχει στην αποθήκη, προσθέτοντας βέβαια, αφαιρώντας, ωραιοποιώντας το κάθε τι όπως αυτό θα το ήθελε. Γι' αυτό όταν δούμε ένα τοπίο, μπορούμε κάποια στιγμή να πάρουμε ένα χαρτί, να το ζωγραφίσουμε όπως θέλουμε, να προσθέσουμε, να αφαιρέσουμε, γιατί έχουμε στο νου μας αυτό το τοπίο που είδαμε, τη θάλασσα που αφρίζει, ένα ήρεμο δειλινό. Φευγαλέα βέβαια εδώ, αγαπητοί, θα αναφέρω ότι ο Χριστός και ο Αδάμ πριν από την πτώση, δεν είχαν φαντασία, αλλά απλά μόνο νου και αισθήσεις. Η φαντασία δηλαδή είναι μεταπτωτικό φαινόμενο. Η φαντασία είναι ένας σπουδαίος χώρος, αγαπητοί, όπου γίνονται σπουδαία πράγματα. Τώρα όμως το χρέος του χριστιανού είναι να βάλει μέσα σε αυτήν την αποθήκη, γι' αυτό την δίνει ο Θεός, να βάλει μέσα σε αυτήν την αποθήκη καλό υλικό. Όταν μπει το οποιοδήποτε υλικό μέσα, αγαπητοί, μένει ανεξίτηλο, δεν φεύγει ποτέ. Έτσι λοιπόν, αν βάλω καλό υλικό, μένει για πάντα και ανά πάσα στιγμή το βρίσκω και το αξιοποιώ προς όφελος. Αν βάλω κακό υλικό, αν βάλω επί παραδείγματι ανήθικα πράγματα, ανήθικες εικόνες, αυτές μένουν και σε δεδομένη στιγμή ξαναταβγάζει ο νους στην επιφάνεια και αν τα θέλετε τα ωρεοποιεί, τα ανασχηματίζει με ποικίλους τρόπους. Γιατί είναι διεφθαρμένος ο νους και δυστυχώς οδηγεί τον άνθρωπο προς την καταστροφή. Ακόμα έπιασα κάτι με την αφή, αυτό μένει μέσα. Και μπορεί να συμβεί να πάει κάποιος, αγαπητής, στον τάφο του ανθρώπου ο οποίος πέθανε, τον οποίο κάποτε είχε αγγίξει και εκείνη τη στιγμή να βγούνε όλα μπροστά σε αυτόν τον άνθρωπο, να έρθουν σαν ένα βίντεο, σαν ένα ντοκιμαντέρ, σαν μια ταινία μέσα στο νου του. Έτσι λέγει ο Άγιος Νικόδημος, ότι όλα έρχονται, παρότι ο άλλος έχει πεθάνει και έχει φύγει, έρχονται όμως όλα αυτά τα παλιά γεγονότα, τα οποία έχουν αποθηκευθεί στον χώρο της φαντασίας, γιατί είναι υλικά που προσλήφθηκαν μέσω του ματιού, μέσω των ποικίλων αισθήσεων, μέσω όλων αυτών, έρχονται και αναπαραγάγονται. Αυτή η ύλη, αγαπητοί, στον χώρο της φαντασίας, αυτή η ύλη είναι εκρηκτική, αγαπητοί. Έχει δύναμη μεγάλη, αγαπητοί, η ύλη στην αποθήκη της φαντασίας. Ό,τι και αν έχουμε βάλει. Η διαφορά είναι ότι μπορεί αυτή η εκρηκτική ύλη ή να καταστρέψει τον άνθρωπο ή να σώσει τον άνθρωπο. Το ότι είναι σπουδαίο το λέγει η Αγία Γραφή. Μνημονεύεται της γυναικός Λότ, λέγει. Εντολή λοιπόν να θυμόσαστε, σαν να λέγει μέσα στον χώρο της φαντασίας σας, να θυμόσαστε την ιστορία εκείνη που έγινε στη γυναίκα του Λότ. Όταν γύρισε το κεφάλι της να δει τι απέγινε το σπιτικό της μετά την τιμωρία της φωτιάς που έστειλε ο Θεός στην πόλη και έγινε στήλη αλατιού. Μία λοιπόν δυναμική εικόνα. Άρα η μνήμη είναι σπουδαίο πράγμα και πρέπει να το χρησιμοποιούμε σωστά. Η αποθήκη αυτή, ο χώρος της φαντασίας, να φροντίζουμε να έχει καλό υλικό, το οποίο με την δύναμή του θα μπορέσει να μας οδηγήσει σε σωστή πορεία, στην σωτηρία, αγαπητοί, σε καλές ενέργειες. Μνήμη θανάτου, αγαπητοί, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, είναι ο καθημερινός θάνατος, δηλαδή ο θάνατος του κοσμικού σαρκικού φρονήματος. Και αυτόν τον θάνατο τον ζει κανείς καθημερινά και στην κάθε του στιγμή. Για να το ζούμε, αγαπητοί, πρέπει να θυμόμαστε τον βιολογικό θάνατο. Είναι ακόμη ο θάνατος του ιδίου θελήματος, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, κατά το γεννηθήτο το θέλημά σου. Είναι επίσης
μνήμη θανάτου είναι το ότι σηκώνω το σταυρό μου. Τι σημαίνει? Σηκώνω τον θάνατο του εγώ μου. Αυτό σημαίνει σηκώνω το σταυρό μου. Σηκώνω το θανατωμένο εγώ μου που προσπαθώ διαρκώς να το θανατώνω. Νεκρώσατε ούν τα μέλη μόντα επί της γης, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Κάθε κακή επιθυμία και κάθε τι το οποίο με οδηγεί μακράν του Πνεύματος του Θεού. Εμή, λέγει ο Απόστολος Παύλος, εμή ο κόσμος εσταύρωται, καγώ το κόσμο. Για μένα σταυρώθηκε ο κόσμος, λέγει. Διότι το κάθε κοσμικό φρόνημα, το κάθε τι το οποίο με σπρώχνει το εγώ μου, για μένα έχει θανατωθεί. Πλέον στη θέση τους υπάρχει ο Χριστός, υπάρχει το θέλημα του Θεού. Και ο Άγιος Ιωάννης λέγει, ο πάντων νεκρωθείς ούτως θανάτου εμνημόνευσεν. Αυτός που έχει μνήμη θανάτου έχει νεκρώσει μέσα του όλα αυτά που συνδέουν τον άνθρωπο με το κοσμικό φρόνημα. Δηλαδή έχει νεκρώσει μέσα του αυτό τον προβληματισμό. Τι θα πει ο κόσμος αν κάνω αυτό ή αν κάνω το άλλο. Και είναι υπόθεση, αγαπητοί μου, είναι αγώνας μιας ολοκλήρου ζωής. Δεν είναι απλά μόνο μια στιγμή που άνοιξε το Τριώδιο, που είναι Μεγάλη Σαρακοστή. Εκεί απλώς είπαμε διορθώνουμε το αντίβαρο της μνήμης του θανάτου, ξανασυνερχόμαστε και το κρατάμε αυτό σε όλη τη διάρκεια του έτους, σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Αυτά λοιπόν με τη μνήμη του θανάτου, αγαπητοί, γενικά που αφορά τα υλικά πράγματα, τα υλικά αγαθά. Έχουμε και τη μνήμη της εξόδου, δηλαδή όταν φεύγουμε από αυτόν τον κόσμο, ότι είναι στεναγμός της κάθε ώρας. Πράγματι, αδελφοί, άλλο να θυμάμαι ότι κάποτε θα πεθάνουμε και άλλο πράγμα ότι εγώ προσωπικά κάποια στιγμή θα πεθάνω. Αυτό όταν το θυμάμαι δεν θα μου δημιουργήσει ένα στεναγμό. Γιατί? Διότι η ώρα του θανάτου είναι η ώρα της κρίσεως, αγαπητοί. Και ποιος σκέπτεται την κρίση για τα προσωπικά του πεπραγμένα και δεν στενάζει και δεν αγωνιά με την καλή έννοια του στεναγμού της θλίψεως αυτής των πεπραγμένων, το ότι λύπησε κάποιες στιγμές στη ζωή του αυτή την αγάπη του Θεού. Αν έχετε προσέξει μάλιστα, η μνήμη του θανάτου συνήθως είναι έξω της όλης μας πνευματικής ασκήσεως. Σε όλα ασκούμαστε, αγωνιζόμαστε και μάλιστα ιδιαίτερα όταν μπαίνουμε στη Μεγάλη Σαρακοστή. Αλλά δεν σκεφτήκαμε ότι θα πρέπει να έχουμε σαν αλάτι αυτού του αγώνα μας τη μνήμη του θανάτου. Σκεφτόμαστε στον πνευματικό μας αγώνα κάθε τι καλό και με προοπτική μάλιστα. Δηλαδή θα βάλω σειρά να νηστεύω. Θα αρχίσω πλέον να κάνω προσευχή. Θα πάψω πλέον να θυμώνω. Θα προσέχω. Δεν θα βρίζω και χίλια δυο άλλα πράγματα, αλλά το γεγονός του θανάτου το αποφεύγουμε ή ακόμα το φοβόμαστε ή δεν ξέρουμε ή δεν μας το είπαν, αν το θέλετε. Παρατηρούμε όμως πως η μνήμη του θανάτου, αδελφοί, είναι ο ρυθμιστής όλων εκείνων που των προσπαθειών του πνευματικού μας αγώνα που μας οδηγεί σε μια πνευματική μόρφωση, τελεία μόρφωση, κατά Θεόν μόρφωση. Δεν μπορούμε να πετύχουμε τίποτα το σωστό, αγαπητοί, αν δεν έχουμε τη μνήμη του θανάτου, διότι χωρίς αυτό κάθε προσπάθεια εκφυλίζεται και χάνεται. Θα κάνω προς στιγμή το καλό, μετά από λίγο θα ξαναπέσω, θα έχω πάλι πισωγυρίσματα. Γι' αυτό στη ζωή μας έτσι πορευόμαστε και μετά αγανακτούμε με τον εαυτό μας, ότι ξαναπέφτουμε και τα ξανακάνουμε και εκνευριζόμαστε, γιατί στην άκρη του μυαλό μας όταν πράξαμε αυτό δεν το συνδέσαμε με την ώρα του θανάτου, δεν θυμόμαστε τη μνήμη του θανάτου να πω δεν βαριέσαι αδελφέ, γιατί να βάλω και τις φωνές τώρα, τι θα βγάλω, τι θα κερδίσω, αλλά ο εγωισμός μου, η προσκόλλησή μου στα εδώ με οδηγεί στο να φωνάζω και διαρκώς να φωνάζω και να εκνευρίζουμε και να δημιουργώ ταραχή και να χάνω την αρετή, αγαπητοί. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέγει, όπως σε κάθε τροφή το ψωμί είναι απαραίτητο, έτσι και η μνήμη του θανάτου είναι αναγκαία σε κάθε πνευματική προσπάθεια. Και προσθέτει ταυτοχρόνως,
να διατηρούμε μέσα μας την αγάπη προς τον Θεό. Να ενθυμούμαστε αυτόν τον Θεό. Πιο συχνά να θυμόμαστε τον Θεό, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, από ό,τι αναπνέουμε, αδελφοί. Να θυμόμαστε, λέγει, την Βασιλεία του Θεού. Να θυμόμαστε τον ζήλο των Αγίων Μαρτύρων, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Γι' αυτό να διαβάζουμε βίους Αγίων, διότι από εκεί παίρνουμε μεγάλο όφελος. Από εκεί παίρνουμε στοιχεία, αγαπητοί, που εμπλωτίζουμε την αποθήκη της φαντασίας μας, από όπου μπορούμε να επαναφέρουμε στο νου και να κτίζουμε την πνευματική μας ζωή. Να θυμόμαστε, λέγει, ότι ο Θεός είναι παρόν, είναι δίπλα μας. Να τον αισθανόμαστε δίπλα μας, να τον αισθανόμαστε μέσα μας. Αυτό που λέγω, να τον αισθανόμαστε φίλο μας, αγαπητοί. Τότε ο άνθρωπος δεν φοβάται τίποτα, διότι έχει φίλο του τον Θεό. Και να θυμόμαστε, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ότι δίπλα μας έχει βάλει ο Θεός τον άγγελό μας, τον φύλακα άγγελο, ο οποίος μεριμνά για μας. Όλα αυτά, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, είναι σπουδαία, αλλά εκείνα τα οποία θα με βοηθήσουν σημαντικά είναι η μνήμη της εξόδου, ότι θα πεθάνω εγώ και όχι ότι θα πεθάνουμε, η μνήμη της απαντήσεως, φεύγοντας ποιον θα συναντήσω, ποιος θα με προϋπαντήσει, ότι θα συναντήσω τον Κριτή, τον Ιησού Χριστό, τη μνήμη της αποφάσεως, τι απόφαση θα πάρει για μένα ο Χριστός, τι βαθμολογία θα με βάλει, και τη μνήμη της κολάσεως, μήπως τελικά όχι απλά είμαι κάτω από την βάση στη βαθμολογία, αλλά είμαι ένα μηδέν. Αν αυτά τα θυμόμαστε, αγαπητοί, δεν θα μας αφήσουν ποτέ να πέσουμε στην αμαρτία, λέγει ο Άγιος Ιωάννης. Πολλές φορές λέμε, άντε να πεθάνω να ησυχάσω, αλλά δεν είναι σωστό, αγαπητοί, δεν είναι κατά Θεόν αυτή η σκέψη, έχει φύλαυτες διαστάσεις. Ο Άγιος Ιωάννης λέγει, κάθε επιθυμία θανάτου ου κατά Θεόν. Γι' αυτό απαριθμεί 4 περιπτώσεις. Είναι, λέγει, εκείνοι που δεν έχουν επιτυχίες στον πνευματικό βίο και βλέπουν ότι τα πάθη τους τους παρασύρουν και λένε, πάλι έπεσα, και αγανακτούν και λένε, πάρε με Θεέ μου να ησυχάσω. Αμάν πια, δεν μπορώ, δεν αντέχω τον εαυτό μου, πάλι θα το ξανακάνω. Να πεθάνω, να ησυχάσω πλέον. Δεν είναι αυτή επιθυμία επενετή, αγαπητοί. Δεύτερον, είναι αυτοί που δεν θέλουν να μετανοήσουν για εκείνα που έκαναν και από απόγνωση, από απελπισία, ζητούν τον θάνατο. Θυμόσαστε ο Ιούδας, ο οποίος δεν είχε μετάνοια, δεν θέλησε να μετανοήσει και έφτασε να αυτοκτονήσει. Και πόσοι άλλοι ακόμα, αγαπητοί, που σήμερα, αδελφοί μας, δυστυχώς, που δεν θέλουν να αποδεχθούν το λάθος τους από έντονο εγωισμό και φιλαυτία και υπερηφάνεια και κρύβονται, νομίζουν ότι θα κρυφτούν μέσα από την πράξη της αυτοχειρίας, γιατί δεν θέλουν να μετανοήσουν. Τρίτον, είναι εκείνοι που έχουν υπερηφάνεια και νομίζουν ότι είναι απαθείς, αγαπητοί, ότι απαλλάχθηκαν από αμαρτίες και πάθη. Ποιος? Είναι αυτός ο φαρισαϊσμός, αγαπητοί. Νομίζουν ότι είναι εντάξει πλέον και μπορεί ο Θεός να τους πάρει, και τώρα αν με πάρει ο Θεός είμαι σίγουρος, θα βρεθώ στην βασιλεία του, στον θρόνο του. Καημένε μου άνθρωπε. Άνθρωπος χωρίς αυτογνωσία. Τέταρτον, είναι εκείνοι που ζητούν αν θέλει ο Θεός να τους πάρει να είναι μαζί του. Όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος στους Φιλιππησίους γράφοντας, το να ζήσω σημαίνει κέρδος από το έργο. Το να πεθάνω έχω κέρδος, διότι θα είμαι μαζί με τον Χριστό. Και δεν ξέρω, λέγει, τι από τα δύο να διαλέξω. Βέβαια, πιο πολύ θα ήθελα να πεθάνω και να είμαι μαζί με τον Χριστό. Αλλά θα μείνω για το δικό σας κέρδος, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Πρέπει όμως, αγαπητοί, να γίνει μια διάκριση μεταξύ μνήμης του θανάτου και επιθυμίας του Θεού. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Σε αυτήν την τελευταία κατηγορία που αναφέραμε τον Απόστολο Παύλο, δεν την φτάνουμε, αγαπητοί. Είναι για τους πολύ Αγίους, θα λέγαμε. Οι άλλες τρεις δεν είναι κατά Θεό. Γι' αυτό ποτέ μην λέμε, άντε να πεθάνουμε, άντε να πεθάνουμε να ησυχάσουμε. Δεν είναι κατά Θεό, αγαπητοί. Υπάρχει ψυχιακή ανομαλία όταν έτσι σκεφτόμαστε.
ακόμα αγαπητοί, έχει και κακία αυτήν η σκέψη. Φυγή από το καθήκοντα, φυγή από τις υποχρεώσεις, ακόμα και εκδίκηση. Για να δούμε άμα πεθάνω και να δούμε μετά τι θα κάνουν. Να πεθάνω και τότε θα καταλάβουν την αξία μου. Μέχρι τώρα δεν με καταλάβαιναν. Μιλάει με αγανάκτηση ο άλλος, μιλάει με εκδίκηση, σαν να βρίσκεται εκεί μετά θάνατον κάπου, να βλέπει τους άλλους να παιδεύονται με την απουσία του και να το ευχαριστιέται. Τώρα να δούμε, θα καταλάβετε την αξία μου. Τι αλαζονία, τι δαιμονισμός αγαπητοί, τι πνεύμα σκέψη μακράν του Θεού. Κι όμως τα λέμε, τα ακούμε ανάμεσά μας αγαπητοί, στους ανθρώπους της Εκκλησίας, σε εμάς που πηγαίνουμε στην Εκκλησία και κοινωνούμε τακτικά. Μόνον εκείνος ξέρει αγαπητοί και θα επιτρέψει όταν πρέπει και όπως πρέπει να φύγουμε από αυτήν την παρούσα ζωή. Ίσως κάποιοι πάλι να απορούν γιατί ο Θεός μας έχει αποκρύψει την ώρα του θανάτου. Τη στιγμή που η μνήμη του θανάτου είναι τόσο ευεργετική, θα πει κανένας, δεν θα ήταν καλό να το ξέρουμε. Και να ξέρουμε ακριβώς, να θυμόμαστε δηλαδή ανά πάσα στιγμή την ημέρα και την ώρα, την χρονιά που θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Αγαπητοί, είναι ο ίδιος λόγος που ο Χριστός μας απέκρυψε και την Δευτέρα του Παρουσία. Ο Θεός αποκρύπτει τον θάνατο και την Δευτέρα Παρουσία για την δική μας σωτηρία αγαπητοί. Ναι, διότι αν κανείς προγνώριζε πότε θα πεθάνει, θα έλεγε δεν βαριέσαι, έχω καιρό. Θέλεις, πήγαινε βρε άνθρωπε να εξομολογηθείς, να κοινωνήσεις, να βάλεις μια σειρά στη ζωή σου. Πότε είναι να πεθάνω, τότε, έχουμε καιρό μωρέ, μέχρι τότε. Ο άλλος θα έλεγε γιατί να βαπτιστώ μικρός και να παιδεύομαι σε αγώνα πνευματικό και να στερούμε αν το θέλετε πονηρά σκεπτόμενος από τα τόσα χαζά ό,τι και να είναι, τα του κόσμου τούτου, αμαρτωλά έστω, γιατί να τα στερηθώ. Θα βαπτιστώ λοιπόν στα 75 μου, αφού πρόκειται να φύγω στα 80, στα 77. Τότε θα είμαι και πιο φρέσκος, θα λέγει κανένας, και δεν θα είμαι φορτωμένος με τόσα πάθη και αμαρτίες, αφού το βάπτισμα τα σβήνει όλα. Όταν κανείς γεράσει αγαπητοί μέσα στην αμαρτία, η αμαρτία τον κάνει δίσκαμπτο και δεν θα μπορέσει τελικά να μετανοήσει. Άνθρωπε, είσαι άρρωστος, πεθαίνεις. Πηγαίνουμε στο προσκέφαλο ενός ανθρώπου ο οποίος δεν είναι καλά και του υπενθυμίζουμε ότι κοίταξε, θέλεις λίγο να φωνάξουμε τον ιερέα να εξομολογηθείς. Άνθρωποι είμαστε όλοι, κάτι θα έχουμε κάνει στη ζωή μας, να εξομολογηθείς, να κοινωνήσεις. Μπα, όχι, δεν θέλω, θα σου πω εγώ. Γιατί νομίζει ότι αν το θέλετε θα ζήσει ακόμα χειρότερα, διότι έχει γίνει δίσκαμπτος αγαπητοί, διότι ακόμα συμβαίνει και τούτο. Πηγαίνει ο ιερέας στο προσκεφάλι του αρρώστου, του ανθρώπου εκείνου και του λέγει έχετε κάτι να μου πείτε, σαν εξομολόγηση. Μπα, όχι λέγει, γιατί δεν μπορεί εκείνη τη στιγμή πλέον να καταλάβει τα λάθη, το τι ήταν λάθος στη ζωή του. Έχει πλέον αποκτήσει μια ξηρότητα, να το πω έτσι, η ψυχή και δεν μπορεί, μια δισκαμψία η ψυχή και δεν μπορεί κανείς να την αναμοχλεύσει, να την σκαλίσει, να βγάλει από μέσα από το έδαφος της ψυχής αυτά τα ακάθαρτα, τα σκουπίδια τα οποία έχουν γίνει ένα τελματωμένα με την βρωμιά, με ό,τι έχει επικαθίσει σκουπίδι μέσα στον χώρο της ψυχής. Δεν υπάρχει πλέον χρόνος, δεν υπάρχει δυνατότητα να σκαλίσει κανένας, να δει, να ψάξει αγαπητοί. Γι' αυτό ακριβώς ο Θεός δεν μας το γνωρίζει το πότε
και μας λέγει να θυμάσαι ότι θα πεθάνεις, ότι θα έρθει κάποια στιγμή που θα φύγεις από αυτόν τον κόσμο. Γι' αυτό πρόσεχε, μην αφήνεις σκουπίδια στην ψυχή σου, καθάριζέ τα, οπλίσου με μια αντίσταση προς το πνεύμα, προς το άνεμο του κόσμου τούτου, για να μπορέσεις έτσι να είσαι όσο είναι δυνατόν πιο καθαρός, πιο ευδιάθετος για εκείνη τη στιγμή, να είσαι πιο ευκίνητος μέσα στη διάρκεια της ζωής σου, για να προσθέτεις αρετή πάνω στην αρετή, για να γίνεσαι τελειότερος κάθε στιγμή. Η μνήμη του θανάτου, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, θα αναστέλει κάθε κακία. Αν θυμάσαι δηλαδή ότι θα πεθάνεις, είναι δυνατόν ποτέ να κρατάς κακία και κρατούμενο με κάποιον? Με προφυλάσσει από την πλεονεξία. Αν σκέφτεσαι ότι θα φύγεις από αυτόν τον τόπο, δεν συσσωρεύεις αγαθά πάνω στο κεφάλι σου όπως ο πλούσιος, ο άφρον πλούσιος της παραβολής. Δεν συσσωρεύεις χρήματα για να έχω για πότε, μέχρι πότε. Εκείνος, αγαπητοί, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, που διαρκώς είχε τη μνήμη του θανάτου στο νου, δεν μπόρεσε ποτέ στη ζωή του να αμαρτήσει. Ω αγαπητοί, στην Σοφία Σιράχ, στο Λόγο του Θεού, βρίσκουμε «Θυμήσου το τέλος σου και δεν θα αμαρτήσεις ποτέ». Η αληθινή γνώση, αγαπητοί, των πραγμάτων αυτού του κόσμου κάνουν τον αληθινό φιλόσοφο και τον αληθινό θεολόγο. Γίνεται ο άνθρωπος, ο καθένας από μας, αγαπητοί, που αγωνίζεται στον χώρο το πνευματικό, που προσπαθεί ανά πάσα στιγμή να επιδιορθώνει το αντίβαρο αυτό του Αγίου Ιωάννου που μας λέγει τη μνήμη του θανάτου, ο άνθρωπος αυτός, ο καθένας μας, ξαναλέγω, έχει τη δυνατότητα με τον αγώνα του, με αυτό το αντίβαρο το οποίο θα κρατά διαρκώς, να γίνει ένας αληθινά φιλόσοφος και θεολόγος. Και κάθε πιστός, αγαπητοί, κάθε άνθρωπος του Θεού είναι βαθύς φιλόσοφος και θεολόγος. Και πρέπει, αγαπητοί, πρέπει να ξετυλίγουμε όλα τα πράγματα του κόσμου τούτου από το χρυσό περιτύλιγμά τους, που ο διάβολος μας τα χρυσώνει και μας τα προσφέρει όμορφα, με ένα πανέμορφο περιτύλιγμα, με ωραία κορδέλα, αγαπητοί, για να μας ξεγελά, που για ξεγέλασμα μας τα έχει τελείξει αυτός ο ίδιος ο διάβολος, το πνεύμα του κόσμου τούτου, αν το θέλετε, τα τυλίγει το ίδιο μας το εγώ. Ακόμα αυτή η ίδια μας η φιλαυτία. Προσπαθούμε να χρυσώσουμε πολλές φορές το χάπι, όπως λέμε, να χρυσώσουμε κάτι, να το ωρεοποιήσουμε, γιατί θέλουμε να πέσουμε σε αυτό. Τι είπα στην αρχή, ο κόσμος διασκεδάζει και χαίρεται και λέγει ανήθικα ανέκδοτα. Εντάξει, εμείς απλώς θα πούμε όμορφα ανέκδοτα. Ο κόσμος ξεκυλιάζεται αυτές τις μέρες του Τριωδίου. Εμείς θα φάμε λίγο πιο λιγότερο. Μα βλέπετε, αυτή η ωρεοποίηση, το χρήσωμα του χαπιού έρχεται και μας το κάνει η φιλαυτία, το εγώ μας, με το σπρώξιμο του διαβόλου για να μας εγκλωβίσει στο τέλμα του κόσμου τούτου. Και θα δούμε ότι μέσα είναι ένα μάτσο, αφού ξετυλίξουμε, αγαπητοί, το περιτύλιγμα, αφού βγάλουμε το χρήσωμα του χαπιού, θα δούμε μέσα ότι είναι μία πίκρα, μία δυσοδεία, γεμάτο, ένα κουτί γεμάτο σκουπίδια και παλιοσίδερα, θα έλεγε κανένας. Πράγματα άχρηστα για τη ζωή μας, πράγματα ειλικρινά άχρηστα για αυτή μας την ζωή, για την πορεία μας εδώ, σε αυτόν τον κόσμο. Μια πορεία η οποία πρέπει να είναι ανωδική, με κατεύθυνση προς τον Θεό. Αυτό, αγαπητοί, κάνει ο φιλόσοφος νους. Βγάζει το περιτύλιγμα και θέλει να δει την πραγματικότητα. Γι' αυτό όταν απολαμβάνω κάτι όμορφο στη ζωή μου, να θυμάμαι, αγαπητοί, να βγάζω αυτό το περιτύλιγμα, να ξετυλίγω το γεγονός από τα χρυσό χαρτά του και να βλέπω αυτή του την πραγματική αξία του κάθε γεγονότος. Όταν δω την πραγματική του αξία
και δω ότι είναι κάτι ευτελές, τότε θα πω, και τι έγινε, και αν δεν το πάρω, και αν δεν το έχω, τι έγινε. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος μας δίνει ένα δείγμα. Όταν πας να κοιμηθείς, λέγει, να θυμάσαι ότι κάπως έτσι θα είναι και το νεκροκράβατό σου. Τότε δεν θα κοιμηθείς, λέγει, μέχρι τις 12 το πρωί. Δεν θα αφήσεις τον εαυτό σου εκεί να γυρίζει γύρω-γύρω στο κρεβάτι άπραγος. Δεν είναι κακό κανείς να φάγει, αγαπητοί, ένα καλό φαγητό, αλλά μην κολλάμε σε αυτό, θα έλεγε κανένας. Μετά από λίγο θα έχει γίνει κοπριά χώμα. Τότε δεν θα είναι απλά μόνο εγκρατής, αλλά θα έχει ξεπεράσει κάθε τι υλικό, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Και δεν θα εκπέσει, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, εις την τρυφή. Πώς λέγουμε πολλές φορές, «Α, τι καλά που φάγαμε και χαϊδεύουμε και την κοιλιά μας. Λέτε και ποιος ξέρει τι κάναμε». Αυτό είναι απόλαυση. Αυτό είναι η χαρά της προσφοράς του Θεού που λέγεται ωραία τροφή. Όταν ζούμε, αγαπητοί, το μυστήριο της άλλης ζωής, ό,τι χρήση κάνουμε αυτού του κόσμου, ποτέ δεν την κάνουμε για να κολλάμε στον κόσμο αυτό. «Η δε χρώμηνη το κόσμο τούτο, ως μη καταχρώμηνη», λέγει ο Απόστολος Παύλος. Πώς θα φτάσω, αγαπητοί, στο «ως μη καταχρώμηνη»? Όταν έχω το αντίβαρο, όταν έχω τη μνήμη του θανάτου. Γι' αυτό ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος μας λέγει, «Δε θα μπορέσεις, αδελφέ, μα δε θα μπορέσεις να ζήσεις την ζωή της ευσεβίας και της πνευματικής ζωής, εάν κάθε μέρα δεν θεωρείς την κάθε μέρα ως την τελευταία μέρα της ζωής σου». Αυτό, αγαπητοί, είναι το μυστικό που δίνει ζωή στο πνευματικό μας αγώνα. Είναι το μυστικό εκείνο το οποίο δίνει την λάμψη, την χαρά στην οντότητα, την παρουσία του κάθε ανθρώπου μέσα σε αυτόν τον κόσμο.

0: Ορθόδοξη αυτογνωσία. Η Εκκλησία υπεύθυνα απαντά στα παιδιά της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο. Πότε ισχύουν τα μυστήρια? Είναι απαραίτητο άραγε να τηρηθεί το τυπικό της Εκκλησίας?
1: Τα μυστήρια, επίσης, για να ισχύουν, πρέπει να τελούνται κατά το καθιερωμένο τυπικό της Εκκλησίας. Δηλαδή, όταν εγώ θέλω να βαπτίσω άνθρωπο,

0: πρέπει να διαβάσω τις ευχές όπως μου τις έχει το τυπικό, το ευχολόγιο της Εκκλησίας. Δεν μπορώ να λέω δικά μου πράγματα. Ούτε μπορώ απλά να γεμίσω την κολυμβήθρα, να τη σταυρώσω και να βουτήξω ένα παιδί μέσα 3 φορές. Δεν είναι βάπτισμα αυτό. Πρέπει να τηρηθεί το τυπικό. Η διαδικασία που μας άφησαν οι πατέρες, ώστε να προετοιμαστεί η ψυχή και να βγει ενσυνείδητα και να ομολογήσει αυτά τα οποία πρέπει να ομολογήσει ως πίστη εις Χριστόν για να είναι δεκτική μετά της Θείας Χάρη τους.
1: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Εμείς ασχολούμαστε με το ωραίο.
2: Οχυρή σου δρακή περικρατών τα πέρατα, Ιησού ο Θεός, ο το Πατρί συνάναρχος και Πνεύματι Αγίο συνδεσπόζων απάντων, σαρκή εφάνης, νόσους ιόμενος και πάθη απείλασας, τυφλούς εφώτισας και των παράλυτων λόγο θεϊκό σύ εξανέστησας. Περιπατήν αθρώος προσέταξας και την βαστάσασαν αυτόν κλίνιν επί των όμων άρε, όθεν πάντε συν τούτο ανυμνούμεν και εκβοώμεν, ικτήρμον δόξα Χριστέ το κράτη σου. Τι αυτή η μέρα, Κυριακή Τετάρτη από του Πάσχα, του παραλίτου μνίαν ποιούμεθα και ως οικός το τιούτον εορτάζομεν θαύμα. Το ρήμα Χριστού σφίγμα το παρημένο, ούτως ίαμα τούτο ρήμα και μόνον. Το απείρο ελέησου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Τα ανθρώπινα, καταδεξάμενος, πάντα ημέτερα, οικειωσάμενος, προσιλωθήν εν σταυρό, ευδόκισας ποιητά μου. Θάνατον ελόμενος, υπομείνεος άνθρωπος, ή να το ανθρώπινον εκ θανάτου λυτρώσεις ως Θεός, διό ο ζωοδότη βοόμενση, δόξα Χριστέ τη ευσπλαχνία σου.

Μελετούμε από το βιβλίο «Το χάραγμα του Χριστού στην καρδιά του ανθρώπου» του πατρός Ζαχαρία, μαθητού του γέροντος Σοφρονίου. Από την αισχήνη της μετανοίας στην ευχαριστία και από την ευχαριστία στη μετάνοια. Στην πνευματική ζωή υπάρχουν πολύ σύντομοι δρόμοι που βοηθούν να αποκτήσουμε την χάρη του Θεού. Ένας από αυτούς είναι τα δάκρυα. Οι πατέρες εκτιμούσαν το κλάμα της μετανοίας πάρα πολύ, επειδή αυτό συγκεντρώνει το νου του ανθρώπου. Δεν μπορεί να κλαίει κανείς έχοντας πολλές σκέψεις στο νου του. Κλαίει μόνο όταν έχει μία και μοναδική σκέψη. Τότε όλο το είναι του συγκεντρώνεται στη σκέψη αυτή. Έτσι και το είναι του πιστού συγκεντρώνεται στη σκέψη του Θεού. Ακόμη και το σώμα του συγκεντρώνεται στο Άγιο αυτό νόημα. Με τον τρόπο αυτό, η καρδιά του ανθρώπου ανταποκρίνεται και εκπληρώνει την εντολή του Θεού. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου, εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου. Ο Κύριος είπε «Μακάρι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται» και ο λόγος του αληθεύει. Το κλάμα της μετανοίας μας παρηγορεί με την παράκληση του παρακλήτου. Για να νικήσουμε τις ψευτοπαρηγοριές του κόσμου και των παθών, χρειαζόμαστε την άφθαρτη παρηγοριά της χάριτος του Πνεύματος, που είναι πιο δυνατή από την κενή χαρά και τη θέληση του κόσμου. Ο γέροντας Σοφρόνιος έλεγε ότι κλαίμε γιατί δεν έχουμε αρκετό χρόνο να προσευχηθούμε. Μην έχοντας το χρόνο και τη δύναμη για την εργασία της προσευχής, κλαίμε. Μπορεί να κλάψουμε λίγη ώρα, αλλά το πνευματικό πένθος φέρνει τέτοια ενέργεια στην καρδιά που μας συντηρεί όλη την ημέρα. Αυτός είναι και ένας σύντομος δρόμος στην πνευματική ζωή που πρέπει να τον μάθουμε σιγά σιγά, ιδιαίτερα οι μοναχοί, αν θέλουμε να νικήσουμε τα πάθη. Άλλος σύντομος δρόμος είναι η αποδοχή της αδικίας. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέγει ότι όποιος δικαιολογείται, αυτός αρνήθηκε τη σωτηρία του. Αντίθετα, όταν δεχόμαστε αδικία ή ονειδισμό, είμαστε μακάρι, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου, διότι τότε παραδιδόμαστε στη δική του δικαιοσύνη. Ο Κύριος είναι αυτός που κατεξοχήν ανταποδίδει. Η δικαιοσύνη του είναι τέλεια και μένει αιώνια. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος γράφει στους Κορινθίους ότι είναι καλύτερο να αδικούμαστε παρά να αντιδικούμε μεταξύ μας και μάλιστα σε κοσμικά δικαστήρια. Καλύτερα να έχουμε τη στάση αυτή και να μην αντιστεκόμαστε στον πονηρό. Αυτή είναι και η πιο νικηφόρα αρχή. Αν εφαρμόζαμε την προτροπή του Αποστόλου σε κάθε τομέα της ζωής μας, θα είχαμε πολύ μεγάλα ωφέλη. Διαφορετικά, αν προσπαθούμε να παλέψουμε με τη δική μας λογική και δικαιοσύνη, τα ωφέλη είναι μηδαμινά. Πολλοί που εφάρμοσαν την εντολή του Θεού να νικούν το κακό με το αγαθό και να δέχονται την αδικία, βρήκαν σύντομα τη μεγάλη χάρη και το μέγα έλεος του Θεού. Τρίτος σύντομος δρόμος είναι η βίωση της αισχήνης μπροστά στο Θεό με το μυστήριο της εξομολόγησης. Με λίγη τροπή που αισθανόμαστε μπροστά στο πνευματικό, μπροστά σε έναν ομοιοπαθή σε εμάς άνθρωπο, παίρνουμε μεγάλη δύναμη ανύψωσης. Η τροπή αυτή μας εγείρει από την πτώση, αρπάζει την καρδιά, την ταπεινώνει και έτσι την καθιστά δεκτική της χάριτος του Θεού. Με την τροπή ανακαλύπτεται ο τόπος της καρδιάς και είναι απαραίτητο να βρεθεί ο τόπος αυτός, διότι όλα διαδραματίζονται και επιτελούνται εκεί. Αλίμονο αν δεν βρούμε στην καρδιά μας τον τόπο του Κυρίου. Χάσαμε το σκοπό της ύπαρξής μας σε αυτή τη ζωή και ακόμη περισσότερο στη μοναχική πολιτεία. Η τήρηση των εντολών του Θεού και όλα τα έργα της μετανοίας έχουν σκοπό να θανατώσουν μέσα μας την υπερηφάνεια, ώστε να μπορέσουμε να βρούμε την καρδιά μας.
έστω και ένας μόνο λογισμός καινοδοξίας, όπως έλεγε ο γέροντας, αφανίζει την καρδιά. Δεχόμενοι έναν τέτοιο λογισμό, πάβουμε να αισθανόμαστε την καρδιά μας. Είναι σαν να γινόμαστε άκαρδοι. Κάθε φορά όμως που δεχόμαστε λόγω Θεού, τις εντολές Του, φωνεύουμε την υπερηφάνεια και αυτό βοηθά να αναδυθεί η καρδιά και να βγει από το βυθό της αναισθησίας. Η κατεξοχή εντολή που διαλύει ολοκληρωτικά την καινοδοξία είναι η αγάπη προς τους εχθρούς. Η αγάπη προς αυτούς που δεν μας αγαπούν, που είναι ψυχροί προς τα εμάς. Όποιος έχει τέτοια αγαπητική στάση απέναντι στους αδελφούς, καθαρίζει την καρδιά του από κάθε ίχνος καινοδοξίας. Αν είναι δύσκολο να ζητήσουμε συγγνώμη από αυτούς που προσβάλαμε, πόσο δυσκολότερο είναι να έχουμε στάση συγγνώμης και αγάπης προς αυτούς που μας πρόσβαλαν ή μας ζημίωσαν. Η ταπείνωση του είδους αυτού φωνεύει την καινοδοξία και την υπερηφάνεια, ενώ ανοίγει την καρδιά πλούσια στη χάρη και το έλεος του Θεού. Τέταρτο σύντομο μονοπάτι προς το μέγα έλεος του Θεού είναι η συνεχής ντροπή και μετάνοια μπροστά στον Κύριο. Να αισθανόμαστε δηλαδή τη συνείδησή μας να μας κατακρίνει ενώπιον του Θεού και να βλέπουμε συνεχώς την παινία και την ακαταστασία που φέρουμε μέσα μας. Η αισχύνη για την πνευματική πτωχία είναι πολύ ευεργετική. Τα τέσσερα αυτά πνευματικά αγωνίσματα βοηθούν να διέλθουμε την παρούσα ζωή χωρίς ακηδεία και μας γεμίζουν με έμπνευση και άφθαρτη παρηγοριά του Αγίου Πνεύματος. Τέλος, υπάρχει και πέμπτος σύντομος δρόμος προς τη χάρη που είναι πολύ σημαντικός, αλλά δεν τον προσέχουμε ιδιαίτερα. Πρόκειται για την ευχαριστία προς το Θεό. Ο Άγιος Βαρσανούφιος λέγει ότι η συνεχής ευχαριστία μεσητεύει για τις αδυναμίες μας. Με άλλα λόγια, η ευχαριστία αναπληρώνει τα ελλείμματα και τα υστερήματά μας. Όποιος παραδοθεί στην ευχαριστία του Θεού, ανακαλύπτει ένα φοβερό βίωμα. Ο Θεός του φανερώνει συνεχώς όλο και περισσότερο τις δωρεές και ευεργεσίες Του. Τότε ο άνθρωπος, αλλοιωμένος από τη γνώση αυτή, αρχίζει να τον ευχαριστεί με ακόμη ισχυρότερο πόθο. Το πνεύμα της ευχαριστίας είναι πολύ δυνατό. Όποιος παραδοθεί σε αυτό, έρχεται σε μεγάλη μετάνοια, διότι πλέον αποκτά την επίγνωση ότι δεν επαρκεί. Δεν μπορεί να ευχαριστεί όπως και όσο θα άξιζε σε ένα τέτοιο Θεό. Έτσι, από την ευχαριστία απ' τη μία οδηγείται στη μετάνοια και έπειτα με ισχυρότερη μετάνοια οθείται σε εντονότερη ευχαριστία. Μετανοεί, διότι δεν μπορεί να ευχαριστήσει το Θεό επάξια και έρχεται σε τέτοια κατάσταση που ευχαριστεί τον Θεό και για τον αέρα ακόμη που αναπνέει. Γι' αυτό και στην ευχή του μεγάλου αγιασμού των Θεοφανίων, η Εκκλησία εμπνεώμενη από το Άγιο Πνεύμα ευχαριστεί τον Θεό που εξέχε τον αέρα προς αναπνοάς. Όπως υπάρχει η προσευχή και η μεσητεία των Αγίων υπέρ όλου του κόσμου, έτσι υπάρχει και η ευχαριστία προς τον Θεό για τους Αγίους Του και για τις ευεργεσίες που έχει κάνει σε όλους εμάς. Πρώτα ευχαριστούμε τον Θεό για τα χαρίσματα που έδωσε σε όλους τους Αγίους και εξαιρέτως στην Παναγία Μητέρα Του. Έπειτα, τον ευχαριστούμε με ειδικότερο τρόπο για τα χαρίσματα που έδωσε στους αδελφούς μας, σε όλη την αδελφότητα. Όταν προσευχόμαστε με αυτόν τον τρόπο για τα χαρίσματα που έδωσε ο Θεός, τότε η καρδιά διανοίγεται περισσότερο. Ενώ ευχαριστούμε τον Θεό για τα χαρίσματα των αδελφών μας, με κάποιο μυστικό και αδιόρατο τρόπο τα χαρίσματά τους γίνονται και δικά μας. Έτσι γινόμαστε πλούσιοι πνευματικά, όχι μόνο υπερνικώντας το άσχημο πάθος της ζήλιας, αλλά και πλουτίζοντας ταυτόχρονα σε χάρη.

επέστη ο φιλάνθρωπος και πανικτήρμων κύριος προβατική κολυμβήθρα, του θεραπεύσε τα γνώσους, έβρε δε κατακείμενον άνθρωπον πλήστης έτεση, και προς αυτόν εβόησεν, άρων των κράβατων ήθη προς τα σοδούς τα σευτίας. Εν τη στοά του Σολομώντος, εκεί κατέκει το πλήθος των ασθενούντων, και μεσούσις της εορτής έβρεν ο Χριστός 8 και 30 ετών παράλυτων κείμενων. Δεσποτική φωνή λέγει προς αυτόν, «Θέλεις υγιείς γενέστε», ο ασθενών απεκρίνατο, «Κύριε, άνθρωπον ουκ έχω, ή να όταν ταραχθεί το είδωρ, βάλει με εις την κολυμβήθραν». Ο δε λέγει προς αυτόν, «Άρον σου την κλίνιν, είδε, υγιής γέγονας μικέτη αμάρτανε, της Θεοτόκου πρεσβείες Κύριε, κατάπεμψον ημίν το μέγα έλεος».

0: Από το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης, ευχόμαστε σε όλους το φως της Αναστάσεως να γεμίσει τις καρδιές σας με ελπίδα και ειρήνη. Χριστός Ανέστη!
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης.
2: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε το πολύ σοβαρό θέμα περί καινοδοξίας με καθοδηγό τον Άγιο Ιωάννη τον Σιναίτη, τον συγγραφέα του βιβλίου «Κλίμαξ». Και θα αναφέρουμε περιλήψη ότι υπόθηκε την περασμένη φορά στην προηγούμενη εκπομπή. Όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, το μυρμήγκι περιμένει να γίνει το σιτάρι και η καινοδοξία να συνεχθεί ο πνευματικός πλούτος. Και το μεν μυρμήγκι τρέχει για να κλέψει, η δε καινοδοξία χαίρεται γιατί θα διασκορπίσει. Από την δασκαλία του Αγίου συνάγεται πως η καινοδοξία πρώτον παρατηρεί και παρακολουθεί και δεύτερον από την παρατήρηση και από την παρακολούθηση όπου βλέπει, όπου υπάρχει πνευματικός πλούτος κτυπά, προσβάλλει. Από τα δύο αυτά σημεία αντιλαμβανόμαστε πως δεν υπάρχουν περίοδοι καθησυχαστικοί. Δεν πρέπει κανείς να αισθάνεται ήσυχος. Και όταν ακόμη βρίσκεται σε ειρήνη η καρδιά και ο νους. Πάντως, όπου πλούσιοι οι καρποί, εκεί πλούσιοι και πειρασμοί. Και συνεχίζει ο Άγιος σε άλλο σημείο, το πνεύμα της απογνώσεως χαίρεται όταν βλέπει να πληθύνεται η κακία. Ενώ το πνεύμα της καινοδοξίας χαίρεται όταν βλέπει να πληθύνεται η αρετή. Είσοδος για το πρώτο είναι τα πλήθη των τραυμάτων, ενώ για το δεύτερο ο πλούτος των καμάτων. Το πρώτο είναι η απόγνωση, το δεύτερο είναι η καινοδοξία. Δηλαδή, τα δύο αυτά πάθη, η απόγνωση και η καινοδοξία, έχουν συγγένεια μεταξύ τους. Εδώ αναφέρεται στο πνεύμα καινοδοξίας ο Άγιος και στο πνεύμα απογνώσεως. Όταν λέγει πνεύμα εννοεί το ακάθαρτο πνεύμα της καινοδοξίας και το ακάθαρτο πνεύμα της απογνώσεως. Δηλαδή εδώ υπονοείται και η συμμετοχή του διαβόλου στο πάθος όταν πρόκειται να ενεργηθεί ή όταν ενεργείται. Το πάθος το οποίο εμφολεύει κατοικεί στην καρδιά μας. Γι' αυτό όταν κανείς πολεμά πρέπει να έχει το νου του και πίσω από την πλάτη του. Μπροστά του ο εχθρός της καινοδοξίας και πίσω ο εχθρός της απογνώσεως. Δύο εχθροί ανθρωποκτόνοι, δύο πάθη ανθρωποκτόνα, δύο κύρια γνωρίσματα της εποχής μας, η καινοδοξία και η απόγνωση. Όπου δεν έχει έξαρση η καινοδοξία, υπάρχει ο κίνδυνος, ο φόβος να έχει έξαρση η απόγνωση. Όταν δεν υπάρχει βέβαια, το Πνεύμα του Θεού. Και τα δύο αυτά, και η απόγνωση και η καινοδοξία, οδηγούν ή στην απιστία ή στην απώλεια της Θείας Χάριτος. Δηλαδή, στην δίωξη του Θεού από τη ζωή. Ή στην πλάνη. Ή ακόμη και σ' αρρώστια της ψυχής και του νου. Συνεχίζει ο Άγιος. Παρατήρησε και θα ειδείς ότι αυτή η ανόσιος, δηλαδή η καινοδοξία, είναι ακμαία και μέχρι του τάφου. Θα την ειδείς στα ρούχα και στα μοίρα και στην νεκρική πομπή και στα αρώματα και σε πολλά άλλα. Ενώ δηλαδή μπορεί να υπάρχει η λύπη για τον άνθρωπό μας που έφυγε με τον θάνατο, εκεί υπάρχει και η καινοδοξία. Ενώ μπορεί να υπάρχει φτώχεια, στέρηση, εκεί υπάρχει και η καινοδοξία. Θα έλεγε κανείς τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Ο φτωχός τώρα γιατί πράγμα να καινοδοξήσει. Εν τούτης όμως. Ενώ υπάρχει η ασχήμια του πτώματος, πόσο ωραίο πράγμα είναι να βλέπεις, πόσο υλικό παρέχει η παρουσία του πτώματος, του νεκρού. Εν τούτης. Και εκεί ακόμη υπάρχει η καινοδοξία. Έχει τον τρόπο της να ενεργήσει και το πάθος αυτό. Είπαμε ακόμη κατά τον Άγιο, την περασμένη φορά, στην περασμένη εκπομπή, ότι ο καινόδοξος δείχνει ότι είναι πιστός. Αλλά δεν είναι, ενώ είναι ειδωλολάτρης. Φαινομενικά μεν σέβεται τον Θεό, αλλά στην πραγματικότητα επιζητεί να αρέσει στους ανθρώπους και όχι στον Θεό. Για την αγάπη ο καινόδοξος, αδελφοί μου, που δεν θα πρέπει το μυαλό μας να πηγαίνει σε άλλους, πρώτα πρέπει να πηγαίνει στον εαυτό μας. Η καινοδοξία δεν χαρίζεται και δεν μπορεί να πει κανείς ότι αυτά είναι για άλλους και είναι δυστύχημα να μην έχει κανείς στοιχειώδη επίγνωση του εαυτού του. Η καινοδοξία λοιπόν για να αρέσει στους ανθρώπους τα πάντα μετέρχεται. Και όταν δεν στηρίζεται στην προσωπική του αξία ο καινόδοξος, τι κάνει όταν δεν έχει αξία. Όταν δηλαδή δεν έχει προσπαθήσει ή δεν έχει εκείνο που θα μπορούσε να είχε εάν υπήρχε το φιλότιμο και προσπαθούσε και αγωνιζότανε. Και έτσι η προσωπική αξία είναι πολύ μειωμένη. Προσπαθεί τότε να στηριχθεί σε κάποια θέση που να του προσφέρει έγκλη και δόξα. Ο καινόδοξος δεν σταματά, αλλά προσπαθεί με οποιονδήποτε τρόπο να αποκτήσει θέση η οποία μάλιστα να έχει προβολή. Και όταν λοιπόν η θέση δεν του αξίζει αυτή του καινόδοξου, τότε είναι ικανός να χρησιμοποιεί κάθε μέσο και συνήθως αθέμητο μέσο. Δηλαδή άδικο παράνομο μέσο, αρκεί να πετύχει του σκοπού του. Στόχος ένας, η γρήγορη ανάδειξη, όχι απλώς η ανάδειξη που δεν αξίζει, αλλά η γρήγορη ανάδειξη στην κοινωνική, οικονομική ή πολιτική ιεραρχία. Πρόκειται για φιλοδοξία που δεν αναγνωρίζει ηθικούς φραγμούς και την ικανοποίησή της. Ο κενόδοξος με τον τρόπο αυτό της ζωής, με τον τρόπο αυτών σκέψεως, κακομεταχειρίζεται τον εαυτό του. Δεν είναι η ζωή αυτή. Γι' αυτό βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί κατά κόσμο να έχουν πετύχει κάτι που δεν θα το άξιζαν, αλλά όμως στην πραγματικότητα ζουν μαρτύριο. Κακομεταχειρίζεται τον εαυτό του ο κενόδοξος. Τον αναγκάζει να αλλάζει πρόσωπο και φρεσίματα για να κερδίσει την εύνοια των ισχυρών. Αλλάζει μάσκες, βάφεται με άλλο κάθε φορά βερνίκι, υποκλίνεται, προσκυνάει και αναρριχάται σερνόμενος στις πρώτες θέσεις. Ο τύπος αυτός, ο τύπος του κενόδοξου ανθρώπου είναι πάρα πολύ συνήθις, οικείος, και είναι δυνατόν λίγο πολύ, αγαπητοί ακροατέ, να έχουμε όλοι από την γεύση αυτή του πάθους αυτού της κοινοδοξίας. Ο τύπος αυτός, ο τύπος του κοινοδόξου ανθρώπου επιχειρεί να επικρατήσει ρίχνοντας και λάσπη στους ανταγωνιστάς του. Δεν πρόκειται για μια τακτική κοινοτροπία που είναι μια εξαίρεση. Είναι κοινωνική αρρώστια που μολύνει βαριά την καθημερινή ζωή. Η κοινοδοξία είναι ένα πάθος και ο κοινόδοξος είναι ένα ζωντανό πάθος γενικότερα που ενδυμεί στις ψυχές των ανθρώπων όλων των εποχών. Παρασύρεις ενέργειες, ακόμη διασπαστικές, άδικες, ενέργειες που γεννούν τον φθόνο, την αγανάκτηση και την εκδίκηση από μέρους των άλλων. Ο κενόδοξος άνθρωπος χρειάζεται και κάποιες ιδέες, εντός εισαγωγικών η λέξη, γιατί δεν πρόκειται περί ιδεών, τιμίων ιδεών, ουσιαστικών ιδεών. Δηλαδή ο κενόδοξος χρειάζεται και κάποιες προφάσεις, κάποιες δικαιολογίες για να στηρίζει τον τρόπο της ζωής του και τον τρόπο της επικρατήσεώς του. Και όλα αυτά χρειάζονται για να μεγαλοποιούν την ασημότητα του κενόδοξου και να δικαιολογήσουν τις επιδιώξεις του, τις κενόδοξες. Νομίζει πως αυτός αξίζει και πρέπει να αναδειχθεί. Αυτός ειδικά. Και κάποτε, μάλιστα, προβάλλει την επιδίωξή του αυτή και ως κοινωνικό ή εθνικό συμφέρον. Δηλαδή, του οφείλουμε και χάριτες. Κάτι ακόμη τελευταίο που υπόθηκε την περασμένη φορά είναι ότι ο κενόδοξος θυσιάζει τα πάντα στο βωμό της επιτυχίας της δόξης. Η δόξα και η επιτυχία γίνεται θεά, αδίστακτη θεά. Η λατρεία της πρώτα στραγγίζει τον άνθρωπο από οποιοδήποτε συνέστημα ντροπής και αυτογνωσίας και ύστερα το αποτέλεσμα, ο καρπός, τον ίδιο τον κενόδοξο τον αφήνει έρημο από οποιοδήποτε συνέστημα αυτοαξίας. Αυτά υπόθηκαν στην περασμένη εκπομπή μας.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, αναφερόμενοι στο πάθος, τις καινοδοξίες και στον εμπαθή καινόδοξο άνθρωπο με καθοδηγό τον Άγιο Ιωάννη τον Σιναίτη. Με όλες αυτές τις προσπάθειες του καινόδοξου, τι απομένει? Ας το επαναλάβουμε. Ερημιά. Το ίδιο το πάθος αφήνει έρημο τον άνθρωπο. Από οποιοδήποτε συνέστημα αυτοαξίας. Ύστερα είναι που αρχίζει το δράμα. Ο τρόμος της μηδαμινότητος. Γιατί η επιτυχία του καινόδοξου δεν χαρίζει την πραγματική ευτυχία. Πολλοί είναι σε μεγάλες θέσεις. Πολλοί κατόρθωσαν να αναρριχηθούν. Πολλοί κατόρθωσαν κατά κόσμο να πετύχουν. Το αποτέλεσμα το δείχνει η εποχή μας. Το επίπεδο της εποχής μας. Το πνευματικό, το εσωτερικό της καρδιάς, το επίπεδο των ανθρώπων της εποχής μας. Η επιτυχία του καινόδοξου δεν χαρίζει την πραγματική ευτυχία. Αφού δεν χαρίζει ούτε καν και σε εκείνον ο οποίος αγωνίζεται για να προωθηθεί, πόσο περισσότερο στον καινόδοξο. Και η διαπίστωση αυτή δημιουργεί υπαρκτικό πρόβλημα στον άνθρωπο. Και να λάβει κανείς υπόψη του, αγαπητοί ακροατές, ότι το σημερινό μοντέλο της ζωής κατ' εξοχήν βασίζεται στην καινοδοξία. Πώς θα με δουν οι άλλοι? Πόσο μεγάλη γνώμη θα έχουν οι άλλοι για μένα? Αλλιώς χάθηκα. Αυτά είναι τα πρότυπα, τα οποία χρησιμοποιούν μέσα, τρόπους, όπως είναι η ιδιοτέλεια, η δωροδοκία, η δουλοπρέπεια και τόσα άλλα. Αυτά είναι τα μέσα των περισσότερων μεγάλων, εντός εισαγωγικών η λέξη, σήμερα. Και όλα αυτά, όπως αντιλαμβάνεστε, στους τρίτους γίνονται αντιληπτά. Και πολύ περισσότερο στους νέους. Και όλα αυτά γίνονται αιτία απογοητεύσεως των νέων. Βρίσκονται που βρίσκονται σε περίοδο πειρασμού λόγω της ηλικίας οι νέοι, βλέπουν και αυτά τα μοντέλα, αυτά τα πρότυπα, αν και αδικούμε τη λέξη που χρησιμοποιούμε για τις περιπτώσεις αυτές. Η λέξη πρότυπο ανήκει σε χαριτωμένον άνθρωπο. Και έτσι οι νέοι μας περιφρονούν γενικά τα πάντα, μετά και απορρίπτουν. Γι' αυτό και το φαινόμενο της μελαγχολίας, το αίσθημα της απομονώσεως, γι' αυτό τα ναρκωτικά, γι' αυτό η αναρχία, γι' αυτό κυρίως η απιστία και η αθεία. Οδηγούνται δηλαδή στο να απορρίπτουν και την πίστη του Χριστού, απορρίπτουν δηλαδή την ίδια την λύση. Πόσο ευθύνη έχουμε όσοι νομίζουμε ότι είμαστε χριστιανοί κατά συνείδηση? Γιατί ο Χριστός διδάσκει την ταπείνωση και η ταπείνωση ποτέ δεν διαψεύδει, ποτέ δεν εμπέζει, ποτέ δεν απογοητεύει. Η ταπείνωση όχι η θεωρητική, αλλά η ταπείνωση που είναι διδαγμένη από το Λόγο του Θεού και εφαρμοσμένη από τον Θεάνθρωπο και ενισχυμένη από τη χάρη του Θεού. Ταπείνωση που είναι άκτιστη ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Και συνεχίζει. Καινόδοξος είναι κάθε επιδεικτικός
άνθρωπος. Δηλαδή, καινόδοξος είναι εκείνος που φανερώνει, που προβάλλει που υπονοεί με τα λεγόμενά του, προσπαθεί να αφήσει να υπονοηθεί ότι υπάρχουν υπαρκτά ή ανύπαρκτα χαρίσματα ή πράγματα ή ενέργειες. Κλασική περίπτωση είναι ο Φαρισαίος της παραβολής, της παραβολής του Φαρισαίου και του Τελώνου. Του καινοδόξου η νηστεία, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, είναι χωρίς μισθό και η προσευχή άκερη και άστοχη. Ο καινόδοξος είναι διπλά αδικημένος, αφού και το σώμα του το τυραννεί και μισθό δεν παίρνει. Εδώ όταν λέγει μισθό, ο Άγιος εννοεί τον καρπό, τον πνευματικό καρπό. Και τούτο λόγο της επιδείξεως.

Η πνευματική ζωή είναι γνωστό ότι έχει πεδίο μάχης την καρδιά. Και κατεξοχήν μέσα σε βαθιά σιωπή που βασιλεύει και που επιδιώκεται να υπάρχει μέσα στην καρδιά από τον αγωνιζόμενον άνθρωπο, που έχει επίγνωση τις προσπαθίες του. Έχει βαρύτητα για τους Αγίους, το κράτα κλειστά τα χείλη σου για ό,τι αφορά τα μυστικά σου βάθη. Αν ανοίξει κανείς τις δικλίδες, φεύγει η θερμότητα που κρύβεται μέσα στον Λέβητα. Δικλίδες που δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους, κανείς δεν τις θέλει. Οι καινούργιες αποφάσεις για μια ζωή συνεπή προς το Λόγο του Θεού, που είναι τόσο αναγκαίες αυτές οι αποφάσεις, δεν είναι ανακοινώσιμες. Δεν λέγονται εδώ και εκεί. Γι' αυτό και πολλές αποφάσεις καλές που παίρνουμε σε μηδέν χρόνο εξαφανίζονται. Γιατί δυστυχώς τις δίνουμε με την καιροδοξία. Πολλές φορές και ασυνειδήτως, από συνήθεια πια, ο καινόδοξος καινοδοξεί χωρίς να το καταλαβαίνει. Όπως ο ψεύτης λέει ψέματα χωρίς να το καταλαβαίνει πολλές φορές και διρωτάτε πού είπε ψέματα όταν ελέγχεται. Ή και το φαινόμενο της βλασφημίας, πόσοι δε

για να υπάρχει ένας έλεγχος, να υπάρχει κάποια καθοδήγηση. Αλλιώς, όταν κανείς κάθεται και λέγει το τι θέλει να κάνει, το τι αποφάσισε και το τι κατόρθωσε, πρόκειται για φλιαρία. Η πνευματική ζωή είναι μυστική στην ουσία της. Είναι υπόθεση ανάμεσα σε σένα και τον Θεό. Αυτή η σιωπή είναι αναγκαία και σωτική σημασίας. Γιατί αλλιώς, όταν κάθεται κανείς και ομιλεί για τον εαυτό του, έχουμε το φαινόμενο του ναρκισισμού, της αυθαρεσκίας δηλαδή και της φιλαυτίας. Η σιωπή είναι εκείνη που βοηθάει στην αύξηση της εμπιστοσύνης στο Θεό, ο οποίος Θεός βλέπει εν το κρυπτό, τι λέγει εκεί στον Ευαγγελιστή Ματθαίο. Όταν προσεύχεσαι, κρυφά να προσεύχεσαι, βαθιά μέσα στο σπίτι σου, κάπου εκεί που να μην παίρνουν είδηση οι άλλοι, ή όταν κάνεις ελεημοσύνη, επίσης, να μην ξέρουν οι άλλοι. Μέσα από τη σιωπή ασκείται κανείς και στο να συνομιλεί με τον Θεό. Ο Θεός άλλωστε ακούει ό,τι λέμε χωρίς να χρειάζονται και λόγια και λέξεις. Η σιωπή είναι αγκυροβολημένη στην αιωνιότητα. Και εκεί δεν υπάρχουν κανενός είδους λόγια, όπως εμείς νομίζουμε. Και συνεχίζει ο Άγιος και λέγει, αποκρύπτει πολλές φορές ο Θεός από τα μάτια μας και τα καλά που έχουμε αποκτήσει, έρχεται όμως εκείνος που συνηθίζει να επαινεί ή μάλλον να πλανά και με τους επαίνους μας ανοίγει τα μάτια. Και μόλις αυτά άνοιξαν, εξαφανίστηκε από μέσα μας ο πνευματικός πλούτος. Εδώ δηλαδή τον άνθρωπο που επαινεί, ο Άγιος τον ονομάζει πλάνο. Εκείνος που κολακεύει είναι υπηρέτης των δαιμόνων, λέγει ο Άγιος. Εκείνος που κολακεύει και επαινεί χωρίς σταματημό, χωρίς όριο, χωρίς ανάγκη, εκείνος είναι οδηγός προς την υπερηφάνεια. Είναι εξολοθρευτής της κατανήξεως, αφανιστής των καλών έργων, αποπλανητής από τον σωστό δρόμο. Γι' αυτό και λέγει ο προφήτης, οι μακαρίζοντες ημάς πλανός είναι ημάς. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι μας επαινούν και μας κολακεύουν, μας πλανούν στην ουσία. Πόσο πρέπει να ακούσουν τα λόγια αυτά οι γονείς και οι συγγενείς και οι φίλοι, οι οποίοι διαρκώς επαινούν και χωρίς ανάγκη, χωρίς να βρίσκεται ο άλλος σε μια δύσκολη ιδιαίτερη περίπτωση να έχει ανάγκη από κάποια στήριξη λόγου. Και αλλήμον αν πεις κάτι που να έχει σχέση με την αντικειμενικότητα, με την αλήθεια, θα γίνεις εχθρός. Αυτό οφείλουμε και οι πνευματικοί να προσέξουμε. Όχι για να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι θέλουμε να μας βλέπουν με καλό μάτι, να μην λέμε την αλήθεια και σε ποια κατάσταση βρίσκονται. Από πού αλλού θα βοηθηθούν αυτές οι ψυχές, εάν δεν μιλήσει και ο πνευματικός? Αλλά είναι μεγάλος ο πειρασμός που αναλαμβάνεται από τον πνευματικό να μιλήσει και θέλει πολύ διάκριση

και πολύ φωτισμό του Θεού. Γιατί θα κινήσει ο λόγος του έναν μηχανισμό φοβερής αντιδράσεως και εκδικήσεως, συγγνώμη. Η μάχη κατά τις καινοδοξίες είναι η περισσότερο δύσκολη μάχη, η περισσότερο περίπλοκη, η περισσότερο λεπτή μάχη. Η υπερηφάνεια και η καινοδοξία είναι που προκαλούν όλες τις φθορές και όλες τις πτώσεις στους άλλους τομείς της ζωής. Είναι χαρακτηριστική αυτή η φράση που λέγεται πολλές φορές στο λαό μας. Όποια πέτρα και αν σηκώσεις, θα βρεις από κάτω την υπερηφάνεια και την καινοδοξία βεβαίως. Τότε είναι που η χάρη εγκαταλείπει, η καρδιά ψυχραίνεται, όταν υπάρχει η καινοδοξία. Τότε αδυνατεί η προσευχή, τότε διασκορπίζεται ο νους. Τότε είναι που αρχίζουν οι προσβολές των εμπαθών λογισμών, δηλαδή των σκέψεων που μεταφέρουν πάθη. Αλλά ας ακούσουμε κάτι.

0: Η κοινοδοξία, αγαπητοί ακροατέ, είπαμε ότι και η υπερηφάνεια είναι που προκαλούν όλες τις φθορές και όλες τις πτώσεις. Όπου υπάρχουν τα πάθη αυτά, και ειδικότερα η κοινοδοξία, αφού είναι και το θέμα μας, το θέμα της εκπομπής, όπου υπάρχει κοινοδοξία, εκεί αρχίζουν και οι προσβολές των λογισμών της κοινοδοξίας, των κοινοδόξων σκέψεων. Έχει διαπιστωθεί ότι η ψυχή, άνθρωπος, χριστιανός, που γεύθηκε λίγο την πνευματική ζωή, καρδιά που εβίωσε την γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος, νους που γνώρισε την καθαρότητα, έστω και ακροθυγός, δεν θέλουν οι χριστιανοί με τις ελάχιστες αυτές τις εμπειρίες να συγκατατεθούν στην αποδοχή των λογισμών της κοινοδοξίας. Πώς όμως να επιτευχθεί αυτό? Όταν ο διάβολος δεν δέχεται φανερά, δεν δείχνει φανερά τις αμαρτίες στους ανθρώπους. Δεν συμβουλεύει με τον λογισμό, με την σκέψη δηλαδή, ευθέως την κοινοδοξία. Ούτε την πορνεία, ούτε τον φόνο, ούτε οποιοδήποτε άλλο πάθος. Γιατί πρέπει να το αντιληφθούμε και είναι βασική διδασκαλία της Εκκλησίας μας ότι ιδέες, γνώμες, σκέψεις οι οποίες μας παρακινούν στην κοινοδοξία, στην πορνεία, στον φόνο, στην εκδίκηση, στη ραθυμία, σε όλα τα πάθη, αυτές οι σκέψεις είναι επηρεασμένες από τον διάβολο. Είναι όπλα μέσα του διαβόλου εναντίον του ανθρώπου, εναντίον του πιστού ανθρώπου. Αλλά όμως δεν παλεύει ευθέως ο διάβολος, γιατί φοβάται πως ο πιστός θα επικαλεστεί το όνομα του Χριστού. Και τότε λέει μόνο του. Ο διάβολος δεν αντέχει στο άκουσμα του ονόματος του Ιησού. Γι' αυτό με πονηρό τρόπο, με απατηλό τρόπο ο διάβολος κατασκευάζει όλα αυτά. Όλες αυτές οι επιθέσεις του δεν έχουν την αμεσότητα του αληθινού και ανδρείου πολεμιστού. Ή χρησιμοποιεί ο διάβολος τα δεξιά, όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος, ή χρησιμοποιεί πιθανούς άλλους λογισμούς. Δηλαδή, πολεμά, όταν λέμε από τα δεξιά, πολεμά τον χριστιανό από εκεί που δεν το περιμένει να δεχθεί πειρασμό. Χρησιμοποιεί ο διάβολος σκέψεις, λογισμούς, σαν προσωπείο, σαν μάσκα δηλαδή, και σκέπασμα της κακίας, ώστε να μην φαίνεται. Είναι κατασκευές, ειδικότερα οι εκ των δεξιών, όπως λέγεται, οι κατασκευές, οι πονηρίες του διαβόλου, είναι όλες ανύποπτες περιπτώσεις. Όλες οι ευσεβείς, αγνές και τίμιες περιπτώσεις, ώστε κανείς να αισθάνεται σίγουρος, ασφαλής και εκεί να γίνει μεγάλη πτώση. Χρησιμοποιεί ο διάβολος πιθανούς λογισμούς, που είναι οι εύλογοι λογισμοί, οι σωστοί λογισμοί, δηλαδή οι σωστές σκέψεις, οι φυσικοί λογισμοί. Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει να λένε «Δεν είναι αυτό σωστό? Δεν είναι αυτό λογικό? Γιατί να μην γίνει έτσι?» Ενώ κρύβει όμως αυτό το σωστό και αυτό το λογικό, κρύβει μέσα πονηρία του διαβόλου. Και την αντιλαμβάνεται μόνο ο χαριτωμένος άνθρωπος, ο άνθρωπος που έχει τη χάρη του Θεού δηλαδή. Γι' αυτό και διαβάζουμε στον Άγιο Διονύσιο τον Αρειοπαγίτη: «Όσοι ποιούν το κακό, το ποιούν ως δοκούν αγαθών». Δηλαδή, ένας που κάνει το κακό, θα λέει κανείς, δεν καταλαβαίνει ότι αυτό που κάνει είναι κακό. Κατά τον Άγιο Διονύσιο τον Αρειοπαγίτη φαίνεται ότι αυτός που κάνει το κακό έχει μέσα του έτοιμη την δικαιολογία και για χρήση του εαυτού του, για εσωτερική χρήση, για τη δική του συνείδηση, αλλά και για να απαντήσει σε κάποιους που θα τον ρωτήσουν γιατί κάνεις το κακό αυτό. Έχουν λοιπόν, έχουμε την αίσθηση να μην βγάλουμε τον εαυτό μας από την κατάσταση αυτή, όταν κάνουμε το κακό, ότι κάνουμε καλό. Καλό κάνουμε. Γι' αυτό και μάλιστα αισθάνονται πως έχουν αδικηθεί αν τους γίνει σκληρή κριτική. Γι' αυτό και κάποιος θα πει, του άξιζε αυτό. Δηλαδή, ότι έγινε θείος εκδικητής, εκείνος ο οποίος έκανε κακό σε κάποιον και πιστεύει ότι καλό έκανε, κακό δεν έκανε. Λέγει και ο θείος Αυγουστίνος για τους διαφόρους πειρασμούς που σπέρνει ο διάβολος τα εξής. Και μάλιστα υπό μορφήν προσευχής: «Αυτός εστί Κύριε ο δράκον ο μέγας και φοινικούς, ο αρχαίος σόφης, ο σατανάς και διάβολος επικεκλημένος. Ιδού, πρώτον ποδόν ημών εξέτεινεν απείρους παγίδες». Έχει στήσει μπροστά στα πόδια μας αναρρύθμιτες παγίδες. «Και πάσα στα σωδούς ημών απάτης επλήρωσεν». Και στους δρόμους μας και οι δρόμοι μας έχουν καθοδηγηθεί να είναι εν τέλει δρόμοι απάτης, με τις εμπνεύσεις με τις οποίες εμπνέει ο διάβολος. Και συνεχίζει ο θείος Αυγουστίνος και λέγει: «Ώστε τα συμμετέρας απατήσε ψυχάς, ώστε με τον τρόπο αυτόν να εξαπατήσει τις ψυχές μας, να μην έχουμε την επίγνωση, την γεύση, την αίσθηση ότι κάνουμε κακό, ότι βρισκόμαστε σε λάθος δρόμο, και τις διαφεύξετε, ποιος θα φύγει από αυτές τις παγίδες? Παγίδας απέκρυψεν εν πλούτο, εν παινία, παγίδας εξέχεν εν τρυφή, εν ποτό, εν ειδονή, εν ύπνο, εν αγρυπνία, εν λόγο, εν έργο, εν πάση οδό η μετέρα». Παντού στείνει παγίδες, και στον πλούσιο και στον φτωχό, και σε αυτόν ο οποίος ζει εν τρυφή και σε εκείνον ο οποίος πίνει και συνεχίζει να πίνει, και στην ώρα της ειδονής, ώστε να μην υπάρχει κρίση συνειδήσεως για το κακό που γίνεται και η αμαρτωλή ειδονή η οποία τρέχει από το κακό, και στον ύπνο στην παγίδες, και στο ξύπνιο και στα λόγια και στα έργα μας, σε κάθε δρόμο που παίρνουμε από ανάγκη μέσα στη ζωή μας να ακολουθήσουμε. Και συνεχίζει πάλι ο θείος Αυγουστίνος: «Ρίσε ημάς του καθημερινού ημών αντιδίκου, σώσε μας από τον καθημερινό εχθρό μας, ως ο οποίος είτε καθεύδομεν είτε αγρυπνούμεν, είτε αισθείομεν, είτε πίνομεν, είτε άλλοτε εργαζόμεθα, πάση τρόπη σε φέστηκεν ημέραστε και νυχτός, τέχνες απάτες, νυν φανερός, νυν λάθρα. Άλλοτε φανερά, που και αυτή η φανέρωση κρύβει πονηρία, άλλοτε κρυφά. Δηλητηριώδη καθημάς καθημών πέμπων βέλη, ως αποκτείνε τα συμμετέρας ψυχάς. Και έτσι με τον τρόπο αυτόν, καθημερινώς δεχόμαστε βέλη, δηλητηριώδη βέλη, ώστε εν τέλει να θανατωθούν οι ψυχές μας. Αγαπητοί ακροατέ, πώς τόση πανουργία στον διάβολο? Από πού τόση πονηρή εφευρετικότητα? Και θα παρακαλέσω πολύ, δεν είναι δικός μου ο λόγος, είναι του Χριστού ο λόγος. Ο λόγος που αναφέρεται στον διάβολο, που είναι μια πραγματικότητα, προσωπική πραγματικότητα. Είναι μεγάλη δικία στον εαυτό μας όταν απορρίπτουμε την διδασκαλία περί του διαβόλου. Δεν πρόκειται για παραμύθι. Εάν το Ευαγγέλιό μας, εάν ο Χριστός είναι μύθος, τότε είναι μύθος και ο λόγος περί του διαβόλου. Εάν δεν πιστεύεις στην ύπαρξη του διαβόλου, ότι υπάρχει διάβολος και στην πονηρία του, δεν πιστεύεις στον λόγο του Χριστού, δηλαδή στον ίδιο τον Χριστό. Απορρίπτεις την πίστη. Ο λόγος του Χριστού είναι αληθινός και έχει επαληθευθεί μέσα στους χρόνους της ιστορίας της Εκκλησίας μας. Δεν λέει ο Απόστολος ότι ο διάβολος σαν μανιασμένο, σαν λυσσασμένο λιοντάρι κάνει πώς να αρπάξει το θύμα του? Πώς θα αισθανόμασταν εάν είχαμε έστω και την παραμικρή υποψία ότι θα χυμίξει επάνω μας μανιασμένο, πεινασμένο, εξαγριωμένο λιοντάρι για να μας καταστρέψει? Δεν θα παίρναμε μέτρα ασφαλείας. Δυστυχώς δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει ο διάβολος. Η λέξη διάβολος είναι ελληνική και είναι ερμηνεία της εβραϊκής λέξεως σατανάς. Θα ήταν ευχής έργο να μελετήσουμε από την Αγία Γραφή και από τους πατέρες τι λέγει η αλήθεια του Λόγου του Θεού και η ερμηνεία της αληθείας, δηλαδή τι λέγουν οι Άγιοι Πατέρες για την ύπαρξη του διαβόλου. Και για το μίσος που έχει ο διάβολος εναντίον των ανθρώπων. Πώς λοιπόν τόση πανουργία? Πώς κατορθώνει και έχει τόσες πονηρές εμπνεύσεις ο διάβολος? Κατά τους Αγίους Πατέρες, τρεις είναι οι αιτίες για τις οποίες ο διάβολος έγινε πολύπειρος και πολυμήχανος στον αόρατο πόλεμο κατά του ανθρώπου. Ο ένας λόγος είναι επειδή αυτός και οι υπηρέτες του δαίμονες είναι φυσικά πνεύματα λεπτά. Γι' αυτό και εφευρίσκουν πολλά και ακατανόητα που δεν μπορεί να τα συλλάβει ο νους του ανθρώπου. Γι' αυτό ο άνθρωπος μπορεί να φυλαχθεί μόνο αν πιστέψει και κάνει υποκοή στο Λόγο του Θεού. Γι' αυτό και έλεγε ο Απόστολος Παύλος, δεν αγνοούμε τα μεθοδεύματα της πονηρίας του διαβόλου. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι επειδή ο διάβολος και οι δαίμονες πολεμούν τους ανθρώπους από τον Αδάμ και εντεύθεν έως τώρα, έχουν πείρα, είναι πολύ μαθέστατοι. Έχουν ρήξη, έχουν εξοντώσει, έχουν αχρηστεύσει ανθρώπους, παίρνοντάς τους από τα χέρια του Θεού. Επί χιλιάδες ετών, όσοι είναι και η ιστορία του ανθρωπίνου βίου, έχει πολύ μεγάλη πείρα ο διάβολος. Γι' αυτό εύκολα μπορεί να ρίξει κάποιον στην αμαρτία και να βρίσκεται αυτός που πέφτει στην αμαρτία, στην παγίδα της αμαρτίας, να βρίσκεται σε κατάσταση υπνώσεως και να μην παίρνει είδηση. Και τρίτος λόγος είναι επειδή ο διάβολος και οι δαίμονες, επειδή έχουν αναγκαστεί να πολεμούν οσίους και ερημίτες, και επειδή αντιπολεμούνται από τους, έχουν αντιπολεμηθεί και αντιπολεμούνται από τις όσιες αυτές μορφές, αντιπολεμούμενοι έμαθαν περισσότερα. Αυτά λέγουν ο Άγιος Ισάκ, ο Άγιος Σημειών, ο Νέος Θεολόγος και ο Μέγας Μακαρίος. Και αυτό χρειάζεται άγρυπνη προσευχή. Χρειάζεται θερμή πίστη στο Θεό. Και χρειάζεται υπερβολική προθυμία για να νικήσουμε τις μηχανές Του. Θα παρακαλέσω, αγαπητοί ακροατές, κλείνοντας, θα παρακαλέσω πολύ να έχουμε περισσότερο νου μας στην παρουσία του διαβόλου. Έχει γίνει ο ίσκιος μας. Έτσι εξηγείται γιατί έχουμε σκέψεις, αισθήματα, λόγια, ενέργειες που και εμείς οι ίδιοι απορούμε. Γιατί τα λέμε και πώς τα λέμε. Διότι δυστυχώς, όταν δεν ακούμε το Λόγο του Θεού, ακούμε τα λόγια του διαβόλου. Αυτά για απόψε.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης.

την ψυχή μου, Κύριε, εν αμαρτίες παντίες και ατόπις πράξεση δεινός παραλελειμμένην έγυρον τη θεϊκή σου επιστασία, ως περ και των παράλυτων ήγυρας πάλε, ή να κράζωσε σωσμένος ικτήρμον δόξα Χριστέ το κράτη σου. Ανέβη ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, επί τη προβατική κολυμβήθρα, τη λεγωμένη κατά Ιουδαίους Βηθεσδά, πέντε στοάς εχούσι. Εν ταύτες γάρ κατέκει το πλήθος των ασθενούντων, άγγελος γάρ του Θεού κατά καιρών επιφυτών, διετάρατεν αυτήν, καιρός είναι χαρίζετο της προσιούσιν εν πίστη. Και ειδών ο Κύριος χρονιούντα άνθρωπον λέγει προς αυτόν, θέλεις υγιείς γενέστε, ο ασθενών απεκρίνατο, Κύριε, άνθρωπον ούκ έχω, ή να όταν ταραχθεί το είδωρ βάλει με εις την κολυμβήθραν. Ιατρής κατηνάλωσα τον άπαντά μου βίον και ελαίους τυχήν ουκ ηξιώθην. Αλλο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων λέγει προς αυτόν, άρον σου τον κράβατον και περιπάτη, κηρύττον μου την δύναμην και το μέγα έλεος εν της πέρασιν.

Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη, 96,3, ραδιοφωνία Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

Καλώς ήρθατε στον Ορχομενό, στην ιστορική αυτή πόλη που χάνεται μέσα στο μύθο και στην αρχαιότητα και σας καλωσορίζουμε στο αρχαίο μοναστήρι της Παναγιάς, της Ορχομενιώτισσας, της Κρυπούς, όπως λέγεται, που είναι ένα από τα αρχαιότερα μνημεία στην Ελλάδα και σημαντικότερα. Για δε τη βιωτεία είναι το πιο παλαιό θυσιαστήριο που έχουμε εδώ. Η ιστορία αρχίζει τον καιρό της Μακεδονικής Δυναστείας επί βασιλείου Κωνσταντίνου και Λέοντος των Αιμνίστων Αυτοκρατόρων. Είχαν έναν πρωτοσπαθάριο, ο οποίος είχε τα κτήματά του εδώ στον Ορχομενό και μετά από ένα θαύμα που έκανε η Παναγία στη γυναίκα του Λέοντα, ανοίγειρε εκ βάθρων το ναό της Παναγίας, ο οποίος υπήρχε εδώ ως παλαιοχριστιανικός ναός, αλλά είχε γκρεμιστεί και έτσι λοιπόν έχτισε ο Λέοντας το ναό αυτό, μάλλον και ίσως και για ταφικό μνημείο, όπως αποδείχθηκε μετά με τις ανασκαφές, γιατί βρέθηκαν οι τάφοι στον Άρθικα από την αρχαιολογική υπηρεσία.

Το 874 κτίστηκε ο ναός, τον 9ο αιώνα. Χρησιμοποιήθηκαν υλικά από τον παλαιοχριστιανικό ναό και από διάσπαρτα αρχαία μνημεία που υπήρχαν εδώ, διότι εδώ υπήρχε η λατρεία των τριών χαρίτων, υπήρχε ναός του Διονύσου, υπήρχε παλαιό ανάκτορο των Μηνίων. Όλα αυτά βέβαια ήταν κατεστραμμένα την εποχή εκείνη και κατά τη συνήθεια των Βυζαντινών, επειδή είχε και μια θεολογική βάση αυτό, να πάρουμε τα παλαιά και να τα εντάξουμε στον κενό, στον καινούριο κόσμο της αναδημιουργίας του Χριστού, τα πήραν και έχτισαν αυτό τον όμορφο ναό. Μετά έγινε μοναστήρι αντρικό. Μέχρι τα χρόνια της τουρκοκρατίας είχε ακμή μεγάλη, έφτασε στους 60 μοναχούς να έχει την περίοδο του 1821 και πρόσφερε πάρα πολλά εδώ στην περιοχή, καθότι παιδωμάζωμα δεν έγινε ποτέ, γιατί εδώ οι ηγούμενοι είχαν την ιδέα και είχαν βάλει σκοπό πάνω στο κάστρο και εδώ στο καμπαναριό, και αν βλέπανε τουρκικά άλογα να έρχονται προς την περιοχή, τότε άναβαν φωτιά και ειδοποιούσαν τους κατοίκους και έκρυβαν τα γυναικόπαιδα. Έτσι ο Τούρκος δεν πείραξε σε αυτή τη φάση όπως σε άλλα μέρη εδώ στον ορχομενό τους κατοίκους. Μετά όμως, όταν ξέσπασε η Επανάσταση, ο Πασάς της Λιβαδιάς έστειλε και έκαψε το μοναστήρι, σκότωσε τους 60 μοναχούς και έτσι λοιπόν σταματά για λίγο η ιστορία του μοναστηριού. Ο ηγούμενος Νικηφόρος έφυγε στο Βαρθολομιό της Σιλίας, στην Παναγία την Ελεούσα στο μοναστήρι, και εκεί έγινε οπλαρχηγός και βοήθησε στην Επανάσταση. Μετά την απελευθέρωση ξαναλειτουργήσε πάλι το μοναστήρι μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα, που έγινε ο μεγάλος σεισμός και έριξε τον Τρούλο και ορισμένα σημεία του ναού, και έτσι οι μοναχοί έφυγαν και εγκαταλείφθηκε το μοναστήρι.

Μετά ήρθε η Έλενα Βενιζέλου σε μια επίσκεψη εδώ στην περιοχή και συγκινήθηκε με την ομορφιά του μνημείου και ανέθεσε στον καθηγητή Αναστάση Ορλάνδο την αποκατάσταση του μνημείου. Έτσι λοιπόν, αφού αποκαταστάθηκε, δόθηκε πλέον σαν ενοριακός ναός εδώ στους κατοίκους του Ερχομενού. Εάν δείτε παλαιές φωτογραφίες γύρω-γύρω από το καθολικό της Μονής, από τον κεντρικό ναό, όπως λέγεται, υπήρχε πανέμορφο μεγάλο μοναστήρι. Και η πύλη της Μονής, η οποία έχει μνημιακό χαρακτήρα, διασώζεται. Και από πάνω υπήρχαν δεύτερος όροφος και γύρω-γύρω τα κελιά. Από τα κελιά σώζεται μόνο αυτή η πλευρά, την οποία τώρα τελευταία η αρχαιολογική υπηρεσία μαζί με την περιφέρεια και το Δήμο έχουν βγάλει πρόγραμμα να μπορέσει να αποκατασταθεί και το πρεσβυτέριο που είναι μέρος των κελιών και γύρω-γύρω όλα αυτά τα όμορφα κτίρια, αυτά που έμειναν.

Ο ναός αυτός είναι μεταβατικός από τη βασιλική, βασιλικού ρυθμού, στον Βυζαντινό, σταυροειδή εγγεγραμμένο, με τις κεραίες, τις πλαϊνές, ανοιχτές. Είναι το μεγαλοπροπέστατο κτίσμα έξω από την Κωνσταντινούπολη για την εποχή του. Θα παρατηρήσετε γύρω-γύρω τα στολίσματα με τα κεραμικά που για πρώτη φορά στην ιστορία χρησιμοποιήθηκαν εδώ στο ναό. Το όνομά της τώρα που λέγεται Σκρυπού, κατά πάσα πιθανότητα είναι από το Σκρύπτα Σκρύπτους, γραμμένη Παναγία των Γραπτών που λέμε, επειδή έχει πολλές επιγραφές, οι οποίες είναι πανέμορφες και ξέρουμε επακριβώς τη χρονολογία και από ποιους έγινε. Μάλιστα αυτή η επιγραφή εδώ, στον τοίχο το δυτικό που σώζεται, είναι σε ομηρική διάλεκτο και λέει μέσα σε λίγες γραμμές ότι ούτε ο φθόνος ούτε ο χρόνος θα καλύψει τα έργα του Λέοντα του Πρωτοσπαθαρίου. Το 1995 είχαμε μια μαύρη σελίδα του ναού, έγινε μια ανίερη πυρκαγιά και έκανε πολλές καταστροφές στον ενάρθικα, στα γλυπτά μέσα, και με την ευκαιρία αυτή ξεκίνησε ένας τιτάνιος αγώνας από το τότε αείμνηστο πατέρα Χαράλαμπο, ο οποίος ήταν ένας εξαιρετικός κληρικός και μάλιστα αφιέρωσε τη ζωή του 40 χρόνια εδώ σε αυτή την εκκλησία σαν μοναχός, παρόλο που ήταν έγγαμος, ούτως ώστε να μπορέσει αυτή η εκκλησία να αναστηθεί και να αναδειχθεί. Ο παππούλης αυτός έκανε ό,τι μπορούσε να την κρατήσει όρθια και σε λειτουργία όπως την έφτιαξε ανοιχτή το ρέστης. Γιατί υπήρχε και ένα σχέδιο να γίνει μουσείο. Αλλά ο πάτερ Χαράλαμπος έδωσε τα πάντα να μπορέσει να κρατήσει την Παναγία σε λειτουργία. Και έτσι και έγινε, και ο μακαριότατος αρχιεπίσκοπος κύριος Ιερώνυμος, ο οποίος πολύ αγαπούσε τον τόπο αυτό, γιατί ήταν και αρχαιολόγος και ήξερε από μνημεία, αλλά και μετά από εκείνον εδώ Θιβών και Λεβαδίας, ο Σεβασμιότατος Γεώργιος, ο οποίος ήταν ηγούμενος στον Όσιο Λουκά και είχε γνώση όλων αυτών των πραγμάτων, μέχρι τώρα δίνουν τιτάνιο αγώνα να μπορέσουν να κρατήσουν το ναό όμορφο και στην τάξη που πρέπει.

Όταν λοιπόν έφτιαξε ο Λέοντας την εκκλησία αυτή, την αφιέρωσε στην κοίμηση της Θεοτόκου και στους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο. Τα δύο παρεκκλήσια που είναι ενσωματωμένα στο Άγιο Βήμα είναι μάρτυρες μιας τέχνης που είναι πάρα πολύ όμορφη για την εποχή εκείνη, να φανταστούμε τα μέσα που είχαν. Έχει τοιχογραφίες του 12ου αιώνα στο παρεκκλήσι του Αγίου Παύλου και στο κεντρικό Ιερό Βήμα που σώζεται το Ιερό Σύνθρονο του 16ου αιώνα και μέχρι το 10ο αιώνα συνεχώς υπάρχουν τοιχογραφίες. Το 1943 έγινε το μεγάλο θαύμα της Παναγιάς μας που έσωσε την πόλη του Ορχομενού από τα γερμανικά στρατεύματα της κατοχής. Όταν οι αντάρτες πήγαν στους Ιταλούς που είχαν συνθηκολογήσει τότε με τους Γερμανούς να ζητήσουν τα όπλα, τους απείλησαν ότι εάν δεν δώσουν τα όπλα θα επιτεθούν οι αντάρτικες ομάδες που βρίσκονταν στα γύρω χωριά εδώ, στο Διόνυσο ειδικά. Εκείνοι βέβαια δεν δέχτηκαν και το είπαν στους Γερμανούς. Έτσι λοιπόν, οι Γερμανοί αποφάσισαν να κάνουν κακό στην περιοχή, όπως έκαναν και στο Δίστομο και σε άλλες μαρτυρικές πόλεις. Και 9 Σεπτεμβρίου του 1943 κατέβηκαν από τη Λιβαδιά με τάγκς και ήρθαν εδώ, έμεινε μια ομάδα μέσα στο χωριό και 3 τάγκς πήγαν προς το χωριό το άλλο να δούνε τι γίνεται με τους αντάρτες και να μαζέψουν και τον κόσμο ο οποίος στο άκουσμα είχε φύγει από το χωριό. Εκείνο το βράδυ γύρω στα μεσάνυχτα, όπως είπε ο διοικητής των γερμανικών στρατευμάτων, ο Όθμαν, συνέβη το εξής. Ακινητοποιήθηκαν 500 μέτρα από το μοναστήρι, από την εκκλησία, τα τάγκς και όταν προσπαθούσε να περάσει το ένα δίπλα από το άλλο, κόλλησαν στη γη. Και όταν μετά βρήκαν ένα Σέρβο εδώ που ήξερε γερμανικά και φέραν ένα παλιό τρακτέρ της εποχής να βοηθήσει να ξεκολλήσουν τα μηχανήματα, αμέσως αυτά ξεκόλλησαν και φώναξε ο Γερμανός θαύμα αυτό. Τόσο καιρό, τόσες ώρες προσπαθούσαμε να τα βάλουμε μπροστά και δεν μπορούσαμε. Έτσι λοιπόν, αφού καλέσαν τον ιερέα και τους προκρήτους εδώ στο χωριό, ήρθαν στην Παναγία εδώ, λέει τι ναός είναι, μάλιστα ο Σέρβος δεν ήξερε να τους πει στα γερμανικά και είπε η Παναγία που ανέβηκε στον ουρανό. Έτσι λοιπόν μπαίνουν μέσα και σαν να έψαγνε κάτι ο διοικητής. Και όταν έφτασε από τη μεριά του Αποστόλου Παύλου και είδε το παρεκκλήσι, είδε την εικόνα της Παναγίας, γονάτισε και είπε αυτή η γυναίκα σας έσωσε, να την τιμάτε και να την δοξάζετε. Και όταν τον ρώτησαν τι συνέβη, είπε ότι μέσα σε φωτεινή λάμψη εμφανίστηκε μαυροφορεμένη και σε στάση αυτή, απαγορευτική η Παναγία, και τότε λέει κόλλησαν τα τάγκς. Και πράγματι λοιπόν οι ορχομένοι ευχαρίστησαν, έκαναν τραπέζι για να τους ευχαριστήσουν που δεν τους πείραξε οι Γερμανοί και έλεγε συνέχεια λέει στο τραπέζι ο Γερμανός, σήμερα θα παθαίνατε μεγάλο κακό, αλλά χρωστάτε σε αυτή τη γυναίκα τη σωτηρία σας. Και μη φοβάστε, όσο θα είμαι εγώ δεν θα σας πειράξω. Και πράγματι, μετά από κάποια γεγονότα πάλι με τους αντάρτες που έγιναν και μάζεψαν όλα τα νέα παιδιά του ορχομενού στην πλατεία του Ευαγγελιστού Λουκά και τα πήραν μέσα στο κρατητήρια στη Λιβαδιά, εκείνος πριν ακόμα γίνει κάτι επενέβη και άφησαν και δεν άνοιξε ούτε ρουθούνι που λέει ο λαός. Και έδωσε και χρήματα μάλιστα μαζί με τους στρατιώτες και με τους κατοίκους και φτιάχτηκαν τα δύο λάβαρα που θα δείτε μέσα, που κρέμονται δεξιά και αριστερά, που απεικονίζουν την πρώτη απεικόνιση του θαύματος, την Παναγία σε απαγορευτική στάση, τα τάγκς από κάτω να προσπαθούν να προσπεράσουν το ένα με το άλλο και το λαό του ορχομενού συμβολικά κάτω από τα χέρια της Παναγίας, την αγκαλιά της Παναγίας να τον προστατεύει.

πάρα πολλά καταγεγραμμένα θαύματα. Θα σας πω ένα ενδεικτικά, τώρα που είχαμε τις αναστηλωτικές εργασίες από τη φωτιά, εμφανίζεται η Παναγία σε έναν παππού εδώ στον Ορχομενό, τον πατέρα του Θόδωρου του Απογέννη, και του λέει τώρα θα πας στον παπά Χαράλαμπο, που ήταν τότε εδώ εφημέριος, και θα του πεις τώρα που θα φτιάξετε την Παναγία, θα βρείτε το πηγάδι μου, το αγίασμά μου, εδώ και εδώ, στο θρόνο το δεσποτικό, λίγο πιο πέρα προς τον Τρούλο. Είπε και αυτός, λέει τώρα, ο παππούς είδε όνειρο, είναι αληθινό, δεν είναι, θα το δούμε. Πράγματι, λοιπόν, 5 η ώρα το πρωί, ο παππούς στην πόρτα του πρεσβυτερίου. Κατεβαίνουμε τον παπά κάτω, του δείχνει εδώ θα βρείτε το πηγάδι της Παναγίας. Έτσι μου είπε η Παναγία, θα το χρησιμοποιείτε για αγιασμό και για βαφτίσια. Και πράγματι, όταν κατέβηκε ο ναός κάτω με τις ανασκαφές και φάνηκε το δάπεδο της παλαιοχριστιανικής βασιλικής που σώζεται και εξαιρετικό ψηφιδωτό, βρήκαν και την πλάκα με το αγίασμα της Παναγίας, το οποίο δεν μειώνεται ποτέ. Είναι σε μία στάθμη μόνιμα. Τώρα όταν ήρθα εγώ προσπάθησα να τραβήξω νερό και η στάθμη έμενε πάντοτε μόνιμη. Και πολλά άλλα θαύματα τα οποία ο πατήρ Χαράλαμπος έγραψε σε βιβλία διάφορα και υπάρχουν, καθώς και οι ιστορικές μαρτυρίες, αυτά που σας είπα για το θαύμα της διάσωσης της πόλεως, είναι κατεγραμμένα και σε συνεντεύξεις από τους παλαιούς που τα έζησαν και πολλοί ζουν και ακόμα και μάλιστα μπορούν οι ίδιοι να το μαρτυρήσουν όλο αυτό το θαύμα που έγινε. Και έτσι σώθηκε ο ερχομενός μας από τα στρατεύματα κατοχής. Ίσως θα πει κανείς γιατί άλλοι τόποι έπαθαν ζημιά. Ίσως τα προσκυνήματα αυτά παίζουν ρόλο ως ευλογία στην κάθε περιοχή που βρίσκονται, όχι εδώ και σε άλλα μέρη, όπως τα Φιλιατρά, ο Άγιος Χαράλαμπος που έσωσε τον τόπο. Και πάντοτε μας δείχνουν ότι η παρουσία του Χριστού και της Παναγίας μας είναι ζωντανή και η Ορθοδοξία βιώνεται, είναι μία θεραπευτική μέθοδος ανακαινισμού και θέωσης όλου του ανθρωπίνου προσώπου, ψυχής και σώματος. Δεν είναι δηλαδή μια ιδεολογία, αλλά είναι ζωή και μαρτυρία και βίωμα.

Παναγία να δίνει τη χάρη της, να μεσητεύει στον Υιό και Θεό μας, στον Υιό της και Θεό μας, να μας βάλει όλους στη βασιλεία του Υιού της και να δίνει την υγεία της ψυχής και του σώματος σε όλους.

Με τις ανασκαφές βρέθηκαν κάτω από τον κεντρικό πολυέλαιο οι τάφοι των σφαγμένων μοναχών και τα λείψανα των οποίων είχαν ταφεί όπως μετά την δίωση της Μονής από τους Τούρκους. Κάποια από αυτά τα έβαλε ο πατήρ Χαράλαμπος κάτω από το θυσιαστήριο και κάποια παρέμειναν εκεί. Και όπως έμαθα, εδώ, στον Εξονάρθικα, βρέθηκαν και δύο τάφοι και είπα μάλιστα μήπως ήταν ηγουμένων, γιατί υπήρχε η συνήθεια στα μοναστήρια μέσα να θάβονται ηγούμενοι. Όμως στα χέρια τους υπήρχε δαχτυλίδι, που σημαίνει ότι ενδεχομένως, όπως είπαν οι αρχαιολόγοι, να είναι των κτητόρων. Βέβαια, ο πατήρ Χαράλαμπος ήθελε να μείνει ανοιχτό να φαίνεται, αλλά η αρχαιολογία είχε άλλη άποψη και έτσι τα έκλεισε και ίσως είναι και καλύτερα που έμειναν οι κτήτορες θαμμένοι μέσα και τους μνημονεύουμε σε κάθε Θεία Λειτουργία για αυτό το όμορφο ναό που μας έδωσαν και που είναι στολίδι και για τη Βιωτία αλλά και για όλη την Ελλάδα. Είναι σημαντικό το ότι σώζεται και η αρχαιολογική υπηρεσία έχει κάνει πολύ καλή δουλειά, έχουμε άριστες σχέσεις και τώρα με αυτόν τον χώρο που ετοιμάζουν την ενοποίηση όλου του αρχαιολογικού χώρου θα αναδειχθεί το μνημείο ακόμα περισσότερο.

Άταφος νεκρός, υπάρχον ο παράλυτος, ειδών σε ευώησεν. Ελέησον με, Κύριε, ότι η κλίνη μου τύμβος μη εγένετο. Τι μη κέρδος ζωής, ου χρήζω της προβατικής κολυμβήθρας, ου γαρεστήμη

της ο εμβάλλον με, ταρατωμένων των υδάτων, αλλά σύ τη πηγή προσέρχομαι των ιαμάτων, ή να καγώ με τα πάντων κράζω, παντοδύναμε Κύριε δόξα σοι. Εκπλήτων τη οράση, δροσίζων της ρήμασιν, ο αστράπτον άγγελος τες μυροφόρης έλεγε, τον ζώντα τι ζητείτε εν μνήματι, ηγέρθη και νόσας τα μνήματα, της φθοράς αλλοιωτήν γνώτε τον αναλύωτον, είπατε το Θεό ως φοβερά τα έργα σου, ότι το γένος έσωσας των ανθρώπων.

0: Από το Εκκλησιαστικό Ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης ευχόμαστε σε όλους το φως της Αναστάσεως να γεμίσει τις καρδιές σας με ελπίδα και ειρήνη. Χριστός Ανέστη! Από το Εκκλησιαστικό Ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης ευχόμαστε σε όλους το φως της Αναστάσεως να γεμίσει τις καρδιές σας με ελπίδα και ειρήνη. Χριστός Ανέστη!
1: Δόθηκε στην υπακοή και την αγάπη του Ιερού Ιωσήφ με όλη την ατόφια καρδιά του. Με τα χαράς δεχόταν την καθοδήγησή του. Με ακρίβεια του εξέθετε τους λογισμούς του και την κατάστασή του την πνευματική. Άκοπα ανεβοκατέβαινε νυχτιάτικα στον Άι Βασίλη και μετά το 1938 στις σπηλιές της μικρής Αγίας Άννας, όπου μετήκησε ο γέροντας για να τον λειτουργήσει και να τον μεταλάβει. Αλλά και άλλους σκόπους έκανε με ευγνώμονα διάθεση. Έτσι όταν εγκατέλειψε τον Άγιο Βασίλειο γέρο Ιωσήφ και κατέβηκε στη μικρή Αγία Άννα, προσπάθησε να χτίσει ένα καλυβάκι και μια μικρή εκκλησούλα στην εσοχήν ενός βράχου, χρησιμοποιώντας για οικοδομικά υλικά ξύλα, μιλιάδια και πλήθους από κοκκινόχωμα. Τότε ο γέροντας φορτωνόταν κοκκινόχωμα από τα καρούλια κάθε δεύτερη μέρα και το πήγαινε στη μικρή Αγία Άννα, όπου ο γέρο Αρσένιος κατασκεύαζε τους πλήθους. Για να είναι ελεύθερος όμως από τις υποχρεώσεις του στον Άγιο Εφραίμ, όπου ο γέρο Προκόπιος έγραφε σφραγίδες, φρόντισε να τορνάρει διπλάσιο αριθμό σφραγίδων. Έτσι και ο γέρο Προκόπιος είχε κάθε μέρα έτοιμες σφραγίδες να σκαλίσει και ο γέρο Αρσένιος αρκετό κοκκινό χώμα για τους πλήθους. Η αγάπη του και η υπακοή του τον βοηθούσαν να δουλεύει διπλά. Επικαλούντας συχνότατα την ευχή του γέρο Ιωσήφ και δίδασκε σε όλους να επικαλούνται την ευχή του γεροντά τους. Του έγραψε αργότερα ένας αδελφός: «Τι αν εκδιήγει το μυστήριο είναι αυτό, προσκυνητέ μου γέροντα. Τι δεσμός ιερός συνδέει τον υποτακτικό με το γεροντά του. Ο Θεός του γέροντός μου Ιωσήφ μας λέγατε και αισθανόμουν όλους τους γλυκασμούς του κόσμου να κρέμονται στη φράση αυτή». Κάποτε χιόνιζε και φυσούσε παγωμένος βοριάς. Έπρεπε να πάει στη μικρή Αγία Άννα να τους λειτουργήσει. Ο λάκκος των Κατουνακίων κατέβαζε καρφιά. Σφίχτηκε στα φτωχά του ράσα και ξεκίνησε αποφασιστικά. Πρώτα ο απότομος ανήφορος των Κατουνακίων με το παγωμένο αέρα να τρυπάει ως τα βάθη του στα λαχανιασμένα πνευμόνια. Κατόπιν το ίσωμα ψηλά να το δέρνει το χιόνι και να το ξυρίζει ο βοριάς. Ξεπάγιασε, δεν άντεξε. Έκανε μεταβολή και κατέβηκε χωρίς αναπνοή το μονοπάτι για το σπίτι πίσω. Μπήκε στην κουζίνα και μισολιπόθυμος έπεσε κάτω. Ο πάτερ Προκόπιος ανήσυχος παράτησε το εργόχειρο και φρόντισε να το συνεφέρει. Τα έλεγε μετά από μέρες στο γέρο Ιωσήφ. Εκείνος καθόλου δεν τον κολάκευσε. «Παπά, αν έβαζες πιο πολύ δύναμη, θα σε βοηθούσε ο Θεός και θα αρχώσουν», του παρατήρησε κρατώντας το ηθικό του ψηλά. Ο πνευματικός του σύνδεσμος ήταν τόσο αληθινός, βαθύς και ισχυρός και η πνευματική κατάσταση του γέρο Ιωσήφ τόσο μεγάλη που ο Θεός φράγιζε το λόγο του. Πολλές φορές του φιλούσε φεύγοντας για τα Κατουνάκια το χέρι και ζητούσε την ευχή του. «Πήγαινε», έλεγε ο γέροντας από την καρδιά του και με νόημα, «πήγαινε και θα δεις». Πλούτιζα στην προσευχή και τη χάρη, θυμόταν με ανάταση ψυχής ο παπά Εφραίμ. «Άντε, πήγαινε τώρα», έλεγε με σκαιότητα όταν τον είχε λυπήσει σε κάτι. «Ξηρασία, εγκατάληψη», θυμόταν και ομολογούσε πικρά ο παπά Εφραίμ. Όταν θέλησαν να φύγουν από τους μαθαϊκούς για να πάνε με τους φλωρινικούς, οι δύο βασικές παρατάξεις των παλιωμερολογητών, επρόκειτο να συντάξουν ένα έγγραφο. Καθώς βρισκόταν στις καθημερινές εργασίες των Κατουνακίων, ο παπά Εφραίμ σκέφτηκε ότι κάποια διατύπωση του εγγράφου έπρεπε να αλλάξει, γιατί δεν ήταν σωστή έτσι που την έγραψε ο γέρο Ιωσήφ. Μετά από μέρες πήγε και λειτουργήσε. Του λέει ο γέροντας μετά τη Θεία Λειτουργία: «Παπά, πρόσεχε, κάποιος λογισμός σε χωρίζει από μένα». Απόρρισε ο παπά Εφραίμ, ούτε που θυμόταν, σκαλίζοντας τη μνήμη του, θυμήθηκε επιτέλους και θαύμασε. Άλλοτε πάλι φαίνεται πίκρανε ως άνθρωπος σε κάτι τον γέροντα. Ζήτησε συγγνώμη, αλλά ο γέροντας δεν μαλάκωσε. «Πήγαινε», του είπε, «και μην έρθεις αν δεν στείλω να σε καλέσω». Πέρασαν μέρες. Πνευματική νέκρα. Τελικά έστειλε τον πατέρα Αθανάσιο και τον κάλεσε. Κατά τη Θεία Λειτουργία τον επισκίασε μετά τόσες μέρες η χάρης και χάρηκε. Ύστερα του ανέφερε στο γέροντα. «Καλά παιδί μου», του είπε με το γλυκό πατρικό του ύφος, «δεν κατάλαβες ότι σε αγκάλιασα και σε ασπάστηκα εμπνεύματι». Κάποτε καθώς λειτουργούσε, στην εκφώνηση της ευλογίας ειρήνη πάση, σκέφτηκε απορριμμένος. «Καλά, εγώ παίρνω από το γέροντα τη χάρη, τώρα πώς τον ευλογώ? Εγώ ευλογώ». Άκουσε φωνή από το πετραχύλι του και κατάλαβε ότι το Πνεύμα το Άγιο, αυτό ευλογεί δια του ιερουργού. Καφιόταν ο γέρο Ιωσήφ για την χαριτωμένη κατάσταση του παπά Εφραίμ και έλεγε: «Εγώ τον έκανα έτσι». Συγχρόνως όμως του ερέθιζε την αγωνιστικότητα με πολλούς τρόπους, αλλά κυρίως θυμίζοντάς του: «Ο Ιωαννίκιος σε περιμένει». Ο μοναχός Ιωαννίκιος ζούσε στην Αγία Άννα, συνομήλικος με τον γέροντα παπά Εφραίμ. Ψηλού αναστήματος και γεροδεμένος άνθρωπος, ήταν αγωνιστής της υπακοής. Γνωρίστηκε με τον γέρο Ιωσήφ και έγινε μαθητής του. Τόσο πολύ προσιλώθηκε σε αυτόν και έλεγε: «Γέροντα, εγώ τον Θεό δεν τον είδα, εσένα είδα». Πέρασε καιρός και ο γέρο Ιωσήφ είδε ένα όνειρο. Είδε ότι περπατούσε στον δρόμο και πήγαινε προς μια πόλη, και πριν πει στην πόλη είδε ένα υπέροχο εξοχικό σπιτάκι. Ρώτησε λοιπόν: «Τι είναι αυτό το υπέροχο σπιτάκι?» Και άκουσε φωνή: «Αυτό το σπιτάκι ήταν δικό σου και δόθηκε δωρεάν στον Ιωαννίκιο». Ο γέρο Ιωσήφ αποφάνθηκε ότι ο Ιωαννίκιος ή θα βρει τη χάρη ή θα πεθάνει. Πράγματι, μετά από λίγο καιρό, αυτός ο εύρωστος άνθρωπος προσβλήθηκε από καλπάζουσα φυματίωση που είχε και κληρονομικά αίτια. Σύντομα καταβλήθηκε και πέθανε. Όταν ήταν στα τελευταία, το γέρο Ιωσήφ τον παρηγορούσε στους φρικτούς πόνους που είχε, λέγοντάς του να κάνει υπομονή για να είναι ακόμα πιο λαμπρό το στεφάνι που θα λάβει από τον Χριστό. Κάποια στιγμή τον είδε ταραγμένο μοναχός που τον υπηρετούσε. Όταν ρώτησε την αιτία, ο άρρωστος του ζήτησε να απομακρύνει κάποια γυναίκα που τάχεται μέσα στο δωμάτιο. Αμέσως όμως ηρέμησε λέγοντας: «Αφήστε την, αφήστε την, είναι η Παναγία». Ο μοναχός το ρώτησε: «Και πώς κατάλαβες ότι είναι η Παναγία, πάτερ Ιωαννίκιε?» Και ο Ιωαννίκιος: «Της είπα να πει το Θεωτό και Παρθένε και το είπε όλο. Τη ρώτησα μάλιστα πότε θα με πάρει ο Θεός και μου απάντησε: όποτε εκείνος θελήσει». Αμέσως μετά κοιμήθηκε. Ο γέρο Ιωσήφ συχνά ανέφερε στον παπά Εφραίμ τα του Ιωαννικίου, προθυμοποιώντας το στον αγώνα και λέγοντας: «Αγωνίσου παπά Εφραίμ, ο Ιωαννίκιος σε περιμένει». Και πράγματι με θαυμασμό και ζήλια μιλούσε ο γέροντας για τον Ιωαννίκιο. Ο γέροντας τον προθυμοποιούσε, τον συμβούλευε, τον στήριζε με έργα και λόγια, τον γαλήνευε με τη χαριτωμένη ύπαρξή του, αλλά ποτέ δεν του υποδείκνυε τον πνευματικό δρόμο της ψυχής του. Του έλεγε: «Προχώρα και εγώ θα σε ακολουθώ και θα σε προσέχω. Με τα δάκρυα βρήκες τη χάρη, με τα δάκρυα συνέχισε». Ο ίδιος δόκιμος εργάτης της νοηράς προσευχής δεν την επέβαλε στο μαθητή του. Γι' αυτό ο γέροντας βεβαίωνε ότι δεν εξάσκησε την νοηρά προσευχή, αν και είχε κάποτε εμπειρία της. Βρισκόταν στη μικρή Αγία Άννα, στα καλυβάκια του γέρο Ιωσήφ ως φιλοξενούμενος. Κατά το πρόγραμμα του γέρο Ιωσήφ άρχισαν την αγρυπνία με το κομποσχήνι τις απογευματινές ώρες λίγο πριν δύσει ο ήλιος. Την ώρα που έκανε τον κανόνα του έτυχε να ακούγονται διάφοροι θόρυβοι από τις εργασίες των πατέρων της Αγίας Άννας που είναι απέναντι. Ο γέροντας, καθώς έλεγε, στην προσπάθειά του να συγκεντρωθεί και να αποφύγει τον περισπασμό του νου του από τους θορύβους, αισθάνθηκε ότι ο νους εισήλθε στην καρδιά του και συνέχισε τον κανόνα του απερίσπαστος. Όταν τελείωσε ο κανόνας και συνήλθε, αντιλήφθηκε πάλι τους θορύβους που συνεχίζονταν και διδάχθηκε από τα πράγματα τι είναι νοερά προσευχή. Οι υψηλές πνευματικές καταστάσεις, όπως ήδη σημειώσαμε, άρχισαν σύντομα. Πλούσια η χάρη του Θεού σκέπαζε τον παπά Εφραίμ και διαρκώς τον ανέβαζε εκεί που μόνο όσοι έχουν γευθεί μπορούν να καταλάβουν. «Γεύσαστε και είδετε». Ο γέρο Ιωσήφ συχνά του έλεγε: «Παιδί μου, εσύ όπως προχωρούσες και μόνος σου θα έβρισκες τη χάρη, αλλά δεν θα μπορούσες να τη διατηρήσεις. Κι άλλοτε γεμάτος αγαλίεση, αλλά και περίσκεψη. Πολύ τρέχεις και σε φοβάμαι. Άλλοι τρώνε μια ολόκληρη ζωή στην άσκηση και δεν γεύονται αυτές τις καταστάσεις». Και ο μαθητής αντέτεινε με απλότητα: «Γέροντα, αν ο Θεός μου δίνει να φάω κρέας, εγώ να του πω ότι θέλω φασόλια?» «Το πνεύμα του Άγιο δεν οράται, αλλά η χάρις του οράται», δίδασκε ο γέροντας. «Τη χάρη τη βλέπανε ολοζώντανοι, ψηλαφυτοί, να γεμίζει το δωμάτιο και αργότερα την εκκλησία. Τα δάκρυα έτριχαν ποταμιδών, η χάρις πλημμύριζε τις καρδιές και τον ναό. Πολλές φορές πάνω στο Άγιο Δισκάριο φαινόταν το θείο βρέφος. Κάποτε, την ώρα του καθεγιασμού των τιμίων δώρων πληροφορήθηκε: «Υιός Θεού και συγκληρονόμος Χριστού». Φοβερή ζέση πνεύματος. Ο δάσκαλος τον ταπείνωνε με γλυκό σκεπτικισμό: «Πολύ τρέχεις, παπά». Όμως και καφιόταν: «Δεν πιστεύω να γίνεται σε όλο το Άγιον Όρος καλύτερη Θεία Λειτουργία. Το εγκαταλελειμμένο ερημοκλισάκι τη σπηλιά στη μικρή Αγία Άννα ακόμα τώρα ευωδιάζει». Εκείνη την εποχή ήταν που μέσα στη σιγαλιά της μυστικοπαθούς κατουνακιώτικης νύχτας, καθισμένος στο ναυτικό σκαμνάκι του, καθισμένος στον έρωτα της προσευχής, άκουσε να ξεπηγάζει μέσα από τη ψυχή του το του Ισαΐου: «Καθώς εφραίνεται νηφίος επί νύφιν, ούτως εμφρανθίσεται Κύριος επί σε». Τότε «Εγκατέλειψε το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, για να κραυγάζει εμπνεύματι. Ιησού νηφίε μου, ελέησόν με». Εκείνον τον καιρό πετούσα και πράγματι στα όνειρά του έβλεπε συχνά ότι πετούσε θελουσίως σαν πουλί. Έλεγε στα τελευταία του: «Ήμουν άγγελος, που λογισμός πονηρός να πλησιάσει, ούτε και να ήθελα, τον πετούσε η χάρις μακριά. Μέσα μου ένα φως. Μερικές φορές έλεγα στον γέροντα αστειευόμενος: «Μα γέροντα, γιατί να κάνω την ακολουθία μου, αφού την έκανα στον ύπνο μου?» Ο ενδιάθετος λόγος συνέχιζε να εκφωνεί την ευχή και στην ώρα του ύπνου: «Εγώ καθεύδω και η καρδία μου αγρυπνεί». Τόσο πλούσια χάρη προσευχής είχε. Κάποτε έβλεπε στην προσευχή κάτι διαφορετικό. Κάτι καλό διαισθανόταν ότι επρόκειτο να του έλθει. Αυτό για πολύ καιρό. Ορίμαζε σχεδόν ένα εξάμηνο. Τέλος γεμάτος χάρη αισθάνθηκε ότι η ψυχή του ήθελε να βγει, να πετάξει ψηλά. Γαντζώθηκε με τα χέρια του στα γύρω αντικείμενα. Σφίχτηκε φοβούμενος. Τελικά συνήλθε. Την άλλη μέρα τα ίδια, σε πολύ εντονότερο βαθμό. Προσπάθησε πάλι να συγκρατηθεί, αλλά δεν μπόρεσε. «Τώρα πλανηθήκαμε πολύ, πλανηθήκαμε», σκέφτηκε με παραίτηση. «Πήγαινε όπου θέλεις». Η ψυχή μου ανέβηκε σε δυσθεώρητα ύψη και άρχισε να δοξολογεί τον Θεό. Μας έλεγε βαθιά συγκινημένος από την ανάμνηση και τον μυστικό παλμό που του δημιουργούσε. «Τι αισθάνθηκα δεν λέγεται», συνέχισε με αχνή από τη μέθεξη φωνή. Άραγε ξαναζούσε με τη μνήμη τα άρρητα. Παρόλα αυτά επεκτηνόταν στην προσευχή ακόμα περισσότερο. Μας θύμιζε: «Οι τρώγοντες με έτι πεινάσουσι και οι πεινώντες με έτι διψίσουσι». Το συνειδητό και υποσυνείδητο αίτημά του ήταν προσευχή. Πολλές φορές έβλεπε στον ύπνο του τον βασιλιά Κωνσταντίνο, τον απελευθερωτή της Μακεδονίας και τη βασιλική οικογένεια. Κάποτε η βασίλισσα, την οποία πλησίασε με πολύ σεβασμό, του πρόσφερε ένα κομμάτι σοκολάτα. Εκείνος την ευχαρίστησε και της παρατήρησε ότι τη σοκολάτα θα τη φάει και τελείωσε. και συνέχισε παρακλητικά: «Προσευχή θέλω να μου δώσεις για να ακούσει τη συγκαταβατική φωνή της βασίλισσας. Θα σου δώσω, θα σου δώσω». Δεν θεωρούσε τυχαία τέτοια όνειρα. Από την άλλη όμως μεριά και οι πειρασμοί δεν ήταν μικροί. Ο γέρο Ιωσήφ δίδασκε: «Σου δόθηκε χαριτωμένη κατάσταση. Σύντομα περίμενε πειρασμό. Έχεις πειρασμούς και στενοχώριες. Κοντά είναι η παράκληση από τον Θεό». Του είχαν φέρει μικρά κεραμίδια για τις ανάγκες του σπιτιού. Ήταν όμως τόσο βρώμικα που ο υπερήφανος και εκλεκτικός παπά Εφραίμ δυσανασχέτησε. Δεν πρόσβαλε αυτούς που τα έφεραν, αλλά τα πήρε, πήγε στα καρούλια και τα άριξε από τα βράχια χαμηλά στη θάλασσα. Αυτό ήταν. Όλη τη νύχτα τον έφαγαν οι λογισμοί. Αν εκεί που τα άριξες ήταν από κάτω βαρκάριδες, δεν φαίνεται η θάλασσα καλά. Μπορεί να σκότωσες κανένα. Αν είναι οικογενειάρχες, σίγουρα θα μπλέξεις με...

Επί τη προβατική κολυμβήθρα άνθρωπος κατέκει το εν ασθενία και ειδών σε Κύριε ευώα. Άνθρωπον ουκ έχω, ή να όταν ταραχθεί το είδωρ βάλει με εν αυτό. Ενώ δε πορεύομαι, άλλος προλαμβάνει με και λαμβάνει την ίασιν, εγώ δε ασθενών κατάκυμαι. Και ευθύς σπλαχνιστής ο σωτήρ λέγει προς αυτόν, δια σε άνθρωπος γέγονα, δια σε σάρκα περιβεύλημε και λέγεις άνθρωπον ουκ έχω, άρον σου τον κράβατον και περιπάτη, πάντα σοι δυνατά, πάντα υπακούει, πάντα υποτέτακτε, πάντων ημών μνήστητη, ελέησον Άγιε ως φιλάνθρωπος. Τον παράλυτον ούχι κολυμβήθρα εθεράπευσεν, αλλος ως λόγος ανεκένησε, και ουδέι πολυχρόνιος αυτό ενεπόδισε νόσος, ότι της φωνής σου οξυτέρα η ενέργεια εδείχθη και το δυσβάστακτον βάρος απέρριψε και το φορτίο της κλίνης εβάστασεν εις μαρτύριον του πλήθους των ικτυρμών σου δόξασι.

0: Αχιλλείου φωνή 96 και 3. Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη!
1: Τον μεγάλο ασκητή που γύρευε τελικά δεν τον βρήκε. Υπήρχαν όμως κάποιοι ασκητές που έτρωγαν μια φορά την ημέρα, αλλά όχι μόνο χόρτα. Και μόνον έναν βρήκε που εκρατούσε ενάτη. Βέβαια, η σωματική άσκηση είναι μόνο ένας τομέας του πνευματικού αγώνα, αλλά από αυτό το σημείο μπορούσε να καταλάβει και τη γενικότερη πνευματική προθυμία τους. Διότι εκείνος που είναι πρόθυμος στα υλικά, είναι πρόθυμος και στα πνευματικά. Αυτή η αδιαφορία πλήγωσε την νεανική καρδιά του, γιατί δεν βρήκε αυτό που η ψυχή του αναζητούσε, όπως ο ίδιος έλεγε αργότερα. Ηλιγκιώ να ενθυμηθώ τα δάκρυα και της ψυχής μου των πόνων, τα σφωνάς όπου ραγίζουν τα όρη ημέρα και νύχτα κλαίων. Ωστόσο όμως δεν κάθισε αδρανής. Συνέχιζε να ψάχνει και να γυρνά όλο το Άγιο Όρος, σπιθαμή προς σπιθαμή, μήπως ανακαλύψει κανένα πραγματικό ασκητή, άνθρωπο ικανό να το διδάξει με πράξη και θεωρία την νοερά εργασία. Βρήκε ένα ησυχαστή, τον γέροντα Γεράσιμο, Χίο στην καταγωγή. Θαυμάσιος ασκητής, εξασκών την νοερά προσευχή, 90 ετών. Έκαμε στην κορυφή του προφήτου Ηλίου 17 έτη, παλεύων με τους δαίμονας και κεραυνιζόμενος από

0: τους καιρούς. Έμεινε άσυστος, στήλος υπομονής. Αυτός είχε τα δάκρυα συνεχή. Γλυκενόμενος στη μελέτη του Ιησού, εξετέλεσε τον αμέριμνον βίον του. Πρόλαβε και τον παπά Ιγνάτιο τον Πνευματικό, 95 ετών, ο οποίος τον συμβούλευε πνευματικά. Ήταν αόματος για πολλά χρόνια και εξαίρετος διορατικός πνευματικός. Πάντοτε του έδινε σοφές πατρικές συμβουλές και μεταξύ άλλων του έλεγε «Όποιος θα δουλέψει στα νιάτα του, θα έχει τροφές στα γυρατιά του. Τώρα που είσαι νέος, να κάνεις προσευχές, νηστείες, ασκήσεις, μετάνοιες, για να έχεις να φας όταν γεράσεις». Οι συμβουλές του ήσαν πολύτιμες και κάτι το θαυμαστό. Μαζί με τα λόγια του έβγαινε από το στόμα του και άρρητος ευωδία από την ευχή που έλεγε νοερός και αδιαλείπτος. Βρήκε και έναν τυφλό γέροντα στα κατουνάκια που έλεγε συνεχώς την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε, ελέησόν με». Πότε προφορικά, πότε νοερά. Πήγε σε αυτόν ο Φραγκίσκος για να τον συμβουλευτεί και να πει τον λογισμό του και εκείνος το απαντούσε παιδί μου, την ευχή παιδί μου. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε, ελέησόν με». Συνάντησε και ένα άλλο σε μια σπηλιά όπου έπρεπε την ημέρα να κλάψει 7 φορές. Αυτή ήταν η εργασία του. Έπρεπε όλη τη νύχτα να την περάσει με δάκρυα και το προσκεφάλι του ήταν πάντα βρεγμένο. Και τον ρωτούσε ο διακονητής όπου πήγαινε 2-3 φορές την ημέρα, διότι δεν ήθελε να τον έχει κοντά του για να μην του διακόπτει το πένθος. «Γέροντα, γιατί τόσον κλαις?» «Όταν παιδί μου ο άνθρωπος θεωρεί τον Θεό, από την πολλή αγάπη τρέχουν τα δάκρυά του και δεν μπορεί να τα κρατήσει». Άλλος του έλεγε ότι είχε δώσει αντίδωρο σε γυμνούς αγίους ασκητάς που ήσαν αόρατοι. Άλλος ότι τους κοινωνούσε λειτουργώντα μεσάνυχτα. Άλλος είδε την Παναγία και άλλος αγγέλους. Όλοι αυτοί ευωδίαζαν ως Άγια Λείψανα. Έγραφε ο Φραγκίσκος αργότερα. «Ήσαν και άλλοι πολλοί θεωρητικοί, τους οποίους εγώ δεν ηξιώθηνα εδώ, διότι είχαν τελειωθεί προενός ή 2 ετών, και μου έλεγαν τα θαυμάσια αυτών κατορθώματα, διότι εγώ με αυτά αδολέσχισα, βήμα προς βήμα».
1: Η ψυχή του χριστιανού πρέπει να είναι λεπτή, να είναι ευαίσθητη, να είναι αισθηματική, να πετάει, όλο να πετάει, να ζει μέσα στα όνειρα.

Τι παλάμη, τι αχράντο, πλαστουργήσα στον άνθρωπο, ήλθες εύσπλαχνε, τους νοσούντας οι άσαστε Χριστέ, των παράλυτων εν τη προβατική κολυμβήθρα, δια του λόγου σου ανέστησας, εμόρου δε το άλγο σε θεράπευσας. Της Χαναναίας την πέδα ενοχλουμένην ηλέη σας και την αίτηση του εκατοντάρχου ουπαρίδες. Δια τούτο κράζομεν παντοδύναμε Κύριε δόξου δρακή περικρατών τα πέρατα Ιησού ο Θεός, ο το Πατρί συνάναρχος και Πνεύματι Αγίο συνδεσπόζων απάντων σαρκή εφάνης, νόσους ιόμενος και πάθη απείλασας, τυφλούς εφώτισας και των παράλυτων λόγο θεϊκό σύ εξανέστησας. Περιπατήν αθρώος προσέταξας και την βαστάσα σαν αυτόν κλίνην επί των ώμων άρε, όθεν πάντε συν τούτο ανυμνούμεν και εκβοώμεν, ικτήρμον δόξα Χριστέ το κράτη σου. Τι αυτή η μέρα, Κυριακή Τετάρτη από του Πάσχα, του παραλίτου μνίαν ποιούμεθα και ως οικός το τιούτον εορτάζομεν θαύμα. Το ρήμα Χριστού σφίγμα το παρημένο ούτως ίαμα τούτο ρήμα και μόνον. Το απείρο ελέη σου Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον ημάς. Αμήν.

Πέντε άνδρες είχαν κατέλθει εις το πριοί μίαν Κυριακήν του Ιουλίου του έτους 1875 και εκ των πέντε τούτων οι τρεις ήσαν αρχαιολόγοι με διόπτρα. Αλλά εκ των τριών, ο πρώτος απεφαίνετο ότι το σωζόμενον εκεί ερείπιον ήταν ναός ειδωλολατρικός. Ο δεύτερος ισχυρίζεται ότι ήταν χριστιανική εκκλησία, αν δεν ήταν βαλανίων ρωμαϊκών. Και ο τρίτος επέμενεν ότι ήταν το πολύ αρχοντικών μέγαρων ή τι πύργος βενετικός, επικαλούμενος υπέρ της γνώμης του και το όνομα Πριή. Ο περέλεγε σχηματιστέν εκ του πυργή, κατά μετάθεσιν γραμμάτων. Το τελευταίο την γνώμην εισπάζει το απροκαλύπτος, μετέχον της εκδρομής και ο δημοδιδάσκαλος του χωρίου, ως της είχεν ανεγνωρισμένην ειδικότητα εις την ετυμολογίαν. Το άιντε είναι από το άγιε δί, το αρί, κλητικόν επιφώνημα των γυναικών του τόπου, είναι από το αρίστη. Το βρε είναι από το μόρε. Μωρέ, μβρέ, μβρέ, μπρέ, βρέ. Και εκτόξευε κεραυνούς αγανακτήσεως κατ' εκείνον ή την εζητούσε τουρκικήν παραγωγήν δια τας λέξεις, ενώ είναι τόσο εύκολον, έλεγε, να νευρίσκομεν παντού ρίζαν ελληνικήν. Είδου πως συνέβη το πράγμα. Ο δήμαρχος της Πολύχνης, το δεύτερον προέτους εκλεχθείς, είχε φιλοτιμηθεί να καλέσει εις εστίασιν, επάνω εις τον προφήτην Ηλίαν, τους τρεις αρχαιολόγους, με ταυτόν δε και τεινάς άλλους φίλους του. Η συνοδεία είχε ανέλθει επί οναρίων από της αυγής, τον μέγαν ανήφορον εις εκατοντάδων τεινών μέτρων ύψος, ως της εφαίνητο εις τους αγαθούς νησιώτας, τόσο υψηλός, όσον και ο Κύσαβος. Έφτασαν εις τον Άγιον Ηλίαν, άμα τη ανατολή του ηλίου, και αφού εδροσίστηκαν υπό την εξαίσιον φυλάδα των μεγαλοπρεπών πλατάνων και έπιον είδωρ εκ της αμφιλαφούς κρίνης, της προεχούσης εις όλην την μαγευτικήν κοιλάδα τα διαυγή της Νάματα, οι μεν άλλοι εστρώθησαν υπό τας πλατάνους και παρικολούθουν με βλέμμα θοπευτικών το ολονέν ροδίζον αρνείς την σούβλαν, περιμένοντες όσον ούπο να απολαύσωσιν ως προφταστήρα το ορεκτικόν κοκορέτσι, οι δε πέντε εκ της συνοδείας επέβησαν εκ νέου στα ονάρια των και διευθύνθησαν εις το πριή. Ανέβησαν εις το ψήλωμα του βουνού, εκείθενε κατηφόρησαν δεξιά, διέτριξαν την θέση την καλουμένην τμανόλ η σουφριά και μετά πορείαν μιας ώρας έφτασαν εις το πριή. Εστράφησαν δυτικότερον προς τα αριστερά, οδεύοντες εις σίσκιον δρομίσκον, υπό αδελφομένας δρύς και πτελέας, και τέλος έφτασαν εις το παλαιόν ερείπιον. Ο συνοδίτης των τριών αρχαιολόγων και του δημοδασκάλου, ο πέμπτος, νεανίας 20ετής, είχε κατά το φαινόμενον το αξιότερον υποζύγιον υπερπάντας τους λοιπούς, υψηλών όνων εύρωστον, πλατικόκαλον και υποκοκκινίζοντα το τεφρόν τρίχωμα. Και όμως, αντί να τρέχει πρώτος, ήρχε το τελευταίος πάντων των συνοδοιπόρων. Ο όνος εφαίνεται ο ανέστητος εις όλους τους κτύπους όσους του έδιδεν εις τα νότα ο αναβάτης, με την ράβδον του πρώτον ήταν με αυτό το σχοινίον του καπιστρίου. Εφαίνεται ότι δεν είχε φάγει καλά το χόρτον του ή το αχυρόν του, ή ότι ήταν αποφασισμένος να πεισμώσει εκ παντός τρόπου τον αναβάτην. Όσον ούτως εκτύπα, τόσον οκνότερος εγίνε το εκείνος. Ενίοτε εδοκίμαζε να τον ερεθίσει υπό την κοιλίαν δια των υποδημάτων του. Όλα εις μάτιν. Και ήτο θαύμα, πώς κατόρθωσε να μην χάνει από τους οφθαλμούς του πολλά βήματα προπορευόμενους αυτού τέσσερας άνδρας, όνοι δύο είχον ακολουθούντας και τους αγωγιάταστον. Ούτι δε βλέπον αδιάφοροι την βάσανο του τελευταίου αναβάτου, ως της άλλος δε κατεδέχεται να κράξει αυτούς εις βοήθειαν. Τέλος έφτασε και ούτως εις το μέρος όπου ήταν το σωζόμενον ερείπιον. Μετά την γενωμένη επίσκεψη και τα σικασίας, ας εξέφεραν οι τρεις σοφοί
περί του τι να ήτο και κατά ποιαν εποχήν να είχε κτιστεί το ερείπιον, οι κτήραντες και τους αρμοδίους, γιατί να μη διατάξωση, να ανασκαφεί ο χώρος εκείνος. Η μικρά συνοδεία ξεκίνησεν, επιστρέφουσα προς συνάντηση των λοιπόν μελών της εξοχικής εκδρομής. Άλλοι τρεις αρχαιολόγοι και ο δημοδιδάσκαλος είχαν φτάσει προπολού εις τον Άγιον Ηλίαν και είχαν φάγει το κοκορέτσι και είχαν πει ανά δύο μαστίχας και ήδη μετέβησαν εις το Σπλινάντερον ή το ενδεκάτη ώρα πρώτης μεσημβρίας. Ο δε πέμπτος συνοδίτης, μήνας πολύ ο πίσω, δεν είχε φανεί ακόμη. Παρήλθε δε μία ώρα και είχαν στείλει τους δύο γογιάτες ο πίσω προς αναζήτησή του, όταν έφνης τον βλέπωσε θριαμβευτικός ελάβνοντα επί του όνου του, ως της έτρεχεν ως τα τμάμαξα την φοράν ταύτην και ερχόμενον όχι εκδυσμών, απ' εκεί όπου τον επερίμεναν όλοι να εμφανιστεί, αλλά εξ ανατολών, από το αντίθετον μέρος, ως να έρχεται δηλαδή από την Πολύχνην. Ουδένα πιθανότερον της απλής αληθείας. Όλη η συνοδεία τότε δεν ήθελε να πιστεί ότι ο νέος εκείνος δεν το έκαμεν επίτηδες, για να τους εκπλήξει. Και όμως είδου τι είχε συμβεί. Ο εύρωστος όνος, ενώ ίσας φαίνεται την αδυναμία του αναβάτου, το είχε παρακάμει την φόραν ταύτην, αφού μάλιστα ήτο και ανήφορος εις την επιστροφήν. Δεν ήθελε να απολύτως να βαδίσει. Επήγαινε με βραδύτητα χελώνης. Οι τέσσαρες λόγοι είχαν προπορευθεί τόσον, ώστε ο πέμπτος συνοδίτης τους έχασε και δεν τους έβλεπε πλέον ούτε τους ήκουε. Πολύ δεν ευράδυνε να εννοήσει ότι είχε χάσει τον δρόμον και είχε στραφεί αυτός και ο όνος του ανατολικότερον προς βαθύ

δίον του, ρεμβός, χωρίς να το σκεφθεί, εκέντησε το ζών υπό το σάγμα όπισθεν εις τα νεφρά. Τότε διαμιάς ο όνος έλαβε τιού των απίστευτων δρόμων, ώστε ο νέος εξαπνίστη και ο λίγον έλειψε να του φύγει το καπίστρι από την χείρα. Τότε λοιπόν ύβρε των σφιγμών του οναρίου. Επέβη εκ νέου και που σε σφάζ που σπονεί, ήρχισε να κεντά αλίπητα. Το ονάριον έτρεχεν ως βαποράκι. Αναγνωρίσας δε τον δρόμον, ο αναβάτης εστράφη δεξιά και εντός ολίγων λεπτών, από του ανατολικού μέρους, έφτασε καλπάζον εις τον προφήτην Ηλίαν. Έφτασε δε ακριβώς την στιγμήν, καθήν ο Δημήτρης ο Μιχογιάννης, περιτέχνων Λίαν ελιάνιζε το ψητό και στρώνετο υπό τα πελώρια δένδρα ή από φτέρες και φυλάδες πλατάνου ευώδης τράπεζα. Αλλά ο Δημήτρης ο Μιχογιάννης δεν ήξευρε μόνο να ψήνει στην σούβλαν και να λιανίζει το σφαχτό. Ήξευρε να διηγείται και χρονικά δεινά εκ του βίου των ποιμένων και των επόλων κατά το πριή, όπου εγγύς είχε να ανατραφεί και αυτός. Ο Γιάννης ο Κούτρης, υψηλός, τεσσαρακοντούτης, άτριχος το πρόσωπον, αρχίζον ήδη να ρητιδούται, όμοιος με γριάν, είχε συλλάβει το έτος εκείνο, ή τη προδίο σχεδόν μηνών, δια το Πάσχα των μυρών σχέδιων. Οι ποιμένες των καλυβιών, ολόκληρων συνοικίαν αποτελούντες, εκκλησιάζοντο εις τον Άγιο Γιώργη της Ξτοδουλίτσας, οι επόλοι των καμπιών, της Μυγδαλιάς και του Κουρούπη, ελειτουργούντο εις τον Άγιον Χαράλαμπον. Οι άμεροι βοσκίτης και χρεάς, τάι Κωνσταντίνου, τάι Θανασιού, των Μποστανιών και άλλων μερών, ήσαν σκόρπιοι σαν του λαγού τα τέκνα. Ο Γιάννης ο Κούτρης, ως της επεκαλείτο και Γιάννης η Γριά, εζήλευε πολύ τον δεύτερον εξαδελφών του, Γιάννην τον Λαδίκαν, ως της έκαμνε τον επίτροπον εις τον Άι Γιώργη της Ξτοδουλίτσας και εις όλα τα εξοκλήσια όπου ετελούν το πανηγύρις, αρπάζον από τα μανουάλια τα συνημένα, εις ογκώδης δέσμας η μη καυστα κυρία, πατών αυτά με τα τσαρούχια του για να τα σβήσει, κάτω εις τας πλάκας του εδάφους του ναού, προφασιζόμενος ότι ή το φόβος μη λαμπαδιάσουν αν τα άφηνε να αποκαώσει. Ο ίδιος προέτεινε και έκτακτον δίσκον, περιερχόμενος στα στάξεις των πανηγυριστών, συλλέγον εράνους για να φτιαστούν οι εκκλησιές. Ήταν τάχα, Θεός μας χωρέσει, και παστρικά τα χέρια του. Όλα τα αυτά εκείνουν την αντιζηλίαν του Γιάννη του Κούτρη. Από την καθαράν εβδομάδα του είχε έλθει η ιδέα και καθόλην την τεσσαρακοστήν την επόαζεν. Εμελέται να αποσπάσει από το εκκλησίασμα του Αγίου Χαράλαμπους τον Γιώργη τον Τριγολόγο με την φαμίλια του, τους Μιχαλογιανέους, πατέρα και υιόν, και τους Μαυροδημαίους, τέσσερας αδελφούς με τας γυναίκας και τέκναντος, όπως του σύρει προς το πριή, εις το κατάμερον το ειδικών του, και εκεί μετά των υπαρχόντων τριών ή τεσσάρων άλλων επόλων, να καλέσωσιν ιερέα, όπως εορτάσωση κατηδίαν το Πάσχα. Όσο δυνατός και ανήτο εις την ετυμολογία ο διδάσκαλος, περίου εμνίστη μεν εν αρχή, εν πράγμα παραδόξως ελισμόνη, ότι το ερείπιον εκαλείτο υπό του λαού, Αγία Αναστασιά. Ανατολικόν ήτο το σωζόμενο τμήμα του τείχου, καμπύλων προς τα έξω, και φυσικά το εξελάμβανε της ως χιβάδα του ιερού βήματος Βυζαντινού ναού. Μόνον ότι ήτο εκλήθων μεγάλων, όγκων μαρμάρου ορθογωνίου σχήματος, λευκών, ομαλώς εργασμένων, και κατά τα άλλα ομοίαζε με τα λείψανα των πελασγικών τυχών. Το τυχείον τούτο, υψηλών ως ανάστημα ανδρός, ίστατο όρθιον ακόμη. Άλλα λείψανα του κτηρίου δεν εφαίνοντο, και δυσκόλως η δύνατο της να εικάσει το σχήμα, το μέγεθος και τον προορισμό της οικοδομής. Εν το σούτο εκαλείτο, Αγία Αναστασιά. Έσωθεν του μικρού τείχους δεν εφαίνετο θυσιαστήριον. Δεν υπήρχε ίχνος επιχρίσματος ή τυχογραφίας ή άλλο γνώρισμα. Αλλά εντεύθεν ίσως προ 8 ή 10 αιώνων να ανεπέμπετο εις τον θρόνο του χριστιανικού Θεού ο καπνός του θυμιάματος και ίσως να προσεφέρετο επί βωμού μισοζωμένου η λογική και άχραντος θυσία κατά την τάξην Μελχιζεδέκ ως της ιερεύς ον του Θεού των υψίστου.

εξήνεγγεν άρτους και ίνων, ως λέγει η Γραφή. Αγία Αναστασιά Εκαλύτω, ίσως το πάλι να ήταν ναός της κόρης, της Εξέδου ή της Εκάτης της Φαρμακίδος, και οι χριστιανοί, οι φυσικοί κληρονόμοι της Θανούσης, ειδωλολατρίας, τον εβάπτισαν με τον ονομάσαντες ναών της Φαρμακολητρίας, κατά αντίφραση ή της Ρωμαίας, απλώς κατά σχέσιν ετυμολογικήν. Και ο Παπαγγελής, όν είχε παρακαλέσει ο Γιάννης ο Κούτρης να υπάγει να τους λειτουργήσει την ημέραν του Πάσχα, η γνώη εις ποτέραν των δύο ομονίμων ήταν καθιερωμένο στο πάλαιο ναός. Διότι υπάρχουσι δύο Αγίοι Αναστασίε, η Ρωμαία και η Φαρμακολήτρια. Αλλά μη βλέπων θυσιαστήριον, ούτε κανδύλας ούτε εικόνας, και μη γνωρίζων υπαίθυρων λειτουργίαν, τόλμημα το οποίον θα του εφαίνετο εις την ειδωλολατρίαν επάνωδος, εζήτησε διαφελού σοφίσματος να πείσει τους αξέστους επόλους ότι το καλύτερον θα ήτο να υπάγουν να λειτουργήσωσιν εις την Αγίαν Άνναν μικρόν απέχουσαν. «Και η Αγία Άννα», είπεν, «είναι μισία Αγία Αναστασιά». Αλλά ο Γιάννης ο Κούτρης, πονηρός πανός, του απήντησεν ότι αυτοί δεν ήθελαν να κάμουν μισή Ανάσταση, αλλά Ανάσταση σωστή. Οι επόλοι εφρώνουν ότι η Αγία Αναστασιά είναι αυτή η Ανάστασης και βεβαίως δεν είναι δύνατο να είναι ευμαθέστερη του γέροντος εκείνου ιερέως, ώστις ερωτηθείς προχρόνων αν η Αγία Κυριακή ή η Μεταμόρφωσης είναι μεγαλυτέρα, απήντησεν αδιστάκτως ότι η Αγία Κυριακή είναι μεγαλύτερη, διότι εορτάζεται κάθε εβδομάδα, ενώ η Μεταμόρφωσης μόνον μία φορά των χρόνων είναι. Και μήπως πλήστη ακόμη και σήμερον δεν νομίζουν ότι ο περίκλητος ναός της του Θεού Σοφίας είναι η στιμή της μεγαλομάρτυρος Αγίας της 17ης Σεπτεμβρίου? Ο Γιάννης Ιγριά δεν ήθελε μόνον να εορτάσει με τους συνομείς του χωριστά την Ανάσταση εις το κατάμερόν του, αλλά επεθύμει και να τελεστεί η Ανάσταση αυτή όχι εις άλλην εκκλησίαν, αλλά ορισμένος εις την Αγία Αναστασά. Αφού το πάλι είτο εκκλησία, αφού ο χώρος είτο καθιερωμένος εις λατρείαν Χριστού, γιατί τάχα να μην λειτουργείτε? Μάτιν ο Παπαγγελής εξόδευεν όλην την ολίγην μάθησήν του και την έμφυτον λογικήν του, δια να τον πείσει ότι εζήτη παράλογα. Ο επόλος έμεινεν αμετάπιστος. «Πώς θα λειτουργήσω βλοημένες σε ξεσκέπαστο μέρος?» του έλεγε ο ιερεύς. «Είδες ποτέ σου λειτουργία από κάτω από τα στέρια? Και μίγαρης η Ανάσταση δεν ψάλεται παντού στο ξεσκέπαστο?» αντέλεγε ο Βοσκός. «Έχουν, ας πούμε, εκκλησιές καλοχτισμένες με πλάκες και με κεραμίδια και βγαίνουν, κατάλαβες, από την εκκλησιά όξου για να κάνουν Ανάσταση. Κι εμείς που δεν έχουμε εκκλησιά, ας πούμε, δεν μπορούμε, κατάλαβες, να κάνουμε Ανάσταση σε ένα ξέσκεπο μέρος που ήταν μια φορά και έναν καιρό, κατά πως λένε εκκλησιά». Ο ιερεύς τον εκείταξε ένα μηχανία προς στιγμήν, ήταν το βλέμμα του εφωτίστη, ως να του ήλθεν ιδέα. Και είπε, «Κάμνουν Ανάσταση όξω από τις εκκλησιές, ναι. Μα λειτουργία, πώς θα λειτουργήσουμε?» «Απάνω στα μάρμαρα, που ήταν μια τα ειδήμα, ας πούμε». «Μα δεν είναι Αγία Τράπεζα εγγενιασμένη?» «Τον παλαιό καιρό που την είχαν κτίσει, κατάλαβες, δεν ήταν συγγενιασμένη?» «Το πιδάλιο λέει, όταν βεβηλωθεί μια εκκλησιά, να μην λειτουργέται, αν δεν ξεναχθιστεί και εγγενιαστεί πάλι». Επιτέλους ο Παπαγγελής, ίσως θα τον έπειθε να μεταβώσει εις την Αγία Άνναν, ή της δεν απήχε πολύ, και είδω και αυτή κατά δεύτερον λόγον γειτόνισά του, όπως εκαυχάτω ο επόλος λέγον ότι την Αγία Αναστασιά την είχε γειτόνισα. Αλλά ο αγαθός ιερεύς δεν έπειθεν ο ίδιος τον εαυτόν του ότι η δύνατο ακατακρίτως να λειτουργήσει και στην Αγία Άνναν. Ο Ναΐσκος είχε τη στέγην του, το θυσιαστήριον εις έχον έγκδισον εις τον τείχον και η πρόθεσης εκαλύπτοντο από δύο σπιθαμάς χώματος και λίθων, πεσόντων από το ύψος της χιβάδος, το εικονοστάσιον ή το ορθόν ακόμη, αλεθυρίδες του έχασκον έρημοι εικόνων.
και τα δύο παράθυρα του βορείου και νοτίου τείχου έφεγγον και αυτά άφρακτα και ο άνεμος εβόηζεν εις πνέων διαυτών και εκπνέων. Ομοίαζεν με γραίαν νοδύν, με τα σκόγχας κενά σωμάτων, με τα ότα βομβούντα από ήγους φεδρών φωνών πεδίων, χλεβαζόντων σκληρός την αδυναμίαν της. Δεν υπήρχεν ούτε κανδύλιον ευσεβώς αναφθέν, εκταξίματος ευλαβούς προσκυνητρίας, ούτε μανουάλιον διαχέων παρηγόρων φως, εις τα σημαυρωμένας μορφάς των ακροτηριασμένων εις τους τείχους ολίγων Αγίων. Το παρεκκλήσιον ή το αφιερωμένον ποτέ εις το γενέσιον της Θεοτόκου και καλεί το συνήθως Παναγίτσα, υπάλλον δε Αγία Άννα. Αλλά ο Παπάγγελης εδίσταζεν αν και με αλαχώθεν δανειζομένας εικόνας και με αναρτώμενα προχείρος κανδύλια επέτρεπο να τελέσει λειτουργίαν εκεί. Τέλος ο ιερεύς έβρε μέσον την αόρον και τον ανεκκίνωσεν εις τον Γιάννη τον Κούτριν. «Ας είναι, μπορούμε να κάμουμε Ανάσταση στην Αγία Αναστασιά», είπε. «Και αμέσως παίρνετε όλα τα πράγματά σας και τις λαμπάδες σας αναμένες και πηγαίνομεν κάτω στην Παναγιά, την Δωμάν, και σας λειτουργώ εκεί». «Στην Παναγιά την Δωμά, μα είναι μακριά». «Ως πόσο, σε μισή ώρα φτάνομαι». «Είναι να έχω την ευχή σου, παπά, παραπάνω από μια ώρα». «Δε θα είναι παραπάνω από 3/4, όλη νύχτα δική μας είναι. Έχουμε καιρό να φτάσουμε». Ο Γιάννης ο Κούτρης υπεχώρησε, μη έχων άλλος να πράξει. Ο ιερεύς έβαλεν ευλογητόν εις το ύπεθρον φορέσας μαύρον επιτραχύλι και ήρχισε να αναγυγνώσκει την πανηχίδα και το κύμα τη θαλάσσης όλα διαβαστά. Ήταν ανάψας εντός του θυμιατού μοσχολίβανον, εθυμίασε τους παρεστώτας όλους και ποιήσας απόλυσιν, έβγαλε το μαύρον επιτραχύλι, εφόρεσεν άλλο ιόχρουν μεταξωτών και λευκών φελώνιων, όλα αυτά τα εξήγαγεν από το δυσάκιον το περικλείον τα ιερά του, και ανάψας λαμπάδα, στραφής προς τον λαόν, ήρχισε να ψάλει μελωδικός, το δεύτε λάβετε φως, μεθό έψαλε, την Ανάστασήν σου, Χριστέ Σωτήρ. Και αφού ήναψαν τας λαμπάδας όλοι, αναγνούστο Ευαγγέλιον και δοξάσα στην Αγίαν Τριάδα, ήρχισε μεγάλη και βροντόδητη φωνή να ψάλει το Χριστός Ανέστη, αντιψάλλοντος και του Υιού του, πεδίου 12 ετούς, ώστις τον είχε συνοδεύσει ως λειτουργός εις την εκδρομήν. Ωραία δε και γλυκία ήτο η σκηνή εντός του ερυπίου εκείνου, του μεγαλομαρμάρου και επιβλητικού εις την όψην, αγλαϊζωμένου από το τρέμον υπό την πνοήν της άβρας της νυκτερινής, φως, πεντίκοντα λαμπάδων. Σκηνή φωτεινή και σκιερά, διαυγής και μυστηριώδης, εν μέσω γιγαντιαίων τριών υψουσών υπερηφάνους, τους εις διαδήματα κορυφωμένους κρατεούς κλώνας, μεταφρύσοντα φύλλα μαρμέροντα, ως χρυσέ φωλίδες, υπό τη λαμπιδόνα των πυρσών, με σκιάς και σκοτεινά κενά εν μέσω των κλάδων, όπου εφαντάζεται ότις, ελοχεύοντα αόρατα πνεύματα, υπάρξαντα πάλι ποτέ, δριάδες εύσωμοι και ορεστιάδες ραδινέ, ελευθέρως ανάσουσε ανά τους πυκνούς δρυμώνας και σήμερον μεταμορφωθήσε εις νυκτερινά τελώνια και μη τολμώσε να προβάλλωσιν εις το φως των αναστασίμων λαμπάδων. Αναθαρίσασε προς καιρόν εκ της φυγαδεύσεως του χριστιανικού Θεού από του καλυμαρμάρου ιδρύματος και τώρα με τα θάμβους βλέπουσε την αναζωπήρωση των πασχαλίων πυρσών και ως φρενόμενε την οσμήν του χριστιανικού μοσχολιβάνου εις τα βάθη του δρυμώνος. Ενώ ο ιερεύς έλεγεν ομαλή τη φωνή τα ειρηνικά και ύφχητο υπέρ της ευσταθίας των εκκλησιών, εφορίας των καρπών της γης κτλ, όπισθεν του πρώτου πελωρίου κορμού της χιλιετούς δριός, όν τρεις άντρες συνάπτονται στα σοργιάς, μόλις ειδίναν τον αγκαλιάσωσιν, οικουέτο βραχής διάλογος, ίος ο εξής, μεταξύ τριών ή τεσσάρων επόλων, όν ο πρώτος ο Γιάννης ο Κούτρης έλυεν απαντών τας απορίας των άλλων. «Ντουγρού, ντουγρού, τα μάιμα, μονοκοπανιά, τα ίσα ζέρ, σμπαναϊά τον ντομάν, ντούρμα, παπάς έτσι είπε, του ρέμα ρέμα, θεπάμι ζέρ». Αλλοδιάλογος ούτως διεκόπη υπό της φωνής του ιερέως,
ώστις εν τω μεταξύ απεδίθη τα άμφια και έκραξεν εις το ποιμνιόν του. «Είστε έτοιμοι, πάμε!» Δύο των επόλων έσπευσαν να φορτώσωσι τα ιερά, ως και τα καλάθια των ποιμενίδων τα περικλείοντα εορτάσιμα την αεφόδια, εις πέντε ή έξω νάρια. Ο ιερεύς επέβη εις το έβδομον και οι άλλοι πεζοί, οι μεν κρατούντες τας λαμπάδας των αναμένας με την αριστεράν, προσπαθούντες με τη δεξιά να σκεπάσωση τη λαμπίν από τις πνοείς της απογείου άβρας, οι δε ανάψαντες μικρά φαναράκια χρήσιμα εις τους επόλους για τους νυχτερινούς επαυλισμούς και τους αμολγούς των εγόντων, εξεκίνησαν κατερχόμενοι προς βοράν, είτε εστράφησαν ανατολικότερον, βαίνοντες δια κακοτοπιάς, εφείς δε θα αντίχον άλλοι πόδες, παρά τους ειδικούς των, ελαφρά πατούντες με τα τσαρούχια τα περιβάλλοντα, τους ευκαινήτους πόδας των, βιάζοντες τα γαϊδουράκια να τρέχωση, σύροντες μάλλον αυτά εις το δρόμο, τοποθετούμενοι εξ αριστερών ως έμψυχα δίκρανα προς υποστήριξη των φορτωμένων υποζυγίων τα κρυμνοδέστερα μέρη. Δύο ή τρεις αυτών, με τα σκάπαστον, ήρχον το τελευταίοι, με τα συρριγμών και ακατανοήτων μονοσυλλάβων, άγοντες τα επώλυά των, με τα μικρά ερήφια, διαχαριεστά των σκυρτημάτων, τρέχοντα παρά της μητέρας των, βελάζοντα ερωτηματικός, ίσα εέγε απίντων αορίστος, μη έχουσε πώς να εξηγήσωση την ασυνήθη νυκτοπορίαν. Η σελήνη είχε ανατύλει πρώτου μεσονυκτίου, και ο δίσκος της, υπέρυθρος ολίγων, πότε εφαίνεται όπισθεν το κορυφών υψηλών δέντρων, πότε εκρύπτετο, κατά τους ελιγμούς της πορείας, όπισθεν του βουνού. Και η θάμνη εσύοντο πανταχού όθεν διέβαινεν η πομπή, και τα έντομα εξεγείροντο παράωρα εκ του ύπνου των, και την άμυη η γάρια εξορμώντα επέτων φεδρός περί τας ανημένας λαμπάδας υποβοίζοντα, και όντα τα σμικύλας πτέρυγάστων ή καταστρέφοντα με τα τελευταίου βόμβου την εφήμερον υπαρξίντων ή στην πρόσψαυσιν της φλογός. Και τα νυκτοπούλια έφευγαν φοβισμένα από σχήνων εις κόμαρον, από εμασιάν εις δένδρον, προσθέτοντα των ελαφρών θρούν των πτερύγοντων εις το αυρών εναρμόνιον φύσιμα της άβρας της ορθρίας. Και η αγραμπελιά είχε ανανθείς, η λευκάζουσα και μυροβολούσα εις τους φράκτας, λευχήμων μυροφόρος εορτάζουσα την Ανάστασιν, και ο κισός και το αγιόκλημα, πλόκαμι της ανοίξεως εξαπλούσεις τη μυροβόλων κόμην της, ανά τους αγρούς, διέχινον ζωηρωτέραν εν τη νυχτή την ευωδίαν των εις τον αέρα. Και η αργυρά αμόκων εις τον άστρον ολιγόστευεν επάνω, καθώσον υψούτο η σελήνη, και η αηδόν οικούετο μηνυρίζουσα βαθιά εις το μηχόν του δάσους, και ο γιόνις μη δυνάμενος να διαγνωστεί, προς τη λιγυράν αδελφήν του, έπαυσε προς καιρόν το θρηνόδες άσμα του. Είχαν κατέλθει ήδη πολύ βαθιά κάτω εις το ρεύμα, και αντικρίτων έβλεπον μακράν το πέλαγος, και η ανήν οθόνην, αμυδρός επαργυρουμένην από τα σακτίνας της σελήνης. Οικούστη δε με το λίγον, βαθύς παφλασμός ως χυμάρου καταφερωμένου με τα δούπο από τον βράχον, κρότος συνεχής, ισχυρός και μονότονος. Ήταν το ρεύμα της Παναγίας της Δωμάν, από των υδάτων του οποίου 20 νερόμιλοι υδρεύοντο το πάλε και πολλές εκατοντάδες τρέματα κύπων με κλιμακωτά σε μασιάς, επιένοντο από το δροσερόν ναμά του. Εκεί αντικρή προέκυπτεν επάκρα στις θαλάσσεις το παλαιόν φρούριον, το οποίον ήτο ποτέ κατοικία ανθρώπων πριν γίνει γλαυκών φωλεά και λάρων ορμητήριων. Εις το ακένατον ρεύμα της Παναγίας της Δωμάν οφείλεται η ευδοκίμηση πάσης φυτείας και πάσης βλαστήσεως κατά τους παλαιούς εκείνους χρόνους. Ήτο ήδη ως δύο μετά τα μεσάνυχτα, όταν από Παγγελής και η επόλη του έφτασαν εις την Παναγίαν την Δωμάν. Το μικρόν εξοκλήσιον ήτο κτισμένον υποσυστάδα πελωρίων δέντρων, περιβαλλόμενον γραφικός υπ' αυτών, σκεπαζόμενον φιλοστόργος από τους κλονάστων. Ο ναίσκος ήτο πενιχρός, αλλά διατηρείτο και ήτο λειτουργήσιμος. Ήτο δε εν των ολίγων αηδίων, όσα εσώζοντο όρθιοι από της παλαιάς εποχής. Γείτονες αυτού, χαμηλότερα προς την θάλασσαν, ήσαν το πάλε εντός της κοιλάδος της συνεχομένης μεταξύ δύο ακτών, πάμπολη να ίσχυ έως τέσσερες δωδεκάδες. Οι πλήστοι ήσαν σήμερον ερήπια. Η Παναγία του Δωμάν, απλή αναπαράσταση στη ζωοδόχου πηγή του Βυζαντίου και περιβαλλωμένη ως με στέφανον από τον αϊθαλή κόσμο των πελωρίων δέντρων της, ίστατο ακόμη ορθή και φαίνεται
λέγουσα προς τους αδελφούς της όσοι είχαν γονατίσει, καταπληθέντες από τον κάματόν της δια τόσων αιώνων πορείας, «Παρηγορηθείτε, σας αντιπροσωπεύω εγώ». Οι ευσεβείς τάσεις του λαού, ζητούντος δια του πολλαπλασιασμού των εξοκλησίων, ανά τα αόρκετα σκυλάδας, να παρηγορηθεί δια την στέρηση των τόσων των πάλι ιερών και βωμών του, λησμονούντος τους παλαιούς θεούς του, χάριν των νέων αγίων του, κατήσχισε της αυστηροτέρας και δογματικοτέρας θεωρίας, καθήν απειγορεύοντο εις τους χριστιανούς η αγροτική ναή. Ακριβέστερη δε την έσερμηνής του γράμματος, οι ιερομόναχοι και ασκητικοί άνδρες, ειρνούντο και να λειτουργώσουν εις εξοκλήσια. Αλλά το αίσθημα είναι ανώτερον της θεωρίας. Και ο λαός δουλεύων, τυραννούμενος, πενόμενος, αγροδίαιτος, διασπυρώμενος κατά κόμμας και χωρία, μη έχουν πόρους να κτίσει μεγάλας και λαμπράς εκκλησίας, έκτισε πολλάς και πενιχράς. Ο δε Σωτήρ, συγκαταβατικότερος των επισήμων επιγής διερμηνευτών του, μνημονεύων των επιγής διατριβών, καθώς είπε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ενθυμούμενος την πενιχράν προσφοράν της χείρας, εδέχεται και του πέννητος λαού του, των ευσεβήν φόρων, καθώς εδέχθη εκείνη στα 2 λεπτά. Εν ρηπή οφθαλμού εφωταγωγήθη του παρεκκλήσεων και επιμενίδες ίνεψαν πάμπολα κύρια εις τα 2 μανουάλια και ανάψασε πυρ εις το υπήνεμον έξω της θύρας, στήσασε μεγάλην χύτραν παρασκεύαζον την σούπαν. 2 εξ αυτών νεόνυμφοι εφόρεσαν τα κόκκινα φουστάνια των και τα βαβουκλιά των με τα κεντητά προμάνικα και τα λουπάνια των τα λευκά. Και ο ιερεύς λαβών καιρών εφόρεσαν όλην την ιερατική του στολήν και ο ιός του λειτουργός έψαλε τον κανόνα. Ο Γιάννης ο Κούτρης πραγματοποίησε στο όνειρόν του, του να παρίσταται στην εκκλησία ενός επίτροπος, επρωτοστάτη στο άναμα και σβήσιμον των κυρίων, πατών αυτά ενίοτε με το τσαρούχι του, μιμούμενος των εξάδελφών του τον Γιάννην τον Λαδίκαν, και ως της ίστατο δεξιώθεν εις των χωρών, ως προαιστός με τόσην σοβαρότητα, ώστε βλέπον της αυτόν θα τον ενόμιζε ψάλτην, εξ ιδιοτροπίας σιωπώντα. Την στιγμήν δε εκείνην εισελθούσε εις τον Αΐσκον η 12ετής κόρη του το κουμπό, ισταμένη τέως έξω παρ τον παραστάτην, επιστατούσε εις το κάχλασμα της κύτρας, του λέγει εις το ους. «Αφέντ, έρχονται κόσμος». «Ποιοι και ποιοι», είπεν εξαφνιστής ο Κούτρης. «Έρχονται ο Δημητράκης, Τσκότσινας, μαζί με τη γυναίκα Ασημνιό, και ο Γιάννης Τσκστάλους και ο Μπαρμπαγιώργης». «Ποιος Μπαρμπαγιώργης?» «Ο Γιώργης Τπαναϊώτη». Ως κεραυνός έπεσε το όνομα τούτο εις την ακοή του Γιάννη του Κούτρη. «Ο Γιώργης του Παναϊώτ», επανέλαβε μηχανικός και εξεκολούθησε ερωτών την θυγατέρα του, «ως εάν ήξευρεν αυτή». «Τι, δεν κάμανε ανάστ στου Νάη Χαράλαμπου?» Διότι η πόρη πως εξέπεσε προς τα εδώ ο Γιώργης του Παναϊώτη. Αυτός έκαμνεν αυτοδικαίως των προεστών εις των Άγιων Χαράλαμπων. Τι να συνέβη τάχα, και γιατί δεν επήγεν εις τον ναό του Αγίου? Μήπως του αφήρεσαν το προεστλίκι από εκεί? Αυτός, ο Γιάννης ο Κούτρης, γιατί ίσα ίσα έβαλε τα δυνατά του, αποφασίσας να κάνει εφέτος χωρίς την Ανάσταση με τους γείτονάς του εις το κατάμερον το ειδικόν του, για να απαλλαχθεί από το φορτικό θέαμα του δευτέρου εξαδέλφου του, του Γιάννη Λαδίκα, εις τον Άη Γιώργη της Ξτοδουλίτσας, ή αυτού του Γιώργη του Παναγιώτη εις τον Άη Χαράλαμπον, ή την εσέκαμαν και οι δύο των προεστών και των επίτροπων, εκάτερος εις το κατάμερον του, ανάπτοντες και σβήνοντες τα κυρία, ψιθυρίζοντες επιδεικτικώς εις το ους του ιερέως παρά την βορείαν θύραν του ιερού βήματος, περιφέροντες ελευθέρως δίσκον με την εποδόν το λάδι της εκκλησίας χριστιανή και κάμνοντες κμάντο σε όλα τα πάντα, εντός και εκτός του ναού. Και τώρα αφού κατόρθωσε να ψαλεί η Ανάσταση εις την Αγία Αναστασά, εις το ύπεθρον, αφού απέσπασε τόσους βοσκούς από τα κατάμερα τα άλλα, αφού τους εκουβάλισε μεσάνυχτα από την Αγία Αναστασά εις την Παναγία Δωμάν, με τας γυναίκας των, με τα παιδιά των, με τα κοπάδια των,
Με τα χατσικάκια βελάζοντας παρακτικώς περί τα σέγας, έμελεν πάλι να καταδικαστεί να υποστεί την πρωτοκαθεδρίαν αυτού του Γιώργη του Παναγιώτη. Ας έβγαζε τα σβολέτες του να τις διαβάσουν, και δύο τάχα, ας πούμε, γράμματα δεν ήξευραν. Αλλή τον ο Παπάγγελής εκεί να έχουμε την ευχή του, που θα τες εδιάβαζε. Η δουλειά του ήταν να διαβάζει. Αλλά όχι, δεν παρεχώρη τα πρωτεία. Θα έκαμνε πως δεν τον είδε και θα εκείταζε το γουρού προς το Άγιον Βήμα, χωρίς να στραφεί επί στιγμή προς δυσμάς. Ως αν θεοφοβούμενος που ήταν, να ακούσει με τα προσοχή στην λειτουργία του. Ήταν εν το δικαίω του, ευρίσκεται εις το καταμερόν του. Αλλά εντάφθα ο Γιάννης ο Κούτρης επάγωσεν, ο Παλμός εσταμάτησε προς στιγμήν. Δεν ευρίσκεται εις το καταμερόν του. Τούν αντίον είχε πατήσει τα σύνορα. Είχε μεταβεί εις ξένων κατάμερων. Α, και αυτός ο Παπαγγελής που επέμενε μη θέλω να λειτουργήσει στην Αγία Αναστασά. Εκεί αδιαφιλονικήτως, ο Κούτρης θα ήταν εις το καταμερόν του. Αλλά εδώ εις την Παναγία Αντιδωμάν έβρισκε το ακριβώς εις το κατάμερον του Αγίου Χαραλάμπους, εις την δικαιοδοσίαν του Γιώργη του Παναγιώτ. Τι να κάνει, και αυτός ο Γιώργης του Παναγιώτ, κατάλαβες, δεν ήταν κανείς τυχαίος. Εξής και ισχύν και γοητείαν επί το πλήθος των εγωβοσκών και των ποιμένων. Και ειδού, εισήλθεν ήδη εις το παρεκκλήσιον. Ήτο υψηλός, εύσωμος, ωραίος ανήρ, με εύγραμμον το πρόσωπον και με κανονικούς χαρακτήρας. Ήτο ως 60 ετών, αλλά μόλις ήρχιζαν εις την πλουσίαν μέλαιναν κόμην του, τρίχες την έσνα λευκάζωσιν εδώ και εκεί. Είχε φτάσει την πρώτην εν αρχή του αιώνα σε εξέγερσιν, την του 1808. Είχε νομιλήσει με τον Σταθάν. Είχε προσφέρει με τα σιδεία στο χείρες κοκορέτσι εις τον Βλαχάβαν. Είχε στρατευθεί υπό τον Νικοτσάραν. Και όλον το ήθος του, οι όψεις του, οι τρόποι του, οι κινήσεις του, και τώρα ακόμη με τα 40 έτη, καθήν στιγμήν εισήρχεται εις τον Αΐσκον, εφαίνεται ότι ήτο εις νεύματα και χειρονομίας μετάφρασης η μιμική παράσταση του παλαιού δύστιχου. Στο σκιάθο και στο σκόπελο ποτέ κατής δεν κραίνει, για την λιμέρη του Σταθά, βίγλα του Νικοτσάρα. Ο Κούτρης αισθανθεί σε αυτόν ότι εισήρχεται, διειδών των διακαμών, του εισερχόμενων εις τον Αΐσκον, με όλη την απόφαση νυν είχε να μη στραφεί να τον ειδεί, έστρεψε να ακουσίω στην κεφαλήν και τα βλέμματά των συνειδήθησαν. Ο Γιώργης Παναγιώτ, αφού εισπάστη τας εικόνας, ήλθε και στάθη όπισθεν του Κούτρη, ώστις δεν είδε να το πλέον να προσποιηθεί ότι δεν τον είδεν. Άλλος ο Γιώργης Παναγιώτ δεν του έδωσε καιρό να σκεφτεί, διότι κύψας εις το ους του, ήρχισε με πονηρόν μηδίαμα να του λέγει: «Μπήρης από το κατάμερο του Γιώργη, του ουν τριουλόου, μπήρης κι τς μιχουγιανέη, πατέρα κι γιγιό, μπήρης κι τς τέσσερις μαυρουδμέη, κι από μήνα μιλιουστή στον Άι Χαράλαμπου. Η παπάς, η Άι Χαραλαμπίτιτς, λείπξερς, είναι στον κουτσιά μέσα, στα χουριά. Η παπάς, απ' Παναγιά, κάτω στη χώρα, δεν θέλησε να έρθει, γιατί είμαστε λίγοι και δεν μας ζουνόμαστε πουλί για να βγάλει του κόπου του, ας πούμε. Η παπάσα του Νάη Γιάννη, τις τρεις ιεράρχοι, οι άλλους είναι εφημέριους, γιατί τον Παπαγγελί που ήταν απόξου, μας τον επήρης. Κουντέψαμε να απομείνουμε αλυτρούητοι τέτοια μέρα, γιατί δεν ξέραμε σε ποια εκκλησιά θέλα πάτη να αναστήσει. Τότες κι εγώ είπα: «Ας σκουθώ να πάω πίσω, ζικηχριά, μπέλες, κι τσβρώ πθινά σι κανένα ξουκλής, κι πυρνώντας απνδουμάν σα ξαγναντήσου του κάστρου, θε καταλάβου, μα θε, σα δυο πθιναφέξου. Αν ισός κι είναι σι κανένα ρημουκλής, τ' καστριού κι ανασταίνουνε. Μα δεν τόλπιζα αλήθεια, πως θελαρθείτες δουμάν μες του καταμερόμ». Εκ της εξηγήσεως ταύτης εννόησε ενώ λίγο αργά ο Γιάννης ο Κούτρης ότι με όλα τα σχέδιά του και τα ενεργείας του, όσο μακρύτερα έφευγε τον Γιώργη του Παναγιώτη και την προϊστοσύνη του, τόσον σημότερα επήγαινε και εις αυτόν και εις το καταμερόν του. Διότι δεν αρκεί να φεύγει της, πρέπει και να μην καταδιώκεται ή τουλάχιστον να εξεύρει προς ποιον μέρος να κατευθυνθεί. Δεν είχεν
ή να του παραχωρήσει τα πρωτεία και εκείνος άλλος του τα επήρε πριν ούτως του τα παραχωρήσει. Περί το λικαβιές έληξεν η λειτουργία και ο ουρανός Πορφυρίζων εκεί προς Ανατολάς έσμιγε με την θάλασσαν και η Ανίνα πλουμένην κάτω. Η δε σελήνη οχρίασε και τα ολίγα άστρα αναέν έσβηναν τρέμοντα εις τον εθέρα. Και η Υιός ανέτειλε με όλη την Πορφυρά Νέγλην καλοπίζουσα με γλυκή ερήθημα βουνά, κοιλάδας και δάση. Εφάνει δε τότε αποβαλούσα την μυστηριώδη της νυχτός περιβολήν, εν όλη την καλονή της, η μαγευτική θέσης της Παναγίας Δωμάν. Δεξιά το υψηλών βραχώδες και τεμνόμενων από εφθαλής χαράδρας βουνών, το απολίγον εις την κρυμνώδη ακτίν του κουρούπι. Αριστερά λόφοι, κοιλάδες και δάση γραφικός εναλλάσσονται εις το βλέμμα. Αντικρύο γυμνός και άγριον μεγαλείων από πνέον βράχος του κάστρου, με τα δυο προαυτού πετρώδινη σίδια, και πέραν πέλαγος αχανές, φωσφορίζον εις τα σπρώτας ακτίνας του υποφόσκοντος ηλίου, και εις το βάθος του ορίζοντος προς βοράν η Χαλκιδική, με τους τρεις λαιμούς της, υπερούς εξέχει ως βαθμής και ραυνοθήσεις τιτανίου κλίμακος προς ανάβασιν εις των ουρανών, ο λευκόφεος κόνος του Άθο με την κορυφήν εις τα σύννεφα. Προς δυσμάς το Πήλιον, με τα σαναριθμή του σκυλάδας του και με τη θεσπεσίαν του Βλάστην. Και πέραν αυτού η κορυφή του Κυσάβου, ως κεφαλή εμπυγμένη επί κορμού ξένου. Και το ρεύμα της Παναγίας Δωμάν δεν κατεφέρετο πλέον ως πριν με τα βαθέως παφλασμού στην βραχώδη κοιλάδα, αλλά με τη ανατολή της ημέρας των νερών έρεε μορμορίζων, μαλακώς κυλιόμενον επάνω εις τα βρία και εις τα αγριοσέλινα, διότι εξύπνησαν της ημέρας οι πολλοί και προσφυλής κρότη. Τέλος εφάνει του ηλίου η πρώτη ακτής και ανέθωρεν από τις θαλάσσεις μια πύρινη παμφαής γραμμή του πανεκλάμπρου Φωστήρος και την ιδίαν στιγμή νικούφθη πρώτη μεγάλη και επιβλητική φωνή ο κλαγκασμός του αετού, χαιρετήσαντος την ανατολή του ηλίου επάνω εις το βουνόν, από τις αυθάς του και απατή του, επί των απορρόγων βράχων καλιάς του. Και δευτέρα χαιρετιστήριος φωνή, οικούστη ο κακαβισμός του Ιέρακος, ο χρωγμός του Ιέρακος επάνω εις το βουνόν, εις μίαν υψηλήν χαράδραν του ηλιγκιώδους βουνού του Κουρούπι εκεί απάνω. Και τρίτη φωνή κλιμακιδών, εχαιρέτησε το παμπέν άστρον της ημέρας, ο τιτιβισμός της Πέρδικος και της Τριγώνος εις το μεσοϊψές της Κοιλάδος. Και τελευταία αμέσως εχαιρέτησε δια του μηνυρισμού της την ανατολήν του ηλίου η γλυκία Χελιδών, η επανευρούσα και φέτος την φωλεάν της, άθικτον, εις τα ιερά σκηνώματα, εις τον οίκον του Κυρίου, ως και εις τα καλύβια των χωρικών και εις τα σοικεία των αγαθών ανδρών της πόλεως. Και ακροτελεύτη η δειλή μηνυρισμή οικούστησαν των μικρών στρουθίων επί των θάμνων, όν το εν, μόλις υποψελίζων, ίστατο αποφασιστικός προσκολλημένων με τους λεπτούς πόδας του επί του κλαδίου, ενώ το άλλο ψάλλον προς αυτό τον έρωτά του, επέταλο γυρά του, ίστατο προς στιγμήν επί του κλαδίου, όρμα προς αυτό το εφίλι, το παρεκάλι, και λαδούν εκλυπαρούν και πάλι και λαδούν. Τότε και τα κατσικάκια, αισθανθέντα το θάλπος της ημέρας, ήρχισαν τα σκυρτήματά των, εφρενόμενα στην επαφή του χόρτου, προσπέζοντα περί τας μητέρας των, υποβάλλοντα το μικύλον ρίχος εις των μαστών και δεν ήξευρον ότι η λεπής τους φαγέως έστειλβε και αυτή προς τον ανατέλλοντα ήλιον. Εκεί προς τα υψηλά δέντρα των οποίων κλώνει με βόμβικας και με θυσάνους τριχοειδών φύλων κοσμούμενοι, εσύοντο υπό της πρωινής άβρας άνω του ρεύματος, του κυλίοντος με τα ψιθύρου, το διαβιές νάμα του κάτω εις την κοιλάδα, εκάθισαν ειδονικώς όλοι οι βοσκοί με τα σπιμενίδας και τα σβοσκοπούλας των, στρώσαντες αυθόνους πτέρης και παχίας φυλάδας και ήρχισαν αδιαμελίζωση τα ευωδιάζοντα επί της ούβλας αρνία και ερήφια. Έφαγον και υφράνθησαν όλοι και αφού ο Παπαγγελής ευλόγησεν ως έδι την φλάσκαν, τη μεταβίβασε μεγάλην υπόχλωρον ακόμη, διερυθράς δερματίνης λωρίδος κρατουμένην, κλώζουσαν και φυσώσαν ακαταλήπτους ήχους ένδοθεν, εις χείρας του εκδεξιών του καθημένου προϊστότος της ομάδος, του Γιώργου του Παναγιώτη, ως της ηγερθής προσιγόρευσε διαμακρών την ομίγυριν. «Ξτός ανέστρεφε, παιδιά,
Αληθινός του Κύριους ζει και βασιλεύει. Γεια μας, καλή γεια, καλή καρδιά, καλή γερουσίνη όλοι μας, χρόνους πολλούς και τη χρόνου να είμαστε καλά. Καλή χρονιά σας, πολλά τα έτ. Παπάμ, να χαίρεις το Πετραχύρης. Ήταν στραφής προς τον Κούτριν. Γιάννη, πάντα καλός να σας βρίσκω. Ίσως η φράση αυτή το είπε ενιγμός προς τα προηγούμενα συμβάντα. Αλλά ο Κούτρης απήντησε με θετιμότητος. «Κι πάντα καλός να άρχισε, Μπαρμπαγιώργη!» Ο Παπαγγελής δεν ειδηνήθη να μη γελάσει και οι άλλοι τον εμιμήθησαν. Ο Γιώργης Παναγιώτ μεταβίβασε την φλάσκα εις τον αντικρή του καθήμενον τον Κούτριν και ούτως έπιε χαιρετήσας διαβραχαίων. Μετά την τρίτην δε περίοδον της φλάσκας, ουδεμίαν πλέον αισθάνετο αντιπάθειαν προς τον Γιώργην, αλληδελφώθησαν όλοι τον. Και ο Γιώργης Παναγιώτ, ίσον επολεμικέ αναμνήσεις επανήρχοντο εναργέστερε μετά το γεύμα, ήρχισε να διηγείται στην ομίγυριν των ηρωικών θάνατων του Νικοτσάρα. Τρία καράβια ήτανε στα νερά της Κασάνδρας με τα φουσάτα του Νικοτσάρα και του Σταθά. Το Σταθά το καράβι ήταν ολόμαυρο, μαύρες οι πάντες, μαύρα τα ξάρτια, μαύρα τα πανιά. Το είχε τάξιμο να μην τα σπρίσει πριν έμβει νικητής μέσα στη Σαλονίκη. Όλη μέρα ήταν μπονάτσα καραντί. Τα τρία καράβια δεν μπορούσαν ούτε μπρος να πάν, ούτε πίσω να γυρίσουν για να ράξουνε. Η αρμάδα η τουρκική ήβρε το ρέμα της θάλασσας και το ρέμα δω τους είχε και τους είχε, τους έφτασε από το πλάι. Ωστόσο οι καπεταναίοι οι δυο τους αντριώθησαν. Ήταν παλικάρια που δεν πιστεύω να εστάθησαν άλλοι. Τους εγνώρισα εγώ πολύ καλά. Ο καπετάν Σταθάς με χάρισε ένα μαμέ και χρυμπαρένιο να φουμάρω το τσιμπουκάκι μου για να τον θυμόμαι καμιά φορά. Και ο καπετάν Νικοτσάρας μια φορά που του έδωσα κοκορέτσι με τα ίδια μου τα χέρια φτιασμένο, το άρεσε τόσο που πολλούς μήνες ύστερα όπου με έβρισκε, μου έλεγε «Τι έχουμε, ωραία Γιώργη, δεν έχεις τίποτε κοκορέτσι?» «Όρεξη να έχεις, καπετάνε μου», το έλεγα εγώ. «Θέλεις να σου φτιάσω?» Και τρεις φορές εθεσίασα τρία πρόβατα μόνο και μόνο για να του φτιάσω κοκορέτσι. Ύστερα σαν ευγήκανε να πάνε κατά την Κασάνδρα οι άλλοι συντροφοί τους, γιατί ήτανε πολλά καράβια με 7 καπεταναίους πολεμάρχους, έλειπαν, είχαν μιλημένα να πάνε ύστερα να τους βρούνε. Και την ημέρα που τους έφτασε η αρμάδα με το τούρκικο τα σκέρι, ήταν μοναχοί ο Νικοτσάρας και ο Σταθάς. Και σαν τους έριξαν οι Τούρκοι τρεις κανονιές, άναψε το τουφέκι και άρχισε το τόπι να δουλεύει. Το καράβι του Νικοτσάρα επιάστηκε με την τουρκική φεργάδα, ξάρτια με ξάρτια, σαν δύο κακές γειτόνισσες που μαλώνουν και πιάνονται μαλλιά με μαλλιά. Μα ο Νικοτσάρας με τον παλτά του έσπασε τους γάντζους και έκοψε τα μπαστούνια του Τούρκου και γλίτωσε το καράβι του από τα δόντια του θεριού. Μα την τελευταία στιγμή εκεί που νικούσαν οι δικοί μας και τον μπουλούκι το Ρωμαίικο εφώναξε βρίζοντας την πίστη των Τούρκων, ένα βόλι του ήρθε του Νικοτσάρα και χώθηκε στην κοιλιά του και τον ελάβωσε βαθιά. Μα το παλικάρι το καλό είναι παλικάρι και στο θάνατό του. «Μ' έφαγαν τα σκυλιά», είπε μια. Και σφίγγοντας τα δόντια, βαστώντας με το χέρι τα σωθικά του που εχινόταν από την κοιλιά, βαστώντας με τα δόντια την ψυχή του που το έφυγε από το στόμα, επρόφθασε και είπε «Συντρόφια, πιάστε με και καθίστε με επάνω εκεί στα σκοινιά και ακουμπήστε με πάνω στο κατάρτι, για να μην το καταλάβουν τα σκυλιά πως με σκότωσαν και πάρουν θάρρος, για να μην το μάθουν και δικοί μας και αδειλιάσουνε». Καθώς του το είπε το κάμανε και τον ακούμπησαν μισοπεθαμένο στο κατάρτι. Και οι Τούρκοι βλέποντας απαντίκριε τρόμαζαν και λέγανε «Τσάρας ρεΐζ, τσάρας ρεΐζ, ο καπετάνιος ο τσάρας, ο καπετάνιος ο τσάρας». Και οι δικοί μας απ' τα άλλα καράβια δεν το πήραν μυρωδιά και στάθησαν ανδριωμένοι και έδιωξαν την τουρκική αρμάδα. Και όταν η αρμάδα έγινε άφαντη τότε το έμαθαν και γύρισαν πίσω στο νησί μας για να θάψουν τον Νικοτσάρα που πέθανε, κρατώντας με τα χέρια τα ντερά του για να μην χυθούν, με τα δόντια την ψυχή του για να μην φύγει. Κι ήρθαν και τον έθαψαν κάτω στο λεχούνι, κοντά στην άμμο στο γυαλό. Και τότε του βγάλανε και τραγούδι. Και εκείνος που φοβέριζε και όλοι τον ετρέμαν, επήγαν και τον θάψανε στο λεχουνιού το ρέμα. «Τι αυτά τινά,
αλλά με πολλά στροπά σφωνιέντων και συγκοπά συλλαβών, διηγήθη ως είχε εξακοήσει ο Μπαρμπαγιώργης Παναγιώτ και με τα βαθέως στεναγμού κατέστρεψε τον λόγον. Και οι επόροι τον ήκουον με τα θαυμασμού και ο Παπαγγελής ακούων με τα συντών προσοχής εισθάνθη δάκρυ γραίνων την παριάν του. Αλλά ο Γιάννης ο Κούτρης, ως για να παρηγορήσει τον Μπαρμπαγιώργην, καθού δεν εμνησικάκι πλέον, διότι του επήρε τα πρωτεία, ηγέρθηκε λύσα στο οναριόν του, το οποίο έβος και νησίχωση στο Λιβάδιον, ήρχισε να κάμνει κάτι παιγνίδια ειδικά του. Συγχρόνως δε ο ιός του Θοδωρής, δεκαπεντούτης, ως για να συνοδεύσει με μουσική τους αγώνας του πατρός του, έλαβε το σουράβλι του και ήρχισε να συρίζει απλούν και μονότονων ήχων. Εν τω μεταξύ ο Γιάννης ο Κούτρης είχε να αναβεί επί του όνου, υποβαλών σάγισμα, αντισέλας, και βαίνον αργά, δίθεν με τα σοβαρότητος, επέβαλεν εις το ζώον να κάμνει κάτι βηματισμούς κατά μίμησιν και παροδίαν των πολεμικών ύπων. Και ο Γιάννης ο Κούτρης πότε είστε το γονατιστός επί του σαγίσματος, πότε υπτιάζεται επί της ράχιας του ζώου, πότε εκρατείται εκ της χέτης με τον έναν πόδα επάνω, με τον άλλον κάτω εις την υγιήν, πότε εχάνεται υπό την κοιλίαν του ζώου, πότε έπιπτε από κεφαλής μέχρι γονάτων μεταξύ των τεσσάρων ποδών του όνου, και ενώ έλεγες ότι τώρα έπεσε και ότι ο όνος θα τον πατήσει, έφνης εν ρηπή οφθαλμού, ευρίσκεται πάλιν επί της ράχιος του ζώου. Τι ούτου στινάς μιμικούς αγώνας ήξευρε να εκτελεί ο Γιάννης ο Κούτρης. Τίποτε περισσότερον δεν χρειάζεται, δια να καγχάζει επί πολλήν ώραν, εν ευθυμία ή ομίγυρης όλη. Τέλος ο Γιάννης ο Κούτρης άφηκε τον όνον του ήσυχον, και ο Μπαρμπαγιώργης Παναγιώτ, ως για να ευχαριστήσει τον μιμικόν, εξέφερε προς αυτόν ιδίως αποτινόμενος, προς επισφράγησιν του συμποσίου, την τελευταίαν της ημέρας πρόποσήν του, ή της ήχησεν υπόκοφος, ως να εξήλθεν από τον πάτον της φλάσκας, ή της ήρχισε πλέον να κλώζει και να φυσά. «Κιτ χρόν, μη του καλού να σας βρω!» Ο Γιάννης ο Κούτρης απήντησε. «Καλώς να'ρθείς, Μπαρμπαγιώργη μου.

την ψυχή μου, Κύριε, εν αμαρτίες παντίες και ατόπις πράξεση δεινός παραλελειμμένην έγυρον τη θεϊκή σου επιστασία, ως περ και των παράλυτων ήγυρας πάλε, ή να κράζωσε σωσμένος ικτήρμων, δόξα Χριστέ το κράτη σου.

πάντα ανθρώπινα, καταδεξάμενος, πάντα ημέτερα, οικειωσάμενος, προσιλωθήνε εν σταυρό, ευδόκισας ποιητά μου. Θάνατον ελόμενος, υπομείνεος άνθρωπος, ή να το ανθρώπινον εκ θανάτου λυτρώσεις ως Θεός, διό ο ζωοδότη βοόμενση, δόξα Χριστέ, τη ευσπλαχνία σου.

0: η θαυματουργός ιερά εικόνα της Παναγίας Άξιον Εστί από το Άγιον Όρος στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου. Η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας, στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την ιστορική και ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου, υποδέχεται μια μεγάλη και ανεκτίμητη πνευματική ευλογία. Από την 5η 30 Απριλίου έως το Σάββατο 9 Μαΐου, η θαυματουργή εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου, η αποθησαυρισμένη στο πρωτάτο του Αγίου Όρους Παναγία Άξιον Εστί, θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου. Το Ιερό Σέβασμα θα υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας, κ. Δαμασκηνός. Ο ναός θα παραμένει ανοιχτός όλο το 24ωρο με πλούσιο πρόγραμμα λατρευτικών εκδηλώσεων. Ας σταθούμε σιωπηλά μπροστά στο εικόνισμα της Παναγίας και ας αφήσουμε την καρδιά μας να προσευχηθεί. 30 Απριλίου με 9 Μαΐου, η Παναγία Άξιον Εστί στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου.
1: Χριστός Ανέστη, από το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης, ευχόμαστε σε όλους το φως της Αναστάσεως να γεμίσει τις καρδιές σας με ελπίδα και ειρήνη. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη.

Θα σας πω το πώς υποδέχτηκα αυτή την ιδέα και την πρόθεση να έρθω κοντά σας στις ποικίλες αυτές ευκαιρίες. Το πρώτο είναι η μεγάλη μου επιθυμία και δεν είναι έτσι για να πω έναν καλό λόγο για την Κύπρο, αλλά και η αγάπη μου για την Κύπρο. Έλεγα και στον Αρχιεπίσκοπο πως κάθε φορά που έρχομαι, μόλις από το αεροπλάνο εμφανιστεί το νησί, νιώθω ένα σκύρτημα μέσα μου. Και όταν πατάω, μια έτσι ζεστή σχέση και κατάσταση. Νομίζω ότι έτσι αισθάνομαι τουλάχιστον. Εσείς έχετε κάτι πολύ καλύτερο από εμάς στην Ελλάδα και βαθύτερο. Και αυτό με πολύ χαρά κάθε φορά που μου δίνεται η ευκαιρία να έρθω, θέλω να το απολαύσω όσο περισσότερο γίνεται. Το δεύτερο είναι η ανάγκη για μία κοινωνία. Δηλαδή μία περιχώρηση ενδιαφερόντων, ήθους, προβληματισμού που μπορεί να έχουμε για ποικίλα θέματα. Τα θέματα αυτά της βιοειθικής είναι θέματα πολύ κέρια και θα μπορούσαν κάλλιστα να αποτελέσουν μια εξαιρετική αφορμή για να έχουμε μια τέτοια επικοινωνία. Εμένα μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία και στις διάφορες επιτροπές, όχι μόνο τις εκκλησιαστικές, αλλά και τις εθνικές να συμμετέχω. Και θα είχα λοιπόν όλη τη διάθεση ό,τι γνωρίζω και ό,τι αποτελεί στοιχείο της προσωπικής μου εμπειρίας να το μοιραστώ μαζί σας, κυρίως για να δοθεί μια αφορμή και σε εσάς να διατυπώσετε ενδεχομένως κάτι πληρέστερο, κάτι πιο κοντινό προς την αλήθεια, διότι περί αυτού πρόκειται, αυτό είναι κάπως η προσπάθεια της βιοειθικής την οποία και εμείς κάνουμε στην Εκκλησία της Ελλάδος, αν και τον τελευταίο καιρό λίγο πέσαμε. Σκέφτηκα ότι θα μπορούσαμε σήμερα, ύστερα από την εισαγωγική ομιλία που έκανε χθες ο Άγιος Πάφου και έδωσε ένα περίγραμμα του πώς θα μπορούσε στα επιμέρους θέματα που απασχολούν τον τομέα της βιοειθικής να εγκύψει η Ορθόδοξη Θεολογία και Εκκλησία και ο Ορθόδοξος κόσμος, εγώ σήμερα να κάνω κάτι άλλο, να μην είμαι τόσο συγκεκριμένος για τα θέματα, παρά το γεγονός ότι θα αναφέρω εγώ μερικά παραδείγματα, όσο το να ασχοληθώ πρώτα με αυτό το φαινόμενο της βιοειθικής, να σας βοηθήσω να καταλάβετε πώς έχει βγει, τι ακριβώς είναι, ποια είναι τα ρεύματα του προβληματισμού που διέπουν τον οργανισμό της βιοειθικής και μετά να δούμε ποια είναι τα ιδιώματα, τι έχει να προσθέσει η Ορθόδοξη Εκκλησία και με ποιον τρόπο θα μπορούσε να δώσει κάτι το ξεχωριστό στο δικό της κόσμο αλλά και γενικότερα. Θα ξεκινήσω λίγο από μία θεώρηση γενικότερα των επιστημών. Δηλαδή, η βιοειθική είναι κάτι καινούριο. Δεν είναι κάτι που υπήρχε ή που θα μπορούσε να υπάρχει με τη μορφή τουλάχιστον που σήμερα την ζούμε πριν από μερικούς αιώνες. Γι' αυτόν τον λόγο θα σας βάλω λίγο στην εξέλιξη των επιστημών, κυρίως αρχίζοντας από τον 19ο αιώνα, όπου το ανθρώπινο μυαλό ήθελε οπωσδήποτε να κατανοήσει τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Έβλεπαν το σύμπαν οι άνθρωποι, προσπαθούσαν να συνειδητοποιήσουν το τι σημαίνει ύλη και άρχισε αυτή η έρευνα η επιστημονική για την κατανόηση των βαθυτέρων μυστικών της ύλης, του κόσμου στον οποίο ζούμε, άρχισαν να κατανοούν τι σημαίνει ενέργεια, τι είναι η δύναμη, και έτσι ταπεινά να στέκονται και με δέος μπροστά στο φαινόμενο αυτού του κόσμου

στον οποίο είμαστε εντεταγμένοι να ζούμε. Σιγά σιγά προχώρησαν με τις δυνάμεις και τις δυνατότητες που είχανε, όχι μόνο στα φαινόμενα, αλλά και στα κρυπτόμενα του φυσικού κόσμου. Και εκεί άρχισαν να διαπιστώνουν μια εξαιρετική και μοναδική ομορφιά, μια αρμονία, ένα μεγαλείο, κάτι που πολλές φορές και ως επιστήμονες μάλιστα το εξέφραζαν ως μυστήριο. Σιγά σιγά από τον υλικό κόσμο στον οποίο ζούμε πέρασαν λίγο από τον ανόργανο κόσμο στην οργανική φύση. Προσπάθησαν να καταλάβουν το φαινόμενο της ζωής. Φτάσαμε και στον περασμένο αιώνα, στον 20ο αιώνα, και βλέπανε οι άνθρωποι τι σημαίνει ζωή, τι σημαίνει ανάπτυξη, τι γίνεται στο φυτικό βασίλειο, τι στο ζωικό βασίλειο και ούτω καθεξής. Πολύ φυσικό ήτανε μετά να προχωρήσουν κάπως και στον άνθρωπο και να μπορέσουν να περιγράψουν τα μυστικά της βιολογικής ανθρώπινης υποστάσεως. Να καταλάβουν τι είναι η κληρονομικότητα του ανθρώπου. Ποια είναι τα ιδιώματα του βιολογικού κυττάρου και οι ιδιότητες του. Τι μυστικές επικοινωνίες ενδεχομένως υπάρχουν στις διάφορες μορφές των κυττάρων. Πώς οργανώνεται το ανθρώπινο σώμα από το επίπεδο το κυταρικό στο επίπεδο του οργανισμού και ούτω καθεξής. Σε αυτά τα στοιχεία άρχισε να μπαίνει μετά η ανάγκη της μελέτης της φυσιολογίας. Ποιες είναι οι διάφορες λειτουργίες οι οποίες επισυμβαίνουν στο ανθρώπινο σώμα. Τι είναι η κυκλοφορία του σώματος. Πώς λειτουργεί αναπνευστικά ο οργανισμός. Πιο πολύ η νευρική λειτουργία ποια είναι. Η εγκεφαλική λειτουργία. Δύσκολα πράγματα στα οποία μέχρι και σήμερα δεν έχουν δοθεί επαρκείς απαντήσεις και από ό,τι φαίνεται δεν θα δοθούν εύκολα απαντήσεις στους τομείς της νευροφυσιολογίας παρά την υποβοήθηση την οποία υφίσταται αυτή η επιστήμη και από την νευροβιολογία άρχισε να μιλάμε για νευροψυχολογίες και ούτω καθεξής. Σιγά σιγά λοιπόν το γνωστικό αντικείμενο της έρευνας χρησιμοποίησε την φυσική για να περάσει κάπως το ανθρώπινο σώμα, να του δώσει μια ιατρική διάσταση, να μπει λίγο στα βιολογικά μυστικά, να δει τι σημαίνει η ανθρώπινη ζωή και να περιγράψει ως βιολογική οντότητα τον άνθρωπο με σκοπό και να τον καταλάβει καλύτερα, αλλά και να βοηθηθεί λίγο στην αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων της υγείας, όπως είναι οι ασθένειες, και να δούμε πώς θα μπορούσε να γίνει σωστή διάγνωση, να γίνουν σωστές θεραπείες και να προσφέρεται ο άνθρωπος μετά από μια φάση ασθενείας υγιής στην κοινωνία στην οποία ζει. Με την όλη πρόοδο της φυσικής και των όλων αυτών των επιστημών άρχισε να αναπτύσσεται μια επιστήμη της τεχνολογίας των υλικών και γενικά από αυτήν σιγά σιγά η κλάδη η τεχνολογική. Έτσι λοιπόν μπορούσε ο άνθρωπος, μπορούσαμε και μπορούμε να φτιάχνουμε κάποιες συσκευές. Περάσαμε λοιπόν από την επιστήμη, την έρευνα του να καταλάβουμε τον φυσικό κόσμο όπως λειτουργεί στο να κατασκευάσουμε και να εφαρμόσουμε αυτούς τους νόμους σε δικές μας πλέον συσκευές πιο εξελιγμένες από ό,τι υπήρχαν στο παρελθόν. Έτσι άρχισε να αναπτύσσεται η ιατρική τεχνολογία. Αποτέλεσμα αυτής της ιατρικής τεχνολογίας ήταν η πρόοδος στη διάγνωση. Βρέθηκε τρόπος να διεισδύουμε στο ανθρώπινο σώμα χωρίς να το διαπερούμε. Και αυτό έγινε με τις ακτίνες Χ. Μετά αρχίσαμε να κατασκευάζουμε κάτι πιο εξελιγμένο. Κάναμε τον αξονικό τομογράφο. Προχωρήσαμε στο μαγνητικό τομογράφο. Τώρα κάνουμε τομογραφίες βασιζόμενοι σε ιδιότητες των ποζιτρονίων. Έχουμε τους ποζιτρονικούς τομογράφους.
Θα μπορούσε κανείς να μιλήσει πολύ για αυτόν τον τομέα των τεχνολογικών συσκευών και κατασκευών, οι οποίες βασικά εφαρμόζουν την επιστημονική γνώση και τους επιστημονικούς νόμους, στο να μπορέσουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση των παραδειγμάτων που ανέφερα να κάνουμε μια σωστή διάγνωση. Τι ωραίο πράγμα! Να μπορέσουμε να καταλάβουμε το επίπεδο της υγείας ή της νόσου του ανθρώπου, όπως αυτό συμβαίνει στον κάθε οργανισμό, με απότερο σκοπό να βρούμε το κατάλληλο θεραπευτικό σχήμα ή την κατάλληλη θεραπευτική οδό για να χαρίσουμε ξανά στον ασθενή την κατάσταση της υγείας. Αυτό οφείλεται στην τεχνολογία. Είναι πολύ σημαντικό εργαλείο. Το γεγονός δεν θα μπορούσαμε δηλαδή να το κάναμε χωρίς να είχαμε κάποια εφαρμογή της επιστημονικής γνώσης. Βέβαια, τεχνολογία δεν σημαίνει μόνο σίδερα και μοχλούς και λαμπάκια και τέτοια πράγματα. Υπήρξαν και άλλες μορφές τεχνολογίας, όπως είναι η φαρμακευτική τεχνολογία. Αρχίζουμε να ρυθμίζουμε συγκεκριμένες λειτουργίες με την παροχή συγκεκριμένων φαρμάκων. Και αρχίζει σιγά σιγά η επιστήμη να φτιάχνει ειδικές χημικές συσκευές με φαρμακευτικό αποτέλεσμα. Όλο αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πολύ θετικό. Δεν θα μπορούσε να προβληματίσει. Μόνο σαν αγαθό θα μπορούσε να το δει η κοινωνία, η εκκλησία, εμείς οι άνθρωποι, η απλή κοινή λογική. Να όμως που το πράγμα δεν ήταν μόνο εδώ, άρχισε σιγά σιγά από διαγνωστική, από θεραπευτική, να γίνεται κάπως παρεμβατική η τεχνολογία. Και να αρχίζει ο άνθρωπος να διαμορφώνει νέες πλέον συνθήκες και νέες καταστάσεις για την βιολογική πορεία του ιδίου του ανθρώπου. Φτάνουμε λοιπόν σε μερικές χρονολογίες που είναι σημαδιακές. Έτσι, επί παραδείγματι, μία σημαδιακή χρονολογία είναι το 1962. Τι μας συνέβαινε? Φτιάξαμε αυτοκίνητα, μεγάλες μηχανές, με αποτέλεσμα σε κάποιες περιπτώσεις να έχουμε αυξημένα ατυχήματα. Θα μπορούσε λοιπόν ένας άνθρωπος να βρεθεί σε μια κατάσταση που να έχει μια βαριά, όπως νομίζω κάτι είπαμε και χθες, κρανιοεγκεφαλική κάκωση, τέτοια που να το δυσκολέψει αφόρητα την αναπνοή, την αναπνευστική και την καρδιακή λειτουργία. Αυτόν τον άνθρωπο θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τον προστατεύσουμε από τη στιγμή της περισυλλογής του στο ατύχημα μέχρι τη μεταφορά του στο νοσοκομείο για να βοηθηθεί, με κάποιον τρόπο να του ενισχύσουμε και να του υποβοηθήσουμε την αναπνοή και την καρδιακή λειτουργία. Έτσι επινοήθηκε ο λεγόμενος αναπνευστήρας. Αυτό το μηχάνημα βρέθηκε σε μια πάρα πολύ σημαντική περίοδο. Άρχισαν δηλαδή μαζί με την τεχνολογία να αναπτύσσεται η πληροφορική, με αποτέλεσμα να μπορεί να γίνει ανάλυση των πληροφοριών με έναν τρόπο που δεν θα μπορούσε η ανθρώπινη σκέψη να τον καταφέρει μόνη της. Φτιάξαμε λοιπόν μηχανές που μπορούν πολύ υπάκουα να κάνουν πάρα πολύ μεγαλύτερη δουλειά με πολύ υψηλότερες, μεγαλύτερες ικανότητες από τις δικές μας, και αυτές είναι οι συσκευές των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Αυτό μας έδωσε την ανάλυση, τη δυνατότητα πολλά δεδομένα να μπορούμε να τα αναλύουμε, να τα αναλύουν οι μηχανές που εμείς φτιάξαμε και που σε εμάς υπακούν, με έναν τρόπο που εμείς από μόνοι μας, με το δικό μας εγκέφαλο και όλοι μαζί, δεν θα μπορούσαμε να πετύχουμε. Δέστε όμως αυτές οι συσκευές που φτιάχνουμε τι μπορεί πρόβλημα να μας δημιουργήσουν. Παίρνουμε τον ασθενή μας. Ακούστε ένα σενάριο. Βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση με μεγάλη ζημιά στον εγκέφαλο. Δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Δεν προλάβαμε ακόμη να κάνουμε καμιά αξονική τομογραφία ή οτιδήποτε άλλο. Τον διασωληνώνουμε και το πηγαίνουμε στο νοσοκομείο. Εκεί κάνουμε μια διάγνωση, βλέπουμε τι ζημιά έπαθε, τον ενισχύουμε, υποβοηθούμε την αναπνοή και την καρδιά,
βοηθείται και ο εγκέφαλος, επανέρχεται και τελικά ο άνθρωπος θεραπεύεται και βγαίνει από σωτήριο το μηχάνημα. Αν δεν υπήρχε ο αναπνευστήρας, αυτό θα ήταν τελειωμένος. Σε μια μεγάλη γκάμα περιστατικών λοιπόν, αυτό το πράγμα, αυτή η συσκευή που βρήκαμε, είναι λυτρωτική. Χαρίζει ζωή. Να όμως σε κάποιες άλλες περιπτώσεις αρχίζουν να δημιουργούνται προβλήματα. Τον έχουμε εκεί και κάνουμε τις εξετάσεις μας και διαπιστώνουμε ότι ο άνθρωπος αυτός δεν επανέρχεται. Έχει πάθει οριστική ζημιά του εγκεφάλου του. Στο κέντρο υπάρχει, στη βάση μάλλον του εγκεφάλου, υπάρχει ένας, σαν να είναι η κεντρική μονάδα ενός υπολογιστού, που λέγεται εγκεφαλικός στέλεχος. Αυτό δίνει την αυτόματη αναπνοή, η οποία συντηρεί την καρδιακή λειτουργία. Και διαπιστώνουμε ότι από την πίεση που δέχθηκε ο εγκέφαλος από την εσωτερική αιμορραγία, αυτό κατεστράφει. Με αποτέλεσμα να έχει αρχίσει σταδιακά η αυτόλυση του εγκεφάλου. Δηλαδή να αποσυντίθεται ο εγκέφαλος. Εμείς όμως βάλαμε το μηχάνημα, συντηρούμε την αναπνοή, συντηρούμε την καρδιακή λειτουργία, με αποτέλεσμα να συντηρείται η κυκλοφορία του αίματος, να συντηρούνται στη λειτουργία τα νεφρά, το ΥΠΑ, όλος ο οργανισμός. Και έτσι κάπως να λειτουργεί το υπόλοιπο σώμα από το λαιμό και κάτω και από το λαιμό και πάνω να αρχίζει σταδιακά η νέκρωση του εγκεφάλου. Και τότε δεν ξέρουμε τι έχουμε μπροστά μας και τι να κάνουμε. Να βγάλουμε το μηχάνημα, δεν μας πάει. Δεν μας πάει. Αυτός ο άνθρωπος τι είναι. Δεν ξέρουμε τι γίνεται και έχουμε ένα πρόβλημα. Να η βιοειθική πώς γεννιέται. Αυτό πρέπει κάτι να το κάνουμε. Διότι τον έχουμε στη μονάδα εντατικής θεραπείας, έτσι, και έχουμε καμιά 5-6 ασθενείς αυτού του τύπου, γίνεται ένα ατύχημα κάπου και μας φέρνουν έναν άλλον τον οποίο θα μπορούσαμε να τον σώσουμε και δεν έχουμε κρεβάτι να τον βάλουμε. Τον βγάζεις αυτόν που νομίζεις ότι τέλειωσε να βάζεις τον άλλον που είσαι σχεδόν σίγουρος ότι θα τον σώσεις. Δεν ξέρεις τι να κάνεις. Παραπέμπεις το θέμα σε κάποια επιτροπή βιοειθικής για να καθίσει, να ασχοληθεί, να υποδείξει στην κοινωνία τι πρέπει να κάνει. Μέσα σε όλα αυτά βγαίνει και κάτι άλλο. Αρχίζει όλη η λογική των μεταμοσχεύσεων να οριμάζει εκείνη τη χρονική στιγμή. 1968, δηλαδή το 62 βγήκε αναπνευστήρας, το 68 περίπου άρχισε να εφαρμόζεται πιο πολύ. Το 68 γίνεται και η πρώτη μεταμόσχευση καρδιάς. Προηγουμένως κάνα 2 χρόνια γίνανε και οι μεταμόσχευσεις των νεφρών και έτσι λέμε, οπ, μεταμόσχευση καρδιάς. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε από έναν τέτοιο άνθρωπο που στην ουσία είναι νεκρός με ζωντανό σώμα. Έτσι νομίζουμε. Να βγάλουμε την καρδιά και να δώσουμε ζωή σε έναν άλλον άνθρωπο. Μπορούμε να το κάνουμε. Πρώτο. Δεύτερο. Και σε ποιον από όλους που έχουν ανάγκη, που έχουν καρδιακή ανεπάρκεια και θα μπορούσαμε να το κάνουμε, θα το κάνουμε. Σε αυτόν που πληρώσει τα περισσότερα. Σε αυτόν που τι κριτήρια θα πρέπει να βάλουμε. Δεν θα μιλήσω σήμερα γι' αυτό, απλώς σας δείχνω κάπως μερικά προβλήματα. Σαν ερωτήματα, όχι σαν απαντήσεις. Πρέπει κάτι να κάνουμε. Έχουμε δυνατότητα παροχής ζωής, ανταλλαγής οργάνων, τεχνολογία που το κάνει. Έχουμε μηχανήματα σχετικά και έχουμε φτιάξει εμείς μια κατάσταση. Είναι η ιατρογενής κατάσταση αυτή. Αλλά δεν έχουμε από το παρελθόν τίποτε σχετικό να μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σαν δεδομένο για να περάσουμε πλέον πολύ φυσιολογικά με μια συνέχεια στην τωρινή πραγματικότητα για να κάνουμε το πιο σωστό που θα μπορούσαμε. Όσο και να σκεφτόμαστε για αυτά τα θέματα, πολύ φοβούμαι ότι την ξεκάθαρη λύση δεν θα μπορέσουμε να την βρούμε. Φεύγουμε από αυτό να πω ένα άλλο παραδειγματάκι. Φτάνουμε σε μια άλλη σημαδιακή χρονολογία, στο 1978.
τότε τι κάνουμε. Καταφέραμε να κάνουμε εξωσωματική γονιμοποίηση. Ωστότε, με τον φυσιολογικό τρόπο της συνευρέσεως του ζευγαριού, μέσα στο μητρικό σώμα, χωρίς να είναι ορατό τίποτε, μετά από λίγο διαπιστώναμε μια εγκυμοσύνη. Τώρα, παίρνουμε οάριο από την μητέρα, παίρνουμε σπέρμα από τον πατέρα και σε ένα εργαστήριο, μια άλλη ώρα, οι γονείς μπορεί να ησυχάζουν, να διασκεδάζουν, κάτι να κάνουν, τσεκ, ο γιατρός κάνει τη γονιμοποίηση. Σε ένα έξω από το μητρικό σώμα. Αυτό είναι επίτευγμα επιστημονικό, σίγουρα. Ναι, αλλά συνοδεύεται από μια σειρά προβλημάτων και ερωτημάτων. Θα αφήσω το μεγάλο ερώτημα του αν εύκολα μπορούμε να καταργήσουμε την φυσιολογική οδό και να την υποκαταστήσουμε με κάτι άλλο. Μέσα σε αυτή την έκρηξη της αγάπης να αρχίσει η ζωή και αυτό αντικαθίσταται από το να φτιάξουμε ένα ψυχρό περιβάλλον στο οποίο να αρχίσει η ανθρώπινη ζωή. Η οποία βέβαια και δεν είναι τόσο μικρό πράγμα, έχει μια ιερότητα, το καταλαβαίνουμε. Συνδέεται με αυτό που ονομάζουμε ψυχή και ως εκκλησία, που είναι κάτι άλλο, αλλά και ως επιστήμη και ως κοινωνία, ψυχιατρική, ψυχολογία κτλ. Που είναι άλλο πράγμα αυτή η ψυχή, αλλά όμως μας αναδεικνύει το μυστήριο του προσώπου κάπως, του κάθε προσώπου, μέσα από τη βιολογική του υπόσταση, από το βιολογικό του πρόσωπο ο άνθρωπος. Το αφήνω αυτό στην άκρη. Αλλά μας δίνει τις εξής φοβερές δυνατότητες. Μία εξ αυτών είναι να πάρω το σπέρμα, αυτό να το βάλω στην άκρη και να βάλω άλλο νου σπέρμα, για δικούς μου λόγους. Μία άλλη είναι τελικά να το βάλω στη μήτρα μιας άλλης γυναίκας. Μία άλλη θα μπορούσε να είναι να το εφυτεύσω στη μήτρα μιας άγαμης γυναίκας. Μία άλλη θα μπορούσε να είναι να έχω πάρει το σπέρμα ανδρός ο οποίος πέθανε και κάνω μεταθανάτια γονιμοποίηση. Και ούτω καθεξής. Μπορούμε να τα κάνουμε όλα αυτά. Υπάρχουν προβλήματα. Θα μας δημιουργήσουν συνέπειες. Οπ, ερωτήματα. Και αυτό είναι καινοφανής. Είναι κάτι το καινοφανές που δεν υπήρχε ως τώρα. Αλλά και άλλο πράγμα. Το έμβριο το τιμούσαμε και το τιμούμε πάντοτε. Αλλά το ξέραμε πάντοτε το έμβριο ως διαπιστωμένο εμφύτευμα στην κοιλιά της μάνας του. Τώρα με όλη αυτή τη διαδικασία το έχουμε ανεξάρτητο από την σχέση του με τη μητέρα, την οργανική. Και να που μας βγαίνει κι άλλο πράγμα που είναι πρόκληση, ανάλογο με την πρόκληση των μεταμοσχεύσεων. Έχουν κάτι ιδιότητες οι εμβρυϊκοί ιστοί ή ακόμη περισσότερο. Τα βλαστοκύτταρα τα οποία συναπαρτίζουν, οι οποίες μας γαργαλάνε για να θεραπεύσουμε. Αρρώστιες, κυρίως του νευρικού συστήματος, όπως είναι το Πάρκινσον, όπως είναι ξέρω, το Αλτσχάιμερ και ούτω καθεξής. Έχουν μια δυναμική, ίσως θα νομίζω ότι στο πρόγραμμα πρέπει να λεχθούν για αυτά. Οπότε μας έρχεται ο πειρασμός να τα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα έμβρια. Και μετά τα καταστρέψουμε. Αρχίζει τότε το μεγάλο ερώτημα. Αυτά τα έμβρια, τι είναι? Είναι έμβρια? Είναι άνθρωπος? Θα μας βόλευε πάρα πολύ να μην ήταν έμβρια. Έρχεται ο Έλλην νομοθέτης και τα βαπτίζει γεννητικό υλικό. Δεν υπήρχε τέτοιος όρος. Δόθηκε μια μάχη και κάπως βγήκε αυτή η λέξη και μπήκε σε μια ερμηνεία του νόμου. Αυτή δεν υπάρχει και διεθνώς. Γενετικό υλικό υπάρχει. Αλλά το γενετικό είναι από άλλο ρήμα. Και το γεννητικό είναι από άλλο ρήμα. Οι φιλόλογοι το ξέρετε. Τι σήμαινε αυτό? Σήμαινε ότι θα μας διευκόλυνε κάπως, αν δεν ήταν άνθρωπος, να κάνουμε τα πειραματάκια μας, το βάλουμε και στην άκρη και να είμαστε χαρούμενοι. Ναι, αλλά αυτό δεν μπορούμε να το αποδείξουμε. Αρχίζουμε τότε να σκεφτόμαστε τρόπους να αποδείξουμε. Και έρχονται κάποιοι άλλοι και μας αμφισβητούν. Τίθεται λοιπόν το μεγάλο ερώτημα, πότε αρχίζει η ζωή? Κάποιοι λένε την 40η μέρα, ο Αριστοτέλης το έλεγε. Γιατί τότε τέλειωνε η οργανογένεση και γιατί τότε το καταλάβαιναν το έμβριο.
και λένε καλή ιδέα αυτή. Οι ίδιοι βέβαια επιτρέπουν τις αμβλώσεις στη 16η, στη 18η, στην 22η εβδομάδα. Παρά το ότι το παραδέχονται. Αρχίζει η συνείδηση της κοινωνίας να αμβλύνεται λίγο. Κάποιοι άλλοι αντιδρούν μέσα στο κοινωνικό σώμα. Πάντως υπάρχει ένας προβληματισμός. Κάποιοι λένε ότι ίσως η ζωή αρχίζει με την εμφύτευση. Κάποιοι βάζουν τη 14η μέρα για τους δικούς τους λόγους. Κάποιοι ομιλούν για την πρώτη στιγμή της γονιμοποίησης. Αυτά τα προβλήματα, αυτοί οι προβληματισμοί δεν υπήρχαν παλιά. Διότι δεν υπάρχουν στη φύση. Τα κάναμε εμείς. Αυτονομημένα από το μητρικό σώμα έμβρια δεν υπήρξαν ποτέ. Εμείς τα κάναμε. Και όταν υπήρχαν και υπάρχουν, κατά την φυσική αποβολή δεν τα αντιλαμβάνεται κανένας για να μπορεί να θέσει αυτό τον προβληματισμό. Να λοιπόν που τα επιτεύγματά μας αρχίζουν και μας δημιουργούν τέτοια προβληματάκια. Εν τω μεταξύ, δέστε πώς βοηθήθηκε η εποχή να κάνει και άλλα πράγματα. Στη δεκαετία του 1990 έγιναν οι πρώτες κλωνοποιήσεις εμβρυϊκών ιστών. Μετά έγιναν θηλαστικών. Ταυτόχρονα ολοκληρώνεται και το πρόγραμμα της χαρτογραφήσεως του ανθρώπινου γονιδιώματος. Μετά αρχίζει και βγαίνει το πρωτέωμα. Εντάξει. Αλλά αυτό μας δίνει πάλι την δυνατότητα, επειδή τα έχουμε στα χέρια μας μπροστά, να κάνουμε γενετικούς ελέγχους, ενδεχομένως και τροποποίησης των εμβρίων, κατά βούληση. Και αυτό δεν υπήρχε στο παρελθόν. Είναι ευλογία. Μήπως έτσι κάνουμε τους σωστούς οργανισμούς. Και έτσι γλιτώσουμε λίγο από τις συγγενείς παθήσεις, τις κληρονομούμενες ή οτιδήποτε άλλο. Κάποιος πρέπει να μας βοηθήσει για να διαχειριστούμε τελικά το τεχνολογικό επίτευγμά μας. Έτσι λοιπόν γεννάται η ανάγκη των επιτροπών της βιοειθικής. Κάποιοι άνθρωποι να κάτσουν να σκεφτούν. Χρειαζόμαστε επιστήμονες να μας το ερμηνεύσουν και να μας δώσουν τη δική τους διάσταση. Χρειαζόμαστε κάπως φιλοσόφους να μας πούν περί του τι είναι ο άνθρωπος, την άποψή τους, τάσεις διαφορετικές. Χρειαζόμαστε κοινωνικούς λειτουργούς να μας πούν τι προβλήματα μπορεί να δημιουργηθούν μεταξύ των ανθρώπων και να μας διαφωτίσουν. Διότι επί παραδείγματι, αν κάνουμε ετερόλογη γονιμοποίηση, πάρουμε δηλαδή σπέρμα δανεικό, τότε το παιδί που θα βγει θα είναι πιο πολύ παιδί της μητέρας από όσο παιδί του πατέρα. Και αυτό μπορεί να δημιουργήσει ροπή στο ζευγάρι. Και αλλοιώνεται λίγο και το οικογενειακό δίκαιο. Επηρεάζεται τουλάχιστον. Α, οικογενειακό δίκαιο. Χρειαζόμαστε και νομικούς. Πρέπει οι νομικοί, όλη αυτή την ηθική, να μας την βάλουν σε μια γλώσσα για να μπούμε σε μια σειρά. Διότι δεν μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Πρέπει να μπει μια τάξη. Και επειδή αυτά ακουμπάν και στις συνειδήσεις των ανθρώπων και στις φιλοσοφικές τους τοποθετήσεις και στους πνευματικούς τους προβληματισμούς, μας ενδιαφέρει, ανάλογα με τον τόπο στον οποίο θα τα εφαρμόσουμε, να έχουμε και εκφράσεις της βουλήσεως των μεγάλων θρησκειών. Μέσα λοιπόν στις επιτροπές αυτές τις κοινωνικές υπάρχουν όλοι αυτές οι ειδικότητες. Νομίζω το σοφό είναι τελικά αυτές να συντονίζονται και να προεδρεύονται από νομικούς. Από ανθρώπους δηλαδή οι οποίοι θα το πάρουν όλο αυτό και θα μπορέσουν να μας το φέρουν στο διατάφτα. Έχω και μερικά, αλλά δεν ξέρω πόση ώρα έχω. Τώρα άρχισε να το πέρασε χωρίς να καταλάβω. Θα με διακόπτω όποτε θέλετε και μπορώ να τα πούμε σε συζήτηση μετά. Αλλά αισθάνομαι την ανάγκη να μπει κανείς σε αυτό το κλίμα. Καταλάβει γιατί μιλάμε. Εμείς τώρα στη δική μας την επιτροπή αυτή την περίοδο ασχολούμαστε με τα θέματα πρώτα της νευροηθικής και μετά θα πάμε στην ψυχιατρική ηθική.
Πηγαίνει, παίρνει έναν άνθρωπο, του ρίχνουν φάρμακο και του κάνουν τούρμπο. Είναι καλό αυτό? Αν έχει σχιζοφρένεια και του δώσει, ξέρω εγώ, τα κατάλληλα φάρμακα, δεν αυτοκτονεί, είναι καλό. Αλλά άμα του αλλάξει όλο το πράγμα, φτιάξει έναν άλλον άνθρωπο, πόσο μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Είναι ένα ερώτημα. Θέλει την απάντησή του. Τα προβλήματα της άνοιας είναι μεγάλα προβλήματα. Του Αλτσχάιμερ. Θα σας πω και για αυτά ορισμένα, ίσως κάποια φορά. Θέλουμε λοιπόν όλα αυτά κάπως να τα στήσουμε. Να τα δούμε και να δούμε εμείς ως Εκκλησία τι θα κάνουμε, διότι θα έρθει, έρχεται, όπως θα δούμε παρακάτω, η πολιτεία και ζητάει τη γνώμη της Εκκλησίας. Χθες η κυρία Πετρίδου το είπε. Θέλουμε να έρθει η Εκκλησία να μας πει κάτι, να μας βοηθήσει. Και να καταλάβουμε λίγο την δική της γλώσσα και να μπορέσει και αυτή να μας δώσει κάτι από αυτό το οποίο έχει. Δεν πρέπει να το κάνουμε. Και πρέπει μετά, γιατί τώρα τι γίνεται. Έφυγε πλέον η τεχνολογία από το, όπως είπαμε στην αρχή, διαγνωστικό της στοιχείο, το κάνει και αυτό, από το θεραπευτικό, έχει μπει όμως πλέον στο παρεμβατικό και ενδεχομένως το σεκιταρικό επίπεδο τροποποιητικό. Φτιάχνουμε δηλαδή στη φύση καταστάσεις, δεν υπήρχαν παλιά, να σου πω ένα παράδειγμα. Πάρτε τα θέματα με τις χημειοθεραπείες, που θα μας οδηγήσουν λίγο στην προβληματική της ευθανασίας. Η ζωή παρατείνεται πλέον περισσότερο, αλλά μερικές φορές, κόμμα, συχνά, με μεγάλη υποβάθμιση της ποιότητάς της, τέτοια που φυσιολογικά δεν θα μπορούσε να την ανεχθεί. Έχουμε έναν άνθρωπο, ο οποίος έχει μια αρρώστια, καρκίνος θα μπορούσε να είναι, προοδευτικά να προχωρήσει και σε κάποια συγκεκριμένη φάση να μην αντέξει ο οργανισμός του και φυσιολογικά να καταλήξει. Ερχόμαστε εμείς και κάνουμε μια επίθεση. Με αποτέλεσμα στο τέλος να φτιάχνουμε μια κατάσταση στην οποία να λέμε τι κάναμε τώρα. Δεν μπορεί και να πεθάνει. Δεν μπορεί δηλαδή να ανακουφιστεί. Προετών ήμουνα στο μετόχι που διακονούσα και ξαφνικά βράδυ έρχεται μία γιατρός και μου λέει το εξής φοβερό περιστατικό. Είμαι εφημερεύουσα στο νοσοκομείο Πέδων και έχω ένα τεράστιο πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή υπήρχε ένα ζευγάρι που είχαν ένα παιδάκι και παρακαλούσε η γυναίκα να κάνουν και δεύτερο παιδί και ειρνείται ο άντρας. Με τα πολλά, ύστερα από 15 χρόνια, τον πείθει να προχωρήσουν και να δοκιμάσουν αν θα αποκτήσουν παιδί. Και μένει έγκυος. Της έβγαλε την ψυχή. Εν πάση περιπτώσει, προχώρησε και γεννάει η γυναίκα. Και γεννάει ένα παιδάκι τυφλό με ατρυσία προκτού. Το οποίο μέχρι πριν από λίγα χρόνια σήμαινε ότι θα πέθαινε φυσιολογικά μετά από λίγες ώρες. Βρέθηκε όμως μια τεχνική που του κάνεις κάτι και δεν πεθαίνει. Λειτουργεί το έντερό του και έχεις ένα παιδί το οποίο είναι τυφλό, ανεπιθύμητο, με αυτήν την παρέμβαση και σε τρελαίνει, δεν ξέρεις τι να κάνεις. Γεννιέται λοιπόν το παιδί, η μητέρα δεν ξέρει τίποτε και ο πατέρας αρνείται να γίνει η επέμβαση. Που μπορεί να έχει και δίκιο. Είπε αφήστε το να πεθάνει. Και η ιατρική θεοντολογία δεν ξέρω τι έλεγε. Σηκώνεται αυτή και φεύγει και έρχεται σε μένα. Λέω Θεέ μου, καλύτερα να μου το είχε πει. Αλλά σκέφτηκα και της είπα κοίταξε, κάνε ό,τι σε φωτίσει ο Θεός. Βέβαια μόλις γυρίσεις το παιδάκι θα έχει πεθάνει. Όπως και έγινε. Δηλαδή επεκράτησε η άποψη του πατέρα. Αυτό το παιδί, αν του κάνανε αυτή την διορθωτική επέμβαση, θα ζούσε. Και θα ζούσε έτσι που η ίδια η ισορροπία των φυσικών νόμων δεν θα το ήθελε να ζει. Γι' αυτό και πάει μια πάθηση μαζί με την άλλη,
ώστε να λειτουργήσουν συμπληρωματικά και να καταλήξει. Είναι ασύμβατη το επίπεδο ζωής, είναι ασύμβατο τελικά με την έκφραση της ζωής. Και προστατεύεται η κακή ποιότητα από τον θάνατο. Και ερχόμαστε εμείς να το διορθώσουμε και το κάνουμε χειρότερα. Είναι όμως σωστό αυτό που λέω? Δεν ξέρω. Μπορεί και να μην είναι. Όλα τα προβλήματα της ευθανασίας που έχουμε. Διότι φτάνουμε στο τέλος της ζωής να το παρατείνουμε και να δημιουργούμε πλέον τέτοιες συνθήκες που έρχεται η, με την γνωστή θεραπευτική λογική της ιατρική να πει ότι εγώ δεν μπορώ πλέον κάτι άλλο να κάνω για αυτόν τον άνθρωπο, πάρτε τον, πρέπει να φύγει, γιατί εδώ πρέπει να βάλω στο κρεβάτι αυτό έναν άλλον άνθρωπο ο οποίος θα μπορέσει να θεραπευτεί. Τελείωσα εγώ. Ούτε ακτινοθεραπείες, ούτε ξέρω εγώ χημειοθεραπείες μπορώ να κάνω. Δεν χρειάζεται να μείνει εδώ. Έρχεται ο μυσικόγεν και λέει, πού να το πάμε? Σε γυροκομείο? Δεν τον δέχονται. Στο σπίτι? Πώς θα τον υποστηρίξουμε? Ούτε λεφτά έχουμε να βάλουμε μια αποκλειστική ή οτιδήποτε άλλο. Κάτι δεν πρέπει να γίνει. Και αυτός που θα τον φροντίσει δεν πρέπει να ξέρει. Θα έχει πόνο, θα έχει εμέτους, θα έχει δυσφορία, θα έχει το ένα, θα έχει το άλλο προοδευτικά. Βγαίνει ένας νέος κλάδος της ιατρικής, υπέροχος, κυρίως νοσηλευτικής ή ανακουφιστική ιατρική. Έχετε εδώ την αρρωδαφνούσα. Εμείς στην Ελλάδα δυστυχώς δεν έχουμε. Τώρα πάμε να κάνουμε. Αυτό τι είναι? Είναι ένας τόπος υποδοχής αυτών των ανθρώπων που είτε τους κρατάει στα σπίτια και έχει κατοίκον ανακουφιστική αγωγή, είτε ημερήσια αγωγή, είτε κάποιος τους παίρνει ως εσωτερικούς ασθενείς για να τους αγκαλιάσει και να τους υποβοηθήσει. Αυτό είναι μία απάντηση. Απάντηση αγάπης, απάντηση προσφοράς με αυτόν τον ανακουφιστικό και όχι θεραπευτικό τρόπο να συνοδεύεται ο άνθρωπος στις τελευταίες του στιγμές. Να όμως που πολλές φορές δημιουργούνται καταστάσεις που δεν ξέρεις τι να κάνεις. Κάνουμε, ξέρω εγώ, παρεντερικές διατροφές. Έχουμε μια γιαγιά που δεν την είναι με όλα τα καλώδια και δεν μπορεί να τελειώσει. Μας χρειάζονται λοιπόν, αυτό είναι μία άλλη ένδειξη των όλων ιατρογενών και τεχνολογικών πλέον των προβλημάτων που μας δημιούργησαν τα επιτεύγματά μας. Αναπόφευκτο είναι το να υπάρξουν αυτές οι επιτροπές βιοειθικής. Είναι παιδί της εποχής μας η βιοειθική, το οποίο πρέπει να το φροντίσει η κοινωνία μας, ώστε όσο το δυνατόν καλύτερα, αντί να κουκουλώνει τα θέματα, αντί να αφήνει την αυθαιρεσία, να μπορεί κάπως να περιφρουρήσει την ζωή μας και την πρόοδό μας. Είπα προηγουμένως κάτι για την νευροψυχιατρική ηθική. Υπάρχει η λεγόμενη ψυχοχειρουργική. Δοκιμάσανε κάποιοι και απογορεύτηκε μετά να κάνουν επεμβάσεις στον εγκέφαλο που θα ρυθμίζουν τη συμπεριφορά. Και γίνει ένα λάθος και αντί να μας βγει σοφός να βγει τρελός, ποιος θα την πάρει την ευθύνη? Εγώ θα σας πω για να πηδήξω λίγο από αυτά που θα λεχθούν ενδεχομένως και στις επόμενες συναντήσεις ορισμένα πράγματα για μια νέα ηθική και μια νέα τεχνολογία, την ανοτεχνολογία. Είναι κρίμα που δεν θα έχουμε τη δυνατότητα, μπορεί του χρόνου, δεν ξέρω, να δείτε ποια θα είναι η ιατρική του 2020. Τι εστί είναι ανοτεχνολογία? Τι φοβερό πράγμα είναι. Θα σας πω έτσι, είναι λίγο όμορφο έτσι απλώς για να το θυμάστε. Η φύση έχει μερικά μυστικά και μια κρυμμένη εξυπνάδα πάρα πολύ ωραία. Έτσι επί παραδείγματι, στα πολύ μεγάλα μεγέθη εμφανίζει ιδιότητες που είναι εντελώς ξένες προς τις αισθήσεις μας. Παραδείγματος χάρη. Εμείς στον κόσμο που ζούμε τα βλέπουμε όλα επίπεδα. Και έτσι έχουμε μια γεωμετρία, την ευκλήδια γεωμετρία. Στο σύμπαν όταν πάμε, τι θα πει ευκλήδια γεωμετρία? Να πω δύο παραδείγματάκια. Ότι το άθροισμα των γωνιών ενός τριγώνου είναι 180 μοίρες. Ότι αν έχουμε μια ευθεία και ένα σημείο απ' έξω, μόνο μία παράλληλος άγεται. Στο σύμπαν όμως
Στη θεωρία της σχετικότητος δεν μπορεί να μας λύσει τα προβλήματα η ευκλήδια γεωμετρία. Εκεί εμφανίζει άλλες ιδιότητες στο σύμπαν. Εκεί έχουμε την γεωμετρία του Ρίμαν, όπου καμπυλώνεται ο χώρος. Δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Όπου σημαίνει ότι από ένα σημείο έξω από μια ευθεία άγονται άπειρες παράλληλοι. Ότι το άθροισμα των γωνιών ενός τριγώνου είναι μεγαλύτερο από 180 μοίρες. Δεν χωράει στο μυαλό μας. Εμείς έχουμε και αποδείξεις. Όποιος αποδείξει δεν καταφέρει να το αποδείξει, στην τρίτη γυμνασίου μένει μεταξεταστέως. Να όμως έτσι συμβαίνει. Στις πολύ υψηλές ταχύτητες έχουμε διαστολή του χρόνου. Έχουμε συστολή των γεωμετρικών μεγεθών. Στη φυσική του πλάσματος, στον ιονισμό της ύλη, στη μαγνητοϊδροδυναμική, ένας απίθανος τομέας, κάποιος ψάχνει να είναι φυσική να το ξέρουμε. Νέες ιδιότητες η ύλη. Φεύγουμε λοιπόν από εκεί και βουτάμε στο πολύ μικρό. Βουτάμε στο πολύ μικρό. Πόσο μικρό? Παίρνουμε μια τρίχα και την κόβουμε σε 80.000 κομμάτια. Και φτάνουμε στη λεγόμενη νανοκλίμακα. Τόσο μικρό. Εκεί μας εμφανίζεται η ύλη με εκπληκτικές ιδιότητες. Και έχει μία πολύ σημαντική. Τεχνολογείται αυτό. Το σύμπαν. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε συσκευές τέτοιου τύπου που σας είπα. Πήγαμε να φτιάξουμε στο ΣΕΡΝ κάτι ανάλογο και μας έφυγε το ήλιο. 10.000 τόνοι ηλίου και καθυστέρησε το πράγμα, τι θα κάνουμε. Αλλά τώρα κατάφερε η τεχνολογία να τεχνολογήσει την νανοκλίμακα. Το πάρα πολύ μικρό. Σήμερα είμαστε κοντά στο 65 νανόμετρα. Αυτά τα κομματάκια που σας είπα από την τρίχα. Στο 2013 ο στόχος είναι να φτάσουμε στα 22. Και να φτιάχνουμε πλέον πράγματα απίστευτα. Να φοράμε ρούχα που δεν θα τσαλακώνουν. Καλλιντικά με φοβερές ιδιότητες. Που δεν θα πρέπει άλλα να τα πλένουμε. Και ούτω καθεξής μπαίνουμε και στην ιατρική και να φτιάξουμε έναν ρομπότ. Με τα οποία να κάνουμε χημειοεμβολισμούς όπως θέλουμε. Με τόσο μικρά πραγματάκια. Και να γίνεται ο εντοπισμός του χημειοθεραπευτικού υλικού και η έγχυσή του ακριβώς εκεί που θέλουμε. Αυτό λοιπόν όλο έχει και άλλες ιδιότητες. Θα μπορούσε να πει στον εγκέφαλο. Και να κάνει πάντρεμα με τα νευρικά κύτταρα. Τι γίνεται τότε? Μια ιδιότητα που έχει η νανοκλίμακα επιπλέον είναι ότι δεν μπορούμε εύκολα να προβλέψουμε τη συμπεριφορά της. Και αν τώρα βάλουμε κάτι και μας δημιουργήσει αυτό που λέγεται νανορύπανση, ανατροπές στην ισορροπία του περιβάλλοντος, ανατροπές στη λειτουργία του οργανισμού, και ενώ πάμε για θεραπεία δημιουργήσουμε ανεξέλεγκτη ασθένεια, πολύ πιθανόν κάποιος πρέπει να μας βάλει ένα φρένο. Αυτό γεννά έναν τομέα αρκετά σύγχρονο που λέγεται nanoethics, η ηθική της νανοτεχνολογίας με τα πολύ. Εγώ είχα κάνει ομιλία νανοηθική, μέγα προβλήματα, γίγα, δεν ξέρω εγώ τι δεν είχα πει τότε. Άλλο θέμα είναι ότι πλέον με την εισαγωγή αυτών των νανοηλικών, αυτό γίνεται, αρχίζει τώρα και μπαίνει. Δεν είναι θεωρία, δεν είναι επιστημονική φαντασία, είναι η νέα τεχνολογία μας. Θα αλλάξει η ζωή μας. Ίσως ξέρετε κάποιοι ότι υπάρχουν computers στους οποίους το πληκτρολόγιο μόλις πατάς σε ένα σημείο τότε εμφανίζεται. Δεν χρειάζεται να έχεις πληκτρολόγιο που διπλώνει, αλλά έχεις πληκτρολόγιο που εμφανίζεται και εξαφανίζεται. Έχεις οθόνη η οποία είναι μεμβράνη. Πάντα κινητά και αυτά και δεν ξέρω τι, αυτά είναι για σκουπίδια σε λίγο καιρό. Αλλά όλο αυτό όμως τι έχει? Ότι μπορεί να μπει το μηχανικό, το υλικό μέσα στο βιολογικό και να παντρευτούν. Αυτό δεν ξέρουμε τι θα βγάλει. Μπορεί να βγάλει θεραπευτικά πράγματα πολύ καλά και θα βγάλει τέτοια. Μπορεί να δημιουργήσει και προβλήματα.
Και δεδομένης της περί αυτού άγνοιάς μας, χρειάζεται μια συστολή. Ένα μέτρο, κάποιοι κανόνες, κάτι που πρέπει να ελεγχθεί. Αυτό πρέπει να το κάνει μια επιτροπή επίσης βιοειθικής. Όλα αυτά τα πράγματα μας φέρνουν πλέον τον ασθενή, τον άνθρωπο, να τον βλέπουν οι διάφορες κοινωνικές τάξεις σε διάφορα επίπεδα. Έτσι, επί παραδείγματι, θα μπορούσαμε τον άνθρωπο να τον δούμε σαν πελάτη. Κάποιοι γιατροί, κάποιες ασφαλιστικές εταιρείες, κάποιες φαρμακευτικές εταιρείες. Εγώ είμαι στην Εθνική Επιτροπή Δεοντολογίας της Ελλάδος, που εγκρίνει όλα τα ερευνητικά πρωτόκολλα των φαρμάκων. Υπάρχει, ας πούμε, ένα φάρμακο, το οποίο είναι ευρύτατης χρήσης και το οποίο κοστίζει 2,5 ευρώ το κουτάκι. Και επειδή είναι ευρύτατης χρήσης, θέλουν κάποιες εταιρείες να το αναπαραγάγουν με μια επιπλέον ιδιότητα και να το πουλάνε 58 ευρώ. Αυτούς πρέπει κάποιος να το ελέγξει το πράγμα. Πρέπει να υπάρχουν λοιπόν παράλληλα με τις επιτροπές βιοειθικής και επιτροπές δεοντολογίας. Για να φτάσουμε μετά κατάλληλα και στη σχετική νομοθεσία. Μπορεί λοιπόν κάποιοι τον άνθρωπο, τον ασθενή, τον άνθρωπο να το δουν σαν πελάτη. Κάποιοι άλλοι, κυρίως επιστήμονες, σε μια πολύ ενδιαφέρουσα, πολύπλοκη μηχανή. Με πολύ ωραίο πράγμα για να ασχοληθείς μαζί του. Να βγάλεις τα paper σου, να κάνεις τη δημοσίευση, να γίνεις κάποιος, να γίνεις γνωστός, να γίνεις σπουδαίος. Αυτή είναι η ψυχολογία πολλών ερευνητών. Που δεν καταλαβαίνουν από άλλα πράγματα, δεν είναι όλοι, δεν κυριαρχεί, αλλά είναι μια παράμετρος. Μια τρίτη θεώρηση είναι ο άνθρωπος να θεωρηθεί ως μια βιολογική μονάδα και μόνον. Αυτή δυστυχώς επικρατεί. Όπου ο στόχος σε αυτή την περίπτωση είναι η παροχή της υγείας. Και το αγαθό της υγείας αναβιβάζεται σε υπέρτατο αγαθό, που είναι πολύ σημαντικό αγαθό. Στα χαρτάκια που δίνουμε στην Εκκλησία, υπέρ υγείας γράφουμε το 95%. Μερικοί γράφουν και σωτηρίας. Την έχουμε ανάγκη την υγεία μας. Είναι πολύ δικό μας. Δεν είναι κακό. Αλλά είναι το υπέρτατο αγαθό. Ούτε εξασφαλισμένο είναι και μήπως δεν είναι. Έρχεται ένα τέταρτο επίπεδο ανθρώπων. Ένα τέταρτο επίπεδο προσέγγισης του ανθρώπου και λέει ότι ο άνθρωπος είναι αυτοαξία. Μιλάμε λοιπόν τότε για την αλληλεγγύη, για τη δικαιοσύνη, για την ισοτιμία, για την αυτονομία, για τέτοιες λεγόμενες πανανθρώπινες αρχές. Εγώ νομίζω είναι κούφιες. Πάντως πάρα πολλοί λέγονται αυτές και πολλοί κηρύττονται αυτές οι αρχές. Και αυτός ο σκοπός είναι να φτιάξουμε έτσι ανθρώπους οι οποίοι να έχουμε ισορροπημένες σχέσεις κοινωνικές μεταξύ μας, τα δικαιώματα των ανθρώπων να ισορροπούν, να μην αντιτίθεται του ενός με τον άλλον και ούτω καθεξής. Για μας στην Εκκλησία υπάρχει μια άλλη έκφραση. Θα αναφερθώ μετά σε αυτήν. Η έκφραση του άνθρωπου είναι η εικόνα του Θεού. Είναι πρόσωπο. Αυτό ενέχει στοιχεία ιερότητος και ετερότητος που μας υπερβαίνουν λιγάκι και που ή θα μπορούσε να είναι και έτσι είναι για την κοινωνική λογική θεωρίες ακατάληπτες ή θα μπορούσε να είναι η καρδιά της αλήθειας της ανθρώπινης αξίας. Και ο σκοπός του ανθρώπου δεν είναι η υγεία του, αυτή θα την χάσει. Δεν είναι φυσικά η αξία του ως ερευνητικό αντικείμενο. Αυτό μπορεί να μην το αποδώσει. Αλλά είναι ο εξαγιασμός του. Δηλαδή, η ανάπτυξη σχέσης με τον Θεό, το μπόιασμά του, με στοιχεία της Θείας Χάριτος. Αυτό είναι πολύ δυνατό για την Εκκλησία. Όχι γιατί αποτελεί την ειδοποιώ διαφορά της ιδεολογίας της, αλλά γιατί αποτελεί το βίωμα και την καρδιά της υπάρξεώς της. Αυτό ζει. Θα πάμε μετά λίγο σε αυτό. Απλώς σας ανέφερα έτσι λίγο αυτά όλα τα επίπεδα τα οποία μας διαμορφώνουν μια διαφορετική ανθρωπολογία ανάλογα με το πώς καταλαβαίνουμε δηλαδή τον άνθρωπο και πώς τον διαχειριζόμαστε. Γενικά λοιπόν
η προσπάθεια την οποία κάνουν οι διάφορες επιτροπές είναι να προστατεύσουν την ανθρώπινη αξία, να εξασφαλίσουν την κοινωνική συνύπαρξη με την ελαχιστοποίηση των συγκρούσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων, να προστατεύσουμε το περιβάλλον από αλόγιστες παρεμβάσεις και να προσφέρουμε με τον καλύτερο τρόπο το αγαθό της υγείας σε αυτόν τον κόσμο. Είπα προηγουμένως ότι στις Επιτροπές Βιοθηκής υπάρχει και αυτή η τάση της συμμετοχής, της προσφοράς του θρησκευτικού λόγου. Και εμείς σε όλα τα θέματα που προσεγγίσαμε κάναμε και μια διαθρησκευτική θεώρηση. Πάντα και στις μεταμοσχεύσεις, στην ευθανασία, να δούμε πώς τη γέννηση, την αρχή της ζωής, πώς την βλέπει η παράδοση του Ισλάμ. Πώς η παράδοση των ανατολικών θρησκειών. Τι νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι. Τι πιστεύουν για αυτά τα πράγματα. Ο Ιουδαϊσμός. Οι διάφορες χριστιανικές ομολογίες. Πώς προσεγγίζουν. Θα μπορούσε, αυτό είναι πολύτιμο στοιχείο για τις, Επιτροπές Βιοειθικής των κοινωνιών. Είναι πολύτιμο στοιχείο και για μας για να καταλάβουμε τι καταλαβαίνουν οι άνθρωποι και πώς υποδέχονται τα νέα επιτεύγματα. Συνήθως όταν απευθυνόμαστε σε μια θρησκεία και έτσι μας πλησιάζουν και μας, θέλουν από μας πρώτον να απαντήσουμε τι λέει κατά τη γνώμη μας η κοινωνική λογική. Θέλουμε ένα επιχείρημα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε λέμε και κάποια επιχειρήματα. Αυτό βέβαια είναι λίγο, αλλά όμως είναι κάτι το οποίο το ζητούν. Το δεύτερο, τι δείχνει η δική μας ιστορική εμπειρία ως παράδοση. Εμείς πώς βλέπουμε τον θησαυρό του ανθρώπου, οι διάφορες παραδόσεις. Και θέλει ο φορέας, αυτός που λέγεται Επιτροπή Βιοειθικής, να δει τις διάφορες ευαισθησίες που αναπτύχθηκαν μέσα στην ιστορία ως προς το αγαθό της ζωής, της υγείας, του θανάτου και ούτω καθεξής. Και ένα ακόμη, στο οποίο συνήθως προστρέχουμε, είναι τι λένε τα βιβλία μας, τι λέει το Κοράνιο, τι λέει η Βίβλος, τι λέει, ξέρω εγώ, τι έχει ο καθένας, ώστε επί τη βάση αυτών να μπορέσει να επιχειρηματολογήσει. Εγώ, σε όσες τέτοιες επιτροπές, μάλλον σε όσες ημερίδες, μου δόθηκε η ευκαιρία να βρεθώ στο εξωτερικό, έβλεπα να το 80% της επιχειρηματολογίας να αντλείται από λέξεις γραμμένες σε ιερά βιβλία. Και έτσι να εκφράζονται οι θρησκείες και εκεί επάνω να προσπαθήσουν να στηρίξουν την επιχειρηματολογία τους. Μέσα σε όλο λοιπόν αυτό το σκηνικό προβάλλει η πρόκληση, νομίζω και η ανάγκη, έχω την εντύπωση και η υποχρέωση της κατάθεσης και του δικού μας ορθόδοξου λόγου. Χρησιμοποίησα την τρίτη λέξη υποχρέωση για να πω το εξής, ότι εμείς αισθανόμαστε αυτό που προανέφερα με έναν ιδιαίτερο τρόπο ως ορθόδοξη παράδοση, ζωή, εμπειρία και θεολογία, το τι είναι ο άνθρωπος. Αυτό που είναι μια υποχρέωση να το καταθέσουμε στην κοινωνία μέσα από αυτή τη σύγχρονη διάλεκτο του προβληματισμού των επιστημών της υγείας, των βιολογικών γενικότερα επιστημών και γενικά των προβληματισμών της βιοειθικής. Μου φαίνεται, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, ότι η εποχή στην οποία ζούμε είναι πολύ ευλογημένη και μας δίνει για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι μας προκαλεί για αλήθεια και ο δεύτερος είναι ότι μας δίνει εργαλεία να την διατυπώσουμε. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο με αυτές τις επιστήμες. Εγώ, ας πούμε, το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά αυτό μέσα από τη φυσική. Όπως οι πατέρες της Εκκλησίας χρησιμοποίησαν πολύ σοφά την ελληνιστική διάλεκτο και φιλοσοφία για να διατυπώσουν δογματικές αλήθειες τον 4ο αιώνα, σήμερα ο χώρος στον οποίο έχει φτάσει η φυσική
είναι τέτοιος που θα μπορούσε να μας δανείσει μια διάλεκτο πολύ οικία προς την Ορθόδοξη παράδοση. Να πω ένα παράδειγμα. Θα έχετε ίσως ακούσει τον όρο αποφατική θεολογία. Η αίσθηση δηλαδή ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα μυστήριο το οποίο μας υπερβαίνει και το οποίο ενώ δεν το κατανοούμε μας είναι μεθεκτό. Μας προσφέρεται να μπορέσει να γίνει βίωμα και ζωή μας. Απ' την άλλη μεριά έχουμε μια επιστήμη της οποίας ο σκοπός είναι να εξηγεί τα πάντα. Κάποιοι μιλούν και για τη θεωρία των πάντων. Νομίζω είναι τραγικά λάθος αυτό που λένε. Η οποία όμως διαρκώς μας πιστοποιεί την ανεπάρκειά μας να κατανοήσουμε ακόμη και τη φύση. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κεφάλαιο. Πώς τελικά ο κτιστός κόσμος είναι μη κατανοητός. Μας υπερβαίνει. Καταρχάς όλα αυτά που λέγαμε προηγουμένως για τα νανοπράγματα και όλα αυτά για τα βιολογικά, για τη γενετική μηχανική, δεν συλλαμβάνονται. Είναι πέραν της χωρητικότητας του μυαλού μας. Αλλά πέραν τούτου είναι και πέραν της δυνατότητας του ανθρώπου να τα προσλάβει. Στην φύση. Θα μπορούσε λοιπόν εξ αυτής της ιδιότητας, εγώ έχω κάτι μέσα μου φυσικά και το λέω, να δανειστούμε παραδείγματα και διατυπώσεις και να περιγράψουμε το μυστήριο της μεθεκτότητος, της μεθέξεως του ακτίστου. Αυτό έχει η Ορθοδοξία να δώσει. Κρατήστε το στην άκρη, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Και το άλλο, είπα ότι το ένα είναι η διάλεκτος που μας δίνει η επιστήμη και το, φανταστείτε να γράψει σήμερα μια εξαήμερο, όχι κλασική σαν του Αγίου Μεγάλου Βασιλείου ή το περί κατασκευής του ανθρώπου του Αγίου Γρηγορίου Νήσις ή ξέρω εγώ την περιγραφή περί δημιουργίας του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού ή του Αγίου Αναστασίου του Σιναήτου. Σημερινή. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να γράφω μία. Θα ήταν απίθανο πράγμα. Άλλου τύπου. Άλλου τύπου. Και αυτό θα οφειλότανε στο ότι ζούμε στις αρχές του 21ου αιώνα με όλα αυτά τα ωραία δεδομένα που μας παρέχονται. Είναι όμως και πρόκληση. Είπα πρόκληση για αλήθεια. Πρόκληση για να συντρίψουμε τον άνθρωπο και να τον συμπιέσουμε στα στενά όρια μιας βιολογικής οντότητος που έχει λίγα κιλά και λίγα χρόνια και τίποτε παραπάνω. Πρόκληση για να τον αναδείξουμε σε αυτό το φοβερό πράγμα το οποίο είναι και το οποίο είναι η εικόνα και η αντανάκλαση των θεϊκών ενεργειών στο δικό του πρόσωπο. Θα ήθελα να κάνω και ένα άλλο σχόλιο. Εμείς βέβαια συνήθως πέφτουμε στην πλάνη των υπολείπων θρησκειών. Όταν έχουμε τέτοια θέματα να τα διαπραγματευτούμε, αρχίζουμε και με μια σχετική ανασφάλεια και φοβία, ενώ θα πρέπει με το κεφάλι ψηλά να προχωρήσουμε στη σημερινή κοινωνία, πάμε να δούμε τι λέει ο Πάπας, τι είπε ξέρω, οι μεν, τι είπαν οι δε, πώς ερμηνεύουν κάποιοι την Αγία Γραφή και να χωθούμε κάτω από ένα ρητό της Αγίας Γραφής ή κάτω από μια πατερική ρίση και να ασφαλιστούμε και κάνουμε λάθη. Διότι ο Θεός δεν έριξε τη χάρη του στον 4ο αιώνα και μας τα είπαν οι πατέρες όλα πριν αυτά γίνουν, αλλά η Εκκλησία του υπάρχει τον 21ο αιώνα. Και ζώσα Εκκλησία σημαίνει ότι τα δικά της τα προβλήματα φωτίζεται για να τα λύσει η ίδια. Θα σας πω μερικά λαθάκια που γίνονται. Μιλάμε για την κατάσταση του εγκεφαλικού θανάτου. Θα ξέρετε ίσως ότι υπάρχει μια σύγκρουση μεταξύ διαφόρων. Έρχονται κάποιοι και λένε, τι λέτε, βρήκαμε το κατάλληλο ρητό στο συμβουλευτικό εγχειρίδιο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Λέει ο Άγιος Νικόδημος, εάν κάποιος πέσει από ένα δέντρο και χρησιμοποιεί τη λέξη και πτωματιστεί και σταματήσουν να λειτουργούν ο εγκέφαλός του και τα πάντα, αλλά χτυπάει η καρδιά του, τότε όλη η ουσία του ανθρώπου μαζεύεται στην καρδιά. Έτσι λέει ο Άγιος Νικόδημος. Άρα, τελειώσαμε.
Ο εγκεφαλικά νεκρός, όχι. Το κέντρο, η ουσία του ανθρώπου είναι η καρδιά. Και εφόσον χτυπάει η καρδιά, εκεί μαζεύεται η ουσία.

0: η οποία ενδεχομένως υπήρχε τότε, γιατί εγκεφαλικά νεκροί δεν υπήρχαν τότε. Η χρόνια φυτική κατάσταση. Αυτό είναι άλλο πραγματάκι. Όχι σαν φυσιολόγος. Αλλά ο άνθρωπος αυτό ήξερε και αυτό εξέφραζε. Το παίρνουμε λοιπόν, λάθος το καταλαβαίνουμε, λάθος το αναδεικνύουμε, λάθος το εκφράζουμε και τελικώς, χωρίς να το έχουμε καταλάβει, είμαστε ίδιοι λάθος. Γιατί? Γιατί προσπαθήσαμε να βολέψουμε την στενότητά μας κάτω από μια διατύπωση, την οποία δεν κατανοούμε. Άλλο πραγματάκι, πότε αρχίζει η ζωή? Πάλι, ψάχνουμε διάφορα, από τον Άγιο Γρηγόριο Νήσι, από τον Άγιο Άνετο Δαμασκηνό, από τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, ότι εξάκραση λήψεως, πράγματι. Αλλά ας δούμε το τι σημαίνει αυτό το πράγμα το εξάκραση λήψεως. Θα τα πούμε, μπορεί να νομίζετε ότι εγώ, όχι ότι αμφισβητώ τους Αγίους, αλλά δεν είναι τόσο ισχυρό πράγμα το τι λένε οι Άγιοι. Οι Άγιοι δεν είναι για να σκεπάζουν αυτό που θα πούμε, είναι για να υπογραμμίσουμε αυτό που εμείς λέμε. Να υπάρχει η συνέχεια του ήθους, η συνέχεια της θεολογίας, η συνέχεια του βιώματος της σωτηρίας. Γι' αυτό πρέπει να επικαλούμαστε τους Αγίους. Είπαμε λοιπόν προηγουμένως ότι ο άνθρωπος για μας, για την Εκκλησία, είναι πρόσωπο, είναι εικόνα του Θεού. Να με σταματήσει. Ω, καλά κάνεις. Μάλιστα. Δεν σας είπα βέβαια αυτό που έλεγε ο τίτλος. Όλα αυτά είναι εισαγωγή. Δεν πειράζει. Αν έχει κανείς κάποια παρέμβαση να κάνει, μήπως έτσι μας δοθεί ευκαιρία να πούμε τα υπόλοιπα. Γιατί ο τίτλος που έδωσα εγώ είναι «Αρχές Ορθόδοξης Βιοηθικής». Δηλαδή, τι ιδιώματα έχει, τι διαφορετικότητα έχει από την καθολική. Μάλιστα. Ορίστε, παρακαλώ. Καλά κάνατε.
1: Ναι, καταρχήν σημαίνει εξαιρετική ομιλία σας. Πράγματι, την απόλαυσα τουλάχιστον εγώ προσωπικά. Δεν είναι για να σας δώσω και άλλο χρόνο, ήταν πραγματικά η ερώτηση μου. Ποιες είναι οι αρχές της Ορθόδοξης Εκκλησίας για αυτά τα θέματα που αναφέρετε? Ήταν πραγματική πολύ. Συντομία μου.
0: Τώρα με μπερδεύεις. Με βάζεις να τρέξω το μαραθώνιο σε 10 δευτερόλεπτα. Θα σας πω μερικές. Είπα προηγουμένως ότι ο σκοπός, ο στόχος του ανθρώπου για την Εκκλησία είναι ο εξαγιασμός. Που σημαίνει ότι έχει μερικά στοιχεία ο άνθρωπος που πρέπει αυτά η Εκκλησία να στηρίξει. Εμείς ας πούμε ως ιερείς ή ως σύνορος ή ως Εκκλησία γενικότερα, όταν έρχεται ένας άνθρωπος φορτωμένος από τις προκλήσεις αυτές, σαν αυτές που αναφέραμε και τις οποίες θα διαπραγματευτούμε σε αυτό το σεμινάριο, μέσα από αυτά πρέπει να δούμε, μας λέει θέλω να κάνω παιδί. Έχω ανάγκη να κάνω παιδί. Αυτό η κοσμική λογική το καταλαβαίνει πάρα πολύ ισχυρό. Και η δική μας φιλάνθρωπη λογική πρέπει να το καταλάβει ισχυρά. Παρά τα αυτά, πρέπει πριν φτάσουμε σε αυτό, να του πούμε του ανθρώπου ότι κοίταξε. Ποια είναι η σχέση σου με τον Θεό και την Εκκλησία? Γιατί τον θέλεις τον Θεό? Για να βολεύεις τις φοβίες σου? Τις ανασφάλειές σου? Επειδή έτσι έμαθες? Επειδή φοβάσαι να τον αρνηθείς? Ή μήπως η ψυχή σου λαχταράει στο να καταλάβει τι σημαίνει αιώνια προοπτική? Τι σημαίνει θεϊκή προοπτική? Δηλαδή τι είναι η Εκκλησία? Είναι να μαζευόμαστε έτσι, είναι να λειτουργάμε, να θυμιατίζουμε κεριά και τέτοια, ή μήπως είναι κάτι άλλο παραπάνω? Εάν είναι αυτό, τότε αυτή την προοπτική σου, αυτόν τον εξαγιασμό σου, αυτή τη σχέση με τον Θεό, σκέψου, μπορεί να την πετύχεις.

χωρίς παιδί. Να περάσεις από αυτή τη ζωή με μια ταπεινή αποδοχή της δυσκολίας σου να αποκτήσεις παιδί. Αν μπορέσεις. Μπορεί να μην το μπορέσεις. Μπαίνει η ποιμαντική στην οποία θα μιλήσουμε στο τέλος. Δεν σου το επιβάλλω, αλλά σου το προτείνω. Εγώ σαν πνεκκλησία αυτό έχω να σου προτείνω. Μπορεί να το περάσεις με ένα παιδάκι άρρωστο. Εγώ γνωρίζω γυναίκα που δεν είναι και πολύ της εκκλησίας, ας πούμε, με το στήσιμο το εκκλησιαστικό, αλλά όμως είναι με πίστη, και το γράφω το περιστατικό σε ένα βιβλίο τώρα που θα βγάλω, στο η οποία γέννησε παιδάκι με πρόβλημα μεγάλο, ζήτησε ο άντρας της να το πετάξουν, κάτι να κάνουν, την απειλούσε και αυτή επέμενε, την παράτησε, έφυγε και με πάρα πολύ αγώνα, όταν αυτή είδε στο νοσοκομείο τι περιστατικά υπήρχανε, υιοθέτησε άλλα δύο ανάπηρα παιδιά, ένα με Down και ένα με μυϊκή δυστροφία και δεν ξέρω, και έχει τρία παιδιά τέτοια. Άμα την δείτε θα ζηλέψετε το τι θα πει ευτυχία. Μα θα πείτε αυτή μπορούσε, το δέχομαι. Υπάρχει και αυτός ο δρόμος. Αλλά υπάρχει η δική μας λογική ότι εάν το παιδί μου είναι, δεν έχουν πρόβλημα. Εγώ πριν από λίγο πέρασα το εξής. Είχα ένα ζευγάρι που είχαν ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας. Τελικώς δεν θα μπορούσαν να κάνουν παιδί, γιατί θα υφίστατο μια ειδική επέμβαση ο άντρας. Συγκεντρώσανε 28 άρια νομίζω. Κάνανε 6 απόπειρες εξωσωματικής. Δεν πέτυχαν. Και στο τέλος κάνει μία με τρία έμβρια και πιάνουν και τα τρία. Και ξαφνικά πηγαίνει στον γιατρό και τη λέει ο γιατρός, πρέπει τώρα να μου πεις τι θα κάνω, το ένα πρέπει να το βγάλω, διότι ή εσύ θα πεθάνεις, μπορεί λέει, δεν σου υπογράφω, ή το παιδί να βγει, δεν ξέρω, ανάπηρο, ή της βάσει διλήμματα, παίρνει τηλέφωνα, ήθελε να αποφασίσω εγώ, δεν ευρήκε. Τελικώς πήρε να μου πει ότι δεν άντεξα στην πίεση και τους επέτρεψα, μου είπαν λέει θα μειώσουν τον αριθμό. Περνάει τώρα από μια άλλη δοκιμασία. Εγώ δεν σας λέω τι έπρεπε αυτή να κάνει η γυναίκα, απλώς όμως λέμε ότι δέστε την δυσκολία από την οποία περνάει και δέστε το μυαλό ποιο ήταν, αυτό που τους επευλήθηκε σαν σκέψη. Σε εμάς αρχή είναι ότι μπορεί μέσα να αγκαλιάσω το σταυρό μου. Όχι και αυτόν που μου έτυχε και αυτόν ο οποίος είναι συνέπεια των δικών μου επιλογών. Να τον αγκαλιάσω το σταυρό μου. Και αυτό το πράγμα μπορεί να μου είναι πολύ δυνατό για να περάσω πνευματικά αυτή τη ζωή. Αυτό είναι μια αρχή. Δεύτερο πράγμα. Ο ατομοκεντρισμός που υπάρχει γενικά στην βιοειθική της Δύσης. Μας λένε, ας πούμε, ότι τα ατομικά δικαιώματα, πλέον τι θέλει ο άνθρωπος και τι επιλέγει. Για μας, νομίζω, σας πω ένα παράδειγμα, ότι η συγγενική συνένεση είναι πιο ισχυρή από την ατομική συνένεση. Νομικά μπορεί να είναι λάθος. Αλλά όμως, πνευματικά είναι μάλλον ανώτερο. Γιατί είναι προσωποκεντρική η ορθόδοξη βιοειθική. Που πρόσωπο σημαίνει σχέση. Η σχέση των συγγενών είναι πολύ δυνατή. Το δικαίωμα να κάνω εγώ ό,τι θέλω το σώμα μου είναι σεβαστό. Και είναι προϋπόθεση. Αλλά πιο δυνατή είναι η συγγενική συνένεση. Και πώς φαίνεται αυτό στην πράξη της ζωής μας. Εάν έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος δήλωσε ότι είναι δότης και είναι σε μια κατάσταση εγκεφαλικά νεκρού και οι συγγενείς δεν συνενούν, σας ερωτώ, μπορούν οι γιατροί να το πάρουν? Θα γίνουν εγκεφαλικά νεκροί ήδη από τα χτυπήματα που θα τους δώσει το σόι. Δεν θα μπορέσουν. Έχει μια αξία αυτή η συνένεση, γιατί είναι μια συνένεση που βγαίνει από αγάπη. Ένα άλλο πράγμα που έχει η δική μας ηθική δεν είναι σχολαστική ηθική, που ψάχνει να βρίσκει στιγμές ακριβώς και αποδείξεις των μυστηρίων. Τι είναι ο θάνατος? Μυστήριο. Δεν ξέρουμε τι είναι.
Πότε επισυμβαίνει? Όταν τελειώσει ο άνθρωπος. Όπως γίνεται στη Θεία Λειτουργία, το λόγο του Πατέρας. Στο ερώτημα πότε συμβαίνει η μεταβολή του Αγίου Άρτου και του Ίνου, ασχολείται η Ορθόδοξη Θεολογία. Ασχολείται η Δυτική Θεολογία. Τη στιγμή που λένε μεταβαλών. Τι σημασία έχει αυτό για μας? Είναι μυστήριο η αρχή της ζωής, είναι μυστήριο και το τέλος της ζωής που μας υπερβαίνει. Το προσεγγίζουμε με ένα δέος όπου η άγνοιά μας είναι μεγαλύτερη από την απαιτούμενη γνώση μας. Ένα άλλο πράγμα. Δεν είναι συντηρητική. Δηλαδή τι θα πει συντηρητική? Να φοβάται το λάθος. Εμάς όλη η συντηρολογία μας στηρίζεται σε μετάνοια και σε παραδοχή λαθών. Σας είπα προηγουμένως για αυτή την κοπέλα. Η κοπέλα έχει συντριβεί. Δέχτηκε την αδυναμία της. Η Εκκλησία λοιπόν προτείνει το μεγάλο, αλλά αγκαλιάζει και την πτώση. Αγκαλιάζει και το λάθος. Εμείς δεν θα υποδείξουμε αυτό που θεωρούμε ότι δεν είναι πεντακάθαρο. Θα υποδείξουμε το άλλο, αυτό που νομίζουμε ότι είναι κρυστάλλινο, αν όμως ο πιστός δεν το μπορέσει για οποιοδήποτε λόγο, θα έχουμε τη δυνατότητα να τον αγκαλιάσουμε. Ο μεγαλύτερος σωσμένος άνθρωπος, ο ληστής, δεν πρόλαβε να κάνει τίποτε σωστό. Δεν έκανε και καλές πράξεις μετά για να διορθωθεί, να αποδείξει τη μετάνοιά του. Μετενόησε και έγινε οικιστής του Παραδείσου. Το κήρυγμα της μετανοίας στην Ορθοδοξία είναι τόσο μεγάλο που η Εκκλησία μας δεν χρειάζεται, νομίζω, να δώσει όλη αυτή την ακρίβεια με το φόβο να μην γίνει κάποιο λάθος. Τα νέα δεδομένα, για να μην καθυστερήσω, γιατί βλέπω ότι ο Θεοφιλέστατος έχει καθίσει σε θέση, όχι έτοιμος να φύγει, έτοιμος να με διώξει. Εμείς κατανοούμε ότι στον κόσμο όπως τον φτιάχνουμε τώρα, θα μου επιτρέψεις να πω κάτι και θα τελειώσω. Η επιστήμη έχει ταπείνωση. Στέκεσαι μπροστά στο άγνωστο και μαθητεύεις. Η τεχνολογία συνήθως έχει έπαρση. Έχεις φτιάξει κάτι και θες να πιστοποιήσεις την αυτάρκεια, την επάρκεια και τη δύναμή σου. Αισθάνομαι ότι όλος αυτός ο κόσμος που μας δημιουργήθηκε από την ευρεία χρήση της τεχνολογίας μας έχει φορτίσει με πολλή έπαρση. Και σαν να κάθεται το Θεός από μακριά για να λέει, ακούστε να σας πω, εγώ σας έδωσα τις εντολές μου για τον κόσμο που σας έφτιαξα. Τώρα για τον κόσμο που εσείς φτιάξατε, βρέστε τα μόνοι σας. Καληνύχτα.

καλημέρα σας και καλή δύναμη σε όλους τους ακροατές της Αχιλλείου Φωνής. Σήμερα, μέσα από τις σελίδες του πρώτου τεύχους του περιοδικού της Μητροπόλεώς μας, Αχιλλείου Πόλης, θα σταθούμε σε ένα θέμα που συχνά παρεξηγούμε, την πρόκληση της αγιότητας. Πολλοί από εμάς πιστεύουμε ότι η αγιότητα είναι κάτι ακατόρθωτο, κάτι που αφορά μόνο τους λίγους ή εκείνους που έζησαν σε άλλες εποχές. Όμως, η αλήθεια είναι διαφορετική. Η αγιότητα είναι μία ζωντανή πρόκληση για τον καθένα μας, εδώ και τώρα. Στην εποχή μας, την εποχή της μεγάλης ταχύτητας και του ασταμάτητου θορύβου, η αγιότητα δεν είναι μία στεγνή ηθική τελειότητα. Είναι η επιστροφή στην πηγή της ζωής, τον Χριστό. Είναι μία σχέση αγάπης και εμπιστοσύνης που μεταμορφώνει την καθημερινότητά μας, τις σχέσεις μας με τους ανθρώπους γύρω μας, αλλά και τον ίδιο μας τον εαυτό. Ας αναρωτηθούμε λοιπόν σήμερα, μήπως αυτή η πρόκληση είναι τελικά το φως που όλοι ψάχνουμε για να βαδίσουμε με

αλήθεις φόδρα. Εξομολόγησε και μεγαλοπρέπει να δεις τον αβαλόμενος φως σημάτιων. Εκτείνων των ουρανών ο σιδέρινος στεγάζουν τα υπερό αυτού. Ότι θύς νέφη την επίβαση αυτού ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρόσφυγα. Ο θεμελιών με την ασφάλεια να φτύσω κληθήσετε στον αιώνα του αιώνος. Άβης σημάτιον το περιβόλιο αυτό επί των ωραίων φτύσονται είδα. Από επιτιμήσεώς σου φθέξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσι. Αν όλοι δένους παιδεία εις των τόπων όνε θεμελίωσαν αυτά. Όριον έθου όου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψει λίπη τη γη. Ο εξαπτέλων πηγάσαν φάξαν αμέσως των ωραίων διελεύσονται είδατα. Τα θηρία του αγρού προσδέξονται όνα γρεις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πιτινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσει φωνήν. Ποτίζον όρια εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χώρος κτίνει και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων, εξεγαγήν άρθρωτη εκ της γης, ξεχραίνει καρδίν ανθρώπου. Δουλεραίνει πρόσωπο την ελαίω και άρθρος καρδίν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδη του λιβάνου ας εφύτευσες. Εκεί στρουθεί ενωσεύσωση του ροδιού κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά της ελάφης, πέτρα καθόλου της συναγωγής. Επίση σελήνης καιρούς ο ήλιος έγνων τη δύση αυτού, έθου σκότους και γέννη τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχτησαν και στα σμάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπους επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως πέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησες. Επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αύχη η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετά όνου κέστην αριθμός ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ονέπλασα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προστέπω την τροφήν αυτών εις εύκαιρον. Δόντωση αυτής λέξουσι.

Αγαπητοί ακροατές της Αχιλλείου Φωνής, Χριστός Ανέστη. Από τις 6.30 έχουμε συνδεθεί με το πανηγυρίζον παρεκκλήσιο του Οσίου Εφραίμ Νέας Μάκρης, δίπλα στον Ιερό Ναό του Αγίου Χαραλάμπους στον πλατή Καμπολαρίσης, από όπου παρακολουθούμε τον πανηγυρικό Εσπερινό.

0: Θείας Ισαΐου το ανάγνωσμα.
1: Κυρία πρόσχομαι.
0: Τάδε λέγει Κύριος, πάντα τα έθνη συνήχθησαν άμα και συναχθίσονται άρχοντες εξ αυτών. Τις αναγγελεί τάφθεν αυτής ή τα εξ αρχής τις ακουστά ποιήσει μην. Αγαγέτωσαν τους μάρτυρας αυτών και δικαιωθήτωσαν και υπάτωσαν αληθεί. Γίνεσθε μη μάρτυρες κι εγώ μάρτυρς Κύριος ο Θεός. Και ο πες ον εξελεξάμην ή να γνώτε και πιστεύσετε και συνείτε ότι εγώ είμαι. Έμπροσθεν μου ουκ εγένετο άλλος Θεός και με τεμέ ουκ έστε. Εγώ είμαι ο Θεός και ουκ έστη πάρεξε μου ο σώζον. Εγώ ανήγγυλα και έσωσα, ονείδησα και ουκ εν ημίν αλότριος. Ημί σε μη μάρτυρες κι εγώ Κύριος ο Θεός, ότι απαρχής εγώ ημί κι ουκ έστην ο εκ των χειρών μου εξαιρούμενος. Ποιήσω και τι σε αποστρέψει αυτό, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ο λυτρούμενος ημάς ο Άγιος Ισραήλ.
2: Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομαι.
3: Δικαίων ψυχέν χειρή Θεού και ούμοι άψητε αυτόν βάσανος. Έδοξαν εν οφθαλμοί σαφρόνων τεθνάνε και λογίστη κάπως εις η έξοδος αυτών και εφημών πορεία σύντριμα, ιδέοι σύνεν ειρήνη. Τεγάρα εν όψη ανθρώπων εάν κολαστώσιν, η ελπής αυτών αθανασίας πλήρης. Και ο λίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται, ότι ο Θεός επήρασεν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίωσε αυτού. Ως χρυσόν εν χωνευτηρίο εδοκίμασεν αυτούς και ως ολοκάρπωμα θυσίας προσεδέξατο αυτούς. Και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσι και ως πινθήρες εν καλάμι διαδραμούνται. Κρινούσιν έθνη και κρατήσουσι λαών και βασιλεύσει αυτόν Κύριος εις τους αιώνας. Οι πεπιθώτες επ' αυτόν συνήσουσιν αλήθειαν και οι πιστοί εν αγάπη προσμενούσιν αυτόν ότι χάρις και έλεος εν της σωσής αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού.
4: Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα. Δίκαιη εις τον αιώνα ζώση και εν Κυρίω ο μισθός αυτόν και η φροντίς αυτών παραϋψίστο. Δια τούτο λείψονται το βασίλειο της ευπρεπίας και το διάδημα του κάλους χειρός Κυρίου, ότι τη δεξιά αυτούς και πάση αυτούς και το βραχίον υπερασπιστεί αυτών. Λείψετε πανοπλίαν των ζήλων αυτού και αοπλοποιήσει την πτήση εις άμυναν εχθρών. Ενδύσετε θώρακα δικαιοσύνην και περιθύσετε κόρυθα κρίσινεν απόκριτον. Λείψετε να σπίδα ακαταμάχητον, οσιότητα, οξυνίδε απότομον οργήνης ρομφέαν, συνεκπολεμήσει αυτό ο κόσμος επί τους παράφρονας. Πορεύσονται εύστοχε βολίδες αστραπών και ως από ευκύκλου τόξου των εφών, επισκοπών αλούνται και εκ πετροβόλου θυμού πλήρης ρυφίσονται χάλαζε. Αγανακτήσει κατά αυτόν είδων θαλάσσης ποταμίδια συγκλήσους είναι αποτόμος. Αντιστήσετε αυτής πνεύμα δυνάμεως και λέλαψ εκλυκμίσει αυτούς και ερημώσει πάσαν την γη ανομία και η κακοπραγία περιτρέψει θρόνος δυναστών. Ακούσατε ον βασιλείς και σύνετε μάθετε δικαστέ περάτων γης. Ενωτήσαστε οι κρατούντες πλήθος και γεγεβαρωμένοι επί όχλης εθνών. Ότι εδόθη παρακυρίου η κράτηση ημίν.

Ιησήν εν Υγεία Σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιθυμούντων εν την κομοπόλ και νοριατά αυτή, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών

0: Χριστός λαού, του απεκδεχομένου του παρασού μέγα και πλούσιον έλεος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Τιμούς κατάψευ μας και πάντοτος των απεκδεχόμενων του παρασού μέγα και πλούσιον έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις,

Καταξίωσον, Κύριε, εν διέσπερα ταύτη, εν αμαρτήτους φυλαχθήν ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελεόσοφ ημάς, καθά περιλπίστεν με πισέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελεόσοφ στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει.

Κύριε ο Θεός ημών, ο κλίνας ουρανούς και κατά βάση επισωτηρία του γένους των ανθρώπων, έπειτα επί τους δούλους σου και επί την κληρονομία σου, σιγά το φοβερό και φιλανθρώπου Κρητή, οι σύντουλοι υπέκλυνοντας κεφαλάς τους δε αυτών, υπέταξαν αυχένας, που την εξ ανθρώπων αραμένοντες βοήθειαν, αλλά τόσον περιμένοντες έλεος και τη συναπεκδεχόμενη σωτηρία, ους διαφύλαξαν εν παντή καιρό και κάτι παρούσαν εσπέρα και την προσιούσα νύχτα, από παντός εχθρού, από πάσης αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματαίων και ενθυμίσεων πονηρών.

Έτι δεόμεθα υπερ ελέους, ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου, έτι δε και υπέρ των προσφερόντων τα δωρατά αυτά και ελούντων την Αγία Νεότην ταύτην, υγείας, σωτηρίας και θεία.

Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της Ιερός Ολεμητήσης, Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, χάριτη του Παναγίου και Ζωδόκου Τάφου, προστασία Τιμίων επουρανίου δυνάμενα σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτισμού, των Αγίων Αδόξων Αποστόλων και Καλλινίκων Μάρτων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων, των Ενεκτέρων Αχιλίου και Βυσσαρίων ως Αρχιεπισκόπων Νικολάου του εν μύρω της Λυκίας, Σπυρίδωνος Τριμηθούντος, Νύφωνος Κωνσταντιανής, Λουκά Κρυμές και Σεφεροπόλος του Ατουρτρώσου, Αθανασίου του Μεγάλου Πατριάρχου,

Θεοδόρο του Τύρονος Θεοδόρος του Ρεσπάτου και Μινά του Θαυματούργου, των Αγίων Δόξων Αμαρτύρων και Δέντων την Άβο Γεωργίου του Εκραψάνης Νικολάου των Γουνένης, Ραφαήλ Νικολάου Κέρινης των Αθλησάντων και Μαρτύρησάντων Ελέσβο, Ιωάννου του Εκμονευασίας Δαμιένων των Κισάβο Χρυσής της Εκμογλενών, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Πορφυρίου του Καυσοκαλυβή του Παϊσίου του Αγίου του Ιακώβου του Νέου του Ενεβίας, Διονυσίου του Ενολύμπου και Νικολάου του Πλανάδ, Μενίου του Κρητός της Αρήτου.

εις ουσίας μητρός σοφίας της κλεισούρας, ματρών της αωμάτου και ειρήνης της χρυσοβαλάντου, των Αγίων εδόξων ιερομαρτύρων χαραλάμπους του θαυματουργού και προστάθημων και φόρων.

0: σώσον ημάς εν τη σκέπη των τερίμων σου.
1: Αμήν.
0: Αποδίεξον εφημό πάντα εχθρών και πολέμιων.
1: Αμήν.
0: Ειρήνηξον εμών τη ζωή, Κύριε, ελέησον ημάς και τον κόσμο.

της οίκης των προσφερόντων τα δωρατάφτα, των μετεχόντων εις την ιεράν εορτήν και πανήγυριν ταύτην, πάντων όν τα ονόματα εμνημονεύσαμεν, και ον έκαστος κατά διάνοιαν έχει. Και εν της οίκης των προσφερόντων τα δωρατάφτα και εν το κόσμο σου άπαντη, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον, ότι σύ ο ευλογών πληθύνων αγιάζων και τρέφοντα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί.

0: Κυρίου δεηθώμεν,
1: Κύριε ελέησον.
2: Ο πάντοτε ελεσφορείσας το λόγο σου, Κύριε, και κελεύσας τη γη παντοδαπούς εκ φύην καρπούς, εις απόλαυσιν και τροφήν ημετέρων, ότι σπέρμασι τους τρεις πέδας και δανείλτων εν Βαβυλώνια βροδιέτων λαμπρωτέρους αναδείξας, αυτός πανάγαθε. Και τα σπέρματα ταύτα συν της διαφόρης καρπής ευλόγησον. Ότι εις τιμήν και μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Εφραίμ του Μεγαλομάρτυρος και Θαυματουργού ταύτα προετέθησαν παρά των σών δούλων και εις μνημόσυνον τον ενευσεβήτη πίστη τελειοθέντων παράσχου δε αγαθέ της τα ευτρεπίσαση ταύτα και της τη μνήμην επιτελούσι πάντα τα προσωτηριαν αιτήματα και των αιωνίων σ' αγαθών την απόλαυση. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσποίνης ημών Θεό.

ευτελούμεν και πάντων σου τον Αγίον, ότι Συ ευλογών πληθύνων αγιάζουν και τρέφων τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και Συ την δόξαν αναπέμπομαι, Συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό, και ζωπιό σου Πνεύμα.

Καθίστε για 5 λεπτά. Οι ιεροψάλτες μας είπανε προηγουμένως, οι καλήφωνοι και οι καλοί, ότι θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Ο Θεός γίνεται θαυμαστός εξαιτίας των Αγίων. Έχει δημιουργήσει όλο αυτόν τον κόσμο, τόσο όμορφο, τόσο πλούσιο. Εκείνος είναι αιώνιος, αθάνατος, είναι η ζωή. Εμείς είμαστε θνητοί, φθαρτοί, δεν έχουμε τίποτα εμείς. Κι όμως εξαιτίας μας γίνεται θαυμαστός. Γιατί? Διότι και ο Άγιος Εφραίμ νεαρός ήτανε. Διώχθηκε, έφυγε, δραπέτευσε για να μην τον συλλάβουν οι Τούρκοι και τον κάνουν γεννήσιο. Δεν ήθελε να αρνηθεί την πίστη. Πλούτο, δόκτυπη, ήταν πολλά. Δραπέτευσε. Γιατί επίμενε και ήθελε τον εαυτό του τα αιώνια. Και ξέρετε τι γίνεται εδώ. Εδώ είναι το μεγαλείο της πνευματικής μας ζωής. Ο Ιησούς Χριστός είπε στους μαθητές του πόρευτε, μαθητήσατε πάντα τα. Πάτε και γίνετε, κάντε μαθητές. Άρα έχουμε δάσκαλο. Και ο δάσκαλος είναι ο Χριστός. Αυτός που μας διδάσκει το πώς πρέπει να πορευτούμε στη ζωή για να κερδίσουμε τη δουλειά του Θεού. Αλλά για δείτε όμως, έχουμε την δύναμη να εφαρμόσουμε αυτά που λέει ο Κύριος? Είμαστε τόσο δυνατοί, έχουμε πειρασμούς, έχουμε δυσκολίες, έχουμε προβλήματα. Πού θα τη βρούμε την δύναμη? Το είπε ο ίδιος στους μαθητές μετά την Ανάσταση. Πάτε, λέει, μένετε διακόρυμα μέχρι έωσου, μέχρι σώτου λα δύναμη εξύψους. Να το μυστικό. Έως ότου λάβετε δύναμη εξύψους. Εκεί εντατήσουμε, μπορούμε τα πάντα. Πνεύμα του Άγιο. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο διδάσκαλος. Είναι το περιεχόμενο της πίστεώς μας. Το πνεύμα του Άγιο, την δύναμη αυτή, δεν μπορούμε τίποτα να κάνουμε στη ζωή μας. Γι' αυτό και στην Εκκλησία, αν έχετε προσέξει, όταν λένε οι ψάλτες το Άγιος ο Θεός, κάποια στιγμή βγαίνει ο ιερέας και λέει δύναμης, δύναμης. Γιατί τότε λαμβάνεται ο άνθρωπος και λέει τι κάνω εγώ τώρα? Ψάλλω τον Τρισάγιο ύμνο στον Θεό που άγγελοι τον ψάλλουν και τον υμνούν, τα χερουβίμ ψάλλουν και υμνούν, και εγώ αυτός που δεν είμαι καλήφωνος, άντε και έχουμε καλούς ιεροψάλτες καλήφωνος, έχουν καλήφωνη ψυχή. Έχουμε αγάπη μέσα μας, έχουμε δύναμη. Άρα λοιπόν τι λέει? Δύναμης, να έρθει το Πνεύμα το Άγιο να μας ενδυναμώσει για να μπορέσουμε να πορευθούμε στη ζωή μας. Και σε ένα άλλο σημείο στη Θεία Λειτουργία φαίνεται έντονο αυτό το στοιχείο. Τι έχει πει ο Κύριος? Ο τρώγων την σάρκα και πίνω μου το αίμα ανεμή, μένει καγό εν αυτό. Ναι Κύριε, εσύ καλά το είπες, αλλά εμείς λέμε ότι το σώμα και το αίμα του Χριστού είναι πύρ τους αναξίους φλέγω, φωτιά και τους αναξίους, και εγώ είμαι ανάξιος. Με καλείς να έρθω να κοινωνήσω. Με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε, λέει ο ιερέας. Ναι, αλλά εγώ πώς να προσέλθω? Είμαι χόρτος, θα με κάψεις. Και όμως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όταν ο Κύριος λέει ότι τούτο εστί το σώμα και το αίμα μου, ναι, τότε μεταρρυθμίζονται σε σώμα και αίμα Χριστού. Και μετά γονατίζουμε και λέμε τα σα εκ των σών και κατάπεμψον το Πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα. Δηλαδή στείλε μας τώρα το Πνεύμα το Άγιο. Καλά μας είπες ότι αυτά είναι σώμα και αίμα σου. Πώς θα φτάσω εκεί? Στείλε λοιπόν και το Πνεύμα σου το Άγιο να μπορέσω με την δύναμη αυτή να προχωρήσω. Τι νομίζετε, οι Άγιοι τι έκαναν στη ζωή τους? Άνθρωποι ήτανε, μέσα σε προβλήματα πολύ χειρότερα από τα δικά μας. Δεν έχουμε καμιά απειλή που να μας απειλεί, να μας πάρει την περιουσία τώρα, να μας κάνει γενιτσάρους, να μας καταστρέψει. Αν και τι είπα, έχουμε έναν ύπουλο εχθρό που λέγεται κινητό τηλέφωνο, που λέγεται ίντερνετ, και έρχεται και μας λέει κοίταξε εδώ, λέει ο διάβολος, εδώ είναι πιο ωραία. Μπες εδώ, μπες εκεί, μπες σε τούτο το βρώμικο, το ένα το άλλο, είναι ωραία. Ό,τι είπε και στους πρωτοπλάστους, φάτε από τον καρπό, είναι ωραίος ο καρπός, και θα γίνετε σαν θεοί.
και εμείς νομίζουμε ότι γινόμαστε σπουδαίοι με όλα αυτά. Αγαπητοί μου, οι Άγιοι κατάφεραν ό,τι κατάφεραν γιατί δεν είχαν κάτι ξεχωριστό. Δεν υπάρχουν μανάδες που γεννάνε Αγίους. Οι μανάδες όλες γεννάνε ανθρώπους και οι πατεράδες μεγαλώνουν ανθρώπους. Αλλά τι έκαναν, κάλεσαν το Πνεύμα το Άγιο να τους δώσει δύναμη στη ζωή. Εάν δεν καλέσουμε το Πνεύμα το Άγιο να μας δώσει δύναμη, μην νομίζετε ότι η δύναμη στη ζωή μας είναι η υγεία, τα λεφτά, η δόξα και το ένα και το άλλο. Δεν είναι αυτά τίποτα στη ζωή μας. Χάνονται μέσα σε 2 λεπτά και εξαφανίζονται. Έχετε την εμπειρία της πλημμύρας που έγινε και κατέστρεψε τόσα πράγματα. Τις ασθένειες που κυκλοφορεί ανάμεσα στα ζώα και χαθήκανε τόσα ζώα και έμειναν άνθρωποι χωρίς να μπορούν να εργαστούν κάπου, νέα παιδιά. Έρχεται η καταστροφή χωρίς να το καταλάβουμε. Άρα λοιπόν, ας παρακαλούμε τον Θεό στη ζωή μας. Φεύγουμε από το σπίτι να πάμε να δουλέψουμε. Φεύγουμε. Τα έχουμε όλα έτοιμα, τα εργαλεία, τα πάντα. Αλλά αν δεν έρθει το Πνεύμα το Άγιο, και ξέρετε τι λέει, το Πνεύμα το Άγιο σε κακότεχνη ψυχή δεν κατοικεί. Κακότεχνη ψυχή ποια είναι? Αυτή που δεν έχει αγάπη. Χωρίς αγάπη δεν κάνουμε τίποτα. Διότι η αγάπη είναι ο Ιησούς Χριστός. Δεν έρθει ο Χριστός να κατοικεί στην καρδιά μας. Ξέρετε πως μοιάζουμε σαν να πάμε να ποτίσουμε χωράφι που δεν το σπήραμε. Τι θα βγάλει? Ζυζάνια θα βγάλει. Αμπράθια θα βγάλει. Όταν όμως το σπήρουμε, γιατί έρχεται ο Κύριος που είναι ο σπορέας, η αγάπη που σπέρνει τα χαρίσματα, που σπέρνει τον σπόρο τον αγαθό, τότε όντως θα έρθει και το Πνεύμα το Άγιο, θα ποτίσει τον σπόρο που έσπηρε ο Κύριος και τότε θα καρπίσει και θα είναι όμορφο και ωραίο. Και τότε ξέρετε τι γίνεται? Όταν πεθαίνει ένας άνθρωπος, τι πάμε στο φέρετρο? Πάμε λουλούδια. Δεν βάζουμε λουλούδια από πάνω? Γιατί βάζουμε λουλούδια? Διότι θέλουμε έτσι να εκφράσουμε ότι αυτός ο άνθρωπος στη ζωή του είχε μόνο λουλούδια, μόνο αρετές και όχι αγκάθια. Άρα λοιπόν, ας μιμηθούμε τους Αγίους μας και προπαντός τον Άγιο, τον Όσιο Εφραίμ που τον έχετε εδώ τόσο όμορφο, περνάτε, μπαίνετε, βγαίνετε, πάτε στις δουλειές σας, να τον βλέπετε και να λέτε: Όσιο Εφραίμ, δώσ' μου και εμένα δύναμη όπως είχες και εσύ για να μπορέσω να ανταποκριθώ στα προβλήματα της ζωής, στις δυσκολίες της ζωής, για να μπορέσω κι εγώ να κερδίσω τη Βασιλεία του Θεού.

0: Στο δούλου Δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ό,τι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριό σου, ό, ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξα λαό σου Ισραήλ.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών εν και το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μεν σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη σενέγγεσι μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστί...

μας και του Ιερού Λιψάνου, του Αγίου Εφραίμ, γύρω-γύρω από το πάρκο εδώ. Όχι, δεν είναι από εδώ.

Αγαπητοί ακροατές της Αχιλλείου Φωνής, Χριστός Ανέστη. Από τις 6:30 έχουμε συνδεθεί με το πανηγυρίζον παρεκκλήσιο του Οσίου Εφραίμ Νέας Μάκρης, δίπλα στον Ιερό Ναό του Αγίου Χαραλάμπους στον πλατή Καμπολαρίσης, από όπου παρακολουθούμε τον πανηγυρικό Εσπερινό.

Ο Άγιος Αχίλιος, ο φωστήρ της Λαρίσης, υπήρξε ο πρώτος Μητροπολίτης της πόλης και συμμετείχε στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο το 325 μετά Χριστόν. Μετά την κοίμησή του, το Ιερό του Λείψανο αποτέλεσε για αιώνες την πηγή αμάτων για τους κατοίκους της Θεσσαλίας. Ο πρώτος ναός του Αγίου οικοδομήθηκε πάνω στο λόφο του Φρουρίου, στο ψηλότερο σημείο της πόλης, εκεί όπου παλαιότερα υπήρχε αρχαίο θέατρο και ναός. Παρά τις καταστροφές από τους επιδρομείς, τους Βουλγάρους του Σαμουήλ που μετέφεραν το Λείψανο στην Πρέσπα και αργότερα τους Οθωμανούς, η μνήμη και η τιμή του Αγίου παρέμειναν άσβεστες. Η επιστροφή των Λείψανων του το 1981 αποτέλεσε σταθμό στη σύγχρονη ιστορία της Λάρισας, επαναφέροντας τον προστάτη στην εστία του.

Κύπρος, γη των Αγίων και των Ηρώων. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο κύριος Αυγουστής Αυγουστίνος.

Αγαπητοί ακροατές του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λαρίσης Κιτρινάβου, καλησπέρα σας. Με την βοήθεια του Θεού είμαστε και σήμερα πάλι μαζί, 7 του μηνός Μαΐου, με μια εκπομπή αφιερωμένη στην Κύπρο μας. Ένα κρυολόγημα που μας ταλαιπωρεί, βεβαίως δυσκολεύει λίγο τα πράγματα σήμερα. Γι' αυτό εκ των προτέρων ζητώ την κατανόησή σας, είτε για την φωνή, είτε για την δυσκολία που δημιουργείται σε τέτοιες περιπτώσεις ό,τι αφορά την ομιλία για όλους μας φυσικά. Τα θέματα της εκπομπής και σήμερα, αγαπητοί ακροατές, επίκαιρα και από την ιστορία, βεβαίως από την εκκλησιαστική ιστορία, στην οποία ανατρέχουμε συχνά πυκνά για να μιλήσουμε για τα μεγάλα γεγονότα τα οποία επισυνέβησαν σε ό,τι αφορά αυτή την λαμπρή ιστορία στη Μεγαλόνησο. Θα δούμε ύστερα, αφού μιλήσουμε πρώτα για την παιδεία και ειδικότερα τους συγγραφείς, τους εκκλησιαστικούς συγγραφείς στην Εκκλησία της Κύπρου. Με αυτό το θέμα θα ξεκινήσουμε. Θα δούμε και πάλι σήμερα την επίσκεψη του Μακαριωτάτου, Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου κυρίου Χριστοδούλου στην Κύπρο, και θα αναφερθούμε αναλυτικά και στις επισημάσεις του και στους χώρους τους οποίους επισκέφθηκε, στους ανθρώπους επίσης τους οποίους συνάντησε στη Μεγαλόνησο. Η Τουρκία εξακολουθεί να βρίσκεται στο γύψο. Οι εξελίξεις στην γείτονα τις τελευταίες μέρες είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Η δημοκρατία στην Τουρκία, είπαμε πάρα πολλές φορές, είναι είδος πολυτελείας. Δημοκρατία υποτίθεται υπάρχει στην Τουρκία, αλλά οι στρατηγοί εποφθαλμιούν συνεχώς και επιβάλλουν ως συνήθως τις απόψεις τους. Ο Γλαύκος Κληρίδης έδωσε μια πολύ βαρισίμαντη, θα έλεγα, συνέντευξη στη Νέα Ελληνική Τηλεόραση, και σε αυτήν τη συνέντευξη αναφέρθηκε και στο θέμα των πυράβλων, των ρωσικών πυράβλων S-300, καταλογίζοντας εμέσως πλήρως σαφώς την ευθύνη για την μη έλευση των πυράβλων στην Κύπρο στον Κώστα Σιμίτη. Αν επιτρέψει ο χρόνος και τα θέματα της καλύψουμε, τα θέματα τα οποία σας προαναφέραμε, θα μιλήσουμε και για αυτό το θέμα, ιδάλλως θα το δούμε στην επόμενη εκπομπή. Είχαμε μιλήσει, αν θυμάστε, για όσους μας παρακολουθείτε συχνά, διαρκώς, αγαπητοί ακροατέ, για τους διωγμούς των χριστιανών, για την ίδρυση της Εκκλησίας της Κύπρου και τους διωγμούς που ακολούθησαν στην συνέχεια. Είχαμε μιλήσει για την Εκκλησία της Κύπρου στα Βυζαντινά χρόνια, τις Οικουμενικές Συνόδους, στις οποίες η Κύπρος διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο, θα έλεγα. Είχαμε αναφερθεί στο αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Κύπρου, στον Βυζαντινό πολιτισμό, στις αραβικές επιδρομές, στη Φραγκοκρατία, την Τουρκοκρατία, μαύροι αιώνες τουρκικής σκλαβιάς, στη Μεγαλόνησο όπως και εδώ στη Μητέρα Πατρίδα, στην Αγγλοκρατία μετέπειτα. Η Κύπρος, πως γνωστόν, επωλήθη στην αρχή ενοικιάστη και μετά επισήμως επωλήθη από την Τουρκία στη Μεγάλη Βρετανία. Και βεβαίως μιλήσαμε για την Εκκλησία της Κύπρου στα χρόνια της ανεξαρτησίας, από το 1960 και μετά δηλαδή. Σήμερα θα πούμε λίγα λόγια για την Εκκλησία της Κύπρου και τον ρόλο που διαδραματίζουν για την πρόοδο της η εκκλησιαστική συγγραφής. Η Εκκλησία της Κύπρου, λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, έχει να παρουσιάσει αξιόλογους συγγραφείς που υπηρέτησαν με τα έργα τους την αλήθεια του Χριστού. Κατά τη Βυζαντινή περίοδο, ανάμεσα στους σημαντικούς πνευματικούς άντρες, ξεχωρίζει ο επίσκοπος Σαλαμίνος Επιφάνιος. Με τα βιβλία του
αγκυρωτός, πανάριων, περιμέτρων και σταθμών και περί των 12 λίθων υπερασπίζεται την αλήθεια της χριστιανικής πίστης που αφισβητούσα με διάφορους τρόπους η αιρετική. Άλλοι αξιόλογοι συγγραφείς της Βυζαντινής περίοδου είναι ο επίσκοπος Πάφου Κύριλλος ή Κυριακός, ο επίσκοπος Λίδρας Τριφύλιος, ο επίσκοπος Καρπασίας Φίλων και άλλοι πολλοί. Αργότερα και ιδιαίτερα τον 6ο και 7ο αιώνα αναπτύχθηκε η αγιολογία, η συγγραφή δηλαδή βίων Αγίων, αυτών που ονομάζουμε και ως συναξάρια, τα οποία αγαπήθηκαν πολύ από τον λαό. Συναξάρια λοιπόν έγραψαν ο επίσκοπος Πάφου Θεόδωρος, ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων, ο επίσκοπος Τριμηθούντος Θεόδωρος και πολλοί άλλοι. Ο πιο σπουδαίος όμως είναι ο επίσκοπος Νεαπόλεως Λεόντιος, για τον οποίον ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός έγραψε ότι με τους λόγους του κατεκόσμησε το νησί των Κυπρίων. Στα τελευταία βυζαντινά χρόνια και στα πρώτα της Φραγκοκρατίας έζησε ο σπουδαιότερος εκκλησιαστικός συγγραφέας της Κύπρου, ο Άγιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος. Ο Άγιος Νεόφυτος υπήρξε πολυγραφότατος. Έγραψε βίους Αγίων, ιδιαιτέρως Κυπρίων, λόγους για διάφορες εορτές, ερμήνευσε βιβλία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Έγραψε ακόμα ποιήματα και κανονισμούς για την ομαλή λειτουργία της μονής του. Από τα έργα του διασώζονται σήμερα 11. Αυτά είναι ενδιαφέροντα και από ιστορικής σκοπιάς, αφού ο Άγιος αναφέρεται πολλές φορές στα ιστορικά γεγονότα του καιρού του. Με τα κείμενά του, ο Άγιος Νεόφυτος πρόσφερε την αλήθεια του χριστιανισμού και εμψύχωσε τον λαό ώστε να ξεπερνά τις δυσκολίες της ζωής. Κατά την Τουρκοκρατία, σημαντικός συγγραφέας ήταν ο Αρχιμανδρίτης Κυπριανός, που έγραψε το έργο «Ιστορία χρονολογική της νήσου Κύπρου» και εξέδωσε έργα και ακολουθίες Κυπρίων Αγίων. Ο ιερομόναχος Μαθαίος Γαλατιανός έγραψε εκκλησιαστικούς ύμνους για Κυπρίους Αγίους και ο αρχιεπίσκοπος Φιλόθεος έγραψε σημειώσεις περί της των Κυπρίων Εκκλησίας και έκθεση περί των προνομίων αυτής. Με δαπάνες των αρχιεπισκόπων Χρυσάθου και Φιλοθέου εξεδόθηκαν διάφορα βιβλία και βίοι Αγίων. Παρόμοια πνευματική δράση ανέπτυξαν και άλλοι εκκλησιαστικοί άνδρες, όπως ο αρχιεπίσκοποι Κυπριανός, Κύριλλος ο Πρώτος και άλλοι πολλοί. Κατά την Αγγλοκρατία, άνθρωποι της Εκκλησίας πρόσφεραν πολλά στην ανάπτυξη του πολιτισμού. Ο Μητροπολίτης Κιντίου Νικόδημος Μιλωνάς υπήρξε ένας από τους θεμελιωτές των κυπριολογικών σπουδών. Επίσης σπουδαίος λόγιος ήταν και ο προκάτοχος του Μητροπολίτης Κιτίου Μελέτιος Μεταξάκης, ο οποίος αργότερα έγινε Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, έπειτα Πατριάρχης Κωνσταντινοπόλεως και τελικά Πατριάρχης Αλεξανδρίας. Ο άρχοντας πρωτοψάλτης Τηλιανός Χορμούζιος, εκτός από την τεράστια προσφορά του στη βυζαντινή μουσική, υπηρέτησε και την δημοσιογραφία. Συνεχιστής της παράδοσης στη βυζαντινή μουσική είναι ο άρχοντας πρωτοψάλτης Θεόδωλος Καλλίνικος, ήταν μάλλον ο πρωτοψάλτης Θεόδωλος Καλλίνικος, γιατί ως γνωστόν έφυγε από τη ζωή πριν περίπου 2 χρόνια. Πολύ σημαντική όθηση στα γράμματα κατά την περίοδο της Αγγλοκρατίας έδωσε ο αρχιεπίσκοπος Κύριλλος ο Τρίτος. Ο Κύριλλος φρόντισε για την διάθεση και ταξινόμηση των χειρογράφων της αρχιεπισκοπής, εξέδωσε πολύτιμα βιβλία για την ιστορία του τόπου και μέσω του φιλολογικού διαγωνισμού του καθιέρωσε τα εκδοθέντα νεότερα κυπριολογικά έργα. Λόγω της ανάπτυξης της τυπογραφίας κατά την Αγγλοκρατία κυκλοφόρησαν αρκετά εκκλησιαστικά περιοδικά και εφημερίδες. Τα πιο σπουδαία από αυτά είναι ο Εκκλησιαστικός Κήρυξ, ο Απόστολος Βαρνάβας, η Εκκλησιαστική Ζωή, ο Απόστολος Παύλος, η Ελληνική Κύπρος
και άλλα πολλά.

Εκκλησιαστικό ραδιόφωνο Λαρίσης και Τυρνάβου 96 και 3 στα FM. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας, αγαπητοί ακροατές, αφού σας υπενθυμίσω ότι στη ροή του ήχου είναι και σήμερα φίλος και συνεργάτης της εκπομπής μας, ο καλός φίλος και συνεργάτης της εκπομπής μας, ο Χρήστος Σουμπενιώτης. Ο Μακαριώτης, λοιπόν, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, βρέθηκε στην Κύπρο για 8ήμερη επίσκεψη. Επέστρεψε στην Αθήνα ψες αργά το βράδυ και κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Μεγαλόνησο είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί ιερούς χώρους και προσκυνήματα και να εκφράσει την αμέριστη ικανοποίησή του για την ξεχωριστή από κάθε άποψη επίσκεψή του στη Μεγαλόνησο. Δεν είχε δυστυχώς την ευκαιρία ο πρακοδαθήμενος της Εκκλησίας της Ελλάδος να δει και τις κατεχόμενες περιοχές. Δεν είχε την ευκαιρία να πάει στους προσκυνηματικούς μας χώρους, γιατί δεν απεδέχθη να επιδείξει τα ταξιδιωτικά του έγγραφα στα κατοχικά στρατεύματα, στο ψευδοκράτος, για να επισκεφθεί και την κατεχόμενη πλευρά. Είδε όμως όλη την ελεύθερη Κύπρο, την επισκέφθηκε παντού, θα έλεγα, από τη Λευκωσία μέχρι την Πάφο. Ο προκαθήμενος της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο οποίος ξεκίνησε την επίσκεψή του με την τέλεση δοξολογίας στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στη Λευκωσία την Δευτέρα που μας πέρασε. Ακολούθως επισκέφθηκε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Τάσο Παπαδόπουλο στο Προεδρικό Μέγαρο και το απόγευμα της ίδιας μέρας επισκέφθηκε τα φυλακισμένα μνήματα και τον Τύβο της Μακεδονίτισσας, χώρους τους οποίους τέλεσε Τρισάγια και ακολούθησαν μετά τα Τρισάγια του Μακαριωτάτου καταθέσεις στεφάνων. Τα φυλακισμένα μνήματα, χώρος που ως γνωστόν εκεί βρίσκονται οι τάφοι των αγωνιστών της ΕΟΚΑ, των 9 απαχωνισθέντων αγωνιστών της ΕΟΚΑ, μαζί με 4 άλλους που έπεσαν στα πεδία των μαχών. Και ο Τύβος της Μακεδονίτισσας, χώρος στον οποίο βρίσκονται οι περισσότεροι τάφοι και τα καινοτάφια των πεσόντων Ελλαδιτών αλλά και πολλών Ελληνοκυπρίων κατά τις μάχες του 1974, τη μαύρη περίοδο του Ιουλίου και του Αυγούστου, όπου οι ορδές του Ατήλα επιτίθενται για να καταλάβουν τη Μαρτυρική Μεγαλόνησο. Την Τρίτη το πρωί μετέβη στην προσωρινή έδρα της Μητρόπολης Μόρφου, στην Ευρύχου, στην οροσειρά του Κυπριακού Ολύμπου, όπου τον υποδέχθηκε ο Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος και στη συνέχεια επισκέφθηκε την Ιερά Μονή του Κύκου, όπου τον υποδέχθηκε ο Επίσκοπος και ο Νικηφόρος και στη συνέχεια κατηφόρησε για την Πάφο, όπου εκεί τον υποδέχθηκε ο Μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος. Το βράδυ της Τρίτης μίλησε μάλιστα σε πανδημοτική συγκέντρωση στην Πάφο με θέμα «Η εθνική μας αυτοσυνειδησία, όρος επιβίωσής μας». Την Τετάρτη βρέθηκε στην Ιερά Μονή Αγίου Νεοφύτου και στην συνέχεια, μετά την Ιερά Μονή του Αγίου Νεοφύτου, επισκέφθηκε αρχαιολογικούς χώρους της Πάφου. Την επόμενη μέρα, την Τετάρτη, βρέθηκε στη Λεμεσό, όπου είχε επαφές με τον Δήμαρχο Λεμεσού, τον Ανδρέα Χρήστου, και στη συνέχεια μετέβη στη Μητρόπολη Λεμεσού, όπου εκεί τον υποδέχθηκε ο Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος. Το απόγευμα της Τετάρτης βρέθηκε στην Ιερατική Σχολή Απόστολος Βαρνάβας και στο στρατόπεδο της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου στη Μαλούντα, λίγο έξω από την Λευκωσία. Την Πέμπτη επισκέφθηκε την Ιερά Μονή Σταυροβουνίου και στην συνέχεια τη Μητρόπολη Λάρνακας, όπου τον υποδέχθηκε ο Μητροπολίτης Κητίου Χρυσόστομος. Ακολούθως επισκέφθηκε τον Ιερό Ναό Αγίου Λαζάρου και τον Ιερό Ναό Παναγίας Αγγελοκτίστου στο Κίτιον, λίγο έξω από τη Λάρνακα. Το απόγευμα της Πέμπτης επίσης τελέστηκε Τρισάγιο και κατάθεση στεφάνου στον Αχυρώνα του Λιοπετρίου
στον Αχυρώνα του Λιοπετρίου, όπου τον υπερασπίστηκαν 4 παλικάρια της ΕΟΚΑ, τα οποία κατέκαυσαν οι Βρετανοί στρατιώτες. Ακολούθως βρέθηκε στο παραλίμνη, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, και τέλεσε τρισάγιο και κατάθεσε στεφάνος στους τάφους των ιερομαρτύρων Τάσου Ισαάκ και Σολομού Σολομού. Επισκέφθηκε ακόμα το Δημαρχείο Παραλιμνίου, τις γενέτηρες δηλαδή των δύο ιερών μας, και τη γραμμή αντιπαράταξης στην Δερίνια, καθώς ακόμα και το πολιτιστικό κέντρο της κατεχόμενης πόλεως της αμοχώς του. Την Παρασκευή επισκέφθηκε το Παγκύπριο Γυμνάσιο της Λευκωσίας, το Βυζαντινό Μουσείο του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου και τον Ιερό Ναό Φανερωμένης, όπου εκεί τελέστηκε τρισάγιο και καταθέσει στεφάνου στο μαυσολείο των Αηδήμων Αρχιεπισκόπου Κύπρου Κυπριανού, Μητροπολίτη Πάφου Χρυσάθου, Κητίου Μελετίου και Κυρινίας Λαβρεντίου και λοιπόν εθνομαρτύρων της 9ης Ιουλίου του 1821. Το Σάββατο επισκέφθηκε το πρωί του Σαββάτου την Ιερά Μονή Αγίου Ηρακλειδίου και την Ιερά Μονή Μαχαιρά, όπου κατέθεσε στεφάνη στον Αντριάντα του ήρωα Γρηγόρη Αυξεντίου. Και το απόγευμα της ίδιας μέρας μετέβη στην Ιερά Αρχιεπισκοπή, όπου είχε συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο και τα μέλη της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου.

Η επίσκεψη, αγαπητοί ακροατές, του Αρχιεπισκόπου Αθηνών ολοκληρώθηκε χθες Κυριακή με συλλήτουργο που τελέστηκε στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού Παλουριωτήσης, στη διάρκεια του οποίου ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος ο Δεύτερος απένιμε στον προκαθήμενο της Εκκλησίας της Ελλάδος το παράσημο του Αποστόλου Βαρνάβα, την ανώτατη δηλαδή τιμητική διάκριση της Κυπριακής Εκκλησίας. Ενώ ο προκαθήμενος της Εκκλησίας της Ελλάδος προσέφερε στον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο αρχιερατική μήτρα. Κατά την απονομή, ο προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κύπρου είπε πως ο εικονιζόμενος επί του παρασύμου πάνσεπτος τάφος του προστάτη της Κυπριακής Εκκλησίας Αποστόλου Βαρνάβα βρίσκεται επί 33 ολόκληρα χρόνια συλλημένος, έρημος και απρόσιτος λόγω της εκεί παρουσίας των εξανατολίας τουρκικών στρατευμάτων κατοχής και των επίκων. Στην αντιφώνησή του, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου είπε ότι ο ερχομός του Αρχιεπισκόπου Αθηνών στην Κύπρο δεν αποδεικνύει μόνο την ενότητα της πίστεως και το σύνδεσμο της αγάπης μεταξύ των δύο εκκλησιών μας, όπως έμπραχτα διακηρύσσεται με το σημερινό συλλήτουργο, αλλά επιβεβαιώνει πρωτίστως την ενότητα του ελληνισμού. Δεν αποδεικνύει το ομόθρησκο μόνο. Προβάλλει το όμεμον και το ομόγλωσσον. Τονίζει την αγάπη και το ενδιαφέρον σας για τον αγωνιζόμενο κυπριακό ελληνισμό, πρόσθεσε ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου. Η ευθύνη των δύο εκκλησιών μας στην ορθή ποδηγέτηση πρώτα του πληρώματός μας και ύστερα όλου του κόσμου είναι μεγάλη. Και για αυτή την ευκαιρία του συμπροβληματισμού και της αναζήτησης διεξόδων στα σημερινά μακράν του Θεού αδιέξοδα που μας δίνει η επίσκεψή σας, σας ευχαριστούμε ιδιαιτέρως. Ο προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κύπρου ενέφερε ότι η βία και η κατοχή, οι διώξεις και η προσφυγοποίηση των τελευταίων 33 ετών είναι μια αλγινή επιτομή και σύνοψη των ανεκδίγητων δεινών και συφορών των τελευταίων 8 αιώνων δουλείας σε διάφορους αφέντες. Μόνο που τα τελευταία πλήγματα ήρθαν τόσο αλλεπάλληλα και σε τόσο μικρό χρόνο που έπνιξαν και έριξαν στην λίθη το ιστορικό άλγος των παθημάτων των 8 αιώνων της επαχθούς δουλείας μας, πρόσθεσε ο Μακαριότατος. Γνωρίζουμε, Μακαριότατε, το αδιάπτωτο ενδιαφέρον σας για το εθνικό μας πρόβλημα και σας συγχαίρουμε για τις κέραιες παρεμβάσεις σας και τις υποδείξεις σας κατά καιρούς προς την κυβέρνηση και την πολιτική ηγεσία της Μητρός Πατρίδος. Προσδοκούμε συνέχιση και επαύξηση του ενδιαφέροντάς σας αυτού, είπε ο Μακαριότατος Κύπρου. Όπως είπε ακόμα ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, και ακόμα θέλουμε να μεταφέρετε στην Ελλάδα, στο λαό και την ηγεσία μας, την αξίωση του κυπριακού ελληνισμού, ότι δεν είμαστε απομακρυσμένοι συγγενείς για τους οποίους πρέπει να δείχνει κάποια συμπάθεια το Εθνικό Κέντρο μόνο, ούτε και αποτελούμε μέρος της ελληνικής διασποράς που χρειαζόμαστε απλώς στήριξη για να μην χάσουμε τη γλώσσα και τα έθιμά μας. Είμαστε οι γηγενείς κάτοικοι του τόπου τούτου, γνήσιοι Έλληνες εδώ και 3.500 χρόνια, και δεν εκλιπαρούμε. Απαιτούμε δικαιωματικά τη συμπαράταξη ολόκληρου του έθνους. Θέλουμε και να ακούμε τη λέξη απελευθέρωση, αλλά και να βλέπουμε έργα προς αυτήν την κατεύθυνση. Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κάλεσε ακόμα τον προκαθήμενο της Εκκλησίας της Ελλάδος να προσεύχεται προς τον Θεό, να συντιμήσει το χρόνο της δοκιμασίας μας και σύντομα να επιτρέψει την επιστροφή των προσφύγων στις πατρογονικές τους εστίες, όπως και των αγνωμένων αδερφών μας που βρίσκονται ακόμα στη ζωή, καθώς και τη δυνατότητά μας να μεταβαίνουμε ελεύθερα στα ιερά και στα όσια μας σε ολόκληρη την Κύπρο μας.

Στην αντιφώνησή του, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Χριστόδουλος είπε ότι η Εκκλησία της Ελλάδος θα είναι αργός και συμπαραστάτης του κυπριακού ελληνισμού. Εξέφρασε επίσης την βαθύτατη συγκίνησή του για την απόφαση του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου και της Ιεράς Συνόδου να του απονέμουν την ανωτάτη τιμητική διάκριση της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Κύπρου, το παράσημο του Αποστόλου Βαρνάβα. «Δέχομαι αυτήν την τιμή, γιατί εγώ πιστεύω ότι είμαι θα υπόχρεη απέναντι στην ιστορία του γένους μας να αγωνιζόμεθα μέχρι της τελευταίας στιγμής προκειμένου να επαναφέρουμε τα πράγματα στην πρωτεύουσα κατάσταση για να οδηγήσουμε στην απελευθέρωση του κατεχομένου τμήματος της νήσου αυτής για να υπάρξει πάντα ενιαίο, ελεύθερο και ανεξάρτητο το κράτος της Κυπριακής Δημοκρατίας η οποία βρίσκεται και ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως», πρόσθεσε. «Ιστάμεθα παρά το πλευρόν των αποφασισθέντων και δοκιμαζομένων. Θαυμάζομαι την αντοχή του προσφυγικού κόσμου. Συμμεριζόμεθα την αγωνία των συγγενών των αγνωμένων, οι οποίοι με τα παρέλευση 33 όλων ετών εξακολουθούν να παραμένουν αγνοούμενοι. Ο κυπριακός ελληνισμός έχει αποδείξει ότι διαθέτει πλήρη επίγνωση και των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων αυτού και έναντι της ιστορίας και έναντι της διεθνούς κοινότητας», σημείωσε. Όπως ακόμα πρόσθεσε ο Μακαριότατος, η από μέρους του κυπριακού ελληνισμού απόρριψης προτριετίας του αναιρετικού του ελληνικού χαρακτήρα της νήσου τούτης σχεδίου Ανάν και της πνευματικής ταυτότητας της κυπριακής ψυχής υπήρξε πράξης υψής της ευθύνης ή της απέτρεψε δημιουργία δυσάρεστων καταστάσεων εις βάρος του ελληνισμού της Κύπρου. Ο κυπριακός ελληνισμός με την ανταξίων των περιστάσεων πολιτική και εκκλησιαστική αυτού ηγεσία ήρθε στο ύψος των περιστάσεων και απέρριψε των αυτοχειριασμών απορρίπτων συγχρόνως το αλλοπρόσαλλον εκείνο σχέδιον. Καταλήγοντας, ο προκαθήμενος της Εκκλησίας της Ελλάδος είπε ότι δεν θα αργήσει να σαλπίσει ο Άγγελος Κυρίου την Ανάσταση του κατεχομένου τμήματος της νήσου και την απελευθέρωση των εγκλωβισμένων, την επιστροφή των αγνοωμένων, την επανένωση της Κύπρου.

Και μετά την από κάθε άποψη σημαντική επίσκεψη του μακαριώτα του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Χριστοδούλου στην Κύπρο μας και τις αναλυτικές αναφορές που κάναμε για αυτή την επίσκεψη και στην προηγούμενη και στην σημερινή μας εκπομπή, να έρθουμε στα τετριμένα, σε αυτά που παρακολουθούμε αυτές τις μέρες και αφορούν τις εξελίξεις στην γείτονα, τις πολιτικές εξελίξεις, τις διαμάχες και τις συγκρούσεις μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών. Στην Τουρκία, αγαπητοί ακροατές, δεν υπάρχει δημοκρατία, επαναλαμβάνω άλλη μια φορά. Και στο προσκήνιο βρίσκεται μια ανοιχτή, συγκαλυμμένη πολλές φορές ή όχι συγκαλυμμένη άλλες, σύγκρουση μεταξύ Μαντήλας και γαλονιών, αστεριών, μπηλικίων των στρατηγών, όπως θέλετε ονομάστε τα. Στην Τουρκία οι στρατηγοί έχουν πάντα άποψη για τις εξελίξεις τις πολιτικές. Μια διαπάλη υπάρχει συνεχώς μεταξύ της επικράτησης των κοσμικών και των Ισλαμιστών. 4 χρόνια πάντως σχεδόν στην εξουσία συμπληρώνει, 4,5 ο Ερντογάν. Δεν είδα να έχει χειρότερη πολιτική από τους λεγόμενους κοσμικούς προκατόχους του, εν πάση περιπτώσει. Πιο Ευρωπαίος φαίνεται ο Ερντογάν από τους κοσμικούς. Και πρέπει να παρατηρήσουμε στο σημείο αυτό ότι η πλειοψηφία των Τούρκων, οπαδών του κοσμικού κράτους, στην πραγματικότητα δεν βλέπουν με καλό μάτι την επιθυμία της Τουρκίας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι οι πιο συχνοί αντιαμερικανοί και σε γενικές γραμμές και καλά κάνουν από μια άποψη αντίπολη της παγκοσμιοποίησης. Άρα λοιπόν, προσωπική μου άποψη είναι ότι το παραμύθι στην Τουρκία καλά κρατεί, οι εξελίξεις που δημιουργούνται χρησιμοποιούνται, κατατοδοκούν και φαντάζομαι ότι αντιλαμβάνεστε όλοι τι εννοώ, αγαπητοί ακροατές. Το χρονικό λοιπόν μιας προαναγγελίας

γελθήσας πολιτικής έκρηξης με χαρακτηριστικά εφήλεια σύγκρουσης βιώνει λοιπόν τις τελευταίες μέρες η γείτονα. Η συντονισμένη παρέμβαση του κεμαλικού κατεστημένου που εκφράστηκε αρχικά από τους στρατηγούς, στη συνέχεια την αντιπολίτευση και τελικά το συνταγματικό δικαστήριο που ακύρωσε τη διαδικασία εκλογής νέου Προέδρου της Δημοκρατίας, σηματοδοτώντας έτσι ουσιαστική εκτροπή από τη συνταγματική νομιμότητα. Η κίνηση αυτή επέφερε βαρύ πλήγμα στην τουρκική εντός πολλών εισαγωγικών δημοκρατία, απειλεί την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας και έχει προκαλέσει βαθιά κοινωνική αναταραχή. Η αναδυόμενη αντιπαράθεση κοσμικών Ισλαμιστών που έχει αναπόφευκτα και θρησκευτική διάσταση καθιστά ακόμα πιο επικίνδυνο το υπαρκτό και σταθερά διερμηνοευόμενο ρήγμα στην τουρκική κοινωνία. Τι γίνεται λοιπόν στην Τουρκία, αγαπητοί ακροατές, ως μη πραξικοπήματος ή ως μη δημοκρατίας? Μάλλον και τα δύο θα έλεγα. Πάντως, για να είμαστε πιο κατατροπιστικοί και πιο ουσιαστικοί, ας δούμε τι λένε και οι Τούρκοι στρατηγοί, οι οποίοι έχουν μάλιστα εξυγχρονιστεί κατά πολύ τελευταίως, ώστε να έχουν δική τους ιστοσελίδα στο διαδίκτυο και να εκπέμπουν μέσω αυτής το προειδοποιητικό μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση. Λένε λοιπόν μέσα από το διαδίκτυο και σας διαβάζω 4 πράγματα σημαντικά για να καταλάβουμε όλοι μας πώς εννοούν τη δημοκρατία στην γείτονα. Διαμηνύουν λοιπόν μέσω του διαδικτύου οι στρατηγοί ότι ο επί 4,5 χρόνια υπουργός των εξωτερικών της χώρας και πρώην πρωθυπουργός δεν έχει κατά τη γνώμη τους τα προσόντα να εκλεγεί πρόεδρος της τουρκικής δημοκρατίας. Διαμηνύουν ακόμα ότι το κοινοβούλιο που ψήφισε 9 νομοθετικά πακέτα δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων και των οποίων την εφαρμογή σταμάτησαν ήδη και ο απερχόμενος πρόεδρος δεν έχει το δικαίωμα να εκλέγει έναν Ισλαμιστή πρόεδρο της δημοκρατίας. Διαμηνύουν ακόμα ότι ανησυχούν πως αν ο υπουργός των εξωτερικών της χώρας τους γίνει πρόεδρος δεν θα σέβεται τη λαϊκή κυριαρχία και τη δημοκρατία, αλλά ότι θα αποφασίζει σύμφωνα με τις οδηγίες που θα παίρνει από τον Αλλάχ και από τους ημάμιδες. Και τέλος, οι στρατηγοί στην Τουρκία διαμηνύουν μέσω του διαδικτύου, επαναλαμβάνω, πως όταν κρίνουν ότι είναι αναγκαίο θα παρέμβουν, δηλαδή θα κάνουν πραξικόπημα.

Εκκλησιαστικό ραδιόφωνο Λαρίσης και Τυρνάβου 96 και 3 στα FM. Μπήκαμε ήδη στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας, αγαπητοί ακροατές. Και μιας που αναφερθήκαμε προηγουμένως για την δημοκρατία, την λεγόμενη δημοκρατία που υπάρχει στη γείτονα Τουρκία, και αυτό δεν το λέμε με έπαρση, ούτε το λέμε φυσικά υποστηρίζοντας κατά κάποιον τρόπο πως εμείς θα θέλαμε να λειτουργεί αντιδημοκρατικά το όλο σύστημα στην Τουρκία. Εμείς εκείνο που θα θέλαμε ως Έλληνες δηλαδή, και το οποίο βεβαίως θα βοηθούσε πολύ στην ανάπτυξη πραγματικά ειλικρινούς συνεργασίας και φιλίας μεταξύ μας, είναι να υπάρχει πραγματικά δημοκρατία στην Τουρκία, να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους θεσμούς, να σέβονται την κυριαρχία των γειτονικών τους κρατών, να μην επιβουλεύονται ξένα εδάφη, να μην κατέχουν ξένα εδάφη. Αυτό είναι που θα θέλαμε. Και βεβαίως για να λύσουμε τις όποιες διαφορές έχουμε μεταξύ μας, αξιώνουμε, όχι θέλουμε, να έρθουν ως ισότιμοι συνομιλητές το ίδιο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, με καλή πρόθεση, με καλή διάθεση, ώστε πραγματικά και εκεί που ενδεχομένως υπάρχουν κάποια προβλήματα να τα επιλύσουμε με τρόπο που θα συμφέρει και στις δύο πλευρές. Όχι δηλαδή όπως αξιώνουν έως σήμερα, δηλαδή επίλυση των ελληνοτουρκικών ζητημάτων και του Κυπριακού εις βάρος της δικής μας πλευράς, κάτι που συμβαίνει τουλάχιστον τα τελευταία 50, να μην πω περισσότερα, χρόνια. Και να θυμίσω και ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με την Τουρκία. Είναι ο μήνας των γενοκτονιών, ο Μάιος, 19 Μαΐου, γενοκτονία των Ελλήνων Ποντίων, αλλά και ο προηγούμενος. Συμπληρώθηκαν 92 χρόνια, αγαπητοί ακροατές, στις 24 Απριλίου, ακριβώς 92 χρόνια, που το τουρκικό κράτος διέπραξε την πρώτη εθνική γενοκτονία στην σύγχρονη ιστορία της ανθρωπότητας. Μια οργανωμένη πολιτικά και στρατιωτικά εξόντωση 1,5 παρακαλώ εκατομμυρίου Αρμενίων που θυσιάστηκαν στον αιματοβαμμένο βωμό της δημιουργίας ενός αμιγώς τουρκικού κράτους από τους νεοτούρκους. Ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και της ανθρωπιάς που σήμερα, έπειτα από τους μεγάλους αγώνες των κοινοτήτων της αρμενικής διασποράς κατά τις τρεις τελευταίες τουλάχιστον δεκαετίες, άρχισε να αναγνωρίζεται και να καταδικάζεται διεθνώς. Το τουρκικό κράτος όμως συνεχίζει να το αρνείται, συνεχίζοντας ουσιαστικά να αρνείται την ίδια την ιστορία του, τη μαύρη την ιστορία του εννοείται. Και αν θέλετε, και με αυτό θα κλείσω τη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, αυτό είναι το κεμαλικό κράτος και το λεγόμενο κοσμικό κράτος, στο οποίο επεδίουν όλες τις ελπίδες τους οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η Μεγάλη Βρετανία και αρκετοί, θα πρέπει να πω, Ευρωπαίοι. Το κεμαλικό κράτος που εξολόθρευσε εν μία νυχτή, θα έλεγα, εκατομμύρια ανθρώπων αλλοεθνών και αλλόθρησκων προς τους Τούρκους, μόνο και μόνο για να επιτύχει την καθαρότητα του τουρκικού έθνους και να επιβληθεί ο μεγάλος κατά τα άλλα, έτσι τουλάχιστον τον αναγνωρίζουν και μερικοί από εμάς, Κεμάλ Ατατούρκ. Όποιος δεν ξέρει ιστορία μπορεί και να θεωρεί ότι πραγματικά ο Κεμάλ Ατατούρκ συνέτεινε και βοήθησε προς την ανάπτυξη
της ελληνοτουρκικής, της λεγόμενης ελληνοτουρκικής φιλίας, γιατί στην πραγματικότητα αυτή η φιλία, αγαπητοί ακροατές, για μένα δεν υπήρξε ποτέ. Και δεν υπήρξε ποτέ γιατί ουδέποτε οι Τούρκοι κάθισαν μαζί μας, επαναλαμβάνω, στο ίδιο τραπέζι με καλή διάθεση για να λύσουμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις μεταξύ μας διαφορές. Αντιθέτως, διαρκώς μας επιβουλεύονται, διαρκώς παραβιάζουν τον εθνικό μας χώρο, διαρκώς ζητούν όλο και περισσότερα. Αυτή είναι δυστυχώς η σημερινή Τουρκία, όσο και αν θέλουν μερικοί να την παρουσιάσουν διαφορετικά. Μακάρι να είχαν δίκιο, μα δυστυχώς δεν έχουν. Θα κλείσω λοιπόν την σημερινή εκπομπή σε αυτό ακριβώς το σημείο, αφού ανανεώσω την επόμενη ραδιοφωνική συνάντησή μας για την άλλη Δευτέρα, την ίδια πάντα ώρα. Έως τότε να είστε πάντα καλά και ο Θεός να είναι μαζί μας. Χριστός Ανέστη, αδέρφια.

0: Βαχυλίου φωνή.
1: Για τον άνθρωπο δημιουργήθηκαν τα σύμπαντα. Ο άνθρωπος είναι το αντίφωνο των αγγέλων στη δοξολογία του Θεού. Βρίσκεται στο μέσο των άειλων και των υλικών.
2: Άταφος νεκρός, υπάρχον ο παράλυτος, ειδών σε ευώησεν. Ελέησον με, Κύριε, ότι η κλίνη μου τύμβος μη εγένετο. Τι μη κέρδος ζωής, ου χρήζω της προβατικής κολυμβήθρας, ου γαρεστήμη της ο εμβάλλον με, ταρατωμένων των υδάτων, αλλά σύ τη πηγή προσέρχομαι των ιαμάτων, ή να καγώ με τα πάντων κράζω, παντοδύναμε, Κύριε, δόξα σοι.

ανέβει ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, επί τη προβατική κολυμβήθρα, τη λεγωμένη κατά Ιουδαίους Βηθεσδά, πέντε στοάς εχούσι. Εν ταύτες γάρ κατέκει το πλήθος των ασθενούντων, άγγελος γάρ του Θεού κατά καιρών επιφυτών, διετάρατεν αυτήν, καιρός είναι χαρίζετο της προσιούσιν εν πίστη. Και ειδών ο Κύριος χρονιούντα άνθρωπον λέγει προς αυτόν, θέλεις υγιείς γενέστε, ο ασθενών απεκρίνατο. Κύριε, άνθρωπον ούκ έχω, ή να όταν ταραχθεί το είδωρ βάλει με εις την κολυμβήθραν. Ιατρής κατηνάλωσα τον άπαντά μου βίον και ελαίους τυχήν ουκ ηξιώθην. Αλλο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων λέγει προς αυτόν, άρον σου τον κράβατον και περιπάτη, κηρύττον μου την δύναμην και το μέγα έλεος εν της πέρασιν.

0: Από το Εκκλησιαστικό Ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης ευχόμαστε σε όλους το φως της Αναστάσεως να γεμίσει τις καρδιές σας με ελπίδα και ειρήνη. Χριστός Ανέστη!
1: Ιωνάς και Νινεβίτες. Λόγος του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Εφραίμ του Σύρου. Γνωστή στους περισσότερους είναι η ιστορία του προφήτη Ιωνά, γνωστή και χαριτωμένη και διδακτική. Για τον προφήτη, εκτός από το επεισόδιο που περιγράφεται στο ομώνυμο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, τίποτα άλλο δεν γνωρίζουμε, παρά μόνο ότι ήταν γιος του Αμαθή από την φυλή Ζαβουλών και έζησε τον 8ο αιώνα π.Χ. Σύμφωνα με το βιβλίο, ο Ιωνάς παίρνει από το Θεό εντολή να πάει στην Νινεβή, την μεγάλη πρωτεύουσα του Ασσυριακού κράτους, και να κηρύξει μετάνοια στους κατοίκους της. Αυτός όμως δεν υπακούει, αλλά φεύγει με πλοίο για την ισπανική πόλη Θαρσής, την Ταρτισσό των Ελλήνων. Στην διάρκεια του ταξιδιού σηκώνεται με θεία βουλή φοβερή τρικυμία. Οι ναυτικοί, μετά από κλήρωση, ρίχνουν σαν ένοχο στην θάλασσα τον Ιωνά, που τον καταπίνει ένα τεράστιο ψάρι. Μέσα στην κοιλιά του, ο προφήτης προσεύχεται 3 μερόνυχτα στον Θεό, ο οποίος προστάζει το κήτος να τον ξεράσει στην στεριά. Μετά από αυτό, ο προφήτης υπακούει στην θεϊκή εντολή, πηγαίνει στην Νινεβή και αναγγέλει την καταστροφή της, που αποτρέπεται όμως με την βαθιά μετάνοια των κατοίκων της. Ο προφήτης λυπάται για τη σωτηρία της, αλλά παίρνει το κατάλληλο δίδαγμα από τον Κύριο. Στο περιστατικό αυτό είναι αφιερωμένος ένας συγκλονιστικός λόγος του κατανυκτικότατου Οσίου Εφραίμ του Σύρου. Ένας λόγος με καυτή επικαιρότητα, μια και ολόκληρη η ανθρωπότητα ζει σήμερα στην κατάσταση της Νινεβή, σε κατάσταση ανταρσίας απέναντι στον Θεό και τον νόμο Του. Αλλά ο καρπός της ανταρσίας και της αμαρτίας είναι ο θάνατος. Στο θάνατο οδηγούσε τότε τον Ιωνά η παρακοή του. Στον θάνατο οδηγούσε επίσης την κοσμοκράτηρα Νινεβή το πλήθος των αμαρτιών της. Στο θάνατο όμως με μεγαλύτερη από κάθε άλλη φορά βεβαιότητα οδηγούμαστε και εμείς σήμερα. Η γη μας βρίσκεται αντιμέτωπη με τις απειλές ποικίλων καθολικών καταστροφών, όπως είναι ενδεικτικά το πυρηνικό ολοκαύτωμα και η οικολογική φθορά, καταστροφών που έχουν ως κύρια αιτία την γενική αποστασία μας από τον Θεό. Ας ξυπνήσουμε όλοι οι σύγχρονοι Νινεβίτες από την πνευματική μας νάρκη και ας ετοιμαστούμε, ας ακούσουμε την φωνή του Ιωνά και του Οσίου Εφραίμ, γιατί δεν ξέρουμε την μέρα και την ώρα που θα έρθει ο Κύριος να κάνει την κρίση του και να ζητήσει λόγο για τα έργα μας. Ο ίδιος μας προειδοποίησε. Οι κάτοικοι της Νινεβή θα αναστηθούν την ημέρα της κρίσεως μαζί με την σημερινή γενεά και θα την καταδικάσουν, γιατί εκείνοι μετανόησαν με το κήρυγμα του Ιωνά. Ενώ τώρα το κήρυγμα της μετάνοιας σας το κάνω εγώ ο ίδιος, που είμαι πολύ ανώτερος από τον Ιωνά, λέει ο Χριστός, και αλίμονος εκείνους που δεν θα το ακούσουν.

την ιστορία του Ιωνά και των Νινεβιτών την ακούμε στην εκκλησία μας το Μέγα Σάββατο του πρωί. Αλλά ας έρθουμε στο λόγο του Οσίου Εφραίμ, Ιωνάς και Νινεβίτες. Ο προφήτης Ιωνάς, αφού σώθηκε από τα δόντια του κήτους και βγήκε από την θάλασσα, άρχισε να κηρύσει στους κατοίκους της Νινεβή που ήταν ειδωλολάτρες. Άρχισε να τους κηρύσει με τάνια, όπως τον είχε προστάξει ο Θεός. Τους συμβούλευε να μετανοήσουν, γιατί αλλιώς σε τρεις ημέρες η μεγάλη πόλη Νινεβή θα καταστρεφόταν. Το φοβερό προφητικό κήρυγμα ξάφνιασε τους Νινεβίτες, κατατρόμαξε την κυρίαρχη εκείνη πολιτεία, την συγκλώνησε απ' άκρη σ' άκρη, κομμάτιασε τις καρδιές και του λαού και των αρχόντων, γιατί κατέστρεφε την πόλη τους και κάθε τους ελπίδα. Άκουσαν την προφητική φωνή, οι βασιλιάδες και ταράχθηκαν, τόσο ταπεινώθηκαν που πέταξαν τα στέματά τους και πόθησαν την μετάνοια. Την άκουσαν οι άρχοντες και θορυβήθηκαν. Έβγαλαν τα λαμπρά φορέματά τους και έβαλαν τρίχινα και ταπεινά. Την άκουσαν οι γεροντότεροι και έχωσαν από συντριβή τα κεφάλια τους μέσα στην στάχτη. Την άκουσαν οι πλούσιοι και αμέσως άνοιξαν τους θησαυρούς τους στους φτωχούς. Την άκουσαν οι δανειστές και ξέσχισαν αμέσως τα γραμμάτια τους. Την άκουσαν οι οφειλέτες και έτρεξαν να ξοφλήσουν τα χρέη τους. Την άκουσαν οι κλέφτες και έδιναν πίσω βιαστικά τα κλοπημαία στους δικαιούχους. Την άκουσαν όμως και οι δικαιούχοι και προσποιούνταν πως τα κλεμμένα δεν ήταν δικά τους, αφήνοντάς τα όλα στους κλέφτες. Την άκουσαν οι φωνιάδες και εξομολογούνταν τα εγκλήματά τους, καταφρονώντας πια τον φόβο των δικαστών. Την άκουσαν όμως και οι δικαστές και τους συγχώρεσαν, γιατί μέσα σε εκείνη την απερίγραπτη συγκίνηση κανείς δεν είχε την δύναμη του να δικάσει. Την άκουσαν οι αμαρτωλοί και εξομολογήθηκαν τις κακές τους πράξεις. Την άκουσαν οι δούλοι και έγιναν με το παραπάνω τίμιοι απέναντι στους αφέντες τους. Την άκουσαν οι πλούσιοι και οι επίσημοι και έριξαν την έπαρσή τους. Κοντολογής, άρχισε ο καθένας να φροντίζει για τη σωτηρία του και να παρακαλεί τον Θεό. Δεν υπήρχε πια κανείς που να θέλει το κακό του άλλου. Όλοι τώρα είχαν έναν μονάχα πόθο, πώς να κερδίσουν την ψυχή τους. Και όλοι έσπερναν φιλανθρωπία για να θερήσουν τη συγχώρεση. Ο προφήτης Ιωνάς στάθηκε σαν γιατρός στην Νινεβή και ο γιατρός ανοίγει τις πληγές και τις καθαρίζει με φάρμακα στυπτικά. Σαν υστέρι χρησιμοποίησε τη φοβερή φωνή του. Δεν τους κάλεσε να μετανοήσουν. Τους έκλεισε τελείως την θύρα της ελπίδας για να φοβηθούν και να σταματήσουν τα κακά που γεννούν τις ψυχικές σας αρρώστιες. Γιατί η χάρη του Θεού δεν έστειλε τον Ιωνά στην πόλη για να την καταστρέψει, μα για να την μεταστρέψει. Άκουσε λοιπόν η Νινεβή την προειδοποίησή του και με νηστείες και προσευχές επέστρεψε στο σωστό δρόμο της ζωής, δείχνοντας πόσα κατορθώνει η καταφυγή στον Θεό, γιατί αυτή άλλαξε την απόφασή του. Σταμάτησαν τα πολυτελή δείπνα των αρχόντων, αλλά τι λέω, αφού τα βρέφη τους έπαψαν να θυλάζουν, ποιος ήταν εκείνος που θα αναζητούσε την απόφλαυση των όστιμων φαγητών? Αφού στα ζώα τους δεν έδινα νερό, ποιος από αυτούς θα έπινε κρασί? Αφού ο βασιλιάς φόρεσε τρίχινο σάκο, ποιος θα ντυνόταν με πολυτελή φορεσιά? Αφού έβλεπαν τις γυναίκες του δρόμου να σοφρονούν, ποιος θα έκανε γάμο ή θα πάντρευε τα παιδιά του? Αφού οι ακατάστατοι συμμαζεύονταν από τον φόβο, από ποιο στόμα θα έβγαινε γέλιο? Αφού λοιπόν όλοι έκλεγαν και πενθούσαν, ποιος θα διασκέδαζε? Αφού οι κλέφτες αυτοτιμωρούνταν για τις κλοπές τους, πού θα βρισκόταν καταχρηστής? Αφού οι πόλοι χάνονταν, ποιος θα φύλαγε το σπίτι του? Το χρυσάφι ήταν ρηγμένο κατά γης και όλοι το περιφρονούσαν. Ανοιχτά ήταν τα θησαυροφυλάκια και κανείς δεν τα πλησίαζε. Οι ακόλαστοι έκλειναν τα μάτια τους για να μην δουν με πόθο τις ομορφιές των γυναικών και οι γυναίκες κρύβονταν για να μην σκανδαλίζουν τους άντρες. Ο καθένας κοίταζε να ωφελήσει τον διπλανό του και να ωφεληθεί και ο ίδιος, για να σωθούν στο τέλος όλοι.
Ο καθένας παρακινούσε τον άλλον σε προσευχή και εξομολόγηση. Ο καθένας πρόσεχε να μην αμαρτήσει κανείς τους. Έτσι, ολόκληρη πόλη έγινε σαν ένα σώμα. Δεν προσευχόταν εκεί κανείς να σωθεί μονάχος του, αλλά οικέτευε για τη σωτηρία όλων. Γιατί όλοι, σαν ένας άνθρωπος, κινδύνευαν από τον αφανισμό και την καταστροφή. Οι δίκαιοι παρακαλούσαν για τους αμαρτωλούς και οι αμαρτωλοί φώναζαν στον Θεό να ακούσει τους δικαίους. Σημάζεψε τον νου σου, αδελφέ μου, και δες πώς όλοι μαζί ζούσαν μέσα σε βαρύ πένθος. Το σπαραξικάρδιο κλάμα των ηπίων έκανε όλη την πόλη να οδύρεται. Το ξεφωνητό των παιδιών ξέσχιζε τις καρδιές των γονέων. Οι γέροι μαδούσαν τα μαλλιά τους και οι νέοι βλέποντάς τους θρηνολογούσαν με κραυγές, γιατί όλοι έβλεπαν να πεθαίνουν μαζί την ίδια στιγμή, θάβοντας ο ένας τον άλλον. Πρωί και βράδυ μετρούσαν τις ημέρες που απέμεναν από την προθεσμία του Ιωνά. Άλλη μια μέρα πέρασε, ελάχιστες είχαν ακόμα, πλησίαζε η καταστροφή. Τα παιδιά ρωτούσαν τους πατεράδες με δάκρυα, «Πέστε μας, ποια είναι η ώρα που ο Εβραίος όρισε να κατεβούμε όλοι μαζί ζωντανοί στον Άδη? Πότε θα εμφανιστεί η ωραία μας πόλη? Ποια είναι η μέρα της καταστροφής μας?» Και οι πατεράδες με κόπο συγκρατούσαν το κλάμα τους για να μην απελπιστούν τα παιδιά τους και τα στείλουν στον τάφο μία ώρα αρχίτερα. Τους έλεγαν παρηγορητικά, «Μη φοβάστε, αγαπημένα μας, έχετε θάρρος, ο Κύριος είναι πολύ φιλάνθρωπος, δεν θα εξαφανίζει το πλάσμα του. Αν ένας ζωγράφος βροντίζει και συντηρεί με κάθε επιμέλεια την άψυχη εικόνα που φιλοτεχνεί, δεν θα φυλάξει ο Κύριος την έμψυχη και λογική εικόνα του? Όχι, δεν θα καταστραφεί η πόλη μας. Απλά ο προφήτης με την απαλή μας καλεί σε μετάνοια. Εσείς παιδιά μας, πόσες φορές φάγατε ξύλο από μας, είδατε την ωφέλεια της φοβέρας, με την τιμωρία γίνεται πιο σοφή και συνετή. Σαν πατέρας λοιπόν και ο φιλάνθρωπος Θεός σηκώνει το ραβδί του για να φοβήσει και να σοφρονήσει τους γιους του. Παιδεύημα δεν θανατώνει, συνετίζει και οδηγεί στην μετάνοια. Παρηγορηθείτε παιδιά και σταματήστε να κλαίτε, δεν θα εμφανιστεί η πόλη μας». Και να που οι Νινεβίτες, παρηγορώντας με τέτοια λόγια τα παιδιά τους, προφήτευαν χωρίς να το θέλουν. Έγιναν αληθινοί προφήτες. Η μετάνοια τους έκανε προφήτες. Εκείνοι ωστόσο δεν το ήξεραν. Γι' αυτό και δεν σταμάτησαν να κλαίνε και να πενθούν. Με αυστηρή νηστεία και με αδιάκοπες προσευχές περνούσαν τις λίγες μέρες της προθεσμίας ως την καταστροφή που τους είχε αναγγείλει ο προφήτης. Βγήκε ο βασιλιάς από το παλάτι του και η πόλη ολόκληρη ζάρωσε από τον φόβο της, βλέποντάς τον ντυμένο με τρίχινο σάκο. Είδε και ο βασιλιάς την πόλη βυθισμένη στον θρήνο και βούρκωσαν τα μάτια του. Έκλαψε η πόλη για τον βασιλιά όταν είδε τη συντριβή του. Έκλαψε και ο βασιλιάς για την πόλη όταν είδε το πένθος της. Και ήταν τόσο το κλάμα, τόσο ο οδυρμός του, που έκανε και τις πέτρες να ραγίζουν. Αν τώρα παραβάλουμε τη μετάνοια των Νινεβιτών με τη δική μας, αυτή μοιάζει με όνειρο και σκιά, που φεύγει και χάνεται γρήγορα. Ποιος από μας προσευχήθηκε έτσι, ποιος παρακάλεσε με τέτοιον τρόπο, ποιος ταπεινώθηκε τόσο αφάνταστα ενώπιον του Θεού, ποιος έβγαλε από πάνω του τις φανερές και κρυφές του πράξεις, ποιος το άκουσμα μιας απλής φωνής μετανόησε τόσο πολύ για τις αμαρτίες του, που ένιωσε την καρδιά του να ραγίζει από την πολλή συντριβή, ποιος άκουσε έναν λόγο και θόλωσε ο νους του, ποιος άκουσε μια απειλή και στερέωσε μέσα του τη μνήμη του θανάτου, ποιος αντίκρισε με τη μετάνοια μπροστά του τον φιλάνθρωπο Θεό. Όλοι μαζί λοιπόν πενθούσαν, γιατί όλοι άκουσαν πως οι μέρες τους τελείωναν μια για πάντα. Ζωντανή κλήθηκε όλη η πόλη να κατέβει στον Άδη.

Ο βασιλιάς συγκέντρωσε το στρατό του και άρχισε με δάκρυα στα μάτια να τους λέει «Σε πόσους πολέμους νίκησα και πόσες φορές δοξαστήκατε κι εσείς μαζί μου πολεμώντας γενναία εναντίον των εχθρών. Τώρα όμως δεν έχουμε να κάνουμε συνηθισμένο πόλεμο. Νικήσαμε πολλά έθνη και λαούς, μα σε τούτη την περίσταση κινδυνεύουμε να νικηθούμε από έναν άσημο Εβραίο. Η βροντερή φωνή μας τρόμαξε στρατηγούς και βασιλιάδες και τώρα η φωνή αυτού του ασήμαντου ανθρώπου μας προξενεί τόση φρίκη. Εμείς ερημώσαμε τόσες πόλεις και τώρα μέσα στην δική μας πόλη κυριαρχεί ένας ξένος. Η Νινεβή, η μάνα των γιγάντων, έπεσε σε τέτοια ταραχή μέσα στα ίδια της τα τείχη από την παρουσία ενός Εβραίου. Στην οικουμένη ολόκληρη βρυχιόταν η φοβερή Λέενα, η Νινεβή, και τώρα ένας Ιωνάς βρυχέται εναντίον της. Ας μην αδρανήσουμε, φίλοι, στην δύσκολη αυτή στιγμή, ούτε και να χαθούμε σαν άνανδροι και δειλοί, γιατί όποιος υπομένει με ανδρεία τον πειρασμό κερδίζει δύο πράγματα. Και όσο ζει δοξάζεται και αφού πεθάνει επενείται σαν ανδρείος και γενναίος αθλητής. Ας δυναμώσουμε λοιπόν και ας αντισταθούμε γενναία. Ας αγωνιστούμε με όλη μας την δύναμη. Έτσι και αν δεν νικήσουμε ας πεθάνουμε ηρωικά αφήνοντας πίσω μας δοξασμένο όνομα. Έχουμε ακούσει πως η δικαιοκρισία του Θεού απειλεί τους κακούς και τους οδηγεί σε συναίσθηση, ενώ η φιλανθρωπία του χαρίζει σωτηρία. Ας φοβηθούμε λοιπόν την δικαιοκρισία του και ας αυξήσουμε την εσπλαχνία του. Αν εξηλαιωθεί η δικαιοκρισία του Θεού, το πλήθος των νυκτριμών του θα είναι μαζί μας. Ας μην καταφρονήσουμε τον Ιωνά. Ας μην παρακολουθούμε το κήρυγμά του επιπόλαια. Μπροστά σε όλους τον ρώτησα επανειλημμένα για να δοκιμαστούν τα λόγια του. Τον κολάκεψα, μα δεν τον έπεισα. Τον φοβέρισα, μα δεν τον έκανα να δηλιάσει. Του πρόσφερα πλούτη, αλλά με περιγέλασε. Τον απείλησα με τη σπάθη και το ειρωνεύτηκε. Ούτε οι επιλές, ούτε τα δώρα χαλάρωσαν το φρόνημά του. Ο λόγος του έγινε για μας καθρέφτης. Είδαμε να κατοικεί μέσα του ο Θεός και να απειλεί τις πονηρές πράξεις μας. Ήρθε σε μας σαν ένας ευσυνείδητος γιατρός που λέει πάντα στον άρρωστο την αλήθεια. Δεν διστάζει να πει ότι χρειάζεται χειρουργική επέμβαση. Ποιος θα μπορούσε να χαρακτηρίσει ψεύτη αυτόν που προφητεύει συμφορά? Αν ήταν ψεύτης θα μας μιλούσε διπλωματικά και με επιφανειακή ευγένεια. Αν διαλαλούσε πως θα έχουμε νίκες και ειρήνη, τότε θα τον υποπτευόμασταν σαν κάποιον εχθροκεδί που προφητεύει δήθεν καλά για μας, αποβλέποντας σε δώρα και απολαβές. Αυτός εδώ όμως ούτε λίγο ψωμάκι δεν δέχεται από τα χέρια μας. Νηστεύει και προσεύχεται. Ίσως φιλοδοξεί να καταστραφεί η πόλη μας για να μην διαψευστεί το κήρυγμά του. Λοιπόν και εμείς με νηστεία και προσευχή ας του εναντιωθούμε, γιατί δεν είναι εκείνος που αμάρτησε, αλλά εμείς. Την πόλη μας, φίλοι μου, δεν την καταστρέφει ο προφήτης. Την καταστρέφουν τα άνομα έργα μας. Εχθρός μας δεν είναι ο Ιωνάς. Έχουμε άλλον εχθρό, αόρατο, πανούργο. Με αυτόν πρέπει να πολεμήσουμε γενναία. Έχουμε ακούσει για τα αγωνίσματα του δικαίου Ιώβ. Γνωστή είναι η δοκιμασία του, που κήρυξε σαν σάλπιγγα σε όλη την οικουμένη τη νίκη του εναντίον του διαβόλου. Αν λοιπόν ο διάβολος πολεμάει τόσο σκληρά τους δικαίους, πόσο θα πολεμήσει άραγε εμάς τους αμαρτωλούς? Εμείς νικήσαμε βασιλιάδες στον πόλεμο. Ας νικήσουμε τώρα το σατανά με την μετάνοιά μας. Εμπρός, ας αναμετρηθούμε μαζί του. Βγάλτε τους θώρακες και βάλτε σάκους τρίχινους. Πετάξτε τα τόξα και τρέξτε στις προσευχές. Αφήστε τα σπαθιά και αρπάξτε την πίστη. Σπάστε τα βέλη και πιάστε την νηστεία. Ας νικήσουμε τον σατανά. Θα είναι η νίκη μας η μεγαλύτερη από όλες μέχρι τώρα. Και όπως έμπαινα εγώ πρώτος στους άλλους πολέμους, έτσι και σε τούτον τώρα μπαίνω πρώτος.
Με αυτά τα λόγια πέταξαν τους χιτώνες τους οι στρατιωτικοί και έβαλαν σάκους όπως ο βασιλιάς. Και ήταν ντυμένοι όλοι τώρα ταπεινά, αυτοί που πάντα ήταν λαμπροφορεμένοι. Σκόρπισε κήρυκες ο βασιλιάς που καλούσαν όλη την πόλη σε μετάνοια φωνάζοντας, να εγκαταλείψει ο καθένας την κακία του για να μην πληγωθεί και σκοτωθεί σε αυτόν τον πόλεμο. Ο άρπαγας να επιστρέψει αυτά που άρπαξε, ο άσωτος να σοφρονιστεί, ο οργύλος να γίνει πράος, κανένας να μην μνησικακεί, κανένας να μην καταργέται, κανένας να μην κακοκαρδίζει ούτε να κακολογεί τον άλλον. Αν εμείς συγχωρέσουμε τα σφάλματα των συνανθρώπων μας, τότε και ο Θεός θα συγχωρέσει τα δικά μας σφάλματα. Εμπρός λοιπόν, ας οπλιστούμε με τις νηστείες και τις προσευχές και ας αγωνιστούμε όλοι μαζί με αντρία και γενναιότητα για τη σωτηρία μας. Με το διάγγελμα αυτό ο βασιλιάς έφερε στο λαό του την αγάπη, την πίστη και την ελπίδα που έχουν πολύ δύναμη να προσφέρουν ανακούφιση και χαρά. Έτσι, ο γιος του γενναίου γίγαντα Νευρόδ εγκατέλειψε τα κυνήγια και αντί για άγρια ζώα άρχισε να κυνηγάει και να χτυπάει τα πάθη του. Αντί για αγρίμια έσφαξε τις αισχρές αμαρτίες. Αφήνοντας τα έξω θηρία, πολεμούσε την πονηρία που είχε μέσα του. Κατεβαίνοντας από το καταστόλιστο άρμα του, τριγυρνούσε με τα πόδια στην πόλη και καλούσε όλους σε μετάνοια. Απ' άκρης άκρη διέσχιζε την Ινεβή και πάσχιζε να την καθαρίσει από την βρωμιά της αμαρτίας.

Βλέπει ο Ιωνάς αυτή την απίστευτη μετάνοια και τα χάνει. Θαυμάζει τους Νινεβίτες και ταυτόχρονα πενθεί για τους Ισραηλίτες. Είδε τους απογόνους της Χαναάν να δικαιώνονται με την πίστη και τους απογόνους του Αβραάμ να έχουν προδώσει τον Θεό. Είδε την Νινεβή να μετανοεί πικρά και την Σιών να πορνεύει με μανία. Είδε αμαρτωλές της Νινεβή να σοφρονούν και θυγατέρες του Ιακώβ να ασωτεύουν. Είδε στην Νινεβή ψεύτες να κηρύσουν την αλήθεια και στην Σιών ψευδοπροφήτες να παρασύρουν με δόλο το λαό στην ειδωλολατρία. Στην Νινεβή τα είδωλα γκρεμίστηκαν στα φανερά, ενώ στην Ιερουσαλήμ λατρεύονταν στα κρυφά. Η Νινεβή έγινε ναός και εκκλησία του Θεού, ενώ τον Ιεροσολύμων ο ναός κατάντησε σπήλαιο ληστών. Βλέπει ο Ιωνάς τους Νινεβίτες να είναι πιο μυαλωμένοι και θεοσεβείς, και ενώ ο ίδιος με την απειλή του τους έκοβε την ελπίδα, η νηστεία τους την πολλαπλασίαζε και τους υποσχόταν ζωή. Βλέπει ο προφήτης την μετάνοια και φοβάται μήπως βγει ψεύτικο το κήρυγμά του. Αυτός μετράει τις μέρες και τις νύχτες ως την καταστροφή, ενώ οι Νινεβίτες μετρούν τις αμαρτίες τους. Στέκονται στο στόμα του θανάτου και τρέμοντας χτυπούν τις πύλες του άδου, περιμένοντας την δίκαιη οργή του Θεού, μα δεν πάβουν να ελπίζουν και στο άπειρο έλεος του. Αισθάνονται πως ο Θεός είναι πολυέλεος και δείχνει την αγάπη και την εσπλαχνία του σε όσους μετανοούν. Νιώθουν πως ο προφήτης είναι σκληρός, ενώ ο Θεός φιλάνθρωπος, γι' αυτό αφήνουν τον σκληρό και καταφεύγουνε στον έσπλαχνο, σε εκείνον που σηκώνει το ραβδί του για να φοβερήσει και όχι για να συντρίψει, για να παιδαγωγήσει και όχι για να θανατώσει. Συνέχεια λοιπόν νηστεύουν και αδιάκοπα παρακαλούσαν. Δεν στέγνωσαν τα μάτια τους από τις μεταμέλεια στα δάκρυα. Δεν κουράστηκε η γλώσσα τους να εκλιπαρεί το θείον έλεος. Με την μετάνοια έδεσαν την νηστεία και με την νηστεία την καθαρότητα και την σοφροσύνη. Όταν η χάρη του Θεού είδε αυτά τα πράγματα, σπλαχνίστηκε τους Νινεβίτες και έστειλε πάνω τους τη δροσιά της ζωής και της συμπάθειάς του. Γιατί ο Κύριος, ως φιλάνθρωπος και αγαθός και μακρόθυμος που είναι, δεν θέλει το θάνατο του αμαρτωλού, αλλά την επιστροφή και τη μετάνοια και τη σωτηρία του.

Έφτασε όμως και η μέρα της γενικής καταστροφής τους και γέμισε κλάματα η πολιτεία. Το χώμα της γης από την πλημμύρα των δακρύων είχε γίνει σαν πλήθρα. Σήκωσαν οι πατεράδες τα παιδιά τους για να θρηνήσουν μαζί το πικρό του θάνατο. Γέροντες και γερόντισες πήγαν να κλάψουν στους τάφους όπου κανένας δεν υπήρχε, ούτε για να θάψει, ούτε για να θαυτεί. Οι θρηνητικές κραυγές όλων υψώθηκαν ως τους ουρανούς. Ο ένας ρωτούσε τον άλλο με αγωνία, «Ποια να είναι η ώρα που όρισε ο Θεός να κατέβουμε όλοι μαζί στον Άδη? Με ποιο τρόπο θα έρθει ο θάνατος?» Κόντευε να βραδιάσει. Στάθηκαν οι Νινεβίτες στην θέση του θανάτου και κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου, θρηνούσαν όλοι για όλους. Αναρωτιόντουσαν σε ποια στιγμή θα ακούγονταν η φωνή του εξολοθρεμού τους. Νόμιζαν πως το βράδυ θα καταστρεφόταν η πόλη. Περίεργο όμως. Έφτασε το βράδυ και δεν είχαν πάθει τίποτα. Ύστερα νόμισαν ότι τη νύχτα θα παραδοθούν στο χάος. Μα και η νύχτα πέρασε και πάλι τίποτα. Περίμεναν τέλος πως θα χαθούν εξάποντος το πρωί. Να όμως που το πρωί ήρθε και το κακό δεν έγινε. Τώρα πια όλα άλλαξαν. Την ώρα που νόμιζαν πως δεν θα υπάρχουν, η ελπίδα τους έγινε βεβαιότητα και η βεβαιότητα χαρά. Η ατμόσφαιρα από σκεθροπή έγινε λαμπρή και γιορταστική. Όλοι μαζί, με συγγενείς και φίλους, δεν ήξεραν πως να εκφράσουν την χαρά τους, πως να δοξάσουν τον Θεό που τους ελέησε, που δέχτηκε την μετάνοιά τους. Ο Ιωνάς στεκόταν και παρακολουθούσε από μακριά, γεμάτος φόβο μην αποδειχθεί ψεύτης. Μα η προσδοκία του δεν πραγματοποιήθηκε, γιατί ο αγαθός Θεός, βλέποντας τα δάκρυα της μετάνοιας των Νινεβιτών, τους πλαχνίστηκε και ξαναζωντάνεψε την νεκρή πόλη. Γιατί αν και δεν είχαν πεθάνει, όμως με το να περιμένουν έναν τόσο σύντομο και κακό θάνατο, είχαν γίνει σαν νεκροί. Τώρα τους ζωοποίησαν η ελπίδα και η χαρά, γιατί είδαν τη θεϊκή οργή να έχει μεταβληθεί σε έλεος. Γονάτισα λοιπόν σε προσευχή και με τα χέρια υψωμένα στον ουρανό ευχαριστούσαν τον Θεό που τους έσωσε απροσδόκητα από τον θάνατο και με την εσπλαχνία του τους χάρισε τη ζωή. Ο Ιωνάς όμως, βλέποντας ότι με το να σωθούν οι Νινεβίτες βγήκε ψεύτης, ήταν υπερβολικά λυπημένος. Όταν τον είδαν σε αυτή την κατάσταση, άρχισαν να τον καλοπιάνουν και να του λένε, «Μη λυπάσαι, Ιωνά, να χαίρεσαι, γιατί εξαιτίας σου βρήκαμε καινούργια ζωή. Εξαιτίας σου γνωρίσαμε τον Θεό, τον πλάστη και δημιουργό μας. Μη φοβάσαι, δεν φάνηκες ψεύτης, γιατί καταστράφηκε η κακία μας και οικοδομήθηκε η πίστη μας. Με την υπόδειξή σου βρήκαμε την μετάνοια και απολαύσαμε ό,τι χρειαζόταν για τη σωτηρία μας από τους θησαυρούς της εσπλαχνίας του Θεού. Πες μας, Ιωνά, τι θα ωφελούσε αν είχε καταστραφεί η πόλη μας, αν είχαμε πεθάνει όλοι, τι είχες να κερδίσεις γε του αμαθή, αν μας είχε καταπιεί όλους ο Άδης? Λυπάσαι εσύ που μας θεράπευσες από το κακό? Εμείς σε ευχαριστούμε μάλλον ως ευεργέτη. Γιατί λοιπόν αναστενάζεις, επειδή κόπιασες για να έρθει η πόλη όχι στην καταστροφή αλλά στην θεογνωσία? Και γιατί πενθείς, επειδή σωθήκαμε με τη μετάνοια? Μα εσύ τώρα έχεις στεφανωθεί και αυτό πρέπει να σε γεμίζει χαρά. Χαροποίησες τους αγγέλους στα επουράνια, πρέπει να χαίρεις και εσύ στην γη, αφού και ο ίδιος ο Θεός χαίρεται τώρα.

ας δοξάσουμε και εμείς τον Θεό που μας παρέχει παράδειγμα μετανοίας και αραβώνα σωτηρίας μέσω των Ινεβητών, γιατί όπως έσωσε τότε εκείνους με τον Ιωνά, έτσι τώρα και πάντοτε σώζει το λαό του με τον Υιόν του, τον μονογενή, και καταργεί τον Ισραηλιτικό λαό την άκαρπη σικιά που εμποδίζει τα έθνη να σώζονται από τους καρπούς της μετάνοιας, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, στον οποίο ανήκει η δόξα και η δύναμη μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Θέλει καρδιά για να αγαπάς, για να μπορείς να ακούς, για να καταλαβαίνεις. Θέλει και τι δεν θέλει. Θέλει το παν. Τον ίδιο εσένα θέλει. Τόσο σέρνεσαι στη γη, κατρακυλάς και πέφτεις.

και τα φτερά καλαβωμένα και άτολμα, μπορείς να ανοίγεις και σιγά και δυνατά μαζί, όμοια ετός, από κορφή σ' άλλη κορφή να ρίχνεσαι, να πολεμάς και να πονάς, να ορμάς και να ανεβαίνεις.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίς ημών, δόξα σοι. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατή σας και της εντυπής μνήμας της ζωήν χαρισάμενος.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατή σας και της εντυπής μνήμας της ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατή σας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και εν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Θριάς ελέησον ημάς Κύριε, η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και εν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ου εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον

0: άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίε με τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκες ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομίαν μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί δια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειόν αλευχανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
0: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσιμη σπεύσον. Εσχυνθήτουσαν και εντραπήτουσαν ζητούνται στην ψυχή μου, αποστραφήτουσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτουσαν οι βουλόμενοι μου κακά. Αποστραφήτουσαν παραφθήκα εσχαινόμενοι λέγοντες μη έβγε έβγε. Αγαλιάστοσαν και εφραθήτουσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις.
3: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσιν εις γίνει την ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινήσως νεκρούς αιώνους, και κηδίασιν επί με το πνεύμα μου, εν εμί εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου εμπε μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του έλεό σου, διπ' εσύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ανυπορεύσουμε, ότι προσέειρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγείς με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέης σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα ειν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά Σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά Σου ότι Συ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί Σου οψόμεθα φως. Παράτινον το έλεό Σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό Σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεό Σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήτην ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατριδίου, τα πάντα εγένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά σγραφάς, και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρικαιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
3: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζην σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και πανομόγκτον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και την δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
3: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
3: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
3: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Και συνδία σωμάτω φωνή σωματουμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη άφθα. Χαίρε δεις η χαρά εκλάμψη, χαίρε δεις η ιερά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν Θεού σαρκώσεως, χαίρε δεις νεουργείται εκτίσεις, χαίρε δεις βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβρίλη Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνών, ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατών λέξων. Προσύν εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζουν του. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένου πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιο, χαίρε κλίμαξε πουράνιε δίες κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύνη τον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδέν αντιδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένες, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη επιρρογά μου και την εύκαρ ποντάφτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση, της θέλους σε θερίζει σωτηρία, εν το ψάλιν ούτως αλληλουία.
4: Αλληλουία.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος στη Μήτρα, ανέδραμε προς την Ελισάβε, το δε βρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορίαν ικτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας τιμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς νητούς ευδοκία, χαίρε εθνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε τράχλη προς την αγαμών σε θεωρών, και κρεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθών δέσου την σύλληψη εκ Πνεύματος Αγίου, έφη, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία, και δραμώντες ως προσποιμένα, θεωρούσι τούτον ως αμνονάμμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα, ειν υμνούντες είπων. Χαίρε έμνου και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυτήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Ανθρωφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριατος γνώρισμα, χαίρε δις εγυμνών Θεοάδης, χαίρε δις ενεδίθημεν δόξα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έκλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άναρτα, και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβόντες, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε, και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε ή του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντές σου των χρησμών και κηρύξαντές σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως Λυρώδη μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
1: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα του ψεύδου στο σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτωκε, ή τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων, χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωή, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε υγή της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Μέλλοντος Σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλλά εγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγει, σου την άρτον σοφίαν κράζων, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
1: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, η μήνης υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσουμεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκορπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολύ, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεώντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, των νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω δόλος απείνα ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και λοχία ζευγνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράπασης, χαίρε διείς νύχθη η παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλουία.
4: Αλληλούια.
1: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίνησκησας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντας πιστός βουόμεν, χαίρε σοφίας Θεουδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέρχουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελώντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, δι ημάς καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
1: Τείχος ή των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασες επί ητής άχρανδε, οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντα σοι προσφρονήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληφθέντας του νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπαση τάτε, συνεκτίνες θεσπεύδων, το πλήθη των πολλών νυχτηριμών σου, εις αρίθμους γαρθή ψάμωδας, αν προσφερομένης βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας μην της ιβώσιν. Αλληλουία.
4: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγίαν Παρθένων, το γάρ άειλον άπτο σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοή του ήλιου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφωτον αναντέλεις φωτισμόν, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμόν. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάρη δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλουία.
4: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντες σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχο ναών Θεοτόκε, εν τη σίγαρ οικίσας γαστρή, ο συνέχων πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βουάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε Κιβωτέ χρυσοθήσα το πνεύμα τη, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αταπάνητε, χαίρε τίμιον διάδειμα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας του απόρθητον τείχος, χαίρε δις εγείρονται τρόπαια, χαίρε δις εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων,
4: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων,
4: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων,
4: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Δεξαμένη την ειν προσφορά, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρος εκολάς, του σιβοώντας, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήντη Θεοτόκο το χαίρε. Και συνδια σωμάτω φωνή σωματουμενών σε θερών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δεις η χαρά εκλάμψη, χαίρε δεις η ιερά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε δεις νεουργείται εκτίσεις, χαίρε δεις βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα ημεθυμών κατά τη συνυπήκειαν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τες αυτών οικεσίες, εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στο λυσαμίνι δι' αυτών βάση Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμού σου κατάπεμψον, ειρήνη τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέστη πόνος, ούλοι ποιού στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και ειν και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της ειν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος συκτήρμων.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
5: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσουδρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα σεντολά σου. τα ψυχάσιμων αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι Σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Άσπηλε αμόλυνται άφθορε άχραντε, αγνή παρθένε Θεόνυμφε δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης την παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα, και την αποσθήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψης των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδωνών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίσθητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συδέησιν, και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη, δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, σύν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Και δώσ' ημίν δέσποτα προς ύπνων απειού συνανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτηρινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σωρμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα της αρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον και πανγιώδης και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη τόσων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραστον έχοντας. Πανήχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Υπερένδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την εμετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσε δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία, δόξαση.
0: Την πάσα ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη μήτρη του Θεού, φύλαξον με υπό τη σκέπη σου.
5: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, Μη εγκαταλείπει με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσα πε μου δια την ακρασία μου. Μη δώει χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύσεων μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματο. Κράτησον τη αθλία και παρημένει χειρό μου και οδήγησον με εισοδών σωτηρία. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξη και σκεπαστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο. Πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου και ή τίμαρτον την σήμερον ημέρα. Σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση εμπειρία του αντικειμένου, για να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε περε μου προς τον Κύριον, το πιστηρίξε με το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πατέρ Άγιε, ευλόγησον.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Δες πρεσβείες Παναχράντου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Αγίων Ενδόξων και επαμεγίσων ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και πασών των επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων Πατέρων ημών, Αχιλίου και Βυσσαρίων ως Αρχιεπισκόπων Λαρίσης, των Αγίων Δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσιος και νησκήσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημών.
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των αντιλαμμένων μην της αναξής, εύχεστε υπέρ αυτών.
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των αιχμαλώτων.
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείας κατακειμένων.
5: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίες των καρπών της γης.
5: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε εγώ σκημένων και απανταχού ορθοδόξων.
5: Αιωνία ημιμή.
1: Είπομεν και υπέρ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Η τελευταία βαπτιστική, Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, διαβάζει η Μαρία Γουλιδάκη. Αν άλλη της Χριστή γυνή είδε ποτέ καλά νοικοκυριά εις τας ημέρας της, αναντηρήτως είδε τη αύτα και η θιά Σοφούλα Κωνσταντινιά, σεβασμία οικοδέσποινα εβδομικοντα ετής, κάτοικος παραθαλασσίου κόμης εις μίαν των νήσων του Αιγαίου. Την εκάλλον κοινός σαραντανού, και πολύ υπέθετον ότι το επίθετον τούτο διαπεδόθη διότι δήθεν είχε ίσον με 40 γυναικών νουν, όπερ δεν ενομίζεται υπερβολή. Άλλοι όμως έλεγον ότι η λέξη συσχηματίστη κατά συγκοπήν εκ του σαραντανονού ή την νονά με 40 βαπτιστικούς. Το βέβαιο είναι ότι αν δεν είχε φτάσει στον αριθμόν τούτων, δυο ή τρεις μονάδες της έλειπον και ήλπιζε προσεχώς να συμπληρώσει την τεσσαρακοντάδα. Ομολογητέων δε ότι αυτή καταρχάς είχε βαπτίσει και θελώς μόνον 5 ή 6 νήπια των γειτόνων της, όσα και πάσα άλλη καλή νοικοκυρά συνήθως βαπτίζει. Αλλά όταν άπαξε γνώστη και απεδείχθη ότι είχε καλό χέρι, τότε όλε γειτόνισε συγγενείς παρασυγγενείς, κολύγησε, ήρχισαν να την πολιορκούν. Είχε πάρει καλό όνομα, ότι τη εζούσαν τα παιδιά, όσα ανεδέχετο εκ της Κολυμπήθρας. Είναι δε τόσον σπουδαίο να ευρεθεί νονά να τη ζουν τα παιδιά, όσον και ιερεύς να πιάνει το διάβασμά του. Η θιά Σοφούλα όμως υπέφερε με τα χάριτο στην αγκαρίαν ταύτην. Είναι αληθές ότι τα φωτίκια εις την εποχήν εκείνην, χιτών και κουκούλιων με τα σταυρού, καθώς και τα μαρτυριάρικα, εαρινή βροχή λεπτών και διλέπτων, για τους αγιόπεδας, εκόστιζαν εν όλο 10 γρόσκια. Η θιά Σοφούλα ομοίαζε με την επιμελία ανθοκόμων, ή της δεν αρκείται να φυτεύει μόνο τα άνθη της, αλλά τα περιθάλπτει και τα καταρδεύει. Η γάπα τα πνευματικά της τέκνα, ως τέκνα της εγκαρδιακά. Τα εθόπευε, τα εφήλευε και τα επαιδαγώγει. Ο Μπάρμπα Κωνσταντής, ο πρώτος γρινιάρης του χωρίου, δεν συνεμερίζεται την αδυναμία ταύτην της συζύγου του. «Α, μπράβο! Φιλεβέτε τα αναδεξίμια σου, μουρή!» Εγόγγιζε νεκάστοτε, ο Σάκης την έβλεπε με ρυμνώσαν περί των αναδεκτών της. «Ήβρες κι αλωνίζεις, μουρή!» Η θιά Σοφούλα ολίγον ανησύχη περί της ιδιοτροπίας ταύτης του συζύγου της, ως της είτο αγαθός άνθρωπος εις τα σκαλάς του ώρας. Έπειτα ο Μπάρμπα Κωνσταντής σπανίως εφαίνεται εν τη πολύχνη. Αφότου έπαυσε τα θαλάσσια ταξίδια, η σχολή του αποκλειστικώς εις την καλλιέργεια των κτημάτων του. Κατά πάσαν πρωίαν ύπευεν επί του ευρώς του ημιώνου του, ετρέπετο εις τους αγρούς και επανήρχεται μετά την δύση του ηλίου. Κατ' εκείνον των χρόνων περί τα 1840, η θιά Σοφούλα είχε φτάσει εις το 39 των βαπτιστικών. Εν μόνον τι έλειπε για να κάμει 40, προς ανάπαυση της συνειδήσεώς της. Εβάπτιζε να διακρίτως άρενα και θήλαια, αλεφρόντιζε να δίδει ακριβείς σημειώσεις εις τους ιερείς και πνευματικούς, για να μην τυχόν γίνει κανέν συνοικέσιον εις το μέλλον μεταξύ δυο ετεροφίλων αναδεκτών και κολαστή ψυχή της. Κατέτος την Μεγάλη Πέμπτην, μεγίστη κίνηση εγίνετο εν τη ευρυχώρου αυλή της οικίας. Η θιά Σοφούλα ανεσφουγκώνετο μέχρι σαγκώνων και εζήμωνε μόνη της τας 39 αυγοκουλούρας για τους τοσού τους βαπτιστικούς της. Αλλά πλην των βαπτιστικών υπήρχαν και τα εγγόνια και τα δυσέγγωνα και ταύτα δεν ήσαν ολιγάριθμα. Εν συνόλο εχρειάζετο 70 και πλέον κοκόνες, δηλαδή παιδικά σκουλούρας, για τους βαπτιστικούς, για τους εγγόνους και τα δυσέγγωνα. Εις τον αριθμόν τούτο δεν συμπεριλαμβάνονται μεγαλύτερε κουλούρε, τας οποίας παρισκεύαζε για τα συντεκνήσας, για τα σανεψιάς και δυσεξαδέλφας της. Μέγας δε εβόμβιο εσμός των αναδεκτών και δυσεγγώνων περί τους ανθώνας της αυλής κατ' εκείνην την ημέραν. Από τις 3 ώρας του δειλινού, καθήν ο Μπάρμπα Κωνσταντής εξηγήρετο του μεσημβρινού ύπνου, με δρυμίαν επικαθημένην της ρινός την χολήν και εφόρητο τσόχινων βρακίων του, επήργωνεν επί της κεφαλής μεγαλοπρεπές το την νησιακόν φέση του, ελάμβανε ενός κύπτρων την μεγάλην ηλεκτρόστομον τσιμπούκαν του, ανήρτα από της οσφίως βαθύκολπον την μεταξωτήν καπνοσακούλαν και κατήρχε το εις το καφενείον να εισπνεύσει τη θαλασσίαν άβραν, από τις ώρας εκείνης η ευρία και τετράγωνος αυλή παρεδίδει το εξεφόδου εις την λαιλασίαν των βαπτιστικών και των βυσεγγώνων. Μεγίστην ευτυχίαν και ανήκουστον ειδονήν, ενόμιζον τότε τα παιδεία της γειτονιάς, αν κατόρθωνον να παρισδίσωσιν εις το προάβλιον της θειάς οφούλας, όπερε θεωρείτο ως μυθόδεστη. Πολλά αυτών προέτεινον τα σκεφαλάς δια των σχισμών της κλειστής αυλίου θύρας, ή της εμοχλεύεται ο έσωθεν υπό των ζηλοτύπων βαπτιστικών, δια τους μη έχοντας ένδυμα γάμου. Άλλα παιδεία τολμηρότερα ανήρπων εις των θρυγκών του τείχου της αυλής και έβρισκον τρόπον να εισπηδήσωσιν εκείθεν εις τα ένδων. Αλλά λίμωνον, αν παρετηρούντο υπό των αγρύπνων ευνουωμένων. Απεδιώκοντο με τσιμπήματα και με δοντιές, όσο κυφήν υπό των μελισσών. Την μεγάλη Πέμπτη του έτους 1850, όλοι οι ανάδεκτοι ήσαν συνηγμένοι εν τη αυλή της γραίας οφούλας. Ο πρεσβύτερος αυτών ή το ήδη νεανίας 20ετής, το δε νεότερον ή το κοράσιος διετές, η σόινονά είχε δώσει το όνομά της. Το βρέφος τούτο ή το 400 πνευματικό γέννημα της Θιασοφούλας. Είχε γεννηθεί τέλος το από πολλού προσδοκόμενον τούτο συμπλήρωμα του προορισμένου αριθμού και είδε το χαδευμένον της Θιασοφούλας. Η νονά έτρεφε φιλοδόξους σκοπούς ως προς το μέλλον του θυγατρίου τούτου. Αλλά και αυτός ο Μπάρμπα Κωνσταντής, εξ όλων των αναδεκτών, μόνον το μικρόν τούτο είχε το. Η στοργή όμως της Θιασοφούλας προς αυτό έφθανε μέχρι παραφροσύνης. Την ημέραν εκείνη, η θεία Σοφούλα ήτο κλειστή στο ισόγειον και εζήμωνεν. Εκ των πεδίων τεινά, την επολιόρκουν έξωθεν της θύρας παραμονεύοντα. Τα πλίστα όμως έπαιζον ταραχωδώς περί των υπερμεγέθη λινών, πλησίων του ελαιοτριβίου, το κρυφτάκι, και άλλα εθορύβουν περί τα σκυγκλίδας του κήπου και πλησίων του φρέατος. Η μικρά Σοφούλα ήτης ήτο μόλις διετής, ως είπομεν, εξέπεμπε χαρμοσύνους κραυγάς, εψέλιζεν ως νεοσός χελιδόνος και έτριχε και αυτή κατόπιν των άλλων πεδίων. Η νονά της εζήτησεν καταρχάς να την κρατήσει πλησίον της, αλλά η μικρά εστενοχωρήθη και απήτησε να εξέλθει. «Να πάω κι εγώ να παίξω, νονά μου!» «Τι να παίξεις εσύ?» «Το κλειφτάκι, νονά μου!» ετράβλησεν η μικρά. «Δεν παίζουν τα κορίτσια το κλειφτάκι!» «Τι είπεν αυστηρός η νονά?» Η μικρά δεν έμεν ψήρισε μεν, αλλά εσχυθρόπασεν. Η δούσα τούτο η νονά έκραξε την Αθηνιό, 20ετή την ηλικίαν, δουλεύτραν της, ή της είδω και αυτή μία των βαπτιστικών της, και τι ενεπιστεύθη την μικράν, συστήσασα αυτή αυστηράν επαγρύπνησιν. Αλλά η Αθηνιό λησμόνησε να μα ακούσωσα την σύστασιν της κυρίας της, και επειδή στα σπεζούλα σε κάθην το 4 ή 5 γειτόνισε, και γνωρίζομεν πόσο περισπούδαστος είναι συνδιάλεξης των αέργων γυναικών, εκάθισε πλησίον αυτών και άφησε την μικράν Σοφούλα να τρέχει. Δεν ήρκε σε τούτο, αλλά παραγγελθήσα υπό της κυρίας της να αντλήσει ίδωρεκ του φρέατος, εγέμισε μεν της θάμνων, αλλά δεν εφρόντισε να κλείσει το στόμιον του φρέατος, όπως το έβρεκε κλεισμένον, το άφησε δε ανοιχτόν. Απροσεξία εισήν ουδέποτε θα υπέπεπτεν η γραία Σοφούλα, ή άλλη φρόνιμος γινή. Μη της δε αμφιβάλλει ότι την σύστασιν ταύτην η γραία έκαμε χιλιάκης εις την δουλεύτραν της, αλλά η Αθηνιό δεν είτο εξ εκείνων των γυναικών έτινες καθίστανται προσεκτικέ. Εις την ακμήν λοιπόν της πλήρους ενδιαφέροντος συνδιαλέξεώς των, ήχουσαν έθνης, εις την πεζούλαν καθήμενε γυναίκες, κρότων τεινά, ως πλατάγης εν σώματος, πίπτοντος εισίδωρ, και συγχρόνως πεπνιγμένην κραυγήν και με ταυτήν δευτέραν κραυγήν δυνατοτέραν. Εγυναίκες ανορθώθησαν αυτομάτως, αλλά πριν αυτέ κινηθώσιν, η θύρα του ισογείου ηνύχθη με τα κρότου και η θιά Σοφούλα έντρομος, ανυπόδητος, με τες κάλτσες μόνον, γυμνόλενος, με τα σχήρα ζυμαρωμένας, έτρεξε προς το φρέαρ κράζουσα. «Το κορίτσι! Το κορίτσι!» Δια της εις την στοργήνη διαζούσης μανδύας, η θιά Σοφούλα ενόησε αμέσως ότι η μικρά της βαπτιστική είχε πέσει εντός του φρέατος. Και το όντι δεν υπατάτο. ενώ έτρεχε η σοφούλα, ειδούσα το στόμιον του φρέατος ανοιχτόν, επλησίασε, προσεκολήθη επί του χθαμαλού ξυλίνου φραγμού, είδεν επί του ύδατος εικονιζομένη την αγγελικήν ξανθήν μορφήν της, ήρχισε να την προσμηδιά, έκυψεν υπερμέτρος, ολίσθησεν επί της θυλπνής ως εκ της ιχνής προστριβής του σχοινίου σανίδος και έπεσε κατά κέφαλα εντός του φρέατος. Άλλες γυναίκες και οι αθηνιώμετα αυτών, καθ' υπερβολήν διαστέλουσε τους βραχίωνας, έτρεξαν κατόπιν της θειάς σοφούλας. «Ένα κουβά! Ένα γιουρδέλι!» εκράβγαζεν έκφρον η γραία σοφούλα. «Ένα τσιγγέλι!» έκραξε και η αθηνιώ σκοτισμένη. Ως να είχε πέσει δηλαδή στο φρέαρτο Ιβάνιον δύο αντλού συνείδωρ. «Τα τσιγγέλια να σε τραβούν, σκύλα!» τι έκραξε με κεραυνοβόλον βλέμμα η θεία σοφούλα. «Μου έπνιξε στο παιδί!» Η γραία το όντι δεν ευράδινε να εννοήσει ότι το δυστύχημα οφείλετο εις την απροσεξία της δουλεύτρας της. «Να κατεβώ εγώ στο πηγάδι νονά!» τι είπε η αθηνιώ. «Επειδή ευράδινε να φανεί πουθενά κουβάς, διότι είναι γνωστόν πόσον τα χάνουν οι άνθρωποι εις τας δεινάς περιστάσεις, και ενώ μια των γυναικών έτρεχε να πεκεί, άλλη απεδώ, και η μικρά εν το μεταξύ επνίγετο, η θιά σοφούλα επέτρεψεν εις την αθηνιώτην χάριν ταύτην. Ήξευρε δε άλλος ότι εις τούτο, καθώς και εις πάσαν άλλην εργασίαν, εις τους άνδρας μάλλον αρμόζουσαν, ή το επιτηδία. Η αθηνιώ λοιπόν εσήκωσε τα φουστάνια της υπεράνω του γόνατος και πατούσε εις τας γνωστάς αυτή εσοχάς του εσωτερικού λιθοκτήστου του φρέατος, τας επίτηδες κατασκευαζομένας εις πάσαν οριχήν φρέατος, κατήλθε μέχρι της επιφανίας του ύδατος. Ουδαμού εφαίνεται η μικρά. Το βάθος του ύδατος ή το τρεις ίσον με ανάστημα ανδρός και η αθηνιώ δεν είναι δύνατο να προχωρήσει κατωτέρω. Εν τω μεταξύ ευρέθηκε ο κουβάς και κατεβιβάστη μέχρι των χειρών της αθηνιώς. Αυτή έλαβε το σχοινίον και έρχισε να περιστρέφει το Ιβάνιον εντός του ύδατος. Η θιά σοφούλα ολόλιζε και έσχιζε τα σπαριάς της. Η καρδία της δεν αισθάνεται πλέον της ελπίδος στην θαλπορήν. Τέλος το Ιβάνιον προσέκοψεν η σώματι ανερχόμενον. Η μικρά ανέβη στην επιφάνειαν, αλήτω ήδη πτώμα. Η κεφαλή ήτο δεινός μεμολοπισμένη. Κατενεχθήσας φοδρός εις το είδωρ, είχε κτυπήσει επί του λίθου, εζαλίσθη, κατέπιε πολύ νερόν και δεν ανήλθε ταχαίως στην επιφάνειαν. Επί ζωής της δεν επαρηγορήθη η θεία σοφούλα δια το ικτρόν του το ατύχημα. Ίσα ίσα η τελευταία βαπτιστική της. Διετήρησε δε την προς την αθώαν νεκράν στοργήν της μέχρι ευσεβούς προλήψεως. Ζήσασα επί ικανά έτη ακόμη, κατεσκεύαζεν ανελιπώς κατέτος τη Μεγάλη Πέμπτη, την κοκόνα της ατυχούς μικράς και την Κυριακήν του Πάσχα, άμα επέστρεφε το πρωί από της λειτουργίας της Αναστάσεως, ήνιγε τότε μόνον το άχρηστον μήναν φρέαρ και έριπτεν στο είδωρ την κοκόναν και τα κόκκινα αυγά της μικράς σοφούλας της. Εβεβαίου δε η αγαθή γυνή ότι ανεξήγητος ευωδία αν ήρχε το τότε από του ύδατος, ως θυμίαμα αθώας ψυχής αναβαίνων προς τον θεάνθρωπον πλάστην. Μόλις ακούσατε ένα διήγημα από το κανάλι Λογοτεχνία από το Α ως το Ω. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουμπί της εγγραφής ώστε να ενημερώνεστε για κάθε νέα αφήγηση. Επίσης μπορείτε να μου αφήνετε σχόλια για τις εντυπώσεις σας. Θα χαρώ πολύ να έχουμε αλληλεπίδραση. Σας ευχαριστώ πολύ όλες και όλους που είστε εδώ. Καλή αντάμωση.
1: Εκπλήτων τη οράση, δροσίζων της ρήμασιν, ο αστράπτον άγγελος τες μυροφόρης έλεγε. Τον ζώντα τι ζητείτε εν μνήματι, ηγέρθη, και νόσας τα μνήματα, της φθοράς αλλοιωτήν γνώτε τον αναλύωτον, είπατε το Θεό ως φοβερά τα έργα σου, ότι το γένος έσωσας τον ανθρώπο. Στο άτου Σολομώντος εκεί κατέκει το πλήθος των ασθενούντων και μεσούσις της εορτής έβρεν ο Χριστός 8 και 30 ετών παράλυτων κείμενων. Δεσποτική φωνή λέγει προς αυτόν, «Θέλεις υγιείς γενέστε, ο ασθενών απεκρίνατο, Κύριε, άνθρωπον ουκ έχω, ή να όταν ταραχθεί το είδωρ, βάλει με εις την κολυμβήθραν». Ο δε λέγει προς αυτόν, «Άρον σου την κλίνην, είδε, υγιής γέγονας μικέτη αμάρτανε, της Θεοτόκου πρεσβείες Κύριε, κατάπεμψον ημίν το μέγα έλεο».
2: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές της Εκκλησιαστικής Ραδιοφωνίας. Η αναφορά μας στο βιβλίο του Μεγάλου Γεροντικού. Στο μικρόφωνο ο πατήρ Σπυρίδων Σάσαλος. Είναι γνωστό ότι το μαρτύριο του αίματος που υπέστησαν τα πιστά μέλη της πρώτης Εκκλησίας κατά την περίοδο των διωγμών το διαδέχτηκε το εξίσου επώδυνο αλλά και βαρισίμαντο μαρτύριο της συνειδήσεως. Ο ισόβιος, δηλαδή, και συνεχής αγώνας κάθε χριστιανού να επιτύχει στον κόσμο αυτό με τη χάρη του Θεού την εν Χριστώ ελευθερία από τον τυραννικό κλειό της αμαρτίας και τον εξαγιασμό του. Στη μεταβατική αυτή περίοδο, προς το τέλος των διωγμών και στα πρώτα ειρηνικά χρόνια του χριστιανισμού, τέλη 3ου αιώνα, αρχές 4ου αιώνα, κάποιες ψυχές που σε σύντομο χρονικό διάστημα πολλαπλασιάστηκαν, θεϊκό έρωτη πτερούμενοι, τόλμησαν, ως ουδέν λογισάμενοι, τα τερπνά του κόσμου, να εξέλθουν στην απαράκλητη έρημο, για να υπομείνουν εκεί απερίσπαστοι, από βιωτικές μέρημνες, τα παθήματα του Υιού του Θεού, συσταυρούμενοι και συνανιστάμενοι με Αυτόν, στον ισόβιο αγώνα κατά της αμαρτίας. Έτσι, επολύστη η έρημος. Το γεροντικό ή αλλιώς πατερικό ή τα αποφθέγματα των πατέρων έγιναν πολύ ενωρίς. Αντικείμενο εντρυφήσεως. Πρωτοεμφανίστηκαν και διατηρήθηκαν στην προφορική παράδοση από τον 4ο αιώνα μετά Χριστό και κατά τον 6ο αιώνα μετά Χριστό έχουμε τις πρώτες γραπτές συλλογές. Αρχικά,

Θεωρία, όσο υψηλή και αν θα μπορούσε να ήταν αυτή, αλλά πράξη και εμπειρία. Όμως, πιο πέρα και πάνω από αυτό, είναι ότι δεν απηχούν κατορθώματα και καταστάσεις απλώς ανθρώπινες, όσο καλές και αν θα μπορούσε να ήταν αυτές, αλλά τη θεανθρώπινη ζωή του ανθρώπου, καθώς υπήρξαν οι Άγιοι Πατέρες, σκεύη και δοχεία του Αγίου Πνεύματος, χάρις στην τετρωμένη από αγάπη καρδιά τους για τον Θεό και στην ανεφόρον παράδοσή τους σε Αυτόν. Και θα έλεγε κανείς ότι σήμερα έχουν ιδιαίτερη επικαιρότητα για τον τεχνοκρατούμενο άνθρωπο, ο οποίος βάλεται εξουθενωτικά δίκην εφόδου από τα συνεχώς αυξανόμενα εκθαμωτικά επιτεύγματα της τεχνικής και την νοοτροπία της αδιφάγου καταναλωτικής κοινωνίας, που όλα αυτά εγκυμονούν τον κίνδυνο της αλωτρίωσης, για να μην πούμε της διαστροφής της ανθρώπινης υπάρξεως. Τα αποφθέγματα των Αγίων Γερόντων εκφράζουν την βιωμένη από τον άνθρωπο αλήθεια του Θεού, που τον σώζει. Μαρτυρούν με αυτόν τον τρόπο, τον απλό και καθαρό, πώς βρίσκει κανείς τον άγνωστο Χ, τον εαυτό του αφενός και αφετέρου τον απόμακρο, όπως ο ίδιος τον νομίζει, δημιουργό και πλάστη του, τον Θεό. Πρέπει να μας είναι γνωστό ότι οι πατέρες της ερήμου, εκτός ολίγων εξαιρέσεων, ήσαν απλοί πιστοί, άμυροι της κατακόσμων σοφίας, αλλά κάτοχοι της σοφίας του Θεού, κατά το αποστολικόν «τα μωρά του κόσμου εξελέξατο ο Θεός, ή να τους σοφούς κατεσχύνει, και τα ασθενή του κόσμου εξελέξατο ο Θεός, ή να κατεσχύνει τα ισχυρά, όπως μη καυχήσετε πάσα σάρξ ενώπιον του Θεού». Επίσης, αποδεικνύεται και ότι «το μωρόν του Θεού σοφότερον των ανθρώπων εστί, και το ασθενές του Θεού ισχυρότερον των ανθρώπων εστί». Χαρακτηριστικό είναι το εξής περιστατικό με τον Μέγα Αρσένιο, τον Βυζαντινό αξιωματούχο, που αντίλαξε τη χλειδί και τη δόξα της ανακτορικής ζωής με την ατιμία και την φτωχία της ερημικής ζωής στη μοναχική παλέστρα. Όταν ρωτούσε κάποια φορά για πνευματικά θέματα έναν ερημίτη, κάποιος γνωστός του που παρευρέθηκε τη στιγμή εκείνη, είπε με απορία στον Αρσένιο «Πώς εσύ, με τόσο μεγάλη μόρφωση, που κατέχεις και τη ρωμαϊκή και την ελληνική σοφία, συμβουλεύεσαι αυτόν τον αγρίκο, τον χωριάτη, τον άξεστο για τους λογισμούς σου?» Και ο Αρσένιος απάντησε «Τη ρωμαϊκή και την ελληνική σοφία τη γνωρίζω, αλλά το αλφάβητο αυτού του αγρίκου δεν έχω μάθει ακόμα». Ένας μύστης της ανθρωπίνης σοφίας την παραμερίζει και σκύβει να μάθει το αλφάβητο του αγρίκου, που είναι όμως κάτοχος της σοφίας του Θεού. Και ο Μέγας Αντώνιος, ένας αγράμματος, ορμά να φτάσει τον Θεό, χωρίς προϋποθέσεις κοσμικής σοφίας, και αναδεικνύεται καθηγητής της ερήμου και καθοδηγεί γενναίες ανθρώπων, χάρις στη σοφία που του χορήγησε ο Θεός, το Πνεύμα το Άγιο. Η ζωή λοιπόν και ο λόγος των Αγίων είναι καρπός ουράνιος που πέφτει σαν σπόρος και μεστώνει σιγά σιγά με τη ζωοποιώ ενέργεια της χάριτος του Θεού στην ψυχή τους, που είναι κενή από τύφο και αλαζονία, και βρίσκει ο Θεός τόπο να ακουμπήσει για να ενεργήσει το αγιαστικό του έργο. Γι' αυτό τόσο η καθαρή αρετή των Αγίων όσο και ο λόγος τους, ο απλός και απέριτος, οικοδομούν και παρατείνονται ανά τους αιώνες αναλύωτα, όπως αναλύωτο παραμένει ό,τι αφορά τον Θεό. Το πρόβλημα λοιπόν είναι πως εμείς οι σύγχρονοι, οι ηματίες άνθρωποι, με την αλαζονική πεποίθηση στον εαυτό μας και στα προσόντα μας, θα θελήσουμε να σκύψουμε με πνεύμα μαθητείας μπροστά στις άγιες αυτές μορφές, και θα μπορέσουμε πίσω από τη φαινομενική τους ασημαντότητα και την ευαγγελική τους ανεπιτίδευτη απλότητα

ικανότητα να διακρίνουμε και να ανασύρουμε τον θεϊκό πλούτο που κρύβεται. Φυσικά, δεν καλούμαστε να πάρουμε τον δρόμο για κάποια έρημο. Άλλωστε έρημος έγινε από κάποια πλευρά και η ανθρώπινη κοινωνία σήμερα. Αλλά να διακρίνουμε στη ζωή και τον λόγο των Αγίων της Εκκλησίας μας το πνεύμα που τους διέπει. Και που αυτό δεν είναι άλλο παρά το πνεύμα του Θεού, η αλήθεια του Θεού. Πάσο αγωνιζόμενος πάντα εγκρατεύεται. Εκείνοι μενούν είναι αυθαρτών στέφανον λάβωση, ημείς δε άφθαρτον. Τέταρτο κεφάλαιο του Γεροντικού. Περί εγκρατείας. Και ότι ου μόνον επιβρωμάτων ταύτην παραληπταίων, αλλά και των λοιπών της ψυχής κινημάτων. Δηλαδή, περί εγκρατείας, και ότι δεν πρέπει να τηρούμε την εγκράτεια μόνο στην τροφή, αλλά και στις υπόλοιπες κινήσεις της ψυχής. Κάποιοι αδελφοί από τη Σκήτη ξεκίνησαν να επισκεφθούν τον Αβά Αντώνιο. Μπήκαν λοιπόν σε ένα καράβι για να πάνε και σε αυτό βρήκαν έναν άλλο γέροντα που ήθελε και αυτός να πάει εκεί. Δεν τον γνώριζαν όμως αυτό οι αδελφοί. Καθισμένοι λοιπόν μέσα στο καράβι, ανέφεραν μεταξύ τους αποφθέγματα πατέρων, ή ρητά από τη γραφή και από ανάμεσα για το εργόχειρό τους. Ο γέροντας έμενε εντελώς σιωπηλός. Σαν βγήκαν στο λιμάνι, παρατήρησαν ότι και ο γέροντας πήγαινε προς τον Αβά Αντώνιο. Και όταν έφτασαν εκεί, τους είπε ο Αβάς Αντώνιος, «Καλή συνοδεία βρήκατε τον γέροντα αυτόν». Και στον γέροντα είπε, «Καλούς αδελφούς είχες μαζί σου, Αβά». Και ο γέροντας του απαντά, «Καλή βέβαια είναι, αλλά η αυλή τους δεν έχει πόρτα. Και όποιος θέλει μπαίνει στον στάβλο και λύνει το γαϊδούρι». Και αυτό το είπε, γιατί ό,τι ερχόταν στο στόμα τους το έλεγαν. Έλεγε ο Αβάς Δανιήλ για τον Αβά Αρσένιο, «Όλη τη νύχτα την περνούσε άγρυπνος και όταν κατά τα ξημερώματα από ανάγκη της ανθρωπίνης φύσεως ήθελε να κοιμηθεί, έλεγε στον ύπνο, «Έλα κακέ δούλε» και τον άρπαζε για λίγο καθισμένος και ευθύς σηκωνόταν.

Από το Εκκλησιαστικό Ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης ευχόμαστε σε όλους το φως της Αναστάσεως να γεμίσει τις καρδιές σας με ελπίδα και ειρήνη. Χριστός Ανέστη!

Καθημερινή διάλογη. Όπως κάθε μέρα, κάποιος φιλοξενούμενος μας ενημερώνει αναλύοντας διάφορα καθημερινά θέματα. Θέματα που όλοι λίγο πολύ γνωρίζετε, αλλά μέσα από τους καθημερινούς διαλόγους θα τα γνωρίσετε ακόμη καλύτερα.

0: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές της Εκκλησιαστικής Ραδιοφωνίας της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου. Εδώ μαζί μας στο στούντιο της Εκκλησιαστικής Ραδιοφωνίας έχουμε την θεολόγο, την κυρία Ευαγγελία Μπατζέλα. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Με την οποία θα μιλήσουμε για τον εορτολογιακό ημερολογιακό κύκλο και για την εορτή του Πάσχα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ μαζί μας και θα θέλαμε έτσι να μοιραστούμε και να μάθουμε βέβαια και περισσότερες λεπτομέρειες για τον ημερολογιακό κύκλο.
1: Καλώς σας βρήκα. Θα μιλήσουμε όντως για τον εορτολογιακό και ημερολογιακό κύκλο, αλλά θα κάνουμε και μια ανάπτυξη της γιορτής του Πάσχα, δηλαδή το πώς αυτήν πήρε διαφορετικά νοηματικά επίπεδα μέσα στην ιστορία. Mm-hmm. Τι σήμαινε, ποια ήταν η σημασία της πριν από τον Ιουδαϊσμό, ποιο νόημα πήρε με την έξοδο των Εβραίων από την Αίγυπτο και στη συνέχεια πώς αυτή μεταμορφώθηκε σε κάτι τελείως διαφορετικό με την έλευση του Χριστού.
0: Μάλιστα. Πρέπει να τονίσουμε βέβαια και στο σημείο αυτό ότι για την Εκκλησία, για το Θεό δηλαδή, χρόνος δεν υπάρχει.
1: Αυτό είναι
0: απλώς ανθρωπίνος. Έχουμε ιεραρχήσει κάποια πράγματα, έχουμε βάλει μία σειρά, οι θεόπνευστοι πατέρες της Εκκλησίας έχουν βάλει κάποια σειρά, ούτως ώστε τα μεγαλύτερα ιστορικά και θρησκευτικά γεγονότα να εορτάζονται με τη σειρά την οποία πρέπει, για να μπορεί να υπάρχει και μία αλληλουχία των εορτών.
1: Ο χρόνος είναι δώρο του Θεού στον άνθρωπο. Ο ίδιος ο Θεός έχει ως χαρακτηριστικό την αηδιότητα. Ο mm-hmm. Θεός είναι αηδιος. Και εδώ υπάρχει και μια πολύ μεγάλη διαφορά με την έννοια του αιωνίου, η οποία κυριαρχούσε στον αρχαίο ελληνικό κόσμο, στην αρχαία ελληνική σκέψη, και η διαφορά είναι ουσιώδης, γιατί στο χριστιανισμό, εκτός από την, έχουμε μια πολύ βασική διάκριση. Δηλαδή, ο κόσμος χωρίζεται σε κτιστό και άκτιστο. Ο Θεός είναι άκτιστος. Και επιπλέον, ο κτιστός κόσμος χωρίζεται σε ορατό και αόρατο. Γι' αυτό ακριβώς και το χαρακτηριστικό της αηδιότητας ανήκει μόνο στο Θεό και είναι ασύλληπτο από τον ανθρώπινο νου. Δεν μπορεί δηλαδή ο ανθρώπινος νους να κατανοήσει τι σημαίνει αυτή η αηδιότητα, το άναρχο και το άχρονο του Θεού. Ανήκει, όπως είπατε, μόνο στον άνθρωπο αυτό και είναι ένα δώρο με το οποίο μπορούμε να οργανώνουμε την καθημερινότητά μας, να βάζουμε σε μία τάξη το παρελθόν, να ονειρευόμαστε το μέλλον και φυσικά μέσα στα πλαίσια της κουβέντας μας θα εντάξουμε και το πώς καθορίστηκε ο τρόπος εορτασμού του Πάσχα, πάντα με ορθόδοξα κριτήρια.
0: Έτσι. Και αυτό, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό να το μάθουμε κιόλας, γιατί
1: πολλές συγχύσεις
0: υπάρχουν κατά καιρούς για τον εορτασμό του Πάσχα και ποιος είναι σωστός και ποιος δεν είναι και αν πρέπει να ακολουθήσουμε μια συγκεκριμένη ημερομηνία ή κάποια άλλη και αν το εορτάζουμε όπως πρέπει, και υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία καλό είναι έτσι να μπορέσουμε και σήμερα να τα μάθουμε και να συνειδητοποιήσουμε έτσι και το πραγματικό νόημα της εορτής του Πάσχα, το οποίο όπως είπαμε δεν είναι ημερολογιακό.
1: Ωραία, λοιπόν, να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι ξέρουμε όλοι πως το εκκλησιαστικό έτος αρχίζει το Σεπτέμβριο. Mm-hmm. Η 1η Σεπτεμβρίου είναι η αρχή της Συνδίκτου. Δηλαδή είναι η αρχή του νέου κύκλου των γεγονότων της ιστορίας της Εκκλησίας, όπου ψάλλεται και η ειδική ακολουθία, ναι, αυτήν την ημέρα, η ακολουθία της Συνδίκτου. Αυτή η ακολουθία είναι αφιερωμένη στο χρόνο και στην αξία του που έχει αυτό στη ζωή μας και στην ευλογία του Θεού βέβαια. Στο πνεύμα αυτό της ουσιαστικής αξιοποίησης του χρόνου στη ζωή μας παραπέμπουν και οι ίδιοι ύμνοι της ακολουθίας της Συνδίκτου. Ενδεικτικά ένας από αυτούς μας λέει: «Πολιτεία άρξαστε ευαρέστους ή δέσποτα, συν τη ετησίω υπάρξει ημάς καταξίωσον». Δηλαδή, αξίωσέ μας Κύριε με την έναρξη του έτους να αρχίσουμε να ζούμε όπως αρέσει εσένα. και ημερώντο του πνεύματος εν μεθέξι του νόμου σου, ανάδειξον πλήρης η κτήρ μου σωτήρ του συμνούντασε. Που σημαίνει, Κύριε Σωτήρα μας, εσύ που τόσο μας φλαχνίζεσαι και δείχνεις έλεος, σε παρακαλούμε να μας αξιώσεις, εμάς που τώρα σε υμνούμε, να ακολουθούμε τα όσα μας διδάσκεις, ώστε να μας αναδείξεις σε ανθρώπους που η ζωή τους θα πλημμυρίζει από τα πνευματικά σου χαρίσματα. Αυτό είναι η έκτη οδή από τον κανόνα της Συνδίκτου. Τώρα, η λέξη ίνδικτος ή αλλιώς ίνδικτιόν είναι λατινική και έχει την έννοια του κύκλου των 15 ετών. Τι συνέβαινε τότε? Ίνδικτιο σημαίνει διαταγή και ήταν η διαταγή που εξέδιδε ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας κάθε 3-15 ετίες για την πληρωμή των φόρων. Με την πάροδο όμως του χρόνου έχασε αυτό το νόημα της αυτοκρατορικής διαταγής και ήταν απλώς ένα διάταγμα που έδειχνε τη χρονολογία και συγκεκριμένα την αλλαγή της 15 ετίας. Έτσι λοιπόν με την ίνδικτο είναι δυνατόν να προσδιοριστεί μια χρονολογία από Χριστού. Αυτός ο τρόπος χρονολόγησης με ινδικτιώνες άρχισε από την 1η Σεπτεμβρίου του 312 μετά Χριστόν και έναρξη των ινδικτιώνων θεωρείται η ημέρα γέννησης του Χριστού.
0: Μάλιστα.
1: Να διευκρινίσω εδώ επίσης ότι πάντα δεν ήταν η 1η Σεπτεμβρίου και πρωτοχρονιά, δηλαδή την εποχή που διαμορφώνεται το χριστιανικό εορτολόγιο, εκείνη την εποχή ήταν η πρωτοχρονιά, η 1η Σεπτεμβρίου. Παλιότερα, πρωτοχρονιά ήταν η 23η Σεπτεμβρίου, στην οποία έχουμε την φθινοπορεινή ησημερία.
0: Μάλιστα.
1: Τα πράγματα μέσα στην ιστορία αλλάζουν για διάφορους λόγους, θα τους δούμε παρακάτω. Οι άνθρωποι ξέρουμε ότι από παλιά επιχείρησαν την καταμέτρηση του χρόνου. Αυτό έγινε στην αρχή εμπειρικά. Σταδιακά όμως, με παρατηρήσεις και υπολογισμούς βασισμένους σε επιστημονικές αστρονομικές γνώσεις, αλλά και στα μέσα που κάθε εποχή διέθετε και που σήμερα διαπιστώνουμε πως σε κάποιους λαούς είχαν φτάσει ιδιαίτερα ψηλά επίπεδα, όπως παραδείγματος χάρη στους Άραβες. Κατέγραψαν λοιπόν μετά από επισταμμένη μελέτη έναν κύκλο αστρονομικών και φυσικών φαινομένων που με μαθηματική ακρίβεια επανέρχονταν σε τακτά χρονικά διαστήματα. Αυτά ήταν η διαδοχή ημέρας νύχτας, οι σταθερές αυξήσεις και λατώσεις τους, η εναλλαγή των εποχών, αλλά και τα ηλιοστάσια και οι ησημερίες. Αυτά λοιπόν επανέρχονταν σε ένα διάστημα 365 ημερών. Να πούμε ότι μιλάμε πάντα για την εύκρατη ζώνη της γης, δηλαδή την περιοχή της Μεσογείου όπου αναπτύχθηκαν οι αρχαίοι πολιτισμοί και ότι η εξέλιξη των συγκεκριμένων φαινομένων αφορά τα ηλιακά ημερολόγια. Θα δούμε παρακάτω γιατί το λέμε αυτό τώρα, που ήταν συνήθως 12 μήνα και ίσχυαν σε πολλές περιοχές και πόλεις του αρχαίου κόσμου. Ηλιακά ημερολόγια υπήρχαν πολλά. Εμάς για το θέμα μας, δηλαδή για να καταλάβουμε πώς προσδιορίζουμε ακόμα και μέχρι σήμερα την ημερομηνία του Πάσχα, μας ενδιαφέρουν δύο, αλλά και γιατί το ορτολόγιο πήρε τη μορφή που έχει σήμερα. Το ένα ήταν του Νουμά Πομπιλίου, που εφαρμόστηκε από τον 7ο π.Χ. αιώνα μέχρι και το 45 π.Χ. και το τελειότερο αυτού, το Ιουλιανό, που ονομάστηκε έτσι προς τιμή του Ιούλιου Κέσσαρα, αυτοκράτορα Ρώμης, αλλά ήταν έργο του Έλληνα αστρονόμου Σωσιγένη. Από την Αλεξάνδρεια. Αυτό το Ιουλιανό εφαρμόστηκε από το 44 π.Χ. ίσχυε κατά την εποχή του Χριστού και ουσιαστικά βρίσκεται σε ισχύ μέχρι σήμερα. Το μεταγενέστερο τώρα του Ιουλιανού ημερολογίου είναι το λεγόμενο Γρηγοριανό και αυτό ονομάστηκε έτσι προς τιμή του Πάπα Ρώμης του 13ου, αλλά είναι έργο του Καλαβρού αστρονόμου Λίλιο. Αυτό εφαρμόστηκε από το 1582 στην Ιταλία. Είναι το λεγόμενο, το χαρακτηρισμένο νέο ημερολόγιο, το οποίο αρχικά εφαρμόστηκε στην Ιταλία, αργότερα και σε άλλες χώρες, το 1700 στη Γερμανία, το 1752 στην Αγγλία και από τις 10 Μαρτίου του 1924 και σε ένα μέρος των Ορθοδόξων χωρών, όπως το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης, στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Για την ακρίβεια όμως, το Γρηγοριανό δεν είναι νέο, σε αντίθεση στολή προς το παλιό Ιουλιανό, αλλά διορθωτική κάλυψη της διαφοράς που προέκυψε βαθμιδών, δηλαδή αυτές οι 10-13 ημέρες, από τα υπόλοιπα λεπτά της ώρας που διέφευγαν ανά έτος από την καταμέτρηση του χρόνου με βάση τους υπολογισμούς του Ιουλιανού ημερολογίου. Το Γρηγοριανό ημερολόγιο λοιπόν εισήχθη επειδή το Ιουλιανό δεν επαρκούσε πια από αστρονομική άποψη. Δηλαδή, το ημερολογιακό έτος Ο χρόνος που χρειάζεται η Γη για μια περιστροφή γύρω από τον ήλιο δεν είναι ακριβώς 365 μέρες. Επειδή όμως για την καθημερινή μας ζωή είναι απαραίτητο να χωρίζουμε το χρόνο σε όμοια χρονικά διαστήματα, το πρόβλημα λύνεται με την εισαγωγή των ενδιάμεσων δίσεκτων ετών. Ανά 4 χρόνια, εδώ το γρηγοριανό ημερολόγιο βρίσκεται πιο κοντά στην αστρονομική πραγματικότητα από ότι το ιουλιανό. Νομίζω ότι είναι κατανοητό αυτό. Έχουμε μεν την παρεμβολή των δίσεκτων ετών, αλλά ταυτόχρονα πάλι περισσεύουν κάποια λεπτά, τα οποία δημιούργησαν αυτήν τη διαφορά των 10 έως 13 ημερών. Έτσι λοιπόν ήρθε το γρηγοριανό να λύσει αυτό το θέμα. Παράλληλα τώρα προς τα ηλιακά ημερολόγια υπήρχαν και τα σεληνιακά. Τι ήταν αυτά? Ήταν μήνες των 28 ημερών και 4 εβδομάδων, οι οποίες πήγαιναν σύμφωνα με τις φάσεις της σελήνης, που για να συγχρονιστούν με το ηλιακό έτος είχαν 13 μήνες. Τέτοιο ήταν το Ιουδαϊκό ημερολόγιο. Με πρώτο μήνα, παλιότερα τον Νισάν, είναι ο μισός αντίστοιχος, μισός δικός μας Μάρτιος και μισός Απρίλιος, ο Ιουδαϊκός Νισάν, στον οποίο γιορταζόταν και το Εβραϊκό Πάσχα κάθε 14 του μήνα Νισάν. Και αργότερα, ο πρώτος μήνας του Ιουδαϊκού ημερολογίου υπήρξε ο Τισρί, ήταν του φθινοπόρου.
0: Με αυτό που αναφέρεται στα 14 του μήνα Νισάν, άρα μιλάμε προς το τέλος Μαρτίου.
1: Ναι.
0: Λογικά, εφόσον είναι στη είναι ο μεσαίος.
1: Προς τα μέσα προς Απριλίου. Μέσα
0: Απριλίου.
1: Γιατί είναι ο μισός Μάρτιος, αλλά όχι η αρχή του Μαρτίου μέχρι τις 15, αλλά
0: τα
1: μέσα Μαρτίου μέχρι το τέλος και από εκεί και πέρα ο Απρίλιος. Τώρα, αυτά που ενδιαφέρουν για το δικό μας θέμα είναι τα δύο κύρια ημερολόγια που επικρατούσαν στην εποχή εμφάνισης, διάδοσης και διαμόρφωσης του χριστιανισμού και του εορτολογίου του. Μα πριν προχωρήσουμε, οφείλουμε να διευκρινίσουμε πως τα ημερολόγια, όπως είπαμε και από την αρχή, δεν είναι θεόσδοτα. Τονίζουν μόνο την εξάρτηση και την υποταγή όλων των δημιουργημάτων στο θέλημα του ενός και μόνο αληθινού Θεού και Δημιουργού, αποκλείοντας κάθε περίπτωση θεοποίησεώς τους. Το ενδιαφέρον μας λοιπόν στρέφεται καταρχήν στο Ιουδαϊκό Σεληνιακό, επειδή οι καταβολές του χριστιανισμού και της λατρείας του βρίσκονται στον εβραϊκό χώρο, και το Ρωμαϊκό Ηλιακό, που δια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας είχε γίνει το επίσημο και κρατούν ημερολόγιο στις χώρες της Μεσογείου. Κατ' ουσίαν δηλαδή σήμερα ζούμε στη λατρεία και ιδιαίτερα στο ερωτολόγιό μας έναν ιστορικό συμβιβασμό συνυπάρξεων των δύο ημερολογίων ή αλλιώς μια αυτοτελή παράλληλη συμβίωσή τους, που διαπιστώνεται εύκολα αν κανείς με προσοχή και γνώση αναλύσει τα από αιώνων και μέχρι σήμερα υπάρχοντα εορτολογικά σχήματα. Αξιοσημείωτο δε είναι ότι η διαφορά δεν υπήρχε μόνο στο ημερολόγιο και στην πρωτοχρονιά, αλλά και στον τρόπο υπολογισμού της αρχής της ημέρας. Αν δηλαδή αφετηρία της είναι η δύση του ήλιου νύχτα, ημέρα νυχθήμερο, κατά την εβραϊκή αντίληψη, ή αν αρχή της ημέρας είναι η ανατολή του ήλιου, το ημερονύκτιο, κατά την ελληνορωμαϊκή αντίληψη. Να πούμε, εσείς το ξέρετε και καλύτερα κιόλας ως ιερέας, ότι στις ακολουθίες του νυχθημέρου ακολουθούμε τον εβραϊκό τρόπο, ενώ στην νηστεία και στην κατάληψη ακολουθούμε τον ελληνορωμαϊκό.
0: Έτσι.
1: Οι Εβραίοι είχαν επηρεαστεί στην καθημερινότητά τους και στον τρόπο διαίρεσης του 24ωρου πάρα πολύ από την ελληνορωμαϊκή σκέψη. Δηλαδή είχαν χωρίσει το 24ωρο σε δύο 12 ώρα. Το ένα ήταν το 12ωρο που αφορούσε τη νύχτα και το άλλο ήταν το ημερινό 12ωρο, και αντίστοιχα τα δύο αυτά ονομάζονταν το 12ωρο της νύχτας πρώτη φυλακή της νυχτός, που ήταν 6 με 9 το απόγευμα, δεύτερη φυλακή 9 με 12, τρίτη φυλακή της νυχτός 12 με 3, τετάρτη φυλακή της νυχτός 3 με 6. Και αντίστοιχα οψέ στην καθημερινότητά τους μεσονύκτιον, αλεκτροφωνία ή υποφόσκουσαν και πρωία. Και το δάνειο αυτό, δηλαδή η ονομασία της διαίρεσης φυλακή, προερχόταν από τις στρατιωτικές φρουρές των Ρωμαίων. Όταν άλλαζαν δηλαδή οι φρουροί βάρδια, ονομάστηκαν έτσι και το δανείστηκαν αυτό και οι Εβραίοι, και διέρεσαν με αυτόν τον τρόπο το 24ωρό τους. Παίρνοντας λοιπόν ως χρονολογική αφετηρία την αρχή της συνδίκτου, δηλαδή την 1η Σεπτεμβρίου, που ήταν η πρωτοχρονιά κατά τις αιώνες διαμόρφωσης του ερωτολογίου, διακρίνουμε μια προσπάθεια διατήρησης της ιστορικής συνέχειας στις βασικές τουλάχιστον γιορτές και όπου αυτό ήταν δυνατό. Έτσι έχουμε στις 8 Σεπτεμβρίου το γενέθλιο της Οτόκου, και στις 23 Σεπτεμβρίου τη σύλληψη του Προδρόμου, η οποία σύλληψη όμως ως γεγονός της Ευαγγελικής Ιστορίας είναι το πρώτο.
0: Ναι.
1: Και, αλλά τι συνέβη. Όταν καθιερώθηκε η σύλληψη του Προδρόμου ως γιορτή, πρωτοχρονιά ήταν η 23 Σεπτεμβρίου.
0: Μάλιστα.
1: Η ησημερία, η φθινοπορεινή ησημερία. Για λόγους παράδοσης παρέμεινε έτσι και έχουμε πρώτα το γενέθλιο της Οτόκου στις 8, στη συνέχεια την σύλληψη του Προδρόμου στις 23. Μετά τα εισόδια της Οτόκου στις 21 Νοεμβρίου, τις μνήμες των προφητών την περίοδο πριν τα Χριστούγεννα, 25 Δεκεμβρίου τα Χριστούγεννα, 1 Ιανουαρίου την περιτομή του Ιησού και την υπαπαντή στις 2 Φεβρουαρίου. Από εκεί και έπειτα μετά αρχίζουν όλες οι γιορτές που προσδιορίζουν την ημερομηνία τους με βάση το Πάσχα, η οποία είναι κινητή γιορτή. Όσες λοιπόν εξαρτώνται από το Πάσχα, δεν έχουν σταθερή ημερομηνία, γιορτάζονται με βάση αυτό. Δηλαδή έχουμε το Πάθος, την Ανάσταση, την Πεντηκοστή, την Κοίμηση της Οτόκου και κλείνει το εκκλησιαστικό έτος στις 31 Αυγούστου με το θάνατο του Ιωάννου του Βαπτιστή, που γιορτάζουμε στις 31 Αυγούστου, στις 29 Αυγούστου, με συγχωρείτε. Αρκετές γιορτές που προϋπήρχαν του χριστιανισμού κληρονομήθηκαν από αυτόν και προέρχονταν από τις δύο μεγάλες θρησκείες της περιοχής της Μεσογείου, εκεί που γεννήθηκε και ανδρώθηκε ο χριστιανισμός, της Ιουδαϊκής και της Εθνικής, δηλαδή της Ιδωλολατρίας. Στο πέρασμα των αιώνων προβλήθηκαν και υποστηρίχθηκαν πολλές θέσεις, ακραίες. Δηλαδή, είτε αυτές που θέλουν το χριστιανικό εορτολόγιο μια απλή αντιγραφή Ιουδαϊκών και Ιδωλολατρικών στοιχείων, είτε θέσεις που λένε ότι όχι, δεν έχει καμία σχέση με αυτά, παρά μόνο σε επίπεδο ονομάτων και ημερομηνιών. Η αλήθεια δεν είναι ούτε το ένα άκρο ούτε το άλλο άκρο και βρίσκεται κάπου στη μέση. Αν λοιπόν κανείς μελετήσει απροκατάληπτα όμως τις επιμέρους περιπτώσεις των χριστιανικών γιορτών, θα μείνει έκπληκτος από τη σύνεση και τη σοφία με την οποία η Εκκλησία χειρίστηκε αυτά τα θέματα, αλλά και από την αφομοιωτική δύναμη του Αγίου Πνεύματος που ανέπλασε και μεταμόρφωσε το κοσμικό στοιχείο σε ένα καινούριο εόρτιο μήνυμα για τη ζωή και το ολόκληρο τον κόσμο, που ήταν πραγματικά πρωτάκουστο και προκλητικά πρωτόγνωρο για την εποχή του. Πραγματικά η διαμόρφωση του εορτολογίου περιλαμβάνει στοιχεία που δεν υπήρχαν πριν σε κανέναν λαό, γιατί ακριβώς ο χριστιανισμός ως θρησκεία κομίζει πλέον στον κόσμο ένα καινούριο μήνυμα. Θα δούμε ποιο είναι αυτό. Το πιο χαρακτηριστικό σας παράδειγμα για να κατανοήσουμε όμως αυτήν τη μεταμόρφωση και την υπέρβαση του παλιού σε νέο είναι η εορτή των εορτών, αυτή που ο χριστιανισμός την ονομάζει έτσι, και είναι φυσικά το Πάσχα. Είναι γνωστό άραγε πόσο η ίδια η λέξη Πάσχα, που προέρχεται από την εβραϊκή Πεσάχ, ότι σημαίνει διάβαση, πέρασμα. Οι χριστιανοί παρέλαβαν τη γιορτή από τον αρχαίο Ιουδαϊσμό, όπου ως διάβαση αποτελούσε το σπουδαιότερο θρησκευτικό γεγονός του έτους. Το χριστιανικό τώρα νόημα αυτής της γιορτής μπορεί κάποιος να το ανακαλύψει διερευνώντας τη σύνδεσή της με το Ιουδαϊκό πρότυπό της. Από τα Ευαγγέλια γνωρίζουμε πως το πάθος του Χριστού, η Σταύρωση και ο θάνατός του συνέπεσαν με το Ιουδαϊκό Πάσχα, περίπου. Να πούμε ότι ο μυστικός δείπνος την χρονιά εκείνη πέφτει την 13η του Νισάν, δηλαδή μάλλον επειδή το Πάσχα ήταν 14, ο μυστικός δείπνος γίνεται την προηγουμένη. Γι' αυτό και ο Ιησούς στο μυστικό δείπνο δεν έχει ούτε αμνό, ούτε άζυμο άρτο. Τρώνε με τους μαθητές του ένζυμο άρτο. Και να σημειώσουμε εδώ πέρα ότι είναι και μια βασική μας διαφορά με τους Ρωμαιοκαθολικούς αυτοί, έτσι.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και εμείς κοινωνούμε σώμα και αίμα και ένζυμο άρτο, και όχι την όστια που καθιέρωσε πολύ αργότερα η Δυτική Εκκλησία, από τον 11ο αιώνα και μετά, διαφοροποιούμενη και σε αυτό, σε σχέση με την παράδοση της Εκκλησίας.
0: Έτσι.
1: Στην προοπτική λοιπόν των Ευαγγελιστών, αυτή η σύμπτωση, δηλαδή ο μυστικός δείπνος και όλα τα γεγονότα, το ότι συμπίπτουν με το Εβραϊκό Πάσχα, δεν είναι τυχαία για τους Ευαγγελιστές. Ποια ήταν όμως η σημασία αυτής της σύμπτωσης? Τι γιορτάζαν οι Ιουδαίοι και γιατί αργότερα ο Απόστολος Παύλος αποκαλεί το Χριστό το Πάσχα ημών, λέγοντας «και γάρ το Πάσχα ημών, υπερημών ετήθη Χριστός». Δίνοντας απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα, εισερχόμαστε σε μια ολόκληρη κοσμοθεωρία. Ποια κοσμοθεωρία? Μπορεί στο σύγχρονο άνθρωπο, με την πεζή θεώρηση της ζωής, όπου όλα μετριούνται ωφελημιστικά, να ακούγονται αυτά ξεπερασμένα, παιδιάστικα και αφελή, πολλές φορές και παράλογα. Στην ουσία όμως αυτή η κοσμοθεωρία είναι μια μοίηση, μια είσοδος σε κάτι αιώνιο και άφθαρτο με σημασία και βάθος για την ανθρώπινη ύπαρξη. Έχοντας στο νου μας όλες αυτές τις χρήσιμες προϋποθέσεις και για την πληρέστερη κατανόησή τους, θα ήταν αρκετά διαφωτιστικό να παρακολουθήσουμε πώς αναπτύχθηκαν σταδιακά τα διάφορα νοηματικά επίπεδα στον εορτασμό του Πάσχα. Και αυτά είναι. Το πρώτο στάδιο της γιορτής ήταν ριζωμένο στην πρώιμη νομαδική ζωή των Ιουδαίων, πριν αυτοί προχωρήσουν στην καλλιέργεια της γης, που ήταν ακόμα βεδουίνη της ερήμου. Εξέτρεφαν εγωπρόβατα και βόδια. Το Πάσχα τότε εμφανίζεται ως μια ανοιξιάτικη γιορτή, μια γιορτή της νέας ζωής και των νέων ζώων. Υπάρχει εκεί η τελετή της ευχαριστίας με την προσφορά ενός μικρού κρυαριού ως θυσία. Έτσι έχουμε την αρχή του πρώτου τυπικού του Ιουδαϊκού Πάσχα, τη θυσία δηλαδή του Πασχάλιου Αμνού. Το αρνί που τρώμε λοιπόν εμείς σήμερα έχει πολύ μεγάλο βάθος συνήθεια στους αιώνες. Το δεύτερο στάδιο στην ανάπτυξη της γιορτής συνέπεσε με την εγκατάσταση των Εβραίων στη Χανάν και την έναρξη της καλλιέργειας. Το Πάσχα παίρνει καινούριο νόημα ως γιορτή πλέον της αερινής αναγέννησης της φύσης, του κοσμικού θριάμβου της ζωής. Ωστόσο, αυτό το πέρασμα από το νεκρό άγωνο χειμώνα στη ζωογόνα άνοιξη αφορά ακόμα μόνο τη φύση, δεν περνάει σε άλλα νοηματικά επίπεδα. Αργότερα θα προσθεθεί στο Πάσχα και μια τρίτη νοηματική διάσταση, αυτή που ξέρουμε εμείς σήμερα, η ιστορική. Δηλαδή, εφόσον ο άνθρωπος δεν ζει μόνο στο φυσικό χρόνο, δηλαδή ημέρα-νύχτα, εναλλαγές των εποχών, αλλά και στον ιστορικό, σε μια διαδικασία που γεύεται το παρόν, ερευνά και ερμηνεύει το παρελθόν, σχεδιάζει το μέλλον, αξιολογεί τις πράξεις και τα γεγονότα που συμβαίνουν. Και όλο αυτό τροφοδοτεί με νόημα όχι απλά μονοδιάστατα εμένα, εσάς, το άτομο, αλλά αφορά όλη την ανθρωπότητα. Αυτός ο τρόπος δηλαδή που ο άνθρωπος ζει μες στο χρόνο. Αρκετούς αιώνες λοιπόν πριν το Χριστό, το Πάσχα γίνεται η ετήσια ανάμνηση της εξόδου από την Αίγυπτο. Να η ιστορική διάσταση που μπαίνει εδώ. Οι Εβραίοι γιορτάζουν, θυμούνται αυτήν την ανάμνηση της εξόδου, την απελευθέρωση από τα 400 χρόνια δουλείας, τα 40 χρόνια περιπλάνησής τους στην έρημο και τελικά την είσοδο στη γη της Επαγγελίας, στη γη της Υπόσχεσης. Τα ιστορικά αυτά γεγονότα με το κήρυγμα και τη διδασκαλία των προφητών αναπτύχθηκαν σταδιακά πέρα από το αρχικό και περιορισμένο νόημά τους και διευρύνθηκαν αποκαλύπτοντας ένα οικουμενικό όραμα. Το Πάσχα έτσι έγινε ο εορτασμός της χαράς στην ανθρώπινη ιστορία. Η πορεία της από τη δουλεία στην ελευθερία, από την πικρή πείνα της ερήμου στο όριμο φρούτο της γης της Επαγγελίας. Όλα αυτά τα διαφορετικά νοήματα συνέκλυναν τελικά στο μοναδικό εορτασμό του Πάσχα. Συμμετέχει η φύση, συμμετέχει η ιστορία και η ίδια η ζωή, με την ελπίδα για τον ερχομό της Βασιλείας του Θεού. Η άνοιξη θριαμβεύει, προαναγγέλλοντας τον τελικό θρίαμβο του κόσμου. Η ανάμνηση της ιστορικής απελευθέρωσης από τη σκλαβιά της Αιγύπτου προεικονίζει μια μελλοντική, ολοκληρωμένη απελευθέρωση και μαζί αποκαλύπτουν στα ανθρώπινα μάτια το έσχατο νόημα όλων των πραγμάτων που είναι ο Χριστός. Αυτός που αναγγέλλοντας τη βασιλεία του έδινε στον άνθρωπο ό,τι είχε ονειρευτεί. Του δίδαξε πως το Πάσχα είναι η νίκη για κάθε φόβο, για τη διάλυση και τη φθορά, για το θάνατο. Είναι αυτό για το οποίο διψάει τόσο πολύ ο κόσμος. Το Πάσχα τελειώνεται και πληρώνεται στο πρόσωπο του Χριστού, στη ζωή του και ιδιαίτερα στο θυσιαστικό του θάνατο. Αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος που ο Χριστός ονομάζεται το Πάσχα ημών, επειδή ο θάνατος του στη διάρκεια του Ιουδαϊκού Πάσχα οδήγησε αυτή τη γιορτή στην ολοκλήρωση και την πλήρωσε με το τελικό οικουμενικό νόημα και επιπλέον γιατί η Ανάστασή του έγινε το κέντρο της πίστης και της χαράς του χριστιανισμού. 2000 χρόνια πριν ο χριστιανισμός κατέκτησε τον κόσμο με αυτή τη χαρά, με τη χαρά του Πάσχα, με τη χαρά της Ανάστασης. Η χαρά αυτή ήταν πάνω απ' όλα μια απάντηση σε ένα διαρκές ερώτημα της ανθρωπότητας. Γιατί η ζωή να χαρίζεται, γιατί να έχει αυτό το διπλό χαρακτήρα της χαράς και της νητότητας, αφού τη χαρά τη διαδέχεται η λύπη, τη λύπη η χαρά, ποιο είναι τελικά το νόημά της. Ποιο είναι αυτό το νόημα αυτών των διακυμάνσεων και των μεταστροφών στη ζωή μας. Γιατί να χαρίζεται η χαρά όταν ακολουθείται αναπόφευκτα αποχωρισμό, φθορά, εξαφάνιση, θάνατο. Μόνο αν το καταλάβουμε θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε τη μεγάλη σημασία που απέδιδαν οι πρώτοι χριστιανοί σε μια λεπτομέρεια της ευαγγελικής αφήγησης της Αναστάσεως, που πιθανώς σε εμάς να φαίνεται εντελώς ασήμαντη. Ο Χριστός όμως αναστήθηκε την πρώτη ημέρα της εβδομάδας, δηλαδή την ημέρα μετά το Σάββατο. Αυτή η πρώτη ημέρα έγινε η ημέρα της Ανάστασης. Πολύ αργότερα, επί Μεγάλου Κωνσταντίνου, αυτοκράτορος Ρώμης, τον 4ο αιώνα, η επίσημη ημέρα ανάπαυσης μεταφέρθηκε από το Σάββατο, που ήταν η 7η ημέρα, στην Κυριακή. Για τον χριστιανισμό όμως δεν είναι μόνο η 7η ημέρα, είναι και η 8η ημέρα. Αυτή δηλαδή η ημέρα που εισάγει έναν άλλον χρόνο στη ζωή μας. Η πρώτη της εβδομάδας και η 8η του νέου χρόνου, της νέας ζωής, που εκ του τάφου ανέλαμψε. Και όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος, θάνατος ουκέτη κυριεύει αυτή τη ζωή. Να σημειώσω κάτι ακόμη εδώ. Ένα ολόκληρο αθεϊστικό καθεστώς, το ρωσικό, δεν κατόρθωσε να ξεριζώσει, παρά τις πολλές προσπάθειες που γίνανε την περίοδο εκείνη στη Ρωσία, μία λέξη, έναν όρο στη ρωσική καθημερινότητα. Βοσκρεσένιε, στα ρώσικα, σημαίνει Ανάσταση και Κυριακή. Δεν είναι τυχαίο που αυτή η κουβέντα δεν ξεριζώθηκε από τη ρώσικη καθημερινότητα και την ορολογία. Έτσι λοιπόν, με την Ανάσταση του Χριστού εισάγεται στην ιστορία μια νέα εμπειρία του χρόνου, κατά την οποία ο χρόνος πάβει να είναι δέσμος του θανάτου. Ξημερώνει μια νέα μέρα, η πρώτη της νέας δημιουργίας, που συντρίβει τα δεσμά του χρόνου και φέρνει την αιώνια ζωή και χαρά. Αυτή η εμπειρία είναι η χριστιανική βάση του εορτασμού του Πάσχα.
0: Και βλέπουμε κιόλας και με αυτά τα οποία μας παρουσιάσατε το ότι ο χρόνος σε εισαγωγικά πήρε ζωή.
1: Ναι, νόημα.
0: Και νόημα, όμως όχι νόημα κοσμικό ανθρώπινο, ένα νόημα πνευματικό και μια δυνατότητα στην οποία δίδεται από τον άνθρωπο ακολουθούμενος αυτό το χρόνο να φτάσει μέχρι την θέωση, μέχρι και τον αγιασμό, πατώντας πάνω στα χνάρια του Χριστού που χάραξε ερχόμενος στον κόσμο αυτό, φτάνοντας μέχρι και τον Γολγοθά και την Ανάσταση.
1: Έτσι.
0: Και αυτό το οποίο προέχει για μας τους Ορθοδόξους είναι να τιμούμε τα γεγονότα τα οποία μας φέρνουν μέχρι την Ανάσταση και όχι να τιμούμε χρονολογικά κάποιες καταστάσεις. Εμείς έχουμε φτάσει σε σημείο να εορτάζουμε εορτές χρονολογικές και όχι ουσιαστικές.
1: Ναι, είναι σαφέστατη η διαφορά του ημερολογίου από το εορτολόγιο.
0: Και εκεί έχουμε, και να μου επιτρέψετε γι' αυτό, και έχουμε και την πλάνη των παλαιοημερολογητών, οι οποίοι στηρίζονται μόνο χρονολογικά στα γεγονότα και όχι ουσιαστικά.
1: Αυτός είναι ένας τρόπος θεοποίησης του ημερολογίου.
0: Και έτσι, γι' αυτό
1: το ημερολόγιο δεν θεοποιείται, είναι κάτι που μας βοηθάει
0: πρέπει,
1: απλά να
0: έτσι,
1: λειτουργούμε στην καθημερινότητα.
0: Και πρέπει να το τονίσουμε αυτό, το ότι με τους παλαιοημερολογίτες, με τους σχισματικούς παλαιοημερολογίτες, γιατί έχουμε και το, με το παλαιό που
1: άλλο,
0: είναι και
1: αυτό.
0: Το Άγιον Όρος, είναι και
1: αυτή
0: το,
1: είναι η παράδοση.
0: Η Εκκλησία, μπράβο. Με τους παλαιοημερολογίτες δεν είναι η διαφορά των 13 ημερών που έχουμε, αλλά είναι σχισματική πλέον.
1: Με προλάβατε, ήθελα να το πω. Δεν έχουν αποστολική διαδοχή.
0: Έτσι.
1: Αυτή είναι η ουσία, η ουσιαστική διαφορά. Προβάλλεται η διαφορά των 13
0: έτσι
1: ημερών, ίσως για άλλους σκοπούς.
0: Ναι. Γιατί αν έτσι το φέρατε απ' έξω το θέμα, καθίσουμε και το μελετήσουμε και το δούμε λίγο με τη διαφορά την οποία έχουμε με τους παλαιοημερολογίτες. Στο θέμα του ημερολογίου, κανένα από τα δύο ημερολόγια δεν ακολούθησε κανονικά την ιστορική πορεία από την αρχή μέχρι και τώρα.
1: Μα δεν ήταν δυνατόν.
0: Δεν μπορούσε να είναι δυνατόν.
1: Γιατί
0: γίνει αυτό.
1: Η φύση έχει κάποιους νόμους.
0: Έτσι.
1: Και με βάση αυτούς λειτουργούμε και μπορούμε να πορευόμαστε μέσα στον χρόνο. Είναι τα φυσικά φαινόμενα. Δηλαδή, σύμφωνα με αυτά γίνανε τα ημερολόγια. Τα φυσικά φαινόμενα ο ίδιος ο Θεός τα έχει χαρίσει και τα έχει δημιουργήσει. Άρα λοιπόν δεν είναι μια συμβατικότητα όλο αυτό.
0: Άρα είναι να περάσουμε ένα νόημα ουσιαστικό, το ότι να κοιτάμε την ουσία των εορτών, το τι μας προσφέρουν οι εορτές και ιδιαίτερα τώρα που είμαστε σε μια περίοδο που θα εισέλθουμε στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή για να φτάσουμε στο Πάσχα, είναι να ζήσουμε αυτά τα γεγονότα.
1: Ακριβώς.
0: Να μην κοιτάξουμε τις ημέρες αν είμαστε μπροστά ή πίσω, αλλά να ζήσουμε αυτά τα γεγονότα, τα οποία είναι σωτήρια, είναι κοσμοϊστορικά και είναι πολύ, πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι σαν χριστιανοί όταν μιλάμε όχι για πνευματικά μόνο γεγονότα, αλλά για κοσμοϊστορικά γεγονότα.
1: Είναι και πολύ εύστοχος περήφανα... χαρακτηρισμός.
0: Ναι, το ότι είμαστε και περήφανοι το ότι ο Χριστός προβάλλεται και ως ιστορικό πρόσωπο και ένα μοναδικό ιστορικό πρόσωπο.
1: Αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς.
0: Δεν έχει έτσι, μπράβο. Δεν
1: και
0: έχει...
1: οι άπιστοι και οι άθροισκοι
0: αυτό το δεν έχει αλλοιωθεί στην πορεία της ιστορίας του κόσμου και είναι το μοναδικό πρόσωπο το οποίο βρίσκεται στην κεφαλή. Αυτό να μην το ξεχάσουμε ποτέ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το πόνημά σας, για την προσπάθειά σας αυτή.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Μας είναι πολύ σημαντική, κατατοπιστική και μπορέσατε με τον τρόπο σας να μας μεταφέρετε το κλίμα της πραγματικής και ουσιαστικής τιμής και στις εορτές που έχουμε στην περίοδο του χρόνου, πάντοτε και με το ανθρώπινο πρίσμα, το οποίο όμως καθοδηγήθηκε από θείες προσταγές και έφτασε μέχρι σήμερα που γιορτάζουμε εμείς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε πάντοτε καλά και θα σας έχουμε πάντοτε υπόψη, ούτως ώστε να μας βοηθάτε με τα διάφορα συγγράμματά σας.
1: Και εσείς καλή δύναμη.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς αγαπητοί ακροατές που μέχρι και αυτή την ώρα είσαστε μαζί μας.

Επί τη προβατική κολυμβήθρα άνθρωπος κατέκει το εν ασθενία και ειδών σε Κύριε ευώα. Άνθρωπον ουκ έχω, ή να όταν ταραχθεί το είδωρ βάλει με εν αυτό. Ενώ δε πορεύομαι, άλλος προλαμβάνει με και λαμβάνει την ίασιν, εγώ δε ασθενών κατάκιμε. Και ευθύς σπλαχνιστής ο σωτήρ λέγει προς αυτόν, δια σε άνθρωπος γέγονα, δια σε σάρκα περιβεύλημε και λέγεις άνθρωπον ουκ έχω, άρον σου τον κράβατον και περιπάτη, πάντα σύ δυνατά, πάντα υπακούει, πάντα υποτέτακτε, πάντων ημών μνήστητη, ελέησον Άγιε ως φιλάνθρωπος. Επέστη ο φιλάνθρωπος και πανικτήρμον Κύριος προβατική κολυμβήθρα, του θεραπεύσε τα γνώσους, έβρε δε κατακείμενον άνθρωπον πλήστης έτεση και προς αυτόν ευόησεν, άρον των κράβατων ήθη προς τα σοδούς τας ευθείας.

των παράλυτων ούχι κολυμβήθρα εθεράπευσεν, αλλοσός λόγος ανεκένησε, και ουδέι πολυχρόνιος αυτό ενεπόδισε νόσος, ότι της φωνής σου οξυτέρα η ενέργεια εδείχθη και το δυσβάστακτον βάρος απέρριψε και το φορτίο της κλίνης εβάστασεν εις μαρτύριον του πλήθους των ικτυρμών σου.

ότι παλάμη τι αχράντο πλαστουργήσα στον άνθρωπον, ήλθες εύσπλαχνε, τους νοσούντας οι άσαστε Χριστέ, τον παράλυτον εν τη προβατική κολυμβήθρα, δια του λόγου σου ανέστησας, εμόρου δε το άλγο σε θεράπευσας. Της Χαναναίας την πέδα ενοχλουμένην ηλέη σας και την αίτηση του εκατοντάρχου ουπαρίδες. Δια τούτο κράζομεν, παντοδύναμε Κύριε δόξαση.

Από το Εκκλησιαστικό Ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης ευχόμαστε σε όλους το φως της Αναστάσεως να γεμίσει τις καρδιές σας με ελπίδα και ειρήνη. Χριστός Ανέστη!

Ο χειρί σου δρακή περικρατών τα πέρατα, Ιησού ο Θεός, ο το Πατρί συνάναρχος και Πνεύματι Αγίο συνδεσπόζων απάντων, σαρκή εφάνης, νόσους ιόμενος και πάθη απείλασας, τυφλούς εφώτισας και των παράλυτων λόγο θεϊκό σύ εξανέστησας. Περιπατήν αθρώος προσέταξας και την βαστάσα σαν αυτόν κλίνην επί των ώμων άρε, όθεν πάντε συν τούτο ανυμνούμεν και εκβοώμεν, ικτήρμον δόξα Χριστέ το κράτη σου. Τι αυτή η μέρα, Κυριακή Τετάρτη από του Πάσχα, του παραλίτου μνίαν ποιούμεθα και ως οικός το τιούτον εορτάζομεν θαύμα. Το ρήμα Χριστού σφίγμα το παρημένο, ούτως ίαμα τούτο ρήμα και μόνον. Το απείρο ελέησου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Τα ανθρώπινα, καταδεξάμενος, πάντα ημέτερα, οικειωσάμενος, προσιλωθήν εν σταυρό, ευδόκισας ποιητά μου. Θάνατον ελόμενος, υπομείνεος άνθρωπος, ή να το ανθρώπινον εκ θανάτου λυτρώσεις ως Θεός, διό ο ζωοδότη βοόμενση, δόξα Χριστέ τη ευσπλαχνία σου.

Κύριε, εισάξον εις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέρθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου παζών, ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εμποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως Γιάννη δροσή. Ταχύς άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Άκουστον ποιησόν το πρωί το ελαιό σου, ότι επισήλθησα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν πορεύσω με την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε από τον εχθρόν μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε θλίψη ως ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσου εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου θλίποντας ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνω με από τη ανομία μου και από τη αμαρτία μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστί διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εχίσισέ με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχαιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψα το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη και τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μου δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Πανακράτου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Μαμεγίστων Ταξιαρχών,

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

Πάμε 4 του μηνός, έχουμε την Αγία Πελαγία την Μάρτυρα, 4 Μαΐου. Ήταν από την Ταρσό της Κιλικίας. Διέμενε στη Ρώμη. Είχε ακούσει για τους χριστιανούς και αυτό τη γέμιζε χαρά, χωρίς να ξέρει γιατί. Ήτανε ωραιότατη. Και τη ζήτησε σε γάμο ο γιος του Διοκλητιανού. Είμαστε τα χρόνια του Διοκλητιανού, τέλος τρίτου και αρχές τέταρτου αιώνα. Και είδε στον ύπνο της τον επίσκοπο της Ρώμης, της εποχής εκείνης, και της λέει: «Έλα στην εκκλησία να σε βαπτίσω, αυτός ό,τι θέλεις». Και πήγε εκείνη, την κατήχησε και την βάπτισε. Η χαρά της ήταν μεγάλη. Το έμαθε ο μνηστήρας της και επειδή δεν τον ήθελε πια, εκείνος αυτοκτόνησε. Έμαθε και ο Διοκλητιανός γιατί αυτοκτόνησε ο γιος του και καταλαβαίνω τώρα, έγινε πύρκε μανία. Και κάλεσε την Αγία, τη ζήτησε να αλλάξει. «Αν λέει θυσιάζεις τα είδωλα, θα ξεχάσω πως από σένα αυτοκτόνησε ο γιος μου». Εκείνη του είπε: «Εγώ δεν αλλάζω, εσύ βασιλιά μου να αλλάξεις. Ο γιος σου ήταν καλός και έχει ο Θεός και για εκείνον». Την κοίταζε ο άλλος και διατάσσει να πειραχτώσουν ένα χάλκινο ομοίωμα βοδιού, τη βάλανε μέσα και παρέδωκε την ψυχούλα της στον αθάνατο Χριστό μας, στον Αναστάντα εκ νεκρών. Η Αγία Πελαγία εκ Ταρσού.

για να λυτρωθεί η ψυχή μου από βαριά αμαρτία. Ψαλμός 101. Κύριε, αμάρτησα βαριά και έχω έντονη κατάθλιψη στην ψυχή μου. Σε παρακαλώ λοιπόν, άκουσε την προσευχή μου και έλα γρήγορα κοντά μου για να με βοηθήσεις. Σε παρακαλώ, μη με αγνοήσεις και μη γυρίσεις αλλού το πρόσωπό σου εξαιτίας των αμαρτιών μου. Νομίζω ότι περνάω καιρός της ζωής μου άσκοπα, χωρίς να προσφέρω κάποια βοήθεια στον εαυτό μου. Νιώθω μια έντονη εξάντληση να κυριεύει το σώμα μου και κάποια αδυναμία να διαχέεται στην ύπαρξή μου. Δεν μπορώ να σταθώ στα πόδια μου. Νιώθω παγωμένη την καρδιά μου. Στέρεψαν τα δάκρυά μου. Η ακεφιά μου φέρνει ανορεξία. Έγινα πετσί και κόκαλο. Κόλλησε το δέρμα μου πάνω μου. Με βασανίζει η μοναξιά μου. Δεν θέλω να βλέπω ανθρώπους. Απομονώθηκα σαν τον πελαργό στον κάμπο. Νιώθω να φωνάζω στις ερημιές σαν τον νυχτοπούλι. Τις νύχτες δεν κοιμάμαι. Ζω σαν το σπουργίτι που ξέμεινε μόνο του πάνω στις σκεπές. Κανείς δεν μπορεί να με στηρίξει. Όλοι στρέφονται εναντίον μου, επιρρύπτοντας σε μένα όλες τις ευθύνες για την κατάστασή μου εξαιτίας των αμαρτιών μου. Με δάκρυα πίνω το νερό και με στεναγμούς τρώω το ψωμί. Βοήθησε με, Κύριε, τι πρέπει να κάνω για να λυτρωθώ από τις θλίψεις μου και τις αμαρτίες μου. Κυλούν τα χρόνια της ζωής μου και χάνονται σαν τη σκιά στη δύση του ήλιου, χωρίς να προσφέρω τίποτε. Όμως εσύ, Κύριε, μένεις στους αιώνες των αιώνων και όταν οι άνθρωποι προσεύχονται στο Άγιο όνομά σου, πάντοτε τους βοηθάς. Έλα λοιπόν γρήγορα κοντά μου, σπλαχνίσου και εμένα, μη με αφήνεις άλλο να ταλαιπωρούμε από τις θλίψεις των αμαρτιών μου. Ακόμη και αν λίγα ψίχουλα παρηγοριάς μου προσφέρεις, θα είναι βάλσαμο για την ψυχή μου. Μόνο η δική σου παρουσία, Κύριε, θα φέρει γαλήνη στην ψυχή μου, εκδιώκοντας την κατάθλιψη που τη βασανίζει. Μόνον εσύ θα μπορέσεις να με επαναφέρεις στην παλιά καλή μου ψυχολογική κατάσταση και να γαλινέψεις την ψυχή μου. Ταπεινώνομαι, Κύριε, ενώπιόν σου και μετανοώ για τις βαριές αμαρτίες που διέπραξα. Έλα, Κύριε, σκύψε από τα άγια ύψη του ουρανού και κοίταξε με βλέμμα στοργικό. Άκουσε τους στεναγμούς της καρδιάς μου. Σπάσε τις αλυσίδες της θλίψεως που δεσμεύουν την ψυχή μου και ελεύθερη πλέον θα υμνεί και θα δοξολογεί παντού το Άγιο όνομά σου. Κύριε, με το πλήθος του ελαίου σου βοήθησε με να ζήσω τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής μου με μετάνοια για τις αμαρτίες μου και όχι μέσα στις θλίψεις. Αφού η αγάπη σου αποδέχεται και συγχωρεί κάθε αμαρτωλό που προσέρχεται και ζητά με συντριβή και ταπείνωση το ελαιό σου. Παράτηνε, Κύριε, τα χρόνια της ζωής μου για να κλάψω, να πενθήσω και να μετανοήσω για τις αμαρτίες μου. Άλλαξε με, Κύριε, και κάνε με καινούργιο άνθρωπο. Εξάλλου, έργο των παντοδυνάμων χειρών σου είναι η όλη δημιουργία. Εξάλλου, έργο των παντοδυνάμων χεριών σου είναι όλη η δημιουργία την οποία εσύ, ο αιώνιος Θεός, θα την αλλάξεις και θα την ανακαινήσεις όταν μέσα στο χρόνο θα έχει φθαρεί και θα έχει παλιώσει. Κύριε και αιώνιε Θεέ, μόνο κάτω από την δική σου παντοδύναμη προστασία θα βρει η ψυχή μου ανάπαυση, γιατί μόνον εσύ μπορείς να συγχωρείς τις αμαρτίες μου και να γαλινεύεις την ψυχή μου, ώστε να σε υμνώ και να σε δοξάζω. Αμήν.

ιερών ψαλτήριων. Κάθισμα 14. Ψαλμός 101. Οικετήριος ψαλμός. Απόγνωση και ελπίδα. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου και η κραυγή μου προσέλθετο. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού. Εν ίαν ημέρα θλίβομαι, κλείνον προς με το ούσου. Εν ίαν ημέρα επικαλέσω μέσε ταχύ επάκουσόν μου, ότι εξέλιπον οσί καπνώσε ημέρε μου και τα οστά μου οσί φρύγιον συνεφρύγησαν. Επλήγιν οσί χόρτος και εξηράνθη η καρδία μου, ότι επελαθώμην του φαγήν των άρτων μου, από φωνής του στεναγμού μου εκολύθη το οστούν μου τη σαρκή μου. Ομοιώθην πελεκάνι ερημικό, εγεννήθην οσί νυκτικόρα ξενικοπέδο, υγρύπνησα και εγενόμην ως τρουθίον μονάζων επιδόματος. Όλην την ημέραν ονειδιζόν με οι εχθροί μου και οι επενούντες με κατεμού όμνιον. Ότι σποδών οσί άρτων έφαγον και το πόμα μου μετακλαθμού εκείρνων. Από προσώπου της οργής σου και του θυμού σου ότι επάρας κατέραξάς με. Ε ημέρε μου οσί σκιά εκλήθησαν, καγώ οσί χόρτος εξηράνθην. Σύ δε Κύριε εις τον αιώνα μένεις και το μνημόσυνόν σου εις γενεάν και γενεάν. Σύ Αναστάς ικτηρίσεις την Σιών, ότι καιρός του ικτηρίσε αυτήν, ότι οίκει καιρός. Ότι ευδόκησαν οι δούλοι σου τους λίθους αυτής και τον χούν αυτής ικτηρίσουσι και φοβηθήσονται τα έθνη το όνομά σου Κύριε και πάντες οι βασιλείς της γης την δόξαν σου, ότι οικοδομήσει Κύριος την Σιών και οφθήσεται εν τη δόξη αυτού. Επέβλεψεν επί την προσευχήν των ταπεινών και ούκ εξουδένωσε την δέησιν αυτών. Γραφεί το αύτη εις γενεάν ετέραν και ο λαός οκτιζόμενος ενέσι των Κύριων, ότι εξέκυψεν εξύψους Αγίου αυτού. Κύριος εξ ουρανού επί την γην επέβλεψε, του ακούσε του στεναγμού των πεπεδημένων, του λύσε του ιούς των τεθανατωμένων, του αναγγείλε εν Σιών το όνομα Κυρίου και την ένεσιν αυτού εν Ιερουσαλήμ, εν το συναχθήνε λαούς επί το αυτό και βασιλείς του δουλεύειν το Κυρίο. Απεκρίθη αυτό εν οδό ισχύος αυτού, την ολιγότητα των ημερών μου ανάγγειλών μη, μη αναγάγεις με εν ημίση ημερών μου. Εν γενεά γενεών τα έτη σου, καταρχάσι Κύριε την γην εθεμελίως σας και έργα των χειρών σου εισήν η ουρανή. Αυτοί απολούνται, σύ δε διαμένεις και πάντες οσι μάτιον παλαιωθήσονται και οσι περιβόλεων ελήξεις αυτούς και αλλαγήσονται. Σύ δε ο αυτός ή και τα έτη σου ουκ εκλείψουσιν, ή των δούλων σου κατασκηνώσουσιν.
και το σπέρμα αυτών εις τον αιώνα κατευθυνθήσετε.

0: Παράξενη διάλογη στο σημερινό Ευαγγέλιο, αγαπητοί μου αδελφοί. Ο Χριστός πορεύεται προς έναν τόπο που είναι γνωστός για τις θεραπευτικές του ιδιότητες στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Εκεί, όχι σε τακτά χρονικά διαστήματα, ευνηδιαστικά, κατέβαινε άγγελος εξ ουρανού και τάρασε το ύδρο. Και όποιος έμπαινε πρώτος μετά την ταραχή του ύδατος, αυτός γινόταν καλά, θεραπευόταν από όποιο νόσημα κι αν διακατεχόταν. Ήταν ένας άνθρωπος στη Στοά, εκεί δίπλα στην κολυμβήθρα, παραλυτικός, 38 χρόνια. 38 χρόνια. 38 χρόνια να υπομένει την ασθένεια, να ζει ζητιανεύοντας, να προσπαθεί να μπει μέσα στην κολυμβήθρα μόλις διαπίστωνε ταραχή ύδατος και πάντα κάποιος άλλος να έμπαινε μέσα πριν από αυτόν. Και αυτός πάλι να έμενε, να ξέμενε. Και πίσω, εκεί που είχε στρώσει την ψάθα του και έμενε και περίμενε 38 χρόνια, πίσω να περιμένει την επόμενη φορά. Μήπως σταθεί πιο τυχερός, μήπως κάποιος φιλοτιμηθεί και τον βοηθήσει και φύγει από εκεί που είναι. Και έρχεται ο Χριστός και σε έναν άνθρωπο που είναι 38 χρόνια παράλυτος και είναι στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ, που σημαίνει ότι περιμένει πώς και πώς να γίνει καλά, κάνει μια παράξενη ερώτηση. «Θέλεις να γίνεις υγιής? Θέλεις να γιατρευτείς?» Χρειαζόταν να το ρωτήσει. Δεν ήταν αυτονόητο? Κι όμως ο Χριστός το ρωτάει. Πού είναι το παράξενο? Όχι ότι ρωτάει τον παράλυτο αν θέλει να γίνει καλά. Το πιο παράξενο είναι ότι συνήθως πριν κάνει ο Χριστός κάποιο θαύμα, ρωτούσε αν έχεις πίστη, αν πιστεύεις ότι μπορώ να σε κάνω καλά. Εδώ δεν ζητάει πίστη. Εδώ ρωτάει κάτι το οποίο είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, ακόμη και αφελές. Σαν να ήθελε να πιάσει κουβέντα και δεν ήξερε από πού να ξεκινήσει. Θέλεις να γίνεις καλά? Για να είναι στην κολυβήθρα του Σιλοάμ, τι άλλο θα ήθελε? Για να είναι 38 χρόνια και να περιμένει εκεί, τι άλλο θα ήθελε? Δεν υπήρχε άλλη ελπίδα, οι γιατροί του τα είχαν αποκλείσει όλα. Δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει καλά παρά μόνο με θαύμα. Λέτε ο Χριστός να μην ήξερε τι έλεγε? Λέτε ο Χριστός να μην ήθελε να αναδείξει το πρόβλημα εξαιτίας του οποίου ο άλλος ήταν 38 χρόνια εκεί και περίμενε? Και το πρόβλημα αναδεικνύεται από την απάντηση. Τι ρώτησε ο Χριστός τον παραλυτικό? Θέλεις να γίνεις καλά? Ποια θα ήταν η αναμενόμενη απάντηση? Ένα ναι ή ένα απίθανο όχι? Όχι, μ' αρέσει εδώ να είμαι παραλυτικός, να κάθομαι και να περιμένω. Το φυσιολογικό θα ήταν να του πει ο άλλος: ναι, θέλω να γίνω καλά. Και τι γυρίζει και του απαντάει? Άνθρωπο νουκ έχω. Βγαίνει το πρόβλημα. Δεν έχω κανέναν, ώστε όταν ταραχθεί το είδωρ να με ρίξει μέσα πρώτο και να γίνω καλά. Θα μου πείτε, τι σκληρή εποχή, κανείς δεν τον λυπόταν. Αυτό είναι το εύκολο να το πούμε. Το δύσκολο είναι να κατανοήσουμε τα πράγματα σε βάθος, διότι όσο σκληρή και αν είναι μια εποχή, 38 χρόνια, δεν θα έκανες κανέναν φίλο, δεν θα σε λυπόταν κάποιος. Αφού έριχνε το συγγενή του μέσα και γινόταν καλά, να ερχόταν να σου κάνει παρέα, να περιμένει και για σένα πότε θα ταραχθεί το ίδρυμα να σε ρίξει μέσα? Δεν είχε άνθρωπο. Δεν είχε άνθρωπο. Και βέβαια ο παραλυτικός του έλεγε αυτό στην προοπτική του, ότι ο μόνος τρόπος να γίνω καλά είναι να πέσω στην κολυμβήθρα. Και δεν έχω άνθρωπο να με ρίξει. Οπότε τι μου λες εσύ, ό,τι και να μου λες, από τη στιγμή που δεν έχω άνθρωπο, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνω καλά. Ήταν σαν να ξέκοβε και στον Χριστό ότι από τη στιγμή που δεν έχω άνθρωπο να με ρίξει στην κολυμβήθρα, εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να γίνω καλά. Ούτε εσύ που μου μιλάς μπορείς να με κάνεις καλά, ούτε από σένα περιμένω τίποτα. Το πολύ μόνο μήπως με λυπηθείς και τώρα που μιλάμε ταραχθεί το ίδωρ και εσύ με ρίξεις μέσα. Μέχρι εκεί. Το σπουδαιότερο όμως είναι ότι φάνηκε η αλήθεια. Δεν είχε άνθρωπο. Δεν είναι δυνατόν, επαναλαμβάνω, 38 χρόνια να μην έχει κανέναν. Να μην τον λυπήθηκε κανείς. Να μην είπε ένα καλό λόγο, να μην παρακάλεσε. Πώς επετούσε και ζητιάνευε και του δίναν λεφτά? Δεν είναι δυνατόν να μην είπε έναν καλό λόγο, να προσετεριζόταν κάποιον, να τον έκανε φίλο και να τον βοηθούσε αυτός ο φίλος μόλις ταρασόταν το ίδωρ? Το πρόβλημα του παραλυτικού δεν ήταν ότι ήταν παράλυτος. Το πρόβλημα του παραλυτικού ήταν ότι δεν μπορούσε να αντέξει τους ανθρώπους, δεν μπορούσε να δημιουργήσει σχέσεις, δεν μπορούσε να ζήσει ανάμεσα στους ανθρώπους με αυτό που λέμε με ευπρέπεια, με ευγένεια, με αγάπη. Γι' αυτό και ο Χριστός τον ρωτάει: θέλεις να γίνεις καλά? για να φανεί το πρόβλημα. Ότι δεν είσαι μέχρι τώρα καλά, δεν γίνεσαι μέχρι τώρα καλά, όχι γιατί δεν πιστεύεις στη θαυματουργική ιδιότητα αυτού του νερού όταν κατεβαίνει ο άγγελος. Πίστευε ο παραλυτικός, είχε πίστη. Απλά είχε πίστη εγωιστική. Είχε πίστη όπως την ήθελε. Είχε πίστη τέτοια που δεν τον διευκόλυνε να πορευτεί στον νόμο της αγάπης και να γνωρίσει τον Θεό. Τηρούσε τα εξωτερικά σχήματα της πίστεως, είχε διαπιστώσει τη θαυματουργική δύναμη του Θεού, όμως ενώ ο Θεός είναι αγάπη και αυτό το ήξερε ήδη από την Παλαιά Διαθήκη, πορευόταν στους ανθρώπους αποθώντας τους. Άρα αφού αποθεί τα πλάσματα του Θεού, γιατί ο Θεός της αγάπης να τον αγαπήσει? Ο Θεός της αγάπης τον αγαπούσε, απλά αυτός δεν ανταποκρινόταν. Το πρόβλημα λοιπόν του παραλυτικού έρχεται να αναδείξει το πρόβλημα των ημερών μας. Γιατί και στις ημέρες μας, το πρόβλημα της κοινωνίας μας είναι πρόβλημα ανθρωπίνων σχέσεων. Τι μαθαίνουμε τα παιδιά μας από νωρίς, ακόμα και μέσα από το διαδίκτυο, την τηλεόραση, τα διάφορα έργα που παρακολουθούν, τα μαθαίνουμε να έχουν ως στόχο τον πλούτο ή την κοινωνική ανάδειξη ή την εξουσία. Στα παιδιά μας δεν τους βάζουμε να διεκδικήσουν το γεγονός της αγιότητας. Δεν λέμε σε κανέναν να γίνεις άγιος. Λέμε πολλές φορές στο παιδί να γίνεις καλό παιδί, εννοώντας τι? Κοίτα να δεις, να είσαι ευγενικός για να μην με ντροπιάζεις με τα λόγια. Η εξασφάλιση του γονιού είναι αυτό το καλό παιδί. Να είσαι καλό παιδί, να μην χτυπάς τους άλλους και τρέχω στο διευθυντή του σχολείου κάθε τρεις και λίγο. Να είσαι καλό παιδί, δηλαδή να κοιτάξεις, να πάρεις απόφαση να με γυροκομίσεις όταν μεγαλώσω. Δηλαδή, πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με το δικό μας θέλημα, με τη δική μας ιδιοτέλεια. Γι' αυτά και τα παιδιά δεν βγαίνουν καλά, δεν ακούνε. Γιατί σου λέει, θα κάνω εγώ αυτό που θες εσύ, το δικό σου θέλημα. Αν όμως δουν ότι πάμε να τους εμπνεύσουμε ένα θέλημα που δεν είναι δικό μας, που είναι θέλημα του Θεού, τότε τα παιδιά υπερβαίνουν και τον ίδιο τους τον εαυτό και συγκινούνται και όντως ακολουθούν. Και κυρίως ακολουθούν όταν βλέπουν παράδειγμα. Γιατί να οικοδομήσουν υγιείς σχέσεις, γιατί να στηριχθούν στον νόμο της αγάπης, όταν βλέπουν τον πατέρα τους και τη μάνα τους μέσα στο σπίτι να ξεμαλιάζονται στην κυριολεξία, να φωνάζουν, να αντιδικούν? Πού είναι τα ήρεμα σπιτικά μέσα στα οποία εμείς μεγαλώσαμε? Περισσεύουν οι φωνές, περισσεύουν οι καυγάδες, περισσεύουν οι αντιπαλότητες, ποιος θα επιβληθεί στον άλλον. Και μετά η χαρά των δικηγόρων, τα διαζύγια. Τι είναι αυτά? Και αυτό το λέμε πολιτισμό? Αυτό το λέμε πρόοδο? Αυτό το λέμε 21ο αιώνα με τα επιτεύγματά του? Ποια είναι τα επιτεύγματά του? Το να μην αντέχει ο άνθρωπος τον άλλον άνθρωπο, ούτε καν τον δικό του άνθρωπο, να διαλύονται οι οικογενειακές σχέσεις, να μην υπάρχουν φιλικές σχέσεις, να υπάρχει απέραντη μοναξιά. Για δείτε τι γίνεται. Πού είναι τα παλιά που οι γυναίκες έστω βγαίναν το απόγευμα και έστω κουτσομπόλευαν, πάντως είχαν μια επικοινωνία. Μάθαιναν η μία τα νέα της άλλης, έσπευδαν να βοηθήσουν η μία την άλλη. Πού είναι αυτά τα παλιά που σημασιοδοτούσαν την παράδοσή μας και σφυριλατούσαν τον νόμο της αγάπης? Σήμερα έχουμε κλειστεί μέσα, μην χάσουμε τα σύριαλ. Σήμερα δεν δίνουμε σημασία αν πεθαίνει ο γείτονας ή όχι. Σήμερα κοιτάμε μόνο τον εαυτό μας και κοιτάμε να κρυφτούμε, γιατί ξέρουμε ότι αν οι άλλοι μάθουν κάτι για μας, θα μας κουτσομπολεύσουν, δεν θα σπεύσουν να μας βοηθήσουν. Ενώ παλιά ο γείτονας, όταν μάθαινε κάτι, έτρεχε να βοηθήσει. Γι' αυτό και υπάρχει η παροιμία «μετά τον Θεό ο γείτονας». Ισχύει αυτή η παροιμία σήμερα? Ή πάλι τα έχουμε κάνει τόσο μαντάρα, ώστε ούτε με το γείτονα δεν τα πάμε καλά? Μοναξιά παντού. Γυρίζω τα χωριά και βλέπω ανθρώπους 50-60 ετών που δεν έχουν παντρευτεί. Δεν ξέρω για ποιους λόγους. Ξέρω όμως ότι ενδεχομένως, αν και αυτοί θέλαν λίγο να ξεβολευτούν και απιέζονταν λίγο παραπάνω, θα ήταν παντρεμένοι και θα είχαν αναλάβει τον όμορφο αγώνα της οικογένειας. Το πρόβλημά μας είναι ότι εμείς, αδερφοί μου, δεν μπορούμε να ενταχθούμε μέσα στο πλέγμα των σχέσεων των ανθρωπίνων. Είμαστε, αν θέλετε, ανώριμοι σε πολλά. Γι' αυτό και όταν επιχειρούμε να συναναστραφούμε με ανθρώπους, πολλές φορές φτάνουμε ακόμη και στον καυγά, μετά πληγωνόμαστε και λέμε «καλύτερα μόνος, καλύτερα να κλειστώ στο σπίτι μου, να μην ανακατεύομαι, να μην πικραίνομαι, να μην». Και έτσι περνάνε τα χρόνια, 38 του παραλυτικού, χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Περιμένοντας μόνο, χωρίς να δημιουργεί, χωρίς προκοπή, με την απογοήτευση να συσσωρεύεται, και η απογοήτευση όταν συσσωρεύεται δημιουργεί απελπισία, δημιουργεί ακόμη και απιστία, δεν περιμένεις πια τίποτα. Και εκεί έρχεται ο Χριστός και το σπάει όλο αυτό, καταργώντας του τις προκαταλήψεις. Πώς? Ο παραλυτικός πίστευε πως μόνο αν μπει μέσα στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ πρώτος, μετά την ταραχή του νερού θα γίνει καλά. Και έρχεται ο Χριστός και του λέει: σήκω, μάζεψε το κρεβάτι σου και περπάτα. Ούτε κολυμπήθρα, ούτε νερό, τα έχεις κάνει μουσκεμα μόνος σου. Δεν χρειάζεται να σε κάνω κι εγώ να σε ρίξω μέσα στο νερό. Τα έχεις κάνει μουσκεμα σε αυτή τη ζωή μόνος σου. Τουλάχιστον επειδή ξέρω ότι έχεις πίστη, άντε σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και ξεκίνα να περπατάς. Και ο παραλυτικός, έχοντάς τα μισοχαμένα, σηκώνεται, θαυμάζει που μπορεί και σηκώνεται, παίρνει το κρεβάτι του και αρχίζει να περπατάει. Και εκεί τον πετυχαίνουν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι. Πού πας, του λένε. Σήμερα είναι Σάββατο. Γιατί κουβαλάς το κρεβάτι σου? Τον ξέραν ότι ήταν παράλυτος, ήταν διάσημος. Κι όμως του κάνουν παρατήρηση, γιατί έγινε καλά σε ημέρα Σαββάτου και κουβαλούσε το κρεβάτι του. Και γυρίζει και τους λέει: αυτός που με έκανε καλά, αυτός μου είπε. Δεν τους το είπε για καλό. Με μαλώνετε, δεν φταίω εγώ. Αυτός που με έκανε καλά, αυτός μου είπε. Αυτόν πιάστε. Αμέσως πέφτει να ανταποδώσει την ευεργεσία με αχαριστία. Μη μαλώνετε εμένα, όχι εγώ, αυτός που με έκανε καλά. Δεν φέρω εγώ ευθύνη. Σαν τον Αδάμ και την Εύα, το προπατορικό αμάρτημα, ε. Γιατί η Αδάμ έφαγε στον απαγορευμένο καρπό? Όχι εγώ, η γυναίκα που εσύ μου έδωσες. Εύα, γιατί έφαγε στο απαγορευμένο καρπό? Όχι εγώ, το φίδι που εσύ έπλασες, άρα εσύ φταίστε. Φοβερή στο να μεταθέτουμε τις ευθύνες μας. Εμείς δεν φταίμε ποτέ. Είμαστε οι τέλειοι, είμαστε οι άμεμπτοι. Συγγνώμη, δεν ζητάμε ποτέ. Δεν προβληματιζόμαστε καν μήπως τυχόν φταίμε. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να αναπτύξουμε ουσιαστικές σχέσεις. Και βέβαια συναντά τον Χριστό αργότερα ο παραλυτικός. Εκεί που τον συναντά, δεν περιγράφει το Ευαγγέλιο να λέει ευχαριστώ. Απλά μια προειδοποίηση από τον Χριστό. Πορεύου και μικέτη αμάρτανε. Κοίτα να δεις, συνέχισε τη ζωή σου, χωρίς όμως να αμαρτάνεις. Τι πάει να πει χωρίς να αμαρτάνεις? Χωρίς να προδίδει τον Θεό. Γιατί ο παραλυτικός είχε προδώσει τον Θεό και είχε προδώσει και τον άνθρωπο. Δεν είχε ανθρώπους τριγύρω του, γιατί δεν είχε ουσιαστική σχέση αγάπης με τον Θεό. Πίστευε στον Θεό, το είπαμε, αλλά δεν τον αγαπούσε. Να το πω απλά πως το λέμε καμιά φορά στη λαϊκή γλώσσα. Αυτή η ξυνήλα είχε μία αποθητικότητα. Και ο Χριστός του λέει πρόσεχε. Και αυτός δεν ακούει. Και στη συνέχεια κάνει τα χειρότερα. Διότι από τον φόβο του να μην τον κυνηγήσουν οι Ιουδαίοι, πάει και τους λέει ότι Ιησούς εστινοποιεί σας με υγιή. Με έκανε καλά ο Χριστός. Δεν πάει να τους το πει για να τους προκαλέσει. Δεν πάει να τους το πει για να τους πληροφορήσει. Πάει να τους το πει για να κυνηγήσουν τον Χριστό και όχι αυτόν. Μη με κυνηγάτε εμένα που κουβαλούσα κρεβάτι η μέρα Σαββάτου. Χριστός λέγεται, Ιησούς είναι αυτός ο οποίος με έκανε καλά. Αυτόν πηγαίνετε και κυνηγήστε τον. Και με τέτοιο φρόνημα, να ξέρετε, ήταν βέβαια πολύ χρήσιμος στους γραμματείς και τους φαρισαίους, γι' αυτό και τον προσέλαβαν ως υπηρέτη στον αρχιερέα. Ήταν αυτός που όταν τον ρώτησε ο αρχιερέας, ο Καϊάφας, τον Χριστό, πες μας αν πραγματικά είσαι ο Υιός του Θεού, και ο Χριστός του απαντά, εσύ είπας, ο υπηρέτης αυτός που ο Χριστός έκανε καλά, του έσκασε το πρώτο χαστούκι στα μούτρα. Και γύρισε ο Χριστός και του λέει, αν είπα κάτι κακό, πες μου τι κακό είπα. Αν όμως είπα κάτι καλό, γιατί με χτυπάς? Τον είχε προειδοποιήσει ο Χριστός. Πρόσεχε με τον τρόπο που δεν μπορείς να κάνεις σχέσεις. Με τον τρόπο που επιμένεις να εξαρτάσαι από τους ανθρώπους. Και όχι να πορεύεσαι αγαπητικά προς αυτούς, θα αμαρτήσεις ξανά. Και να η αμαρτία. Όχι μόνο παραδίδεται στο θέλημα των γραμματείων και των φαρισαίων, αλλά για να φανεί καλός, φτάνει να χαστουκίσει, να υβρίσει, να προσβάλλει το τίμιο πρόσωπο του Χριστού μας. Δεν είναι απλώς αχαριστία, είναι βλασφημία. Αδελφοί μου, στο σημερινό Ευαγγέλιο ο Χριστός έρχεται να μας διδάξει και να μας πει ότι αν δεν τα πηγαίνουμε καλά με τους ανθρώπους, ούτε με τον Θεό θα τα πάμε καλά. Είναι αυτό που λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης σε μία από τις καθολικές του επιστολές: αν λέω ότι αγαπώ τον Θεό και μισώ τον άνθρωπο, είμαι ψεύτης, γιατί αν δεν αγαπώ τον άνθρωπο που βλέπω, πώς θα αγαπήσω τον Θεό που δεν βλέπω? Και αυτό είναι που θέλει να μας πει το σημερινό Ευαγγέλιο. Προσέξτε πώς συναναστρέφεστε ο ένας τον άλλον, πώς πορεύεστε ο ένας προς τον άλλον. Θεωρητικά και με τα λόγια Μπορούμε να πούμε πολλά. Μπορούμε να πούμε ότι έχουμε πίστη, ότι έχουμε αγάπη, ότι. Στην πράξη τι κάνουμε? Στην πράξη τι γίνεται? Αν δεν λέω καλημέρα στο γείτονα, αν ξυπνάω και τα μούτρα κατεβαίνουν μέχρι το πάτωμα με το που βλέπω τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου, αν τους θεωρώ μπελά και βάρος στη ζωή μου και δεν τους θεωρώ το σκοπό της ζωής μου, τι σχέσεις να οικοδομήσω, πώς να πορευτώ? Όταν προδίδω την φιλία, όταν δεν στέκομαι σε αυτόν που θεωρώ κοντινό μου, όταν ο άλλος είναι και τον θεωρώ εχθρό, τότε τι σωή άνθρωπος είμαι και γιατί ο Χριστός να με θεωρήσει δικό του? Προσέξτε, αδελφοί μου, προσέξτε. Ο παραλυτικός 38 χρόνια τα έχασε από τη ζωή του γιατί δεν μπορούσε να δημιουργήσει ανθρώπινη σχέση. Γιατί δεν μπορούσε να σταθεί σωστά, δεν μπορούσε να ανταποκριθεί με ευπρέπεια στους ανθρώπους, με ευγένεια, και δεν μπορούσε να τους αγαπήσει. Το σημερινό Ευαγγέλιο είναι ένα παράδειγμα προς αποφυγή. Προσέξτε πώς πορεύεστε στη ζωή σας. Προσέξτε πώς συμπεριφέρεστε ιδίως τους δικούς σας ανθρώπους. Προσέξτε τι διεκδικείτε από τη ζωή σας. Γιατί ο Κύριος της αγάπης είναι εκεί για να σας στηρίξει. Αν όμως δεν θέλετε εσείς να στηριχτείτε, δεν φταίει ο Θεός. Σήμερα λοιπόν, Κυριακή του Παραλίτου, που η Εκκλησία επίτηδες βάζει αυτό το Ευαγγέλιο, μέσα στη χαρά της Αναστάσεως, για να μας προβληματίσει και να μας διδάξει πως ο Πανστενουργός, δηλαδή ο Παντοδύναμος Θεός, όχι μόνο αναστήθηκε μόνος του, αλλά κάνει και θαύματα, σηκώνει τον παράλυτο. Έρχεται συνάμα να μας προβληματίσει και να μας πει ότι όλα αυτά γίνονται για μας. Γίνονται γιατί ο Θεός μας αγαπά και πορεύεται προς εμάς. Ανταποκρινόμαστε εμείς σε αυτήν την αγάπη? Πρακτικά. Ανταποκρινόμαστε πρώτα αγαπώντας τους συνανθρώπους μας, για να φτάσουμε να αγαπήσουμε και τον Θεό. Εύχομαι ο Αναστάς Χριστός να γεμίζει πάντα χαρά και αγάπη τις καρδιές μας, για να μπορούμε να προχωρούμε προς Αυτόν μέσα από τους ανθρώπους, για να μπορούμε να στηρίζουμε την κοινωνία και να την κάνουμε όντως ανθρώπινη. Να ξέρετε, ο καθένας μας μόνος του δημιουργεί τη δυστυχία του με τα μυαλά που κουβαλάει. Προσέξτε τα μυαλά μας να γεμίσουν σύνεση και σοφροσύνη, ώστε να μην δημιουργούν δυστυχία, αλλά να δημιουργούν αγαθότητα, καλοσύνη. Γενικά να είμαστε παράγοντες σταθερότητας σε αυτόν τον τόπο και έτσι να προχωρήσουμε μέχρι ότου κληθούμε στην επουράνια βασιλεία και εκεί να αναγνωριστούμε ως πραγματικά τέκνα του Θεού του Υψίστου. Αμήν.
1: Στον αγρό του θερισμού, προσεγγίζοντας την αλήθεια της σημερινής κοινωνίας, με τον κύριο Μόσχο Λαγκουβάρδο και την κυρία Δέσποινα Παντούλη.
2: Μου άρεσε πολύ αυτό που είχατε γράψει στο τέλος του... από το δοκίμιο αυτό που ήταν με τίτλο «Την ομορφιά», ότι η ομορφιά προστατεύει τη ζωή και την ελευθερία του ανθρώπου. Φίλε για την ομορφιά, εσωτερική και εξωτερική, και η ομορφιά θα σε φυλάει.
3: Ναι. Ωραία.
2: Ήταν πολύ στοχευμένο, γιατί πραγματικά στην τέχνη σήμερα και δεν προβάλλεται καθόλου τόσο πολύ η έννοια της ομορφιάς με την έννοια που το είπαμε εμείς τώρα, ειδικά στο μεταμοντέρνο. Και το να διαφυλάξει την ομορφιά που έχει μέσα και ταπείνωση είναι λίγο διαφορετικό.
3: Ναι. Ναι. Εγώ την ομορφιά την... δεν ξέρω αυτό πώς θα ορίζονταν στην τέχνη. Πώς θα... σε ποια τεχνοτροπία θα υπάγονταν. Δηλαδή δεν αναζητώ την ομορφιά που σου δίνει μια επιφανειακή χαρά. Για μένα, εγώ με την ομορφιά κλαίω, πονάω. Ομορφιά για μένα είναι η νοσταλγία. Έχει ένα πόνο. Δεν ξέρω γιατί υπάρχει αυτό το παράπονο στην ομορφιά. Μία εξήγηση που έδινα παλιά, τώρα το θυμήθηκα, είναι ότι γιατί, Θεέ μου, με λίγη προσπάθεια θα μπορούσε να είναι καλύτερος ο κόσμος. Με λίγη προσπάθεια. Δεν προσπαθούμε, πώς αφήθηκε. Είναι ομορφιά που λίγο ο Θεοδωράκης το πλησιάζει όταν λέει εμείς δεν γράφουμε για να ξεχάσει ο κόσμος. Εμείς γράφουμε για να θυμηθεί ο κόσμος, να ξυπνήσει, να θυμηθεί, να θυμάται. τι μπορούσε να είναι το καλό και δεν είναι. Νομίζω ότι χάρη στην έμπνευσή σου να κουβεντιάσουμε για την ομορφιά, με την ευκαιρία θα σου πω κάτι που ίσως δεν το ξέρεις. Ξέρεις τι διαφορά υπάρχει μεταξύ συζήτησης και κουβέντας?
2: Όχι.
3: Δεν ξέρεις. Λατινικά δεν ξέρεις?
2: Όχι, ήμουν θετική.
3: Γι' αυτό, ναι. Η λέξη κουβέντα βγαίνει από το cum και ventus. Cum είναι το συν. Ventus είναι η πνοή, ο αέρας. Η κουβέντα είναι σύμπνοια. Δηλαδή κουβεντιάζεις με έναν που βρίσκεσαι σε αυτό το επίπεδο, στο ίδιο επίπεδο. Δηλαδή, εάν έχεις διαφορές, τότε συζητάς, γιατί υποστηρίζει τη δική σου άποψη, εκείνος υποστηρίζει τη δική του άποψη και γίνεται συζήτηση.
2: Ωραία.
3: Ναι. Αλλά στο κουβέντα, στα νησιά κουβεντιάζουν τα απογεύματα που το λένε αποσπερίζουν. Ελάτε να αποσπερίσουμε, δηλαδή μια πόρτα πάει στην άλλη πιο εκεί και κουβεντιάζουν γιατί ξέρουν ο ένας τον άλλον, δεν έχουν διαφορετικές πολιτικές πεπιθήσεις ή διαφορετικά πράγματα. Mm-hmm. Ομονούν, δηλαδή υπάρχει ομόνια, σύμπνοια και κουβεντιάζουν.
2: Ωραία. Άρα εμείς σήμερα τι κάνουμε?
3: Κουβέντα.
2: Κάνουμε και λίγο συζήτηση στο τέλος.
3: Κάνουμε συζήτηση, ναι.
2: Ωραία. Τέλεια.
3: Ναι. Ένα, διάβασα, αν θέλεις να...
2: Θέλω να διαβάσω κάτι για το τέλος.
3: Ναι, διάβασε... Όποιο θες από εδώ πέρα, διάβασε. Μια τρισερές, να ξέρω, δημορφιά, τι λέμε, πηγάζει.
2: Ωραία. Κλείνοντας τώρα, για να συνδέσουμε και το πώς συνδέουμε την ομορφιά με τη χαρά, έχουμε ότι υπογραμμίζεται στην Κοινή Διαθήκη η λέξη χαρά, αγαλία, σκεφροσύνη, ανιδιοτελής αγάπη, και κάθε αλέτη, θα βρούμε ότι η πηγή τους είναι η ομορφιά. Δηλαδή η ομορφιά πηγάζει από την αρετή και δημιουργεί χαρά του πνεύματος. Είναι ουσιαστική χαρά που διαρκεί, όπως αναφέραμε και προηγουμένως. Και όπου υπάρχει ουσιαστική χαρά, εκεί υπάρχει και αρετή και όπου ουσιαστικά υπάρχει και αρετή, υπάρχει και χαρά. Αυτό συνδέεται πολύ ωραία και με τους αρχαίους Έλληνες, αυτό που λέγατε στην αρχή, ότι η αρετή ήταν συνυφασμένη και με τη χαρά.
3: Ναι.
2: Με την ομορφιά, συγγνώμη, ότι η αρετή ήταν συνυφασμένη και με την ομορφιά.